περί. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί, μετάλλω καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί, μετάλλω καλοκαίρι.

ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μας μετάλλο καλοκαίρι.

κι αυτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς, μη σε φέρει, μη σε στείλει

σαν οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στο κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το δωρί μες στο παχνί.

0: σατήρα μου.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω.

χαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αντίγμα σου δουλά κατρακύλησα. Και από τότε με χαλίκια στην τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο καιρός σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά.

καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα φάλαζα. Βόρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα θήμερα τρέχουν εκείστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Και εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στην έθου μου είχα πάλι προβλήματα. Πολύ τσιμάνι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας παίξουμε ένα τραγούδι που έγραψα χθες το βράδυ. Και είναι χαρισμένο από την καρδιά μου σε όλους τους γονείς των Τεμπών. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Όλο το κουράγιο μας μαζί σας. Το τραγούδι αυτό είναι δικό σας.

Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Σε λίγο στη σκηνή η υπέροχη Τάνια Τσανακλίδου. Yeah.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και τις Ελένη στο πουκάμι.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

πόρτα μου σαγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σαβγώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε, νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα. Και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

μπόρεσες για πολλά. Αχ, Ρίτα, αχ, μωρέ, Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες.

Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπαντή.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλπου κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ με γάλα και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θε

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αλλάξαμε τραγούδι στην έναρξη της εκπομπής. Είναι μια προσωρινή, θέλω να πιστεύω, αλλαγή, υπό την έννοια ότι μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι η ηγεσία του Αρείου Πάγου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Να υπενθυμίσουμε σε κάποιους ότι η δικαιοσύνη είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε δημοκρατία, ούτε κοινωνική δικαιοσύνη και προπάντων δεν υπάρχουν εμείς οι πολίτες ως μια οργανωμένη κοινωνία. Μέχρι να πέσει λοιπόν το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι να σταματήσουμε να βλέπουμε αυτό τον κατήφορο και την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε κάθε πρωί με αυτό το τραγούδι. Όσον αφορά για τον λαό, θα είναι μέσα στις μουσικές επιλογές της εκπομπής, γιατί όχι, δεν το ξεχνάμε. Ότι ο λαός τελικά αποφασίζει. Και μπορεί τα αυτιά της δικαιοσύνης, και εννοώ πάντα της ηγεσίας, να μην υδρώνουν, όμως θα πρέπει εμείς οι πολίτες μέσα πια στα αιτούμενα να μιλάμε για αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της λειτουργίας των θεσμών στη χώρα. Και μην ακούσω κανένα τώρα να πει καλά, μίγα το τζίμπι σε αυτό πρωί πρωί ξανά με τη δικαιοσύνη, επειδή δεν τα είπαμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη έπρεπε να είμαι σε ένα δικαστήριο. Σηκώθηκα και εγώ και πήγα, και με το που φτάνω εκεί και περιμένουμε το πινάκιο και τα λοιπά, με μια ιεροτελεστία και το πινάκιο να βγει, λέει θα γίνουν μόνο οι δίκες που υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο τμήμα στο οποίο θα εκδικαζόταν η υπόθεση στην οποία έπρεπε να είμαι παρόν, είχε αριθμό 16, λέει, από το 5 και μετά φύγετε και θα ξανάρθετε με νέα κλίση. Γι' αυτό έλειπα την Πέμπτη. Λοιπόν, αυτό γιατί υπήρχε η επίθεση του 89χρονου και τα όσα είχαν συμβεί. Αντέδρασαν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και ορθά για τα μέτρα φύλαξης τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή στην Ευελπίδων αυτό κοιτούσα, μιας και ξεκίνησα από εκεί, είναι αστιότητες τα μέτρα. Δηλαδή σε αναγκάζει, προσέξτε, να περάσεις και ορθώς από αυτό τον, από αυτό την γέφυρα της ανίχνευσης, βάζεις τα πράγματά σου στο μηχάνημα και αν πας παρακάτω, τα κάγκελα φόρα παρτίδα, μπορεί οποιοδήποτε να βάλει οτιδήποτε. Είναι απίστευτο. Ένα αχανές έτσι πεδίο εκεί, με κόσμο γεμάτο να πηγαίνω έρχεται. Μάλιστα κάποια στιγμή, κοιτώντας έτσι την περίφραξη, λέω κοίτα να δεις τώρα, περνάς από εκεί και τι μπορεί να μπει από τα κάγκελα. Και μάλιστα είχε πεταμένα διάφορα αντικείμενα, κάποια έπιπλα από την έξω πλευρά. Λέω κοίτα να δεις, έχει ένα παρκάκι μπροστά. Λέω κοίτα να δεις, αντί να είναι ένας χώρος λειτουργικός με τις κάμερες ασφαλείας, δυστυχώς έχουν μπει στη ζωή μας, σου λέει α, θα περάσω μπροστά. Και την ίδια ώρα μπορεί να περάσει ο άλλος οπλοπολιβόλο από δίπλα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και να ερίζουν ο Φλωρίδης με το Χρυσοχοίδη για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη. Δηλαδή ακόμα και στο κατώτερο επίπεδο που αφορά την φύλαξη και όχι την απονομή της δικαιοσύνης, βλέπουμε παρατράγουδα. Δεν τα είπαμε λοιπόν την Πέμπτη. Εργατική πρωτομαγιά
είναι απεργία, δεν είναι αργία, δεν τα είπαμε, και έχουν προκύψει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον αξιότιμο κύριο Τζαβέλα. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όχι μόνο ο Τζαβέλας θα έφευγε, αλλά και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τα όσα αποκαλύφθηκαν την Παρασκευή. Γιατί εδώ έχουμε έναν εισαγγελέα, τον ανώτατο εισαγγελέα, να αρχιοθετεί ουσιαστικά για δεύτερη φορά την υπόθεση των υποκλοπών, όταν ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος. Και θα τα εξηγήσουμε. Θα εξηγήσουμε τι αποκαλύφθηκε για τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος ήταν εποπτεύων και εκείνος την εποχή των μεγάλων παρακολουθήσεων της ΕΥΠ. Όχι μόνο λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας, αλλά και ο κύριος Φλωρίδης, ο πολιτικός αυτός γενίτσαρος, είναι υπόλογοι και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με στοιχειώδη εφαρμογή της δικαιοσύνης θα είχαν πάει σπίτι τους. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Και θεωρώ ότι είναι μείζον και θα ξεκινήσω από αυτό. Ξέρω, ανησυχείτε για το μανιφέστο. Θα τα πούμε και για το μανιφέστο. Ποιο μανιφέστο? Το μανιφέστο που έδωσε η ομάδα εργασίας του κυρίου Τσίπρα στη δημοσιότητα. Ένα σχόλιο πάντως, έτσι για να σας προετοιμάσω. Εάν το συγκρίνουμε με τις πολιτικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και τα τελευταία κείμενα, τα πολιτικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι αισθητή η διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί. Τι αποκαλύφθηκε? Γιατί τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται λίαν επικίνδυνα. Και αν ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει παραιτηθεί μέχρι στιγμής, νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Γιατί έχουν μεσολαβήσει 3 ημέρες από τις αποκαλύψεις και ο κύριος Τζαβέλας παραμένει στη θέση του. Εγώ ξέρω πως οι δικαστές αυτό που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο είναι, αν θέλετε, το αίσθημα και της δικαιοσύνης, αλλά και η σχέση τους με τη συνείδησή τους. Αυτό καθορίζει εν πολλής και τη στάση τους. Και ήθελα να ξέρω, ο κύριος Τζαβέλας με όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν έχει ήσυχη τη συνείδησή του, ή πάνω από τη συνείδηση τίθενται κάποια άλλα ζητήματα? Τι αποκαλύφθηκε λοιπόν? Είδατε, ξεκινήσαμε με φόρα και σήμερα θα ακούσετε πολλά και για αυτή την υπόθεση. Ξέρω, θα με βρίζει τώρα κανένας, έλα πες το τώρα να τελειώνουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά, έχουμε νέο πρόγραμμα καταρχήν. Και βεβαίως αμέσως μετά την δική μας εκπομπή που παραμένουμε στο 6-8 έρχεται ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας με την πρέσα του. Ακολουθεί ο Σπύρος ο Σουρμελίδης. Στη συνέχεια ο Γιώργος ο Βούλγαρης με τον Σωτήρη τον Καψόχα.

τελεία και παύλα. Δεν μπορείς να θες δικαιοσύνη, να θες ανεξαρτησία, να θες τον τύπο έτσι να λειτουργεί και στο διάδρομο το σκοτεινό να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Ο δικαστής ο πρώην να γίνεται άρα επικεφαλής μιας αρχής, γιατί όχι να προαλήφεται και για υπουργός, να προαλήφεται. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι στενοχωρώ κάποιους. Ξέρω ότι στενοχωρώ. Αλλά τα τελευταία παραδείγματα από την εποχή του Ντογιάκου μέχρι και σήμερα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που πολλές φορές παθαίνουμε ένα βέρτικο με αποφάσεις και παρεμβάσεις της δικαιοσύνης. Πώς λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας από εισαγγελέας που είναι αναμεμειγμένος ή έχει σχέση με την υπόθεση, υπέγραφε παρακολουθήσεις. Μια υπόθεση λοιπόν που αφορά τις παρακολουθήσεις να μπαίνει στο αρχείο, γιατί κάποια στιγμή μόνοι τους καρφώνονται. Με αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης, αυτός ο πολιτικός τραμπούκος, ότι οι εθνικοί λόγοι επιβάλλουν ή να επέβαλαν τις παρακολουθήσεις, να μας πει ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι που επέβαλαν αυτές τις παρακολουθήσεις. Αλλά ξέρετε, είναι το κουτοπώνυρο, σου λέει, όταν επικαλείς εθνικούς λόγους, τι θα βγεις να πεις. Καλά, εντάξει. Εμείς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι άλλοι, αυτοί που παρακολουθούνταν, δεν κοκκινίζουν να πούν, έλα εδώ ρε. Ποιοι είναι οι εθνικοί λόγοι, δηλαδή με λες ότι εγώ βρισκόμουν, πού. Αλλά ξέρετε, εδώ υπάρχει η κουτοπονηριά. Ξέρεις, εμείς δεν λέμε ότι εσύ, α, ότι κάποιοι επιβουλεύονταν εσένα. Ξέρεις, είναι το κουτοπώνυρο σύστημα. Είναι το καθεστώς, αν δεν έχετε καταλάβει. Είναι το καθεστώς Μητσοτάκη, που κάθε μέρα που περνάει, δυστυχώς, γίνεται πολύ χειρότερη η κατάσταση στη χώρα. Και εκείνο που πλέον θα πρέπει να μας ανησυχεί, είναι τι θα αφήσει πίσω του φεύγοντας. Γιατί το πλέον βέβαιο είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Είδατε τις γκρίνιες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι 5, προχθές ήταν 2, μεθαύριο θα είναι 10. Ετοιμάζεται, λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα την 5η και προσπαθούν να μεθοδεύσουν τα πάντα. Και στα μέσα του μήνα έχει λύσει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τώρα τους πονοκεφάλους του συνεδρίου. Έτσι, γιατί είναι να τρελαίνεσαι. Πονοκέφαλος νούμερο 1. Αν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο. Και αν θα πάει, θα πρέπει να μιλήσει. Και αν θα μιλήσει, τι θα πει, αυτά τα οποία κατά καιρούς λέει και καταχαιριάζει. Δεύτερος πονοκέφαλος. Αυτός κι αν είναι σημαντικός. Διαβάζω ένα άρθρο του Βασίλη Σκουρή, ότι ο πονοκέφαλος, λέει, του Μαξίμου είναι αν θα πάει στο συνέδριο, προσέξτε, ο κύριος Δημητριάδης, ο πρωθυπουργικός ανυψός. Κρατάει, λέει, πονοκέφαλο στο Μαξίμου εάν θα πάει στο συνέδριο. Αλλά εντωμεταξύ, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη, ελέγχει, λέει, ένα μεγάλο αριθμό συνέδρων. Φρόντισε. Δεν πιστεύω, κύριε Δημητριάδη, γι' αυτό να μας στείλετε και εμάς αγωγή επειδή είπαμε το όνομά σας. Είναι, έχει, λέει, πονοκέφαλο το Μαξίμου αν θα πάει ο Δημητριάδης στο συνέδριο. Έτσι, εντάξει, είπαμε. Να μην ρίχνουμε ένα χαμόγελο μόνο με το σκέρτσο. Άσε τώρα αυτοί. Έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να στηρίξουν το σκέρτσο. Άραγε γιατί. Και η Ντόρα, λέει. Η Ντόρα, λέει, δίνει τώρα τελευταία το ρυθμό. Θα σώσεις αυτόν, θα διώξεις αυτόν, τα ετοιμάζει όλα η Ντόρα. Βγήκε και στήριξε σκέρτσο η Ντόρα, στηρίζει.

0: ΣΥΡΙΖΑ και Μητσοτάκη στη συνέχεια. Βγήκε η Ντόρα και είπε: Λαζαρίδη, πρέπει να διευκολύνεις με την παρέτησή σου. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός μετά και διώχνει το Λαζαρίδη. Ναι, τέτοια. Τέτοια συνεννόηση. Άρα λοιπόν, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία? Θα μου πεις, καλά, εσύ κοιτάς τη Νέα Δημοκρατία και δεν κοιτάς στο χώρο τον προοδευτικό τι συμβαίνει. Σας είπα λοιπόν για το μανιφέστο. Εγώ, εάν το συγκρίνω, έχω διαβάσει τέτοια κείμενα στην δημοσιογραφική μου πορεία αρκετά. Το πρώτο κείμενο που μελέτησα, έτσι, ενδελεχώς, ήταν διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Καμιά σχέση. Δηλαδή, ψάχνω να βρω μέσα από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, μάλλον για να μην το αδικώ, της ομάδας που συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας, ψάχνω να βρω, πέρα από τα τσιτάτα, ένα σύνθημα. Κάτι από αυτά που να μετουσιώνεται, να μεταφράζεται, να μπαίνει στα χείλη των πολιτών ως σύνθημα. Δεν βρήκα. Και αν το συγκρίνω με τα κείμενα και τις πολιτικές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η σύγκριση βεβαίως είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ 100-0. Θα διαβάσω στη συνέχεια, για να μην νομίζετε ότι εγώ, και σταματώ εδώ με το μανιφέστο, θα διαβάσω απόψεις που εξέφρασαν πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, αφού πρώτα διαβάσω, μάλλον δώσουμε το στίγμα μας, πάμε στα μηνύματά σας, μετά θα δούμε και εδώ πώς τοποθετήθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το μανιφέστο.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, αρκετά και σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε καταρχήν την πρώτη καλημέρα, την παίρνουμε πάντα από τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα στο αγωνιστικό, καλημέρα αγωνιστική και δυνατά πάμε. Καλημερίζω το σταθμό της αριστεράς και άπαντες τους αγωνιστές της αριστεράς. Δημήτρη, το έκανε, το διάβασα, άστα να πάνε. Λοιπόν, σημασία έχει ότι είσαι εδώ, μας λες την καλημέρα σου και μας στέλνεις τους αγωνιστικούς σου χαιρετισμούς. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο, τι έχετε πάθει, τι αμαρτωλήσαστε εκεί στη Γεράπετρο, Νίκο? Ή αέρας ή βροχή. Ανοίξαν οι ουρανοί πάλι. Παιδιά, έπεσε χιόνι, αυτά είναι από τα τρελά της εποχής δηλαδή. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα θα πεις, ρε παιδί μου, αλλά στο χωριό μου στην Κρήτη, στο Λασίθι, πάνω στη δίκτυα να πέσει χιόνι. Λοιπόν, από εκεί που παραπονιόσασταν, δεν θα έχουμε νερό. Να το, γέμισαν τα φράγματα και η φύση αναζωογονήθηκε. Καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Ο Τάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή, στο τέλος θα νικήσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη. Α, ο Βασίλης το λέει αυτό. Μισό λεπτάκι, γιατί μπερδεύομαι εδώ με τα μηνύματα. Καλή εκπομπή. Στο τέλος θα νικήσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, λέει ο Βασίλης από το γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Τώρα θα πάμε στον Τάκη. Καλημέρα Γιάννη. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ναι, όντως δεν τα είπαμε εμείς. Ξεχνιόμαστε, είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα της Μαρίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Όταν βλέπεις ένα λειτουργό της δικαιοσύνης και φέρεται έτσι, καταλάβαμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Ακριβώς, Μαρία. Ακριβώς. Ο Γιάννης, ο έτερος φίλος εδώ. Καλημέρα, πατρίδα. Καλή εβδομάδα σε σένα και στους συνεργάτες στην Αυγή και στο Κόκκινο. Σε όλους τους συντρόφους που ακούνε. Καλό μήνα επίσης και... ας πούμε, και ας μπει και ανάποδα με την μορφή του χειμώνα, αλλά αφού μπορούμε να έχουμε Μητσοτάκη πρωθυπουργό, οι γνώμες του καιρού θα μας εκπλήξουν. Έλατε, μην ξεχνάς μέσα σε όλα και τον πιανίστα που πήγε στο Πασόκ, κάνοντας μάγκα τον Ανδρουλάκη και αυτός με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Όλους αυτούς τους πολιτικούς γυρολόγους, ή για όλους αυτούς τους πολιτικούς γυρολόγους, εμείς ευθυνόμαστε. Εμείς ευθυνόμαστε. Έτσι, εμείς ευθυνόμαστε. Κάποιοι ζουν για αυτό το πράγμα. Έτσι. Φαίνεται πολλοί έχουν ζηλέψει τους φλωρίδιδες, τους πιερακάκηδες, τους χρυσοχοίδιδες και έχουν επιδοθεί σε αυτό. Σου λέει, κάτσε να πάμε στο Πασόκ, να μπούμε στον προθάλαμο της εξουσίας και που ξέρεις, αν ξανακυβερνήσει κανένας Μητσοτάκης, να πάμε στην εξουσία. Αυτό είναι το σκεφτικό τους. Φαραντούρης, μάλιστα. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το μήνυμα που διάβασα το απέδωσα στο Γιάννη, αλλά ήταν από τον πατριώτη μου. Από το Λασίδη, ξέρει αυτός. Βαν Ντίαλ. Γεια σου, σύντροφε. Λοιπόν, το μήνυμα του Γιάννη θα το διαβάσω τώρα. Καλημέρα, τον θυμάμαι τον Φαραντούρη. Τον είχες και στην εκπομπή σου με καλά λόγια. Τώρα πάει στο Πασόκ. Και τι γίνεται Γιάννη, τώρα θα πάμε όλοι στον Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη μας, ποια είναι η γραμμή μας. Θέλετε να πάτε στο Τσίπρα, να πάτε στο Τσίπρα. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ό,τι αποφασίσει το κόμμα στο οποίο βρίσκομαι. Όχι γιατί είμαι της άποψης ό,τι πει το κόμμα, αλλά το να υπάρχω σε αυτό το κόμμα, το να κινητοποιούμε και να δρώ σε αυτό το κόμμα, σημαίνει ότι πιστεύω κάτι. Και ναι, εάν είναι να συγκρίνω το μανιφέστο το χθεσινό του κ. Τσίπρα με τις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εσείς τώρα θέλετε να πάτε σε ένα κόμμα, το οποίο δεν έχει ακόμα ιδρυθεί,
Το ακόμα δεν ξέρετε ποια είναι τα στελέχη του. Ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας, δικό σας πρόβλημα. Εγώ με τους συντρόφους που πορεύτηκα και παραμένουν πιστοί, με αυτούς θα είμαι. Και αν αποφασίσει το κόμμα ότι με τον Τσίπρα μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, που σημαίνει ότι έχει γίνει κουβέντα, και εγώ εκεί θα είμαι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Θα είναι τότε καλός ο Τσίπρας? Όχι, παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός ο Τσίπρας. Εγώ τον έχω μια μεγάλη εκτίμηση. Όμως, εάν δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην ίδια τροχιά με τον Τσίπρα, σημαίνει ότι οι αρχές, οι θέσεις και το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αλλά εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο το Σοκράτη Φάμελο. Για να τα ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Τώρα, εάν εσείς θέλετε και από εδώ και από εκεί και θέλετε να πάτε σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρετε πώς θα είναι, εάν έχει μέσα τις αρχές και το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε και εγώ μαζί σας. Αλλά να δούμε τι θα είναι. Έτσι, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι μερικοί παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δουλεύουν για ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε ποιο είναι, πόσα είναι, τι στίγμα θα δώσει. Και ναι, το λέω ευθαρσώς. Το μανιφέστο το οποίο δημοσιοποίησε την πρωτομαγιά η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας, είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει γενικές αρχές, τις οποίες ουσιαστικά έχουμε, με τις οποίες έχουμε, αν θέλετε, πορευτεί με το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικολογία και το σοσιαλισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και στο κάτω-κάτω της γραφής ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει εφαρμόσει ως κυβέρνηση. Δεν πάω αλλού. Εκείνο όμως το οποίο παρατηρώ και μου δίνει την ευκαιρία να το πω πολύ έτσι απλά και ανθρώπινα, είναι ότι δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το οποίο παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Είναι λίγοι αλλά δυναμικοί οι οποίοι στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα και δεν ανέχονται καμία κριτική σε οτιδήποτε. Γιατί ρε παιδιά? Δηλαδή ένα μανιφέστο, επειδή το έγραψε, το συνέγραψε μία ομάδα που έχει συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας, έχει το αλάθητο? Ή θα πρέπει να μας αρέσει σε όλους? Έχω διαβάσει και πολύ καλύτερα κείμενα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Σας λέω, εμένα από άποψη πολιτικής, το κείμενο το οποίο με καθήλωσε, γιατί το διάβασα και σε μια δύσκολη περίοδο, τέλος της δεκαετίας του 70, ήταν διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Για εκείνη την εποχή μιλάω, ότι με συγκλώνησε. Και για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, τουλάχιστον για εσάς που ανοίγετε βιβλία, ένα επίσης κείμενο που με συγκλώνησε ήταν η ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη. Γιατί κάνω αυτό το παραλληλισμό? Γιατί κάθε πρόταση αυτού του κειμένου του πολιτικού του 73 είναι σαν το βιβλίο του Καζαντζάκη, ασκητική, που κάθε της πρόταση θες να τη σημειώσεις, να την κρατήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή, λες τι είναι αυτό, μια συγγραφή κανόνων ζωής, στάση ζωής? Τόσο πολύ. Δεν το είδες αυτό το μανιφέστο? Βεβαίως δεν διαφωνώ με τίποτα από όσα αναφέρει, αλλά βλέπω μια ισορροπία. Και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αργότερα,
Έτσι. Σε εφημερίδες θα τις πάμε στη δεύτερη ώρα. Αργότερα θα διαβάσω τις απόψεις που διατύπωσαν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχουν καταγραφεί και στο avgi.gr. Λοιπόν, εμένα με, αν θέλετε, αυτό που με προβληματίζει είναι ότι βγαίνετε με μία, αν θέλετε, ηλυμένη απόφαση, πάμε σε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα στελέχη του. Εγώ να σας πω κάτι, να το πω έτσι ευθέως, βλέπω με μία, αν θέλετε, δεν θέλω να πω δυσπιστία, βλέπω έτσι με μια επιφυλακτικότητα τον κύριο Μαρατζίδη να παίζει ένα σημαντικό ρόλο, τον αναθεωρητή. Να μην το πω. Θα μου πεις όλοι, και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα υπάρχουν άτομα τα οποία σαφώς μπορεί να μην αρέσουν σε όλους. Λέω την άποψή μου. Αυτό είναι το ελάττωμά μου. Ότι λέω την άποψή μου. Είναι ένα ελάττωμα. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Αλλά το να έχουμε πιάσει τα ξόρκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για όσους διαφωνούν για το μανιφέστο, αυτό εμένα με ξεπερνάει. Όπως επίσης με ξεπερνάει το ότι είσαστε οπαδοί ενός κόμματος το οποίο δεν έχετε δει ακόμα ούτε τη συγκρότηση όσον αφορά τα πρόσωπα, ούτε και αν θέλετε το πρόγραμμα, το κυβερνητικό εν τέλει. Λοιπόν, όσον αφορά, και θα κάνω ένα σχόλιο επίσης γιατί συνδέονται αυτά δύο πράγματα με το ντοκιμαντέρ του Sky που ξεκινάει σήμερα. Δηλαδή εσείς τι περιμένατε? Ότι δεν θα μπει στη μάχη με τέτοια όπλα το σύστημα? Για να περιγράφει, τι περιγράφει? Γιατί στην αρχή πήγαν να το πλησιάσουν, να το παρουσιάσουν η χώρα που μπαίνει στα μνημόνια. Όχι, το 15 τους απασχολεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα τους απασχολεί. Και θα κάνω μια πρόβλεψη. Εάν έχουν το χρόνο το επόμενο που θα παρουσιάσουν, το επόμενο ντοκιματέρ θα είναι για τη συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε. Γιατί ο Γκρίνμπεργκ, ο σύμβουλος του Μητσοτάκη, όταν του έκαναν τη σύσκεψη ότι ο Τσίπρας θα κατέβει, τους είπε να παίξετε την κασέτα. Play the tape. Παίξτε την κασέτα. Ποια κασέτα? Αυτή του αντισύριζα, του αντιτσίπρα με τόπου που παίζαμε όλα αυτά τα χρόνια στα κανάλια. Τα ίδια θα ξαναπάμε. Στο κλείσαμε τις τράπεζες, τα capital control, τη συμφωνία των Πρεσπών, το Μακεδονία ξακουστεί. Εκεί θα πάμε τώρα. Τώρα ξεκινήσαμε, με αυτά. Στο χιλιοστό. Συγγραφέας η κυρία Βαρβιτσιώτη, δημοσιογράφος της γνωστής οικογένειας Βαρβιτσιώτη κτλ. Κτλ. Βεβαίως υπήρχε μια διάψευση. Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχει ο κύριος Τσίπρας. Εδώ κάποιοι σύμβουλοι του Τσίπρα, και αυτά τα λέμε γιατί αγαπάμε τον Τσίπρα και όχι γιατί τον θέλουμε απέναντι, τον βλέπουμε, τον αγαπάμε πραγματικά. Κάποιοι σύμβουλοι του πρέπει να τον προστατεύουν. Γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση για τους λόγους τους οποίους δεν συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ αυτό, και ορθότατα κατά την άποψή μου, ορθότατα, αλλά επικαλείται κάποια πράγματα που αναφέρει το βιβλίο που δεν τα αναφέρει. Εδώ είναι η ευθύνη των συμβούλων. Να προστατεύουν έναν ηγέτη. Δεν τον προστάτευσαν. Και δίνει την ευκαιρία έτσι στις δύο συγγραφείς του βιβλίου να βγουν και πούν ότι αυτά που λέτε κύριε Τσίπρα εμείς δεν τα έχουμε γράψει. Εδώ είναι ευθύνη του επιτελείου. Να γιατί λέω. Να δούμε το κόμμα, να δούμε το στίγμα, να δούμε όμως και την ηγετική ομάδα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας αποτελεί εγγύηση. Ναι, να το δεχτώ. Λοιπόν, συγγνώμη που μίλησα περισσότερο από όσο συνήθως,
για μένα μήνυμα, αλλά νομίζω μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Ντίνος. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Το παρακράτος ή βαθύ κράτος αναφέρεται σε παράνομους κρυφούς μηχανισμούς που λειτουργούν παράλληλα ή εντός της επίσημης κρατικής εξουσίας. Συχνά το παρακράτος, γράφει ο Ντίνος, συνεργάζεται με το επίσημο κράτος λειτουργώντας ως σκιώδης δομή που επηρεάζει αποφάσεις, ελέγχει καταστάσεις και εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, συχνά υπονομεύοντας τη δημοκρατία. Αυτός είναι ακριβώς ο ορισμός του παρακράτους, κύριε Ντίνο. Ο Φίλιππος, καλημέρα, καλό μήνα στο κόκκινο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Καλό αγώνα να κάνουμε και είπαμε καινούριο πρόγραμμα από σήμερα. Συντονιστείτε. Ο Βασίλης, κύριε Γιάννη, κανένας δεν βρίζει με το δικό σας ρυθμό και μια χαρά μας ενημερώνεται. Κανένας δεν βρίζει με τον δικό σας ρυθμό και μια χαρά μας ενημερώνεται. Δεν το κατάλαβα. Η αλήθεια είναι, το διάβασα δεύτερη φορά. Λοιπόν, η Περσεφόνη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και σε σένα Γιάννη μου, αρέσει που ξεκινάμε δυναμικά. Ζούμε σε μια χώρα που κυβερνά η σαπίλα. Βάλαμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρω αν θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα μπορεί να κυνηγάει τον άνθρωπο αυτό να τιμωρηθεί για όλα αυτά. Τον έβαλαν να κουκουλώσει όλα αυτά που λες και δεν ντρέπονται. Μα άμα ντρεπότανε. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ και η ψήφος μας πήγε στο ΠΑΣΟΚ με τον άχρηστο Φαραντούρη. Για αυτούς ο χαρακτηρισμός είναι πολιτικός, φαντάζομαι, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν υπάρχει νόμος να προφυλάσει την ψήφο μας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι ο κόσμος που δεν στηρίζει, δεν θα στηρίξει αποστάτες. Η κυρία Τζάκρη νομίζω πήγε, όχι, δεν έχει πάει ακόμα. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα στο αγωνιστικό κόκκινο. Η κυρία Λινού, κλαίγοντας, θα πάει στον Τζίπρα. Ο κύριος Φαραντούρης να κάνει ό,τι θέλει, αφήνοντας όμως τις ψήφες μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα πρέπει να κάνουν και όλοι όσοι έχουν τώρα το ένα πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο άλλο αλλού. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον το αναγνωρίζουμε στον κύριο Τσίπρα. Ο Γιώργος, περίμενε, η Ντίνα. Καλημέρα σας, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Συμφωνώ και εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι και θα είμαι. Καλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα Ντίνα. Ο Γιώργος. Κύριε Σταρδάκη, πώς είναι δυνατόν με αυτά και πολλά άλλα ο Κυριάκος να είναι στο 32%? Εσύ το πιστεύεις τώρα? Εγώ άμα δεν δω δημοσκόπηση της MRB, του Μαύρου και του ΔΕΤΣ, πώς τον λένε αυτόν που παίρνει δουλειά στο καινούργιο αφεντικό της, όλες, ναι, να δω την MRB, να δω τι θα πει. Καθώς δεν πιστεύετε, μα αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Καθόμαστε και συζητάμε πολιτικά, αν ένα κόμμα είναι πάνω, κάτω, αν το άλλο έρχεται με φόρα και τα λοιπά, ή ο Μητσοτάκης, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Και βγαίστε έξω στην κοινωνία. Πηγαίνετε στους φίλους σας νεοδημοκράτες και ρωτήστε τους. Αυτή είναι η δημοσκόπηση. Θα το καταλάβετε επιτέλους ότι για να γίνει μια δημοσκόπηση κάποιος πληρώνει και για να την κάνει κάποιος πληρώνεται. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέμε. Και κάνουμε μια πολιτική εμείς κουβέντα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά ή πάει καλά. Ο Μητσοτάκης είναι πρώτος ή δεν είναι πρώτος. Ο Ανδρουλάκης θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι ρε παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ότι συζητάμε εάν ένα κόμμα πάει καλά ή κακά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει. Και τότε μερικοί παραδίδουν και τα όπλα. Και μερικοί φαραντούριδες κοιτάζουν το πολιτικό τους μέλλον. Για αυτούς είναι οι δημοσκοπήσεις. Σου λέει πού φυσάει ο άνεμος εκεί. Πάμε εκεί. Καλημέρα και στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Ο Δημήτρης. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Όχι. Ρε παιδιά, άλλο πατώ, άλλο μου βγαίνει σήμερα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Επιμένω εγώ στο Δημήτρη, δεν μου ανοίγει το Δημήτρη το μήνυμα. Με πάει στην Αναστασία. Καλημέρα. Αναστασία, να είσαι καλά. Πάμε τώρα στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης. Τι μας έστειλε?
Ένα φεκ να διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Τις αντιδράσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα ή της ομάδας που συγκρότησε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, για να του Ινστιτούτου. Έτσι, να το πούμε έτσι. Να το πούμε έτσι. Κόμμα δεν είναι. Προσωπικά είναι το Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τις δηλώσεις που έκαναν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα του αυτό. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν ο Στέργιος ο Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος. Πολύ σημαντικό κείμενο με μια πολύ θετική συμβολή. Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση από τη στιγμή που μιλάει για την σύμπραξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου. Προσέξτε, είναι προσεκτικά διατυπωμένη και η θέση του Καλπάκη. Σου λέει εδώ ουσιαστικά τι λέει ο κ. Τσίπρας. Θα πρέπει να συναντηθεί η ριζοσπαστική αριστερά με το σοσιαλισμό και την οικολογία, τους πράσινους. Έτσι. Αυτά τα τρία ρεύματα βλέπει, που ουσιαστικά είναι μια, αν θέλετε, πιο κεντρώα κατεύθυνση, να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν θα πρέπει σε επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα ψηφοδέλτια του κόμματος Τσίπρα, λέει ο κύριος Καλπάκης. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε ένα χώρο από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι θα πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς την αυτήν κατεύθυνση. Και λέει ο κύριος Καλπάκης, θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελου. Προσέξτε τώρα. Και αυτό που λέει ο κύριος Καλπάκης είναι ότι εδώ πέρα δεν διανοούμε να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο του Τσίπρα. Άρα, μια συνεννόηση χωρίς διάλυση ή αυτοδιάλυση ή οτιδήποτε άλλα κάποιοι σχεδιάζουν ή ονειρεύονται του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Θεοχαρόπουλος τι λέει. Λοιπόν, γι' αυτό είναι συμβολή στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου είναι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Γι' αυτό είναι ζητούμενη η σύγκληση των τριών ρευμάτων της ριζοσπαστικής και ανανοτικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Μάλιστα. Η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, λέει ότι κάθε πολιτικό κείμενο και κάθε πολιτική συμβολή είναι πολύ καλή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να το συζητάμε. Ωστόσο, τα τρία ρεύματα τα οποία αναφέρονται στο κείμενο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλα από το χώρο της αριστεράς, έχουν συμπράξει, έχουν συμπορευθεί, έχουν συνδιαμορφώσει πολιτικές συνθήκες και καταστάσεις, φτάνοντας στην κυβέρνηση της χώρας υπό τη δημιουργία διαμόρφωσης και εξέλιξης του ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλω εγώ δίπλα Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί ακριβώς αυτά τα ρεύματα, αλλά φαίνεται σε μια άλλη πια διάταξη ή κατεύθυνση, είναι αυτά που συγκροτούν και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτά ακριβώς είναι. Για να θυμίσω σε κάποιους ότι Προοδευτική Συμμαχία που προστέθηκε αφορά τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς που συμπορεύτηκαν και σοσιαλιστικές και σοσιαλιστικές, τους προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από τον ευρύτερο χώρο, από την Ανατολική Αριστερά, από την οικολογία. Όλοι αυτοί συγκροτούν την προοδευτική συμπαράταξη. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε και να είμαστε προσεκτικοί για το προς τα πού κινείται. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τις αναγνώσεις εδώ, μισό λεπτάκι γιατί μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Ομελίδης από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
το κόμμα μας στη Βουλή αυτή τη στιγμή, λοιπόν, μάλιστα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, έχει ως στελέχη του σήμερα πολλούς από τους υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί τη συνέχεια της. Το κόμμα μας στη Βουλή αυτή τη στιγμή όχι απλά δίνει μάχες κοινοβουλευτικές, τις κερδίζει κιόλας σε μεγάλο βαθμό, παρά τις όποιες πληγές έχουν αφήσει στο κόμμα μας οι συνεχείς παρελθούσες διασπάσεις. Το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, του Ινστιτούτου για να συνεννοούμαστε, είναι ένα κείμενο με το οποίο φαντάζομαι δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος προοδευτικός πολίτης. Λέει μέσα πράγματα τα οποία είναι σωστά. Νομίζω ότι βλέπετε πόσο... Δεν είναι αυτό που κάνεις «ουάου». Ποιος το έλεγε, ο Βαρουφάκης. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Παύλος ο Πολάκης. Κρίσιμες παραλήψεις βρίσκει ο κύριος Πολάκης, τις οποίες επισημαίνει. Τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει και θα υπάρξει όταν βασιστεί σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους της ζωής των εργαζόμενων, της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς. Και υπάρχει και η ανάρτηση του, η θέση, του Νίκου του Παπά ήθελα να πω, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τηλεφώνημα Φάμελου Τσίπρα για να υπάρχει μια επιτέλους μια συνεννόηση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα με το τραγούδι μας. Πάμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα, 4 του μηνού, 4 του Μάη, καλό μήνα, δεν έχουμε να τα πούμε από την Πρωτομαγιά, την αγωνιστική Πρωτομαγιά. Καινούργιο πρόγραμμα σήμερα από σήμερα στο Κόκκινο, τα είπαμε νωρίτερα, αμέσως μετά, εδώ μείνετε, έρχεται επίσης βαρύ πυροβολικό, Δημήτρης Χατζηνικόλας, στην Πρέσα. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε την πρώτη ώρα, ακούσαμε μάλλον το τραγούδι σήμα της εκπομπής «Προσκυνώ τη χάρη σου Λάιμον» στη δεύτερη ώρα και θα το ακούμε κάθε μέρα στη δεύτερη ώρα που ξεκινάμε. Στην πρώτη ώρα και μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να επανέλθει και το τραγούδι μας ως σήμα της εκπομπής, θα παίζουμε κάθε πρωί μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να δούμε την δικαιοσύνη να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του κόσμου το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε νοητέ». Γιατί αυτά που συμβαίνουν στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, συγγνώμη, είναι από τα χειρότερα που καταγράφονται. Εμπλεκόμενος εισαγγελέας στην υπόθεση, γιατί συνυπέγραφε παρακολουθήσεις, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Ρυπάγου, ταυτόχρονα είναι και αυτός που διαχειρίζεται, αυτός που αποφασίζει για την υπόθεση των υποκλοπών. Και μάλιστα για μια πολύ σημαντικό την παράμετρο που από όποια πλευρά και αν το σηκώσεις και αν το δεις πρέπει να ερευνηθεί, την παράμετρο της κατασκοπίας με βάση τα όσα περιγράφονται ή τα όσα ακούστηκαν στη δίκη για τους 4 ιδιώτες που εισέπραξε καθένας από αυτούς 126 χρόνια φυλάκιση. Και ο εισαγγελέας σου λέει να μείνει στο αρχείο. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι πως όταν θα φύγει αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, τι θα έχει αφήσει πίσω και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να ξαναστηθεί το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και γενικότερα η ελληνική δημοκρατία. Λάζαρος Καραγιάννης κρατάει τα ηνία σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3214-7. Ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Βλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και οι ακροατές του Κόκκινου βεβαίως με τις καθημερινές, αν θέλετε, καλημέρες, τα καθημερινά σχόλια εδώ στην εκπομπή δίνουν ένα τόνο και ένα στίγμα. Εύκολη η διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Πριν πάμε στις εφημερίδες, επειδή λόγω της ώρας αναγκάστηκα να διακόψω και να πάμε στην ώρα και να ακολουθήσουμε το πρόγραμμά μας πιστά, μιλούσα για τις απόψεις που εξέφρασαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το μανιφέστο το οποίο είδαμε την Παρασκευή, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Έχω πει για δύο ακόμα απόψεις που θα διαβάσουμε, του Νίκου του Παπά, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει, μιλώντας ο Μέγκα, να απαντήσουμε πού συγκλίνουν και για να κάνουν τι και με ποιον τρόπο όλες αυτές οι δυνάμεις προοδευτικές. Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση ή την αναστολή, όπως ακούσαμε τις προάλλες. Προφανώς όχι. Και είπε ότι είναι ανάγκη πια να υπάρξει ένα τηλεφώνημα Φάμελου Τσίπρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζει, γιατί για τους λάτρεις των δημοσκοπήσεων εγώ δεν τις λαμβάνω καν υπόψη μου. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχω καταλάβει το παιχνίδι, δεν τις, ούτε σαν φωτογραφία της στιγμής. Δεν τις λαμβάνω υπόψη μου. Καθόλου. Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Για τα υπόλοιπα, ναι, τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν μπορεί μια δημοσκόπηση να σου λέει το 70% είναι απέναντι στα οικονομικά μέτρα και δυστυχεί και να σου λέει ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Κάτσετε ρε παιδιά. Λοιπόν, παρόλα αυτά στις δημοσκοπήσεις, παρόλο αυτό το ξέσκισμα κυριολεκτικά του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορες δυνάμεις, ετερόκλητες, εξακολουθεί και έχει ένα αξιοπρεπές ποσοστό το οποίο μπορεί κάλλιστα να διπλασιαστεί εάν κάποιοι βάλουν μυαλό. Εάν συνεργαστούν και αν βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας, ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό αγωνίζεται άλλωστε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρξει ένα ενίο ψηφοδέλτιο. Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό, αλλά πώς. Αυτό που λέει και ο παπάς, ο Νίκος. Πώς θα γίνει αυτό ρε παιδιά. Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση, την αναστολή, πώς. Αν να τα συζητήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο μας. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι δηλώνουν έτοιμοι κάποιοι χωρίς να ξέρουν ποιος με ποιους και τι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά. Για να δούμε και την τοποθέτηση του διευθυντή μας εδώ, του Γιάννη του Μπουλέκου. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μπουλέκος λοιπόν, στην δική του, αν θέλετε, προσέγγιση, σχολιασμό, λέει ότι καλές οι διακηρύξεις, αλλά είναι τα προβλήματα της κοινωνίας ωστόσο, έτσι. Και βλέπουμε ότι είναι σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος από τον Στέργιο τον Καλπάκη και άλλους. Καλές και σωστές λοιπόν οι διακηρύξεις, λέει ο Γιάννης ο Μπουλέκος, αλλά εδώ πρέπει να απαντάμε στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τη Δευτέρα το πρωί θα συνεχίζουμε να έχουμε διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τα λοιπά, και βεβαίως θα πληρώνουμε στα πρατήρια, λέω εγώ, τη βενζίνη. Ο Μπουλέκος τι λέει με αυτά, επειδή το γνωρίζω και από μικρό παιδί που λένε. Καθημερινότητα, πρέπει να μιλήσουμε με το όνομά τους μερικά πράγματα. Γενικά και αόριστα πια δεν μπορούμε να μιλάμε. Ναι, μας τρώνε τη σάκερ μας τα διηληστήρια του Βαρδινογιάννη και του Λάτσι. Μπορούμε να τα πούμε. Ναι, μας ρουφάνε το αίμα οι τράπεζες. 4, 5 και οι καινούργιες που μπήκαν στο πρόβλημα, στο πρόγραμμα. Ναι, οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, ονόματα έχουν και αυτοί. Βαρδινογιάννης, Κοπελούζος, Μυτιλινέος, Λάτσις, πάλι τα ίδια ονόματα. Ρε παιδιά, δεν μπορούμε χωρίς αυτά τα ονόματα. Τώρα να τους φωνάξουμε φιλικά και να τους πούμε δεν γίνεται ρε παιδιά εσείς να βάζετε λεφτά και να θησαυρίζετε και ο εργάτης να παίρνει 850, θα σου πούνε ναι και... Οι εφοπλιστές, δώστε όσα θέλετε. Από αυτήν την έννοια ο Μπουλέκος έχει δίκιο. Όχι επειδή είναι διευθυντής, δεν τον γλύφω, τώρα μην σου σας είπα από παιδί. Αλλά είπε μια αλήθεια. Εμείς θα συζητάμε, και σήμερα θα βγαίνουν σπίτια στον πληστηριασμό, θα πηγαίνεις στο πρατήριο των καυσίμων και θα λες τώρα τι να πάρω, γάλα ή βενζίνη να πάω στη δουλειά μου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και πρέπει να τα ονοματίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάχει, γιατί θα πάμε αμέσως μετά στον πρώτο καλεσμένο μας. Σκοπίμως δεν αναφέρθηκε καθόλου στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε με τον καλεσμένο μας στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν εντάχει να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, Η απάτη Μητσοτάκη και το πλαφόν μεταφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Μητσοτάκης και απάτη δεν πάνε μαζί. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα, παιδιά, αν έχετε καταλάβει. Είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας που πέρασε από αυτή τη χώρα. Και λέω πέρασε γιατί... εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή γυρνάμε πίσω σε αυτά που φώναζε ο πατέρας του. Ο πατέρας του κατήγγειλε τα πανωτόκια και τώρα έρχομαι τον Κυριάκο που τα εφαρμόζει. Η δημοκρατία. Διαβάζουμε. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Διαβάζουμε στην εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Τα έχει με τον Αντώνη το Ρέμο. Είναι η πρώτη φορά που μας ξαφνιάζει. Ναι. Φίλος και αυτός του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι. Τι να λέμε άλλωστε. Λοιπόν, πάρτε τώρα τις φίρμες. Αργυρός, Ρέμος. Είναι. Δεν πάει ο Λάζαρος να διασκεδάζει τα μπουζούκια και ο Δάλλας. Αν ήταν οπαδί, άστε, θα δυστυχούσαν. Λοιπόν. Λοιπόν, τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε και στα νέα. Διαβάζουμε καλές. Τι λέει εδώ πέρα. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Άμα αρχίζουν και τα νέα και κράζουν. Άμα αρχίζουν και τα νέα και κράζουν. Καταλαβαίνετε που πάμε και πώς πάμε. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή όπου διαβάζουμε. Απογευματινή, ισχυρό δίκτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Ο Ζωρός ζορίζεται όταν βλέπετε τέτοιους τίτλους. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάζουμε σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Αλλά δεν μας λένε την άλλη είδηση που διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Ποια είναι η είδηση? Ότι πάει και η προσωρινή σύνταξη. Έτσι. Για τις ιστορίες του ΕΦΚΑ σας έχω ρεπορτάζ. Αλλά περιμένετε να περάσει και η σημερινή μέρα. Να δω πώς πάνε οι υπηρεσίες του κυρίου Βαρβέρη. Που παρακρατάνε το 6% υπερυγείας. Αλλά δεν το αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Βαρβέρη. Σοβαρά. Αυτό ξέρετε τι συνιστά. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας για να ανοίξουμε το θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε όλη την προηγούμενη ώρα της εκπομπής μας, δηλαδή εκεί που πραγματικά αποτελεί μια αιστεία πολυπαραγοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια πια κοινότητα και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή. Αντώνης Ριγόπουλος, ο καλεσμένος μας, αναλυτής δημοσιογράφος. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Απορρίπτει τα σχέδια το ένα μετά το άλλο ο Τραμπ, αλλά από την άλλη ώρα καταστρώνει σχέδια αντιμετώπισης του Ιράν. Μήπως το βάθος όλο αυτό είναι για να κερδίσει χρόνο για το εσωτερικό του? Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να συνεχίσει πολεμικές συγκρούσεις λόγω του 60 ημέρου που παρήλθε και ότι θα πρέπει πια να πάρει αποφάσεις στο Κογκρέσο και όλα αυτά. Μήπως εκεί είναι η πηγή των όσων παρακολουθούμε αντιφατικών πολλές φορές να γίνονται στην Μέση Ανατολή?
1: Όντως τα αντιφατικά τα έχουμε συνηθίσει από τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια που τα παρακολουθούμε έτσι πολύ πιο στενά τις κινήσεις του. Αλλά τώρα αρχίζουν και βγάζουν και νόημα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό το ζήτημα που ανέφερες και εσύ. Υπάρχει ο περιορισμός που έχει σε σχέση με το Αμερικανικό Σύνταγμα πια για το τι μπορεί να κάνει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ακόμα δεν την έχει λάβει προφανώς και από την άλλη πλευρά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως στην στήριξη των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή κατάφερε πάλι για μια ακόμη φορά να παρακάμψει το Κογκρέσο για να εγκρίνει μεγαλύτερες ακόμα έτσι, διαρροές αμερικανικού κεφαλαίου σε πολεμικό επίπεδο.
0: 25 προφανώς... δις λέει μέχρι τώρα ο πόλεμος, mm-hmm. Για τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Βεβαίως, έχει κοστίσει πάρα πολύ και αυτό σημαίνει ότι κοστίζει και σε πολιτικό κεφάλαιο για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί πια ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέχθηκε ακριβώς με την... Με τη λογική και με το επιχείρημα ότι θα σταματήσει η διαρροή αυτών των τεράστιων αμερικανικών κεφαλαίων προς τους πολέμους που γίνονται σε χώρες στις οποίες δεν έχει άμεση εμπλοκή η Αμερική, και πλέον τώρα έχει βρεθεί να μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε τέτοιες συγκρούσεις.
0: Και αντί να το ρεφάρει αυτό το ποσό, αντιθέτως προσπαθεί να το διωγγώσει με τα μέτρα πάλι της... τους επιπλέον δασμούς που, με τους οποίους νόμιζε ότι θα τιμωρήσει την παγκόσμια κοινότητα, δεν τα κατάορθωσε, τα πληρώνουν οι Αμερικανοί. Τώρα στο στόχαστρό του είναι η Γερμανία, λόγω των δηλώσεων του νέου καγκελάριου εκεί, και βάζει λέει τώρα πλαφόν πάλι και φόρους σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως από τη Γερμανία. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, βέβαια?
1: Καταλήξαν βέβαια και σε σχέση με τη Γερμανία, καταλήξαν και στο ότι δεν θα πάνε τελικά αμερικανικοί πύραυλοι στη Γερμανία. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη έτσι, διάσταση απόψεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά προφανώς ο Τραμπ είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έτσι, και στην οποία έχει περιέλθει από μόνος του. Δεν τον έφερε κανείς, πέρα από την επιμονή του Ισραήλ που τον τράβηξε μέσα στον πόλεμο στο Ιράν. Νομίζω πως είναι και ένα κατόρθωμα του Τραμπ προσωπικό, δηλαδή το ότι έχει εμπλακεί σε τέτοιο βαθμό σε τέτοιες συγκρούσεις. Πάντως, επειδή μίλησε στην αρχή και για τις διάφορες συμφωνίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντάς τις βέβαια, νομίζω πως μπορούμε να δούμε και μια αλλαγή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτείων ως προς το τι προσπαθεί τελικά να επιδιώξει. Γιατί ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με τον Τραμπ να λέει ότι θα αλλάξει το καθεστώς, ότι θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δηλαδή πολύ μεγαλεπίβολους στόχους σε σχέση με το Ιράν. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτοί οι στόχοι περιορίζονται πάρα πολύ. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα καθόλου σε αυτές τις ανταλλαγές σημείων που

0: δεν πέφτουν οι πύραυλοι που έπεφταν το πρώτο διάστημα, βλέπουμε να ανεβαίνει το πετρέλαιο σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση με αυτό που ήταν πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου.
1: Ναι, αυτό νομίζω πως είναι κάτι το οποίο μας το λένε και οι οικονομολόγοι, δηλαδή αυτό δεν είναι, είναι κάτι που το ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα θελήσουν από τη μια μέρα στην άλλη, ακόμα και αν σταματούσαν οι βόμβες όπως λένε να πέφτουν, που δεν έχουν σταματήσει σε απόλυτο βαθμό στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου δεν θα πέφτανε αυτόματα. Και αυτό είναι το άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι το πετρέλαιο ανεβαίνει πάρα πολύ απότομα, αλλά πέφτει πολύ πιο δύσκολα.
0: Και ιδίως στην Ελλάδα, εμείς βλέπουμε την άνοδο άμεσα, την πτώση σταδιακά και...
1: Εδώ για κάποιο περίεργο λόγο μας φιάνει πρώτα από όλους από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι έτσι. Και ιδιαίτερη περίπτωση η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, έχουμε και δύο δηληστήρια τώρα, να μην ρίξουμε τον ένα και τον άλλο. Εντάξει.
1: Σωστά, να μην πέσουμε σε ανταγωνισμό. Πάντως, ναι, είναι μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο. Προφανώς, όλες οι επιχείρησεις που κάνουν οι ΗΠΑ στα στενά δρομούς έχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ κατανοητά εύκολα. Δηλαδή, ξαφνικά σήμερα βλέπουμε ότι δύο πλοία του Ιράν, πετρελοφόρα μεγάλα, φτάνουν αυτή τη στιγμή στην Ινδονησία. Οπότε έχουν προσπεράσει στην ουσία, έχουν διαπεράσει το ναυτικό αποκλεισμό που είχαν θέσει οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ.
0: Και ακούμε κάτι γελίες δικαιολογίες, δηλαδή, Αντώνη, ότι ναι, είχαν φύγει πριν και τα λοιπά. Δηλαδή... Τώρα...
1: Ναι, όχι, δεν φαίνεται ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι κάπως καταφέρανε και το ξεπεράσανε. Το πώς έγινε αυτό είναι πραγματικά μυστήριο. Γιατί μιλάμε για πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Πάντως, προφανώς στα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτσι.
0: Και
1: εξαρτάται τώρα ποιος θα βγει κερδισμένος. Γιατί υπάρχει και η πιθανότητα μετά από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, το Ιράν να βγει κερδισμένος σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Γιατί μέχρι και την αρχή του πολέμου δεν υπήρχε άμεση επιρροή, άμεσος έλεγχος των στενών από το Ιράν. Το μόνο θέμα ήταν πάρα πολύ κοντά στα σύνορά του. Έτσι. Ήταν στις ακτές του. Αλλά τώρα είναι πιθανό να καταλήξουμε με μια συνθήκη στην οποία de facto πια το Ιράν θα έχει λόγο σε τι περνάει και σε τι δεν περνάει από το
0: ίσως και σε αυτό, αν θέλετε, στην τελική, αν θέλετε, διαμόρφωση θέσεων και καταστάσεων, να οφείλεται στο γεγονός ότι και στις ΗΠΑ, στο εσωτερικό και μάλιστα στον πυρήνα των τραμπιστών, υπάρχει πια μια, αν θέλετε, καχυποψία για το τι γίνεται και τι ρόλο παίζει ο Νετανιάχου σε όλη αυτή την ιστορία και πώς έχει ενδεχομένως παρασύρει, και είναι και το αφήγημα των τραμπιστών τώρα, ότι παρασύρθηκε ο πρόεδρος από τον Νετανιάχου. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό μπορεί να καλύψει τις απώλειες τις οποίες θα δουν και οι ίδιοι Αμερικάνοι στα εισοδήματά τους το επόμενο διάστημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι συνεχώς και αυξανόμενος ο αριθμός και το μερίδιο των τραμπιστών, όπως λες και εσύ, που αυτή τη στιγμή διαφωνούν κάθετα με την εξωτερική πολιτική του Προέδρου, γιατί προφανώς, όπως είπαμε και πριν, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τι είχε πει ο ίδιος ο Πρόεδρος πριν εκλεγεί σε αυτή τη θέση για δεύτερη φορά.
0: Τα εσωτερικά μέτωπα πάντα είναι τα πιο επικίνδυνα, γιατί φαίνεται ότι εσωτερικά μέτωπα έχει και ο δικός μας εδώ, ο Μητσοτάκης, έτσι. Ο προσιλωμένος,
1: ναι,
0: τα σκάνδαλα και όλα αυτά φαίνεται έχουν επηρεάσει και την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και στελέχη. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ότι πονοκέφαλος του Μαξίμα αναδεικνύεται αν θα συμμετάσχει στο συνέδριο, και ο Δημητριάδης, ο ανιψός του, δηλαδή αρχίζεις και λες: τι γίνεται αλήθεια έτσι, δώσε μας ένα στίγμα με το εσωτερικό εδώ πέρα, τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σου.
1: Εγώ νομίζω πως το μεγαλύτερο σχόλιο θα το δούμε τελικά να γίνεται την ερχόμενη Πέμπτη, μέσα στη βδομάδα, που θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί νομίζω πως θα δούμε ακριβώς σε τι βαθμό υπάρχει αυτή η γκρίνια εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα περιοριστεί στους 5 βουλευτές που κάνανε αυτή την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα και είπαν ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το επιτελικό κράτος. Νομίζω πως θα φανεί ότι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα. Οι βουλευτές προφανώς έχουν δεθεί στη θέση να υπερασπιστούν πολύ δύσκολα δύσκολες συνθήκες, γιατί έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάμε την υπόθεση με τον Λαζαρίδη, να μην ξεχνάμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεγάλες υποθέσεις και τις υποκλοπές βέβαια. Mm-hmm. Αλλά ήταν και οι μικρές υποθέσεις τις οποίες τους έχουν θέσει σε δύσκολη θέση. Και από εκεί και πέρα έχουμε και την πολύ μεγάλη διάσταση, το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη

0: την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και, και την κυβέρνηση. Δηλαδή τους υπουργούς, οι οποίοι η μισή από αυτούς είναι διορισμένοι στην ουσία εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ζητήσει ποτέ την ψήφο του ελληνικού λαού. Οπότε δεν έχουν βρεθεί και στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσουν τον καθένα στο καφενείο, όπως συνεχίζουμε να λέμε. Είναι και το άλλο ζήτημα, το εσωκομματικό, το δικό τους, που σου λέει δεν γίνεται να έχει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εμάς να μας έχει την απέξω. Οπότε υπάρχει μια
1: εγκρίνια. Και δεν πρόκειται να αλλάξει και, Αντώνη, αυτό, γιατί βλέπουμε ότι τελικώς στήριξε το Σκέρτσο, βγήκε και η Μπακογιάννη. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα και πολιτικά όσον αφορά τα δικά μας πράγματα, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Αντώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σου και για την καλημέρα μας. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Στο κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων EIDAP παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: ...105.5 Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας. Δεν περιμένουμε δηλαδή κάτι καλύτερο αλλά από τις προηγούμενες μέρες, αλλά λέμε τώρα. Καλή σας μέρα, Ραδιοταξί Παρθενών.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πώς, ξεκινάει καλά η εβδομάδα, τι προϊόν
5: είναι. Ξεκινάει καλά. Κοιτάξτε, για την ώρα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, όπου πάντα συνήθως έχει κίνηση, όπως τη Λεωφόρο Αθηνών, που η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπως και στη Σχιστού Σκαραμαγκά προς Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Ξεκινάει από το ύψος της οδού Λένορμαν στον Κολονό και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πρόβλημα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Όσον αφορά το κέντρο, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρχές Συγκρού, στην Κηφισίας, στο ύψος του γυροκομείου. Και καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση ξεκινάει από το ΣΕΦ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Μια εβδομάδα που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις προηγούμενες. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
1: Και ξέρετε, θα λένε, μα αυτό είναι. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για έργα που να δώσουν μια ανάσα. Δεν υπάρχει κάτι, είδατε σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων, για καλύτερες συγκοινωνίες από το 35 και μετά. Και υπάρχουν δείγματα που δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξει το τοπίο. Παραδείγματος χάρη, όλοι παίρναμε τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στο αεροδρόμιο να ταξιδέψουμε το αεροπλάνο. Και θησάβριζαν εκεί τα πάρκινγκ του αεροδρομίου. Δηλαδή τελικά έφτανες να πληρώνεις πιο πολύ στο πάρκινγκ από ότι το ειστήριο για να πετάξεις. Μπήκαν λοιπόν και ο προαστιακός, αλλά και μια γραμμή εξπρές λεωφορείου από το Σύνταγμα προς τα εκεί, τα οποία είναι γεμάτα. Εγώ έχω αρκετά χρόνια να πάρω αυτοκίνητο να πάω στο αεροδρόμιο, οπότε πάω με το λεωφορείο. Και πάω πιο γρήγορα και πιο άνετα. Και έχει κάθε 20 λεπτά λεωφορείο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και τα άλλα. Να μην φυσκάρουν οι δρόμοι της Αττικής. Αλλά είπαμε. Μητσοτάκης είναι αυτός.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Βλέπω έχει πάρει φωτιά εδώ η οθόνη με τα μηνύματα των ακροατών για το δύο τα βασικά θέματα. Έτσι, από τη μία πλευρά η δικαιοσύνη τα όσα παρακολουθούμε και από την άλλη πλευρά το μανιφέστο που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή από την ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπω και για τα δύο θέματα έντονες τοποθετήσεις. Παιδιά, ηρεμία. Ηρεμία. Μη φτάσουμε πας μη Έλλην και τα λοιπά ή βάρβαρος όποιος. Υπάρχει το δικαίωμα και της διαφωνίας και της συμφωνίας. Μερικοί είναι πιο, αν θέλετε, προσγειωμένοι. Να δούμε. Γιατί στο χωριό μου λένε, κοίτα λέει, Γιάννη τον ευγάλανε πριν να τον δούμε. Έτσι, λοιπόν, να δούμε, να περιμένουμε και βεβαίως βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες. Μην βιαζόσαστε. Λοιπόν, τα έχω, Περσεφόνη καλημέρα, τα έχω διαβάσει σχεδόν στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλες τις τοποθετήσεις για το μανιφέστο. Έτσι, και αυτή που μου έστειλε με το Βερναδάκι και όλους. Και έκανα, μπορώ να πω ότι το έχω πει πολλές φορές. Εγώ μπορεί να έχω κάποιες επιμέρους διαφωνίες και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι οι αναλύσεις του Τσέκερη, και μάλιστα το είχα πει ότι και εδώ είναι απώλεια που έφυγε από το κόκκινο, είναι αν θέλετε μια προσέγγιση που αξίζει να διαβάσετε. Και του Βερναδάκι και του Τσέκερη και άλλων πολλών εδώ των συντρόφων που διάβασα νωρίτερα, που δεν υπάρχει αν θέλετε μια ίδια τοποθέτηση από όλους. Υπάρχει έντονος ο προβληματισμός. Έτσι. Ο Διονύσης ως παλιός δικηγόρος χρόνια μου λέει δεν υπάρχει, μου λέει, δικαιοσύνη, υπάρχει διορισμένη δικαστική εξουσία. Μιλάμε για την ηγεσία. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα και Στατάκη και αγαπημένο κόκκινο. Α, η Κλειό το λέει αυτό. Δυνατά το πρόγραμμα το καινούριο. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια όλων. Άκουσα λίγο νωρίτερα εδώ πέρα τον Χατζηνικόλα να κελαϊδάει. Θα κελαϊδήσει σε λίγο εδώ μπροστά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κύριε Δάλα, να πάρουμε τον επόμενο, την καλεσμένη μας, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, με την πρέσα του έρχεται ο Χατζηνικόλας. Είπαμε, άλλο πρόγραμμα από σήμερα. Αμέσως μετά τον Χατζηνικόλα είναι ο Σουρμελίδης. Αμέσως μετά Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας. Τα χάλασε με τον Χατζηνικόλα, τα έφτιαξε με το Βούλγαρη ο Καψόχας. Καλό δίδυμο. Έκπληξη και βαρύ πυροβολικό. Μετά, Γιάννα Παπαδάκου. Εκεί να δείτε παρασκήνιο που θα σας φέρει, ιδίως από τον χώρο της δικαιοσύνης που κατέχει πολύ καλά. Και βεβαίως συνεχίζεται, πάμε, χάσαμε εμείς τον Γκουτζάνι την Δευτέρα που είχαμε κάθε πρωί, αλλά θα τον ακούτε στις 3, η Ζουμί μετατίθεται μία ώρα αργότερα. Θα τα δείτε όλο το πρόγραμμα, έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, πάμε πιο δυναμικά, έτσι, για το ναγόνα που λένε. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την καλεσμένη μας, την κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Σαπουνά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και πολλές ευχές για το νέο σας πρόγραμμα.
0: Μακάρι.
1: Τι εύχονται συνήθως στις αλλαγές των προγραμμάτων.
0: Εμείς αργήσαμε, αλλά το συνήθως είναι η εποχή που τελειώνουν τα προγράμματα και προγραμματίζονται για το Σεπτέμβριο. Εμείς ξεκινάμε τώρα, να πάμε κόντρα και στο ρεύμα, σε αυτό δηλαδή.
1: Είναι λόγω άνοιξης, γι' αυτό εμείς το εμπνεώμαστε.
0: Αν είναι η άνοιξη σαν αυτή που ζήσαμε την πρώτη μέρα του Μάη, άστα να πάμε.
1: Όχι, μελιακάδα όπως σήμερα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πού αλλού θα δούμε λιακάδα, αλλά πάντως μαύρη καταχνιά σε όλα όσα παρακολουθούμε. Ειλικρινά, δεν είναι ανάγκη να ανήκει σε ένα άλλο χώρο, σε ένα άλλο κόμμα, να αντιπολιτεύεσαι. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και νεοδημοκράτες παρακολουθώντας όλη αυτή την ιστορία με την ηγεσία της δικαιοσύνης, την εξέλιξη και την προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει τα σκάνδαλα από τις υποκλοπές μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω ότι επηρεάζει και τους νεοδημοκράτες και αν θέλετε αυτό αντανακλάται και σε αντιδράσεις των ίδιων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Γι' αυτό είναι και η συγκεκριμένη επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους 5 βουλευτές. Προσωπικά πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πόσο ακόμη θα αντέξει αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα να καλύπτει όλο αυτό, επιτρέψτε μου τον οχετό αν μη τι άλλο. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε και έναν υπουργό ο οποίος επί 15 μέρες επέμενε ότι σώνει και ντέγει πτυχίο. Και στα κανάλια και περιέφερε ένα χαρτί που μπορεί να το εκτυπώσει οποιοδήποτε από έναν εκτυπωτή. Εχειριζόταν ότι ο άνθρωπος είναι πτυχιούχος. Όχι ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τα πτυχία. Το αντίθετο. Δεν μετράμε την αξία κανενός με βάση το πόσα πτυχία έχει. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη, σας θυμίζω, που μιλούσε για αριστεία και έλεγε ότι εμείς είμαστε αυτοί που θα τα κάνουμε πολύ καλά γιατί είναι πτυχιούχοι και αριστούχοι και δεν συμμαζεύεται τα μέλη μας και τα στελέχη μας σε αντίθεση με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να ήταν κάποιος και υπουργός και να μην είχε πτυχίο. Η αξία του υπουργού δεν μετρήθηκε από το πτυχίο του, μετρήθηκε από το αποτέλεσμα που έφερε κατά τη διάρκεια της υπουργίας του. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα θεωρώ, ανεξάρτητα αν οι υπουργοί μας είχαν πτυχίο ή όχι.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια αντίφαση.
1: Από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια.
0: Υπάρχει μια αντίφαση.
1: Είναι δικό μας το τόρθωμα αυτό.
0: Γιατί βλέπουμε πάνω σχάρι δικηγόρους να προείστανται του Υπουργείου Υγείας ή γιατρούς να προείστανται της Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια ότι κρίνεται κάποιος από την δράση του την πολιτική εφόσον αναλαμβάνει ένα πολιτικό πόστο. Αλλά ωστόσο άργησε και η αντιπολίτευση και γενικά ο κόσμος να αποκωδικοποιήσει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα εντελώς αντίθετα από όσα υποστήριξε. Υποστήριξε αριστεία, βλέπουμε λαζαρίδιντες. Υποστήριξε στήριξη των συνταξιούχων, βλέπουμε ότι καταργεί ακόμα και τη 13η σύνταξη. Υποσχέθηκε κατάρριση του νόμου Κατρούγκαλου, έρχονται ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ο ορισμός του πολιτικού τυχοδιοκτισμού κατά μία έννοια.
1: Και φυσικά θα πρέπει να ανοίξει ο κόσμος τα μάτια του, γιατί διανύουμε να θυμηθούμε δεύτερη τετραετία. Δεν είναι η πρώτη τετραετία. Θεωρητικά υπάρχει πιθανόν και μία ανοχή ή μπορεί να μην υπήρξε ο χρόνος. Να κάνω τα ψέματα, η πρώτη τετραετία ήταν και μια τετραετία δύσκολη λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού. Πολλοί κόσμοι ήταν μέσα στα σπίτια του. Πιθανόν ας πούμε ότι δεν είχε το χρόνο τώρα. Πιο φανερά δεν γίνεται να είναι τα πράγματα η πολιτική συνθήκη. Διότι δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα τα οποία έρχονται με πολύ ζωηρό ρυθμό και διαβάζουμε σε διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο και όχι μόνο ότι έπονται και άλλες περιπτώσεις πολύ σοβαρές. Δεν είναι αυτά που κάνανε στον κορονοϊό, γιατί να θυμηθούμε και εκεί κάποια δισεκατομμύρια αλλάξανε χέρια από τα δημόσια ταμεία να πάνε τα δικά τους τα παιδιά. Είναι πολλές περιπτώσεις, δεκάδες, οι οποίες δεν είναι και ορατές, μικροπεριπτώσεις, μικρότερες χρηματοδοτήσεις, μικρότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπου και εκεί όμως βλέπεις ότι υπάρχει μία συναλλαγή.
0: Και αυτά όλα με το επιτελικό...
1: Είναι η συνηθία, η συναλλαγή. Το επιτελικό κράτος είναι ένα κράτος συντονισμού της ρεμούλας, επιτρέψτε μου.
0: Το είπε και ο ίδιος, δεν θα τα είχαμε απορροφήσει.
1: Δεν θα τα είχαμε απορροφήσει, δεν τα είχαμε πάει στα καλά τα χέρια τους.
0: Δυστυχώς, για να πάμε τώρα σε καθένα από αυτά, γιατί λέει παρανσχάρι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Φάμελος, αλλά και οι ανακοινώσεις του κόμματος, ότι έχουμε ουσιαστικά έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατηγορία. Και σαφώς αναφέρονται στην...
1: Δημόσια εκβιαζόμενο.
0: Ακριβώς, από τον κύριο Ντίλιαν, το οποίο το όνομα και αγνοεί ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό από βήματος Βουλής να λέει πώς τον λένε αυτό, το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια τεχνική που του έχουν διδάξει που θεωρητικά με αυτό ξεφεύγεις. Αλλά δεν διαβάζει το εφημερίδες. Δεν ακούει ραδιόφωνο, δεν βλέπει τηλεόραση. Εντάξει.
0: Πήγε το μυαλό του στο.
1: Πολύ φτηνό κόλπο.
0: Όχι, πήγε το μυαλό του στον deal. Εγώ μπορώ να το δει.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, και σου λέει τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ έχουμε όμως μια πρωτοφανή απόφαση. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Τζαβέλα που με σύμφωνα τα στοιχεία τα οποία αποκαλύφθηκαν την Πέμπτη. Τι γίνεται, την Παρασκευή. Ότι ουσιαστικά έχει υπογράψει παρακολουθήσεις και μάλιστα όλη τη ομάδα του κύριου Χατζηδάκη και του κύριου Χατζηδάκη και τη συζύγου του πρωθυπουργού, αλλά και του εξαπορήτων υπουργού του πλέον και νοσηλευόμενου, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, του κύριου Μιλωνάκη και τη συζύγου του. Είναι φοβερό.
1: Και ήταν από τα πρώτα που συμπεριλάβαμε και στις ανακοινώσεις αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ότι ο κύριος Τζαβέλας στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν είχε το ηθικό ανάστημα, έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί, ακριβώς γιατί με έναν τρόπο είναι εμπλεκόμενος. Αλλά προφανώς είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση και θα έπρεπε να συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουν να την ελέγξουν. Αυτό και δεν μπήκε, θεωρώ, στη διαδικασία της αυτοεξαίρεσης.
0: Φύγαμε από το πεδίο της αυτοεξαίρεσης και έχουμε πάει σε αυτό που ζητάνε οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, την παρέτηση. Πλέον.
1: Μα θα έπρεπε να έχει παρετηθεί από την πρώτη μέρα. Αλλά καταλαβαίνετε, πάλι με παρετούμενος αφήνει το πεδίο πιθανόν ελεύθερο για να ξαναξεκινήσει μια διαδικασία, γιατί φαντάζομαι ότι η διάταξη που έβγαλε δεν είναι δεσμευτική, χωρίς να γνωρίζω πράγματα.
0: Το λένε νομικοί.
1: Δεν είναι ειδικότητά μου, αλλά υποθέτω ότι η διάταξη δεν είναι κάτι που είναι δεσμευτικό. Θα μπορούσε η διαδικασία να ξεκινήσει. Επίσης θα μπορούσε να φαντάζομαι και όλοι αυτοί οι παρακολουθούμενοι να αρμηνήσουν και εκείνοι αντίστοιχα, όπως έκανε και η κυρία Γεωργοβασίλη και ο κύριος Πίρτζης και ο κύριος Κουκάκης, να μηνύσουν και εκείνοι.
0: Και να βάλουν την παράμετρο που τελικά...
1: Και να ξεκινήσουν τη διαδικασία εκ νέου της διερεύνησης για να διευκολύνουν τα πράγματα και εφόσον το επιθυμούν όλοι να χυθεί αυτό που λέμε άπλετο φως στην υπόθεση. Δεν μπορώ να διανοηθώ μια κοινωνία που ανέχεται να είναι και παρακολουθούμενη η κυβέρνησή της από τον ίδιο της τον πρωθυπουργό και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός και μεταξύ τους όλοι αυτοί να φαίνεται ότι εμπλέκονται και με έναν τρόπο. Θα το δούμε πώς θα φανεί στα δικαστήρια και στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος.
0: Και βεβαίως...
1: Δεν γίνεται ο κόσμος να πεινάει και σε ένα επίπεδο από τη Βουλή και επάνω, από τα βουλευτικά γραφεία και επάνω. Πρέπει να εντοπιστεί που είναι το πρόβλημα. Να γίνεται αυτό που γίνεται. Δεν γίνεται ο αγρότης που δεν θέλει να εκμεταλλευτεί μια γνωριμία του, να παλεύει στα χωράφια με τις λάσπες και ο παραδιπλανός του να μην πατάει το πόδι του και να παίρνει χρηματοδοτήσεις. Και αυτό να γίνεται ανοιχτό. Γιατί κακά τα ψέματα, στο σκάνδαλο ειδικά το ΠΚΠΕ, υπάρχει συνεπετιότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι ντυλάρανε, για να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό το ρήμα, με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και η κοινωνία συνολικά τι θέλει. Εάν είναι ικανοποιημένη με αυτό που βλέπει, να το δούμε, να το βάλουμε και αυτόν στην ζυγαριά.
0: Βεβαίως θα το βάλουμε, αλλά...
1: Απορώ.
0: Ναι, ολοκληρώστε, απορείτε, ναι.
1: Απορώ με τους ανθρώπους που δεν αντιδρούν. Προσωπικά δεν θα μπορούσα να ανεχθώ αυτή την αδικία. Επιτρέψτε μου και τη λέξη και την ατιμία. Ή είμαστε όλοι ίσοι έναντι του νόμου, ή ζούμε σε ένα κράτος δικαίου, ή τελικά αυτός που έχει έναν γνωστό σε μια θέση ευθύνης μπορεί να ζει καλύτερα από αυτόν που δεν έχει γνωστό σε θέση ευθύνης.
0: Μα μας τα έχουν πει καθαρά. Και θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει πια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δηλαδή οι προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να πάμε σε εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει το ζήτημα της προανακριτικής για τον ΟΠΚΠ. Νομίζετε ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το δρόμο εφόσον παραμένει στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης?
1: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για να αναδείξουμε το τι πραγματικά συμβαίνει και να καταφέρουμε να φτάσουν οι υπέτειοι στο δικαστή τους. για την προανακριτική που μας έλεγε για τον ΟΠΚΕΠΕ, υπήρξε μια, προσπάθησε να υπάρξει μια συνεννόηση του ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ και με την Νέα Αριστερά για κοινή πρόταση για προανακριτική. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να προχωρήσει μόνο.
0: Και αν θυμάμαι καλά, ήταν θέση του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή.
1: Φυσικά. Από την πρώτη στιγμή, ο πρόεδρος μας, ο σύντροφος ο Κάτσος Φάμελος, έχει πει ότι, και νομίζω το έχουμε πει και με τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όλοι μαζί. Εάν δεν συμπράξουμε όλοι μαζί, δεν είναι απλά να αλλάξουμε κυβέρνηση, δεν είναι απλά να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά
1: πρέπει να
0: έρθει,
1: υπάρξει μια συγκροτημένη πρόταση από την πλευρά της δημοκρατικής αριστερής παράταξης, συγκροτημένη και ολοκληρωμένη. Επιτρέψτε μου, θεωρώ ότι προγραμματικά πρέπει να πάμε σε επίπεδο οκταετίας μετά από αυτά που έχουμε ζήσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και την αποσάρθρωση του δημοσίου στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να δούμε και το τι έχει συμβεί σε επίπεδο δομής του δημοσίου αρμοδιοτήτων, πόσες αρμοδιότητες πέρασαν σε ιδιώτες, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό.
0: Πρόσφατα, μια αναθεώρηση, δηλαδή σε πολλά επίπεδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Θα μπαίνετε. Σε αρμοδιότητα του έπεσε ιδιώτες.
0: Ακριβώς.
1: Σε άσχετο νομοσχέδιο.
0: Και να ήταν μόνο αυτό. Εδώ οι επικουρικές ασφάλειες είναι σε ιδιώτες. Λοιπόν, θα μπούμε στο ζήτημα των συνεργασιών και γενικότερα το ζήτημα του μανιφέστου που απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Θέλω να παραμείνω λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παρακολουθήσαμε μια ανίερη συμμαχία που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ θέλει να ανοίξει πόρτα, από την άλλη ή να κλείσει πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, όπως τον καρφώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνδιαλέγονται. Κάρφωσε τον Τζουκαλάου, δεν ξέρει τι κάνει ο αρχηγός του, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, συζητάει για τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό που παρακολουθήσαμε όσον αφορά την.
1: Με
0: τα προσωπικά δεδομένα κτλ. Τελικά το ΠΑΣΟΚ αληθορίζει. Έχετε νέσεις ότι αληθορίζει, ότι δηλαδή δεν κλείνει την πόρτα μιας συνεργασίας, συνεννόησης, προκειμένου να φέρει πρώτε τελεσμένων και την υπόλοιπη αντιπολίτευση? Τι ακριβώς καταλαβαίνετε σας από τη στάση του κ. Ανδρουλάκη?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο να κάνουμε εκτιμήσεις γενικά χωρίς να υπάρχουν πραγματικά περιστατικά. Εδώ έχουμε όμως πολλές ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν γίνονται πολύ καθαρά. Και τι εννοώ? Ενώ υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Κάτσος Φάμελος όλο το προηγούμενο διάστημα και που έγινε και σε επίπεδο κόμματος, γιατί είχαμε πολλές δημόσιες πολιτικές συζητήσεις για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετόπου. Το ΠΑΣΟΚ πήγε στο συνέδριό του και έκανε ένα ιστορικό, κατά την άποψή μας, λάθος, να επιλέξει να κατέλθει μόνο του στις επόμενες εκλογές, θεωρώντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης πιθανόν να μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Όμως, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσα ακουστήκαν το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς στο ζήτημα της ανάδειξης των προέδρων των δύο συγκεκριμένων ανεξάρτητων αρχών, δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Και είναι σαν να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ τελικά ένας διεισμός. Κάποια στελέχη που επιθυμούν τη συνεργασία όλου του προοδευτικού χώρου και κάποιοι που προφανώς αληθορίζουν και δεξιότερα. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αρκετά πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται ήδη στην Νέα Δημοκρατία και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι και σε υπουργικές θέσεις. Είναι κομμάτι δηλαδή του προβλήματος. Κάποια από τα στελέχη ή τα κυβερνητικά της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Εδώ ξεκινάει ένα πλέγμα υποθέσεων που δεν είναι πολύ ευχάριστο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε συνολικά ως χώρος και θα συγκροτήσουμε μια σοβαρή απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Έχουμε ένα δεδομένο όμως, κυρία Σαπουνάκη, στα 2-3 λεπτά που μας μένουν θέλω να το εξαντλήσουμε, 2 λεπτά. Είχαμε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κόμμα, δεν έχουμε κάποια κίνηση συγκεκριμένη και γι' αυτό δεν λέω μανιφέστο Τσίπρα, μιλάω για το μανιφέστο της ομάδας εργασίας το οποίο συνέταξε η ομάδα εργασίας του Ιδρύματος του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα. Πώς το είδατε? Γιατί ακούμε διαφορετικές προσεγγίσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι ότι είναι αδιανόητο να υπάρξει ψηφοδελτίο ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, άλλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τηλεφώνημα του κυρίου Φάμελου και να ξεκαθαρίσουμε που πάμε. Ποια είναι η θέση δική σας?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι άλλη η συζήτηση το τι περιέχει το μανιφέστο και ποια είναι η αξία του ως κειμένου, mm-hmm. και άλλο τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα με έναν τρόπο έχουν αποφασιστεί στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεσμεύτηκε ο πρόεδρος ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε έναν μεγάλο προοδευτικό πόλο. Mm-hmm. Ενότητα και ανασύνθεση λένε, mm-hmm. με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Διότι προφανώς εμείς έχουμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δηλώσει με κάθε τρόπο την επιθυμία να συγκλίνουν οι παράλληλες πορείες. Mm-hmm. Και αυτό δεν αφορά μόνο το Ινστιτούτο ή το κόμμα που θα φτιαχτεί υπό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αφορά συνολικά το χώρο. Το λέγαμε πριν λίγο, αφορούσε και το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. και τη Νέα Αριστερά. Αφορούσε το Πράτο του κυρίου Κοντζιά, το Ινστιτούτο Κατσέλη, τον κόσμο του κυρίου Πέτρου Κόκαλη και κάθε άλλη δύναμη η οποία μπορεί να συμβάλλει στο να αλλάξουμε πολιτικά και πραγματικά την κατάσταση στη χώρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι α, ένα τμήμα α. Το τι είναι το μανιφέστο που δημοσιεύτηκε και ποια είναι η αξία του ως κειμένου, αυτό είναι μια ιστορία ανεξάρτητη. Κατά την άποψή μου, ένα κείμενο στο οποίο δεν μπορεί εύκολα να διαφωνήσει κανείς. Προφανώς έχει κάποια σημεία τα οποία πιθανόν να λείπουν και θα μπορούσαν να αποστεθούν. Είναι ένα κείμενο, θεωρώ, που ξεκινάει έναν διάλογο από την πλευρά του Ινστιτούτου Τσίπρα και όταν υπάρχει καλή διάθεση για συνεργασίες, προφανώς δεν είναι ακόμα καλύτερη διάθεση να τα βρει κανείς σε επίπεδο ενός κειμένου που δεν νομίζω ότι φιλοδοξεί ένα πλήρες πρόγραμμα, ούτε μια συνολική διακήρυξη. Κατά την άποψή μου, όπως το είδα δηλαδή και το... και το διάβασα τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα κείμενο που ανοίγει μια κουβέντα, ανοίγει μια συζήτηση, βάζει κάποια θέματα.
0: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι προς αυτό.
1: Τελειώνει μέχρι εκεί. Τελειώνει, πιστεύω, μέχρι εκεί.
0: Να είστε καλά, κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς. Χατζηνικόλας έρχεται. Ετοιμαστείτε.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στο κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
3: Δεν ξέρω, η αγάπη?
2: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
4: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα ιδιαίτερη ρευστή φάση με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά ιδιαίτερα του Ιράν, καθώς, όπως είπε, πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ελλείψεις τροφίμων, και πρόσθεσε ότι όποιος παρεμβαίνει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Το Ισραήλ εντωμεταξύ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στο νότο. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο. Ο εισαγγελέας του Ιερίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδειξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου της ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή της συνεργασία της Ελλάδας σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Να σημειωθεί ότι ο στόχος του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, αλλά μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί λιγότερα από 13.000 δάνεια. Έληξε τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Σήμερα από τις 8 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα και αύριο, Τρίτη, οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Προχωρούν σε δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 ως τις 11. Στις 9.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο σύν 6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά 4ος ο Παναθηναϊκός.
6: Ο καιρός.
7: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στο Αιγαίο, όπου νωρίς το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί επίσης έως τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεθαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 9 λεπτά μετά τις 8. Και είμαστε εδώ. Μην σας κάνει εντύπωση τώρα. Δημήτρης Χατζηνικόλας, να κάνουμε και τις γνωριμίες. Κάθε μέρα θα τα λέμε πλέον. Το γνωρίζετε, το πρόγραμμα του Κόκκινου άλλαξε. Θα τα λέμε κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί. Θα ανοίγουμε τη μέρα, παρακαλώ. Δημοσιογραφικά θα ανοιχνεύουμε ό,τι τέλος πάντων έχει επικαιρότητα δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά, κάθε μέρα που κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, στα διαδικαστικά ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Οδάλας είναι στην τηλεφωνική, μία θα έχουμε σήμερα. Θα βγάλουμε κάτι στις 8.30 περίπου τον πρώην Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ, τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε να δώσει τη θέση του στον κύριο Γενιδούνια. Έχει πολλά να μας πει και για τον κύριο Παναγόπουλο και για τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Οπότε το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Κάτι στις 8.30 που θα βγει. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες να τον ακούσετε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6985-870-059, παρακαλώ. Τα στέλνετε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε, γράψτε ελεύθερα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν παρεξηγούμε τίποτα. Και τα καλύτερα και τα χειρότερα. Λοιπόν, έχουμε και μερικά ηχητικούλια. Να ακούσουμε διάφορα πραγματάκια σήμερα. Νομίζω να ξεκινήσουμε με τα ηχητικούλια μας. Γιατί στο δεύτερο μέρος είπαμε θα έχουμε μια τηλεφωνική. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κεραμέως. Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι την Παρασκευή ήταν η εργατική πρωτομαγιά. Είχαμε και την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, για την τετραήμερη εργασία, παρακαλώ. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Μην το βλέπετε έτσι απλά. Δεν είναι ποτέ αθώο. Και η τετραήμερη εργασία δεν είναι αθώη. Προσωπικά, εγώ εργατολόγος δεν είμαι. Το ξέρετε. Αλλά αυτό το οποίο προέχει κατά τη γνώμη μου είναι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να έχεις μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό μισθό, έναν ικανοποιητικό μισθό και πάνω απ' όλα να έχεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Κάτι που δεν υπάρχει στη χώρα, σε σχέση τουλάχιστον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ρωτήθηκε η κυρία Κεραμέως για την τετραήμερη εργασία του ΠΑΣΟΚ. Και ακούστε τι είπε, παρακαλώ, για να το σχολιάσουμε μετά.
1: Για τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Ναι. Γιατί αντιδράσατε έτσι?
2: Έχουμε μία πρόταση, η οποία έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Για τετραήμερη εργασία που θα πληρώνεται με πλήρεις αποδοχές, χωρίς να μας λέει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα. Είναι μία πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Έχω μία απορία πραγματικά. Ναι. Εσείς βρήκατε εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα που σας είπατε μπράβο και το 14ωρο, το χανάγκι?
2: Έχουν έρθει, ναι, και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήσει κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις. Και μου λένε στη Βουλή, και πού τους βρήκες αυτούς τους εργαζόμενους? Και απαντώ. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, ότι έχουμε πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. Τις υπογράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι.
1: Συλλογικές
2: συμβάσεις και ζητάνε να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7. Ναι. Οι τίτλοι παντού ήταν «Η Ελλάδα περνάει σε εξαήμερη εργασία». Άλιστα. Έλεγα εγώ τότε και λέγαμε όλοι μας ότι, παιδιά, αυτό είναι μόνο κατ' εξαίρεση, αφορά πάρα πολλές συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρειάζεται συμφωνία εργαζομένου. Λέγαν τότε, μα δεν θα μπορεί να πει όχι ο εργαζόμενος.
1: Ναι, δεν θα μπορεί.
2: Μάλιστα. Ένα χρόνο μετά, ναι, τι εφαρμογή είχε αυτή η ρύθμιση? 0,1% της χειρής της χώρας.
1: 0,1.
2: Τίποτα. Άρα, με πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. 0,1% να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7. Να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7.
0: Μη χειρότερα δηλαδή. Μη χειρότερα. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα ο Υπουργός Εργασίας? Ότι έρχονται οι εργαζόμενοι και μάλιστα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας κλάδος υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργοδότες του. Και στη συλλογική σύμβαση που υπογράφουν, λένε να δουλεύουν 6 μέρες, δουλεύουν 7 και 8. Γιατί δεν βάζει 8, δεν φτάνει, δεν έχει εβδομάδα 8 μέρες. Αλλά μπορείς να θεσπίσεις μια εβδομάδα η οποία έχει 8 μέρες και ένα μήνα η οποία έχει 34 μέρες, για παράδειγμα. Οπότε μια χαρά θα βολέψει. Και έρχονται και ζητάνε, σε παρακαλώ, θέλω να δουλέψω παραπάνω. Κυρία Κεραμέο, σε παρακαλώ, δηλαδή βάλει την υπογραφή σου. Γιατί εμείς έχουμε συμφωνήσει εδώ, δουλεύουμε παραπάνω. Και 6 και 7 και δεν συμμαζεύεται. Και το πρόβλημα της κυρίας Κεραμέο είναι το τετραήμερο που πρότεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, χωρίς μείωση αποδοχών. Ποιος θα το πληρώνει, οι εργοδότες θα το πληρώνει. Ποιος θα το πληρώνει. Τι εννοείς, ποιος θα το πληρώνει. Τι ερώτημα είναι αυτό. Και εσύ γιατί κόφτεσαι δηλαδή. Για πες, ποιους εκπροσωπείς. Τους εργοδότες, τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τον ιστοτό κόσμο εργασίας, όλους. Ποιους εκπροσωπείς δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να καταλάβετε όπου βρισκόμαστε τώρα και ο κύριος Ανδρουλάκης, για να τα πούμε όλα, βγαίνει και πετάει την τετραήμερη εργασία. Έτσι, με χωρίς μείωση υποδοχών. Μια χαρά λες, γιατί όχι. Πάγιο αίτημα. Στην Ευρώπη έχει γίνει πράξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπου υπάρχουν και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, βέβαια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν. Και την ίδια ώρα που το λες αυτό, στις εκλογές της ΓΕΣΕΑ, στηρίζεις τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος μάλιστα είναι και υπόδικος, έτσι. Αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε σε αυτή τη χώρα. Όποιος είναι υπόδικος, καταλαμβάνει και αξιώματα τελικά. Έτσι φαίνεται ότι πηγαίνει. Και την ίδια ώρα που στηρίζει τον κύριο Παναγόπουλο και βγαίνει ο κύριος Παναγόπουλος, συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία του 13ου, της κυρίας Κεραμέως που ακούσαμε μόλις τώρα. Πώς γίνονται αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Να το καταλάβουμε κι εμείς. Έχει μια μαγική ικανότητα ο κύριος Ανδρουλάκης να πετάει την καρδάρα με το γάλα. Πάνω που λες δηλαδή ότι, α, καλά. Καλά μου ακούστηκε αυτό. Πώς εκεί στο Πάσο ξαφνικά αποφασίσαν να κάνουν μια λίγο πιο φιλοεργατική, μια πιο αριστερή στροφή. Βάλανε στη μέση και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί που λες να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, μια ανάσα, ρε παιδί μου, έτσι να πει ότι, άρε, παιδί μου, κάτι λένε τέλος πάντων στο δημόσιο διάλογο που είναι φιλικό προς εμένα, που βαρεθήκαμε τους Βάστα Σόιμπλε και τους Γερούν Γερά. Έρχονται και δίνουν μια κλωτσιά και πετάνε την καρδάρα στο πάτωμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Κεραμέως. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κοινή θνητή ήταν αυτή, παρακαλώ, σε ένα ωραίο τραγούδι. The problem is capitalism. Λοιπόν, και ψάχναμε εδώ με τον Λάζαρο τα τραγουδάκια να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Και το επόμενο θέμα της επικαιρότητας είναι φυσικά η υπόθεση του κ. Τζαβέλα, που έχει σηκώσει και δικαίως θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτή τη δικογραφία που του ήρθε από το Μονομελές Πλημμυλίο Δικείο. Για την ακρίβεια δεν τη χειρίστηκε, την ενταφίασε, τη συρτάριασε κατά το κοινό λεγόμενο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για τις συρταριασμένες δικογραφίες που είναι σύνηθες έργο στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Μέγκα για τον κύριο Τζαβέλα, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξαγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο φέρνει στο φως μέρος της σύντομης κατάθεσης του εισαγγελικού λειτουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο ίδιος φέρεται να λέει ότι για όποια διάταξη υπέγραψα, πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπευθύνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιοδήποτε προσώπου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά, χαρακτηρίζοντας άκυρη τη διάταξη Τζαβέλα, καθώς όφιλε να μην έχει αναλάβει την έρευνα, όπως λένε.
0: Αυτά για τον κύριο Τζαβέλα. Αλλά η είδηση πραγματική πίσω από, από αυτό που ακούτε τώρα, πέρα από τη στάση του κύριου Τζαβέλα, η είδηση πραγματική, γιατί από κάθε είδηση ανακύπτουν και διάφορα άλλα μικρά, τα οποία δεν είναι άνευ σημασίας. Έτσι. Θυμάστε την υπόθεση του κύριου Μιλωνάκη, καλά να είναι ο άνθρωπος, να γίνει σύντομα καλά και να βγει έξω, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του, με τις καλύτερες ευχές από εμάς. Αλλά θυμάστε αυτό που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, που κατηγόρησε το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι βρίσκεται πίσω από την περιπέτεια υγείας του κυρίου Μιλωνάκη. Το θυμάστε? Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ γιατί θράσος μιλάμε, γιατί μόνο έτσι, με αυτή η λέξη υπάρχει για να τη χαρακτηρίσεις. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν την πήρε.

0: φορά που έδωσε ο κύριος Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν αναπληρών εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η κυρία Βλάχου ήταν η βασική. Αλλά τέλος πάντων το διάστημα εκείνο το οποίο αναπληρούσε την κυρία Βλάχου, ο κύριος Τζαβέλας, ενέκρινε τις 11 παρακολουθήσεις που ακούσατε. Μεταξύ των οποίων ήταν του κυρίου Μιλωνάκη και της συζύγου του, της κυρίας Μεσαροπούλου. Και ο ίδιος άνθρωπος βγαίνει και κατηγορεί μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία πια, για ένα δημοσίευμά της, ότι βρίσκεται πίσω από την περιπέτεια υγείας του υπουργού. Αυτά, δεν χρειάζεται να πει κάποιος κάτι από τις συμπεριφορές. Αντιλαμβάνεται πάρα πολλά. Και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά. Ένα ακόμα ηχητικό το οποίο θέλω να ακούσουμε και αφορά το Πασόκ, ότι είπαμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ακούστε μια άποψη που έχει για τον κύριο Ανδρουλάκη και για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ.
1: Εκείνη την εποχή ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Παπαμίκο, με τον κύριο Χατζησοκράτη, αν θυμάμαι καλά, τα τρία κόμματα καθόντουσαν και μοιράζανε τις καρέκλες. Σε μια εποχή, να σας θυμίσω ποια ήταν η εποχή, που ζητάγαμε θυσίες από τον ελληνικό λαό, που λέγαμε θυσίες για να ξεφύγουμε από τη δίνη των μνημονίων, θυσίες που πόναγαν, και αντί ας πούμε να είμαστε κοντά στον κόσμο, μοιράζαμε τις καρέκλες. Δεν μπορούσα να βλέπω την ψυχή του Πασόκ να χάνεται μέσα σε μια πελατειακή διαδικασία. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα, η παράδοση του, η παράδοση δικιά μου, η παράδοση του Ανδρέα, είναι η παράδοση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, συγκρούσεων με τα κατεστημένα, να βοηθήσουμε το μη προνομιούχο Έλληνα. Αυτό το χάσαμε, την ψυχή μας τη χάσαμε.
0: Τώρα ξεπερνώ το και εσύ με την ψυχή σου τώρα και με το Πασόκ που τη χάσατε, που έβαλε τη χώρα στο Δουνουτού και έκανε τα διαγγέλματα από το Καστελόριζο. Τα ξεπερνώ αυτά, τέλος πάντων, αλλά στο συγκεκριμένο δίκιο έχεις που το λες. Μοιράζεται θέσεις. Μιλάς για τη συγκυβέρνηση προφανώς, Σαμαρά Βενιζέλου, και για το πώς ο κ. Ανδρουλάκης ως γραμματέας τότε και μαζί με τον κύριο Παπαμίκο και αυτός ως γραμματέας τότε. Τώρα πήγε στον ΠΑΟΚ να κάνει. να κάνει το ΣΥΟ. Λοιπόν, ως γραμματέας τότε μοιράζεται θέσεις. Θεσούλες μοιράζεται. Κάτι ανάλογο γίνεται και σήμερα. Ειδικά για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Έγινε μεγάλο μπίφ εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί ξέρετε ότι το να διορίσει πρόεδρο στις ανεξάρτητες αρχές θέλει διευρυμένη πλειοψηφία. Δεν φτάνει μόνο η απλή πλειοψηφία στη Βουλή. Θέλει διευρυμένη πλειοψηφία. Οπότε και εκεί γίνεται ένα ολόκληρο αλυσβερίσι. Και εκεί το Πασόκ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν το παραδέχονται κιόλα, ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έχουν συμφωνήσει, είχαν συμφωνήσει τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό, να βάλουν σε συνήγορο του πολίτη και αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προτινόμενους της κυβέρνησης. Το θέμα είναι απλό, νομίζω. Έτσι, να απεγκλωβιστεί πλήρως από την νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία στη Βουλή, οι θέσεις των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών. Θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο εκλεκτορικό σώμα. Ενδεχομένως από την κοινωνία, από ευρύτερους φορείς της κοινωνίας. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, ας τους βρουν όλους. Υπάρχουν ένα σωρό φορείς, οι οποίοι θα διορίζουν με αυστηρά κριτήρια, αξιοκρατικά, με βάση τα πτυχία τους, με βάση την εμπειρία τους, με βάση τις προηγούμενες δουλειές τις οποίες είχαν. Να κριθούν οι άνθρωποι αξιοκρατικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Πάντοτε αυτό ήταν, η αξιοκρατία. Δεν υπάρχει καμία αξιοκρατία, μην έχετε αυταπάτες. Είναι η χώρα, να το πω όπως το έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό, του κουτρούλιο γάμος γίνεται. Δηλαδή, ο κουμπάρος του παρακούμπαρου, ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος, οι φίλοι, σμπρώξαμε να σε σμπρώχνουμε, να ανεβούμε μαζί το βουνό. Με το σταυρό στο χέρι, κανείς δεν πάει μπροστά κτλ. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι αξιοκρατία. Και γι' αυτό τα νέα παιδιά σηκώνονται και φεύγουν. Ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους και φεύγουν. Να πάνε στο εξωτερικό. Μπορεί να του τρώει το κρύο και τα γιάζει εκεί, και μπορεί να αναπολούν το θερμό μας καλοκαίρι. Αλλά η ζωή προχωράει. Και πρέπει να προχωράει. Και σε αυτό το χάλι που ζούμε εδώ πέρα, κανένα σοβαρό νέο παιδί και επιστήμονας δεν θα μείνει. Το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Λοιπόν, τι να σας πω για το δείπνο. Βαξεβάνη με τον Γεωργιάδη Άδωνη, να σας πω. Να σας πω, δεν το ξέρω. Καταρχάς, πρώτον, γιατί έχω αποχωρήσει σχεδόν 4 χρόνια από το ντοκουμέντο, έτσι. Ήμουν αρχισυντάκτης του για 7,5 χρόνια, αλλά έχω αποχωρήσει. Εδώ 4 χρόνια έχω. Οπότε δεν γνωρίζω τι είναι αυτό που λέτε. Σε ό,τι αφορά πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν

0: δεν το έψαξα, δεν έχω ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας μιλήσω για αυτό το οποίο με ρωτάτε. Λοιπόν, ευχαριστώ Εύη μου για την ώρα. Περίεργη ώρα είναι. Έτσι, καθόμουν και σκεφτόμουν σε ποιους απευθύνεσαι τέτοια ώρα. Λέω, μάλλον απευθύνεσαι τους περισσότερους είναι μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν στη δουλειά τους τέτοια ώρα, 8 με 9, έτσι. Σ' ακούνε από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα αυτό το και μισή και θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την κίνηση από το Ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Στη λεωφόρο Κηφισό, όπως πάντα, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο από την Παραλιακή προς τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από το Κόμβο Καλυφτάκι μέχρι το Περιστέρι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φυλής μέχρι το Ηράκλειο και στην έξοδο για τη Λαμία. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την άνοδο της Συγκρού. Στη λεωφόρο Κηφισίας έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Αλίμου μέχρι και το λιμάνι, αλλά και περιμετρικά του λιμανιού, έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πρέπει να γνωριστούμε και κάποια στιγμή με τις κυρίες μου, με το μικρό τους όνομα. Τα λέμε και μια καλημέρα, τα λέμε λίγο ανθρώπινα, να μην έχουμε αυτό το τυπικό, αλλά όπως ξέρετε, πάντα η πρώτη επαφή είναι τυπική. Έτσι, γιατί είμαστε και συνεσταλμένοι στην πρώτη επαφή. Και λες τώρα, τι να πω την κυρία, πείτε μας το όνομά σας, το μικρό, πώς σας λένε, πώς είστε, είστε καλά. Ας το αφήσουμε λίγο, αλλά τις επόμενες μέρες θα το κάνουμε. Έτσι, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχεις μια ανθρώπινη επαφή. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να ακούσουμε.

0: Αυτό είναι.
1: Οι άσπρες ρίγες και ο στρατός των επτάεθνων. Θα σας το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρώην πλέον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος και παλιά καραβάνα στα εργασιακά, τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Φωτόπουλο. Καλημέρα, συγγνώμη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικόλα, σε εσάς και τους αγροατές στο σταθμό.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα που σας ενδιαφέρουν. Τώρα, εσείς ανεβάσατε τους τόνους απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη και για την επιλογή του κυρίου Παναγόπουλου, αλλά και για το γεγονός ότι επέλεξε ο ίδιος και η παράταξη στην ΓΕΣΕ του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία και όχι, για παράδειγμα, με την υπόλοιπες προοδευτικές παρατάξεις στον χώρο και στην επιλογή του Γενικού Γραμματέα του κ. Γεννηδούνια, για τον οποίο εσείς παραιτηθήκατε. Για κάντε το μας τελικό αυτό, το εξηγήστε μας όλο αυτό.
2: Ναι, κύριε Χατζηνικόλα, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν αυτός που μόλις πριν από 2 μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Παναγόπλο, ή για να είμαι απόλυτα ακριβής, είχε βάλει την κομματική του ιδιότητα σε αναστολή λόγω των όσων ακούστηκαν και γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που πριν από 2 μήνες μόλις είχε ζητήσει την παραίτησή του. Δεν γίνεται λοιπόν, όταν έχει τοποθετηθεί δημόσια κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα σε 2 μήνες όλα όσα έχεις πει να τα καταπίνεις αμάσιτα και να τρέχεις να στηρίζεις τον κύριο Παναγόπουλο. Γιατί αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επέτρεψε στα στελέχη του και μέσα σε αυτά ήταν 4 μέλη της κεντρικής του επιτροπής να πάνε να στηρίξουν και να κατέβουν μαζί στο συνέδριο με τον άνθρωπο που ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτησή του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά τα φαινόμενα πρέπει να καυτηριάζονται, γιατί είναι η μέγιστη απόδειξη ασυνέπειας. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τη μία την παραίτησή του και από την άλλη να λέμε στα στελέχη μας να τους κλείνουμε το μάτι, τρέξτε να τον στηρίξετε. Και βεβαίως δεν μπορούμε να λέμε ότι ως κόμμα ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τη δεξιά, όταν στη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, ενώ μπορεί να βγει προοδευτικό προεδρείο, πάει και συνεργάζεται οι δυνάμεις του, οι άνθρωποι του, τα μέλη του ΠΑΣΟΚ πάνε και συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Από σήμερα ή το αργότερο αύριο, αν δεν γίνει τελικά η συγκρότηση σήμερα, γιατί κάτι ακούγεται ότι μπορεί να αναβληθεί για αύριο.
1: Ναι.
2: Για κάποιους λόγους.
1: Γιατί, για ποιους λόγους.
2: Γενικού, δεν το ξέρω. Δεν,
1: κάτι θα πιθανολογείται. Έχουν δυσκολίες στη συνεννόηση.
2: Έχουν δυσκολίες στο μοίρασμα των καρεκλών. Και ο κύριος Παναγόπουλος, για να καταφέρει να βγει, ένταξε σε πολλούς. Και εσύ θα εκλεγείς, και εσύ θα εκλεγείς, και εσύ θα πάρεις εκείνο, και εσύ θα πάρεις το άλλο. Και όταν έρχεται η ώρα, εν πάση περιπτώσει, για να.
1: Παίζουν τις μουσικές καρέκλες. Παίζουν τις μουσικές καρέκλες.
2: Υπάρχουν ζόρια. Από αύριο λοιπόν θα έχουμε Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕ έναν δακίτη, έναν δεξιό. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή καλύτερος είναι ο δακίτης, ο δεξιός, που εν πάση περιπτώσει τρέχει και ψηφίζει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που κατάργησε το 8ωρο, το πενθήμερο, που ψήφισε το κατάπτυστο 13ωρο, παρά ένας προοδευτικός συνδικαλιστής. Άρα, εν προκειμένου, ο κύριος Γεννηδούνιας, που θα μπορούσε να είναι αυτός στη θέση του Γενικού Γραμματέα.
1: Τα κουκιά βγαίνουν, θα μπορούσε να είναι, έτσι.
2: Βεβαίως θα μπορούσε, τα κουκιά βγαίνουν. Φυσικά και βγαίνουν.
1: Το λέω για να τα ακούει ο κόσμος, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, εάν δεν βγαίνανε, κύριε Χατζηνικόλα, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και μου δίνετε τη δυνατότητα να το επισημάνω κι εγώ, δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα, OK, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αναγκαστικά στη βάση του αντιπροσωπευτικού αναλογικού, λοιπόν, θα κάνει συγκρότηση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Φωτόπουλε, τώρα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εγώ και να σας ρωτήσω. Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά για τον κύριο Παναγόπουλο, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θα σας πει κάποιος όμως, εσείς δεν συνεργαζόσασταν με τον κύριο Παναγόπουλο τόσα χρόνια. Ενώ και ως παράταξη και ως Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Και εκείνος πρόεδρος. Δεν υπάρχει μια αντίφαση εδώ, δηλαδή. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίφαση, γιατί δεν είχαμε κανένας συνεργασία. Σε όλα μας, σε όλα τα ζητήματα. Ναι. Ακούστε, η συνεργασία μας, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρχε μια συνεργασία, ήταν ότι συνυπογράφαμε το ίδιο χαρτί όσον αφορά έξοδα κίνησης, να καλυφθεί εκείνο το έξοδο, το άλλο έξοδο.
1: Δεν παίρνατε, δεν συναποφασίζατε, δεν σας ρωτούσε. Δεν ρωτούσε το γενικό του γραμματέα τι θα κάνουμε εδώ, Ρενίκο.
2: Για τίποτε απολύτως και γι' αυτό, για όλα μα για όλα τα ζητήματα, από την πρώτη στιγμή είχα δημόσια εκφράσει τη διαφωνία μου.
1: Γιατί δεν το ρίχνατε τότε?
2: Μα δεν μπορούσαμε να το ρίξουμε, δεν είχαμε τα κουκιά εμείς να το ρίξουμε. Τα κουκιά τα έχει ο κύριος Παναγόπουλος. Και από κοντά και η δεξιά που το στηρίζει.
1: Αν αποσύρατε τη στήριξή σας.
2: Μα έτσι κι αλλιώς και να αποσύραμε εμείς τη στήριξή μας, δεν μπορούσε να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος. Για να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος.
1: Αξιά συνεργαζόταν με τη δεξιά.
2: Μα ακριβώς, για να πέσει ο κύριος Παναγόπουλος έπρεπε να το ήθελαν και οι άλλες δυνάμεις. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε όλα μας όλα τα ζητήματα, έχω τη συνείδησή μου καθαρή, μιλούν οι πράξεις μου, γιατί τα λόγια είναι εύκολα. Verba volant, δεν έλεγαν οι Λατίνοι, scripta manet. Τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν. Υπάρχουν οι ανακοινώσεις μου, υπάρχουν οι δημόσιες τοποθετήσεις μου, τα βίντεο για όλα τα ζητήματα. Διαφώνησα στα πάντα. Διαφώνησα στο κλέψιμο του πενθήμερου που τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται και προτείνει, και καλά κάνει και το προτείνει. Προδευτική πρόταση είναι αυτή, να πάμε σε τετραήμερο.
1: Ναι, αυτό αλλά ξεχνάει, θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, κύριε Φωτόπουλε, τώρα, αυτό το τετραήμερο.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ξεχνάει ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν έρχεται και προτείνει ο ίδιος το τετραήμερο και λέω θετική είναι η πρόταση και μπράβο του, ξεχνάει όμως ότι αυτός που επέτρεψε να μας κλέψουν το πενθήμερο και να μας το κάνουν εξαήμερο στη βαριά βιομηχανία είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, που σήμερα όλα τα στελέχη του, ενώ αυτός ζήτησε την παρέτησή του, θα πάνε να τον ψηφίσουν και με τα δύο χέρια. Λοιπόν, εγώ σε όλα τα ζητήματα, κύριε Χατζηνικόλα, διαφώνησα. Διαφώνησα λοιπόν στο κλέψιμο του πενθήμερου, διαφώνησα στο ότι πέρσι δεν ήθελε, ενώ όλη η κοινωνία κατά εκατομμύρια βγήκε στους δρόμους για το έγκλημα των Ντεμπών, δεν ήθελε να κάνουμε απεργία. Και πείτε μου εσείς, μα είναι δυνατόν οι πάντες να έχουν πάρει απόφαση να κάνουμε απεργία και για σένα παίρνει απόφαση να μην γίνει απεργία?
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό του, για πείτε μας τώρα έτσι αυτά τα ντεσού. Δηλαδή, με ποιο σκεπτικό αιτιολόγησε ότι δεν ήθελε να κάνουμε απεργία, να κάνετε απεργία για το θέμα των Ντεμπών? Σας το είπε, σας το εξήγησε ποτέ?
2: Στην κυριολεξία.
1: Με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Πώς είναι δυνατόν?
2: Στην κυριολεξία δεν υπήρχε κανένα απολύτως σοβαρό σκεπτικό που να στέκει. Και ενώ αποφάσισε σε συνεργασία με τη δεξιά που σήμερα μαζί θα κάνει Προεδρείο να μην συμμετάσχουμε στην απεργία, και εγώ και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να είμαι δίκαιος, και άλλες παρατάξεις διαφωνήσαμε. Πρώτος εγώ σαν Γενικός Γραμματέας, και βγήκαμε δημόσιες δηλώσεις, βγήκαμε βίντεο, βγήκαμε ανακοινώσεις λοιπόν. Μετά από μια εβδομάδα αναγκάστηκε κάτω από την κατακραυγή της κοινωνίας άρον-άρον να αλλάξει, να συρθεί, γιατί συρσήματος πρόκειται, δεν το έκανε με την καρδιά του, να συρθεί να αλλάξει αυτή την απόφαση. Διαφώνησα λοιπόν στο κατάπτυστο 13ωρο που ο κύριος Παναγόπουλος στην κυριολεξία το έκανε δώρο στην κυβέρνηση. Και γιατί λέω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το έκανε δώρο στην κυβέρνηση? Γιατί όταν κανείς μιλά και λέει βαριές φράσεις που έχουν βαρύ περιεχόμενο, πρέπει να μπορεί να το αιτιολογήσει αυτό, γιατί αν δεν μπορεί να το αιτιολογήσει, τότε είναι συκοφάντες. Λέω, έκανε δώρο το κατάπτυστο 13ωρο στην κυρία Κεραμέως και στην κυβέρνηση, γιατί δεν έδωσε κανένα απολύτως ουσιαστικό αγώνα να μην περάσει. Πιο συγκεκριμένα, επειδή δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, θα τον έκραζε όλη η κοινωνία. Αποφάσισε με τα κόπων και βασάνων, φωνάζαμε όλες οι παρατάξεις, να κάνουμε μία απεργία, μία και μόνο απεργία, την 1η του Οκτώβρη. Και ενώ το νομοσχέδιο για το 13ωρο δεν ψηφίστηκε, έστω να πεις ότι ψηφίστηκε εκείνη την ημέρα και δεν υπήρχε λόγος να έχουμε συνέχεια, ψηφίστηκε μετά από 14 μέρες, επί 14 μέρες στη Βουλή γινόταν μάχη με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε αυτή τη μάχη, και καλός, πολύ καλός, γινόταν μάχη με την κυρία Κεραμέως, με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να μην περάσει, να μην ψηφιστεί. Η ΓΕΣΕ του κύριου Παναγόπουλου, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ δηλαδή, καθόταν απαθής με σταυρωμένα χέρια και παρακολουθούσε τη συζήτηση στη Βουλή σαν να μην τρέχει τίποτε. Η ιστορία, κύριε Χατζηνικόλα, έγραψε ότι την ημέρα που ψηφίστηκε η κατάπτυστη διάταξη του 13ωρου που δίνει τη δυνατότητα στα αφεντικά να κρατάνε τον εργαζόμενο για δουλειά, θέλει δε θέλει, επί 13 συνεχόμενες ώρες, η ΓΕΣΕ ήταν απούσα. Αυτό έγραψε η ιστορία.
1: Τώρα, κύριε Φωτόπουλο, να με συμπαθάτε, αλλά με τις, και μόνο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο ποσοστό που είναι σήμερα σε σχέση με το ευρωπαϊκό μεσόωρο, νομίζω ότι η ΓΕΣΕ έπρεπε να είναι κάθε μέρα στους δρόμους και εργαζόμενοι. Δεν έπρεπε να βάλουμε.
2: Μα δεν έχει την κουλτούρα να είναι
1: κεφάλι μας.
2: ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, κύριε Χατζηνικόλα, δεν έχει ταξική συνείδηση. Τα πάντα για το τι είδους συνδικαλιστής είσαι, το αν είσαι καλός συνδικαλιστής ή όχι, αν κάνεις το χρέος ή όχι, εξαρτώνται από το αν έχεις αυτό που δεν πουλιέται στα περίπτερα. Ή το έχεις μέσα στο DNA σου ή δεν το έχεις. Ταξική συνείδηση. Όσο γνώστης κι αν είσαι των ζητημάτων, εάν δεν έχεις ταξική συνείδηση, αν δεν ξέρεις σε ποια τάξη ανήκεις, εάν δεν συγκινείσαι με τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας, αν δεν σε διαπερνούν, δεν έχεις δύναμη και κουράγιο να παλέψεις, δεν έχεις ενδιαφέρον να παλέψεις.
1: Προκαλεί
2: αυτοί
1: λίγο...
2: που είναι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δεν έχουν ίχνος ταξική.
1: Προκαλεί λίγο εντύπωση συνείδησης αυτό όταν λέγεται και από το στόμα κορυφαίων συνδικαλιστών ψηρά ετών στη χώρα. Δηλαδή το ξέρετε εσείς είχαμε... πολύ καλύτερα από μένα ότι από τη χρεοκοπία της χώρας και μετά ο κόσμος της μισθωτής εργασίας είναι επί της ουσίας το ξύλο πάνω στο οποίο κρεμά βαράνε όλα τα σφυριά. Όλα τα σφυριά.
2: Μα έτσι είναι. Έτσι. Μα,
1: έχουμε φτάσει εργασιακά ως χώρα. Εργασιακά ως χώρα.
2: Στο χειρότερο έχουμε φτάσει που υπήρξαμε σε... ποτέ.
1: Δουλοπάρικοι είναι πλέον οι εργαζόμενοι.
2: Μας τα πήρα
1: δεν ξέρω αν
2: όλα.
1: Έχετε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα.
2: Εγώ το έχω καταλάβει πάρα πολύ, και εγώ και άλλοι συνδικαλιστές, όχι μόνο εγώ, προς Θεού, έτσι. Το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζηνικόλα, γι' αυτό και φωνάζω. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ήταν εύκολο σήμερα να ξανά είμαι εγώ ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Όπως ήμουνα για το προηγούμενο διάστημα, που δεν προέκυψα σε συμφωνία με τον κύριο Παναγόπλο, προέκυψα γιατί είχε τσακωθεί την προηγούμενη φορά με τη ΔΑΚΕ, γιατί πάλι δεξιογραμματεία θα είχε. Επειδή τσακωθήκανε με τη ΔΑΚΕ, και να μην ανοίξουμε τώρα θέμα για ποιο λόγο τσακώθηκαν με τη ΔΑΚΕ, βρέθηκα εγώ, τους ξέφυγε και βρέθηκε ένας αριστερός άνθρωπος στη θέση του Γενικού Γραμματέα και το μετάνιωσε και ο κύριος Παναγόπουλος και η κυβέρνησή του, προφανώς θα τον μάλωσε και φυσικά ο ΣΕΒ. Γιατί είναι επικίνδυνο να έχεις Γενικό Γραμματέα στη ΓΕΣΕΕ, έναν γραμματέα ο οποίος νύχτα μέρα, την ώρα που λένε στον κόσμο για να του κόβουν τον αέρα να μην ζητήσει κάποια αύξηση, δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει άλλο, να δείχνει τα τεράστια κέρδη δισεκατομμυρίων της ελίτ και της πλουτοκρατίας της χώρας. Τους ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, θα μου ήταν εύκολο να ξαναείμαι σήμερα Γενικός Γραμματέας εγώ. Ξέρετε όμως πώς. Με το να έχω πουλήσει την ψυχή μου στο διάβολο. Με το να μην έχω κάνει το χρέος μου απέναντι στους εργαζόμενους. Με το να μην μιλώ, να σιωπώ, τι είναι αυτό, μας έκλεψαν το πεθύμερο, μούγκα ο Γενικός Γραμματέας. Ψήφισαν το 13ωρο, μούγκα ο Γενικός Γραμματέας. Ψήφισαν, την κατάργηση του 8ωρου και να υπάρχουν οι απλήρωτες υπερορίες. Το αμύλητο.
1: Πάντως, κύριε
2: νερό,
1: Φωτόπουλε, επειδή άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, το θέμα να πιάνει ποντίκια, όλα αυτά τα οποία περιγράφεται.
2: Όπως
1: έλεγε. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται γίνανε. Γίνανε και δυστυχώς
2: κάποιοι άνθρωποι το παλέψαμε να μην γίνουν και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Το δείχνουν οι πράξεις μας.
1: Κατανοητό.
2: Το αποδεικνύουν οι πράξεις μας. Αν μπει κανείς στο διαδίκτυο, θα δει δεκάδες, εκατοντάδες βίντεο που όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα επισημέναμε εγκαίρως. Εγκαίρως. Όχι
1: λοιπόν,
2: τελευταία στιγμή.
1: Κύριε Φωτόπουλη, δυστυχώς
2: εγώ δεν
1: θα
2: είχα μούτρα για να το πω έτσι, κύριε Χατζηνικόλα. Ναι. Όπως το λέει απλά ο λαός μας, δεν θα είχα μούτρα τώρα να βγω στην εκπομπή. Μιλήσω μαζί σας, αν για όλα αυτά που επισημαίνετε δεν είχα εγκαίρως μιλήσει. Θα είχα πάει να κρυφτώ, τι να το πω όπως το λένε και στα χωριά μας, θα είχα πάει να πνιγώ ή αλλιώς αν την έχετε ακούσει αυτή τη λέξη, να φουρκιστώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φωτόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Τελούμε ένα αναμονή των αποφάσεων σήμερα στη ΓΕΣΕΕ. Θα το παρακολουθούμε σήμερα ή αύριο, όταν τελειώσουν τις μουσικές καρέκλες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε το intro λίγο, παρακαλώ, της πρέσας, γιατί το ξεχάσαμε αυτό.
0: Αγκούρια.
3: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύρφωνα.
4: Η οικονομία μας πάει καλά.
5: Είπατε!
6: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι του και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
7: Σε year to year.
8: Everyday μαλακία.
9: Παπάρα τσέγκο.
10: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είπαμε, μία ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε, ό,τι έχουμε ετοιμάσει δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. να είστε εδώ καταρχάς, να ακούτε, να είστε στο κόκκινο, να μένετε στο κόκκινο, να είστε και εδώ στην εκπομπή 8 με 9 κάθε μέρα, η πρέσα μας που επιστρέφει στο κόκκινο μετά από ένα διάλειμμα μικρό, λίγων μηνών. Χωρίς εσάς δεν πρόκειται να μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς τη στήριξη των ακροατών, των τηλεθεατών, των αναγνωστών. Δεν υπάρχει. Αν ένας δημοσιογράφος, το μόνο που μπορεί να προστατεύσει έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο για να μιλάει για τα πάντα και να μην έχει ούτε πολιτικά, ούτε κομματικά, ούτε ιδεολογικά στεγανά, είναι η στήριξη του κόσμου. Έτσι. Όταν μια εκπομπή έχει ακροματικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση, το καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να τον κουνήσει κανένας. Λέμε τώρα. Λοιπόν. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα που είναι χαρακτηριστικό το πώς ασκείται η εξουσία σήμερα μετά τα όλα όσα συζητάμε, για παράδειγμα για τον ΕΠΚΕΠΕ και όλο αυτό το όργιο της κομματοκρατίας. Δείτε τώρα πώς έσκασε αυτή η ιστορία με αυτή την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, τη συνάδελφο, η οποία έχει αναλάβει αντιπεριφερειάρχης τουρισμού εκεί πάνω στην πατρίδα μου. Και για πάμε να ακούσουμε λίγο παρακαλώ κάτι.
5: Εδώ πέρα μαζί μου έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη, στην Κίνα, εκεί που είπε και ο κύριος Τζαμτζής για το Ming King Inc. Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια, η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο, οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι, ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ...
1: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, παρακαλώ. Περιφερειακός σύμβουλος ήταν ο κύριος ο οποίος έκανε τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Είχε και τα χαρτάκια από τα έξοδα, ξέρω εγώ, ταξιδίων κτλ. Τα στην περιφέρεια. Έκανε ένα τουρ η κυρία Χατζηβασιλείου. Είπαμε, είναι περιφερειακός τουρισμού, παρακαλώ. Αλλά το πιο ωραίο από όλα, γι' αυτό σας έβαλα πρώτα τον περιφερειακό σύμβουλο που έλεγε για τα ταξίδια της, είναι ένα βίντεο που έκανε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου από το κόκκινο χαλί αυτή τη φορά, από τις Κάνες, παρακαλώ, το οποίο μας εξηγεί τι ακριβώς κάνει σε όλα αυτά τα ταξίδια τα οποία ακούσατε. Ακούστε το εσείς πλεμπέοι για να καταλάβετε πώς γίνονται οι δουλίτσες. Για πάμε.
8: Είμαστε μπροστά στο λυρικό περιπτέρο εδώ στο φεστιβάλ των Κανών. Δεν ήρθαμε για να πατήσουμε το κόκκινο χαλί, ήρθαμε για να κλείσουμε πράσινες συμφωνίες για το Green Filming, που είναι η νέα τάση στα κινηματογραφικά δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου για όλη αυτή τη σύμπραξη.
1: Το ξέρατε εσείς το Green Filming? Δεν το ξέρατε? Είναι η νέα τάση στην βιομηχανία του κινηματογράφου. Το green feeling. Πράσινες συμφωνίες λέει αυτή. Εντάξει, είναι πράσινη αίσθηση αυτή. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς τι είναι το green feeling στη βιομηχανία του κινηματογράφου και πώς αυτό μεταφράζεται. Αλλά ξέρω όμως ότι έσπευσαν οι περιφέρειες να εκμεταλλευτούν το green feeling και να πάνε στο κόκκινο χαλί στις Κάνες για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Πέφτει το δούλο με τσαρκούδας κανονικά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα κλείσουμε.

να εκμεταλλευτώ λίγο το μουσικό χαλάκι από το τραγούδι, να μιλήσω πάνω σε αυτό. Να πω ότι όσοι δεν το καταλάβατε, η ΑΔΕ άσκησε έφεση κατά τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε την Παρασκευή Τιχεροπούλου. Και θυμάστε την κυρία Τιχεροπούλου, έτσι, την ευσυνείδητη υπάλληλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, η οποία προσπάθησε να βγάλει με άκρη με το χάος και την έφαγε το μαύρο το φίδι. Προσέφηκε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε από τα δικαστήρια, έδωσε εντολή το δικαστήριο να ξαναεπιστρέψει στην υπηρεσία της και μάλιστα στη θέση την οποία ήταν. Και η ΑΔΕ τι έκανε? Άσκησε έφεση κατά τη δικαστική απόφαση. Να συνεχίσει δηλαδή να την έχει παραγωνισμένη τη γυναίκα. Και την ίδια ώρα, μαντέψτε, τα 13 υπηρεσιακά στελέχη που κατονομάζονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι μασούσανε με 47 μασέλες τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν έχει γίνει ούτε μισή πειθαρχική έρευνα. Ούτε μισή πειθαρχική έρευνα. Αυτό δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ήταν η πρέσα μας, πρώτη, έτσι. Θα τα λέμε μαζί 8 με 9 κάθε μέρα. Να μείνετε στο κόκκινο, να ακολουθούν όλες οι εκπομπές. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ με τα κουμπάκια. Ο Χάρης Οδάλλας στη μία τηλεφωνική την οποία είχαμε. Καλή συνέχεια και καλημέρα. Μια μεγάλη καλημέρα για όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα ιδιαίτερη ρευστή φάση με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία, που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά ιδιαίτερα του Ιράν. Καθώς, όπως είπε, πολλά από τα πλοία έχουν ελλείψει τροφίμων και πρόσθεσε ότι όποιος παρεμβαίνει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Άξιος, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματήχους, το σχέδιο Ελευθερία δεν περιλαμβάνει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε στο αμερικανικό μέσο ότι τα πλοία του πολεμικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τον Ιρανικό στρατό. Το Ισραήλ εντωμεταξύ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στο νότο. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πως είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Την πειρατική επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων κατά του στόλου ειρήνης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατήγγειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στο κόκκινο. Η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών, η οποία πραγματοποιήθηκε εντός των ελληνικών ορίων έρευνας και διάσωσης, με την ανοχή ή τη συνεργασία της Ελλάδας, σύμφωνα με το Ισραήλ, θέτει ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τον ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Έληξε τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Σήμερα από τις 8 το πρωί ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας τους. Προχωρούν σε δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11. Στις 9.30 έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο AVGR. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λοιμώξεις από χανταϊό, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο +6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά 4ος ο Παναθηναϊκός.
3: Ο καιρός.
4: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρα αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στο Αιγαίο, όπου νωρίς το πρωί αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί επίσης έως τους 20 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δευτέρα 4 Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε. Βέβαια δεν ήταν πρωτομαγιά αυτή, ήταν πρωτοχρονιά. Σήμερα 4 Μαΐου και διαβάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, ακόμη αναρωτιόμαστε ποια χώρα περιγράφει. Και επειδή έχει κάνει το ψέμα επιστήμη, επισήμανε την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Δηλαδή παρουσίασε την κοινοτική οδηγία που έπρεπε να έχει ενσωματώσει από τον Νοέμβριο του 2025 ως δική του δέσμευση. Την υλοποίηση της οδηγίας ο ΣΥΡΙΖΑ τη ζητά εδώ και πολύ καιρό, αλλά ο κ. Μητσοτάκης κόφευε. Με τα σκάνδαλα όμως να του χτυπούν την πόρτα, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, εμφανίζεται τώρα ως ο προστάτης των δανειοληπτών. Δηλαδή, η υποκρισία του ξεπερνά κάθε όριο. Κατά τα λοιπά, στο κυριακάτικο μήνυμα δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, ούτε σκάνδαλο υποκλοπών. Την αντίον μάλιστα. Ο Μάκης Βορύδης στηρίζει τον εισαγγελέα που υπέγραψε για 11 παρακολουθήσεις και κρατά παράνομα στο αρχείο το σκάνδαλο. Και είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69 85 87 0 059. Να σας διαβάσω το πρόγραμμα που αρχίζει από σήμερα. 6 με 8 είναι ο Γιάννης Στρατάκης, αξιμέρωτα και σταράτα. 8 με 9 ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η πρέσα στο κόκκινο. 9 με 10 ο Σπύρος Σουρβελίδης. 10 με 12 Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης. 12 με 1 Γιάννα Παπαδάκου, αντιδικία στο κόκκινο. 1 με 2 Θεόφιλος Ιχλετίδης. Αυτό δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. 2 με 3 η Κατερίνα Ακριβοπούλου, κεντρικό μαγκαζίνο. 3 με 4 Σπύρος Γκουτζάνης, κόκκινη γραμμή. 4 με 5 Αλέκα Ζουμί, αθλητικό μαγκαζίνο. 5 με 6 Μαρία Θανασούλια, πολιτιστικό μαγκαζίνο. 6 με 7 Κώστας Σαββόπουλος, πολιτική ενότητα. 7 με 8 ο Αλέξης Βάκης, με μουσική εκπομπή. 8 με 9 απογευματινό μαγκαζίνο. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, θα είναι ο Θανάσης Λαζαρίδης, το κόκκινο εγκληματίζεται. Και 9 με 11, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος, Τρίτη με Παρασκευή. Αυτό είναι το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού, δυναμικό. Μπαίνουμε δυναμικά και την Άνοιξη. Άνοιξη, ο Θεός να την κάνει Άνοιξη δηλαδή. Από τη στιγμή που χειμώνιασε και είδαμε και χιόνια στην Πάρνηθα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δυστυχώς έτσι έχει τι να κάνουμε, θα τα βάλουμε και με τον καιρό. Πάντως είναι τα πράγματα δύσκολα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στριμωχτεί πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι είναι να γίνει και κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε εάν θα γίνει τελικά, μήπως βρει δικαιολογία για τον Μάιο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το σκάνδαλο των υποκλοπών χτυπά την πόρτα του Μαξίμου. Ο ΠΚΠ σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταθέσει πρόταση με τη Νέα Αριστερά και για προκαταρκτική εξέταση στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική και θα δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Βουλή με τις προτάσεις αυτές. Στριμώχνουν όμως τον κύριο Μητσοτάκη, τα γεγονότα τα ίδια και θα δούμε τι θα ανακοινώσει. Μαθαίνουμε πάντως ότι θέλει να ανακοινώσει και ένα market pass γύρω στα 40 ευρώ και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα αυξάνεται. Και περιμένουμε βέβαια και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να βγάλει το λαγό από το καπέλο. Ό,τι μπορεί να δώσει, θα δώσει εκεί. Κατά τα λοιπά, έχουμε τον Τραμπ, πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε αλλιώτικα. Θα πάρει στρατό από την Γερμανία, να το είχε Αμερικανούς στρατιώτες να τους πάρει από τη Γερμανία, μας λέει. Από την άλλη, υποστηρίζει ότι θα λύσει το πρόβλημα, ότι θα επιτεθεί τα στενά του Ορμούς. Έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Νομίζω οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν μετά από περίπου 15 μέρες, κάτι που δεν έχει γίνει στο παρελθόν, να συζητήσουμε το θέμα με τον συνάδελφο Φέρη Μπατζόγλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Βούλγαρη, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές στο κόκκινο και καλή αρχή στο νέο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλους τους εργαζομένους στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Τραμπ να λέει ότι θα πάρει στρατό από την Γερμανία. Με τον καγκελέα δεν τα πάει και πολύ καλά, από ό,τι φαίνεται δεν του κάνει τα χατήρια. Και έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.
1: Ναι, αυτή είναι η συγκυρία. Είχαμε ένα διπλό χτύπημα ουσιαστικά από την διοίκηση Τραμπ και τον ίδιο τον Τραμπ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας σε ό,τι αφορά τους δασμούς για τα ΙΧ, τα ευρωπαϊκά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 25% σε μια κατάσταση όπου συνολικά το θέμα των δασμών δεν έχει επιληθεί και μετά την νεότερη εξέλιξη που είχαμε στις ΗΠΑ σε σχέση με τη δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Και το δεύτερο χτύπημα ήταν βεβαίως η ανακοίνωση του Πενταγώνου επίσημη, δεν ήταν πλέον απειλή που είχε προηγηθεί λεκτική, mm-hmm. δηλαδή στα social media από τον Τραμπ ότι θα αποσύρει. Τώρα είναι πλέον επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου περί 5.000 στρατιωτών που θα αποσυρθούν από το γερμανικό έδαφος. Ήρθε το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ, όπως συνηθίζει, και είπε ότι μπορεί να είναι και περισσότερα. Mm-hmm. Αυτό το είπε μάλλον ως πίεση, επιπλέον πίεση προς την Γερμανία. Τώρα τα δεδομένα είναι ότι στη Γερμανία υπάρχουν 36.000 Αμερικάνοι στρατιώτες ενεργούς, ενεργοί όπως ονομάζονται. Μετά υπάρχουν έφεδροι, περίπου 1.500 έφεδροι, και υπάρχει και βέβαια το πολιτικό προσωπικό που είναι 11.000 περίπου σύνολο, δηλαδή 50.000 άτομα, άνδρες και γυναίκες. Τώρα, αν θυμόμαστε, η δεκαετία του 80 ήταν 250.000 οι Αμερικανοί στρατιώτες. Στη Δυτική Γερμανία μόνο, έτσι. Βέβαια είχαμε ψυχρό πόλεμο, μετά ήρθε η πτώση του τείχους, μετά το 90 και είχαμε μια ραγδαία αποκλιμάκωση ήδη. Τώρα στους απομείναντες είναι 40.000. Συνολικά έχουμε τώρα αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι, θα έλεγα, θα έχει ενδιαφέρον αν θα κλείσει και κάποια δομή. Υπάρχουν πάνω από 20 στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία, σημαντικές για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Ράμστάιν είναι γνωστό, η αεροπορική βάση μεγαλύτερη εκτός Αμερικής, που παίζει και ρόλο και τώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε το πολύ μεγάλο νοσοκομείο στο Λάνστουλ, το οποίο υποδέχεται και ασθενείς και τραυματισμένους στρατιώτες Αμερικάνους από όλο τον κόσμο. Πηγαίνουν αεροπορικό στη Γερμανία μέσω του Ράμστάιν στο νοσοκομείο του Λάνστουλ, που είναι δίπλα στην νότιο-δυτική Γερμανία, στο Παλατινάτο, για να θεραπευθούν. Οπότε θα δούμε αν αυτές τι επιπτώσεις θα έχει, και πιο σημαντικό, τι δομικά, όχι μόνο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, θα έχουν αυτές οι ανακοινώσεις του Πενταγώνου, που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορούν.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει βέβαια και το θέμα με τους Tomahawk, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Ότι ο Τραμπ τώρα, για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα,
1: ναι,
0: την Ευρώπη, αλλά και τη Γερμανία, μετά και τις δηλώσεις του Πούτιν, ότι μπορούμε να πλήξουμε το Λονδίνο, τη Γερμανία, σε κάποια λεπτά συγκεκριμένα.
1: Μέσα από το θύλακα στο Καλίνινγκραντ.
0: Και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, συμφωνία από τον προηγούμενο πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Της Αμερικής,
1: ακριβώς, έτσι. Ο Biden το είχε, αν εννοείται τον πρόεδρο Biden, τον προηγούμενο, είχε δεσμευθεί ότι θα πάνε τα Tomahawk.
0: Το 26 ήταν η δέσμευση, αν δεν κάνω, η συμφωνία μάλλον, όχι η δέσμευση.
1: Ναι, τώρα το επιβεβαίωσε χθες, είχε συνέντευξη, προβλήθηκε συνέντευξη του ΜΕΤ στη γερμανική δημόσια τηλεόραση, στην Karl Mioska, μια πολύ γνωστή εκπομπή κάθε Κυριακή το βράδυ αργά γίνεται. Mm-hmm. Και εκεί είπε αρκετά πράγματα ο Μέρτς σε σχέση με τα, και με, τα, με τις σχέσεις με την Αμερική. Επιβεβαίωση ότι αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, δεν θα έρθουν τα Tomahawk στην, στην Γερμανία. Αυτό ήταν το ένα σημείο. Σε σχέση με τον Τραμπ είπε και άλλα, ότι δηλαδή επιμένει στην ρητορική του. Στο σχολείο θυμόμαστε την περασμένη Δευτέρα που είπε ότι ταπείνωσαν οι Ιρανοί ένα ολόκληρο έθνος, το αμερικανικό έθνος, σε σχέση με τα στενά του Ορμούς και την όλη τακτική που ακολουθούν στο πόλεμο που διεξάγεται, να το θυμόμαστε, εναντίον τους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η Αμερική και, η, και η, το Ισραήλ ξεκίνησαν αυτό το πόλεμο. Στάθηκε στη γραμμή του της μη συμμετοχής, λέγοντας, δηλαδή το επιχείρημα του ήταν ότι πώς μπορεί να ζητηθεί από τη Γερμανία να συμμετάσχει σε κάτι που δεν έχει ρωτηθεί από πριν ότι θα γίνει. Δηλαδή τώρα το ζητά ο Τραμπ αυτό να συμμετάσχουμε, ενώ δεν μας είχε ρωτήσει από πριν ή δεν μας είχε ενημερώσει από πριν το τι θα γίνει. Επιμένει δηλαδή στα επιχειρήματα. Βέβαια προσπάθησε λίγο να καλμάρει και τον Τραμπ, θεωρώ, απευθείας, λέγοντας ότι θα έχει και πολλές συναντήσεις με τον ίδιο σε διάφορα φόρα και διεθνείς συναντήσεις G7 κτλ. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του έτους, και αναμένει σε μια συνεργασία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις οποίες χαρακτήρισε ως τον πιο σημαντικό εταίρο στην, στο ΝΑΤΟ. Είναι γνωστό ότι ο Μέρτς είναι ευρωατλαντιστής, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι ένας, όπως και ο Λαρς Κλίνγκμπαερ, ο αντικαγκελάριος, ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, και εκείνος είναι ευρωατλαντιστής. Αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ, κύριε Βούλγαρη, η σχέση της Γερμανίας με την Αμερική και αντίστροφα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Φέρη Μπατζόγλου, δημοσιογράφος. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την Κόντρα. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτό τώρα τι είναι το πρωτοσέλιδο, για να εξηγήσω. Υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στον Sky για την περίοδο εκείνη, και είχαν ζητήσει και από τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει. Απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος στον ντοκιματέρ, διότι στο βιβλίο η κυρία Βαρβιτσιώτη γράφει ότι αντάλλαξε τις πρέσπες στην Βόρεια Μακεδονία με τις συντάξεις, ότι αυτό έγινε κύκλος, μετά το έλεγαν και άλλοι πολιτικοί του αντίπαλοι, ενώ δεν ισχύει, και ότι δεν θα ήθελε να πάρει μέρος σε αυτό το ντοκιμάντερ, γιατί δεν ήταν βέβαιος για την αντικειμενικότητα του ντοκιμαντέρ. Και από εκεί πηγάζει και ο τίτλος, «Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες», τι αναφέρει σε ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργός, αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του, και ότι επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ, δηλαδή ότι με το Γιούνκερ συμφώνησε τις συντάξεις για τη Μακεδονία. Η εφημερίδα Τα Νέα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Η απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, αναφέρεται στα δάνεια που λέγαμε και σε άλλα. Είπαμε, προσπαθώντας τώρα να αλλάξει την ατζέντα ο κύριος Μητσοτάκης, και ποτάμια και γεφύρια και ό,τι άλλο έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Ο Ελεύθερος Τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Σύνταξη

0: χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών. Αυτό τι είναι λοιπόν τώρα που λέει η εφημερίδα των συντάκτων, ότι ήταν αυτή η κοινοτική οδηγία που λέμε και όντως μας απειλούσαν ότι θα μας πάνε και στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Και έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι να ορίστε τι κάνει αυτός. Μάλιστα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ αυτό με τις τράπεζες, έτσι. Μην φανταστείτε ότι κάποιοι θα ωφεληθούν ή κάτι άλλο. Δεν έχει αναδρομική ισχύ από εδώ και πέρα όποιοι πάρουν δάνεια. Τα έχει κάνει έτσι ο κύριος Μητσοτάκης να κονομάνε μια χαρά οι τράπεζες. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων και η εστία ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου. Κύριε Ρέμο, δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύζοντας πως είμαστε ενωμένοι? Με ποιους όρους ενωμένοι? Αυτά λέει η εστία. Και η Voice 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια. Σκάνδαλο πιτσιλί. Για να διαφημίσει πως μας τα παίρνει εφορία. Είναι ακόμη μια λίστα, είναι ακόμη ένα πακέτο προς τα μέσα ενημέρωσης για να μην υπάρχει κάτι διαφορετικό. Το είπαμε, ψάχνουν να βρουν από οπουδήποτε να δώσουν στα μέσα ενημέρωσης. Να υπάρχει λίστα πέτσα, λίστα για να κάνει αυτό που θέλει. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα, ο εισαγγελέας των υποκλοπών δεν παρετείται παρά την κατακραυγή. Είπαμε ότι και ο δικηγόρος ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος θυμάτων του Πρέταντορ, λέει ότι παρανόμως είναι στο αρχείο η υπόθεση, το σκάνδαλο, αλλά πραγματικά να στραφεί εναντίον του εαυτού του ο κύριος Τζαβέλας. 11 παρακολουθήσεις έχει υπογράψει και του Θανάση Κουκάκη, ο οποίος έχει κάνει μήνυση, είναι παράνομη παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη, και παρόλα αυτά είναι εισαγγελία του Αριού Πάγου, δεν ζήτησε αυτοεξαίρεση και κάνει αυτό που κάνει. Λέει ότι δεν χρειάζεται να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να γίνει δεν το κάνει ο εισαγγελέας, με την προστασία βέβαια του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα θέλει να ελέγξει τον Άριο Πάγο, γιατί τέλος Ιουνίου θα διορίσει άλλους. Ο κύριος Τζαβέλας φεύγει σε περίπου 60 μέρες, φεύγει, συνταξιοδοτείται. Αλλά να που και ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας είναι εκτεθειμένος με πράγματα που έχει πει στη Βουλή για τις παράνομες επισυνδέσεις, για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Και έρχεται τώρα να λέει αυτά που λέει. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, έχουν ελέγξει τα πάντα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελέγξει τα πάντα, κάνουν ό,τι θέλουν, είναι και άλλα ζώνες και ό,τι δεν τους κάνει στο αρχείο. Και ο Μάκης Μπορίδης βέβαια βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την απόφασή του αυτή να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτα! Τίποτα!
2: Μεχαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου. στις 11.

0: Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Η κίνηση στους αθηναϊκούς στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ράδιο ταξί Παρθενών, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Πείτε μας.
4: Λοιπόν, στον Κυφισό από Πέτρου Ράλη έως μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα συναντάμε κίνηση αυτή την ώρα. Ναι. Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρη και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Εγάλεο. Έχρνων και Πατησίων επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο κέντρο Μεταξουργείου, Ομόνια Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού στο ύψος Καλλιρόης, Κηφισίας και Μεσογείων μεγάλες καθυστερήσεις σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα. Αλεξάνδρας και Κατεχάκη τμηματικά. Στην Αττική Οδό από Ζωφριά έως μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, Βουλιαγμένης από Γλυφάδα έως Ελληνικό, Ποσειδώνος από την Αλίμου έως το Νεοφάλιρο και στα δύο ρεύματα και κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα και στο λιμάνι στον Πειραιά.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Εγώ.
3: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ. Για να δούμε τι θα κάνει ο Τραμπ. Λέει ξελέει, είπα ξύπα. Και βέβαια το Ιράν λέει ότι οι Αμερικάνοι είναι οι πειρατές και έχουν και αεροπλανοφόρα. Να δούμε τις εξελίξεις στην περιοχή. Να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλγαρέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκαμε.
1: Απλά να μιλήσω, όχι, δεν μιλάω ως στρατιωτικός, μιλάω ως γεωστρατηγικός αναλυτής.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Για να ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι.
0: Κύριε Λουκόπουλε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Ο Τραμπ λέει ότι ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό. Οι Ιρανοί λένε ότι εσείς είστε πειρατές και έχετε και αεροπλανοφόρα τα οποία θα βυθίσουμε. Και διαβάζουμε ότι το Ιράν ζητά 30 μέρες διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την άλλη απειλεί ότι οι Αμερικάνοι εκεί και τα αεροπλανοφόρα θα είναι το νεκροταφείο των πειρατών της Αμερικής. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από την Πρωτομαγιά αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ. Παρακολουθεί τώρα όλος ο κόσμος όλη αυτή την κατάσταση, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και τον Νετανιάχου να χτυπά την Χεζμπολάχ.
1: Ο οποίος είναι, ό,τι και να πει δηλαδή η Αμερική και το Ιράν, είναι λογαριασμό χωρίς το ξενοδόχο. Και ο ξενοδόχος είναι εδώ ο Νετανιάχου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα σας εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, έχετε δίκιο, πώς πάνε τα πράγματα στο πρώτο πράγμα. Πολύ χάλια, κύριε Βουλγαρή. Πολύ χάλια. Υπάρχει ένα αδιέξοδο. Υπάρχει ένα αδιέξοδο και με την έννοια του αδιεξόδου, επειδή κάποιος θα διερωτηθεί, μα τι λέμε εδώ, έχουν καταστρέψει. Η Αμερική, θα το ξαναπώ, μπορεί να έχει καταστρέψει, όπως λέει, και να έχει κάνει 12.000 πλήγματα ή να έχει στρατιωτικές επιτυχίες με την έννοια ότι προσέβαλε στόχους, λιμάνια, υποδομές και. Δεν έχει επιβάλει όμως τι... την θέλησή της, δηλαδή δεν πέτυχε στρατηγική νίκη και δεν έχει επιβάλει τη θέλησή της για να επιτευχθούν οι πολιτικοί σκοποί του πολέμου στο Ιρανικό καθεστώς. Το πρώτο. Άρα, το Ιρανικό καθεστώς, αφού δεν έχασε, προσέξτε τι λέω, δεν το λέω σε εσάς, το λέω για τον αγαπητό ακροατή, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν δεν έχασε, με την έννοια δεν επέτρεψε να του επιβληθεί η θέληση του επιτεθέμενου, το Ιράν φαίνεται ότι κερδίζει.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο βασικές παραμέτρους. Άρα λοιπόν εδώ, το ότι το Ιράν, για να μιλήσουμε με... γιατί ο Τραμπ μιλάει με όρους πόκερ, έτσι δεν λέει.
0: Mm-hmm.
1: Έχω τα χαρτιά, δεν έχεις τα χαρτιά. Ο Τραμπ λοιπόν παίζει με όρους πόκερ, το Ιράν παίζει με όρους σκακιστικούς.
0: Mm-hmm.
1: Προχθές μάλιστα, έστειλε, όπως πιθανώς να γνωρίζουν οι περισσότεροι αγαπητοί ακροατές που μας, και ακροάτερες που μας ακούν, έστειλε μία πρόταση, την οποία έστειλε και δεύτερη, στην οποία συμπεριλήφθηκε και η πρότασή του για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν σε ένα ποσοστό, δηλαδή σε κάτι που δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί. Άλλωστε αυτό επεδίωκε, έτσι. Όμως ο Τραμπ το απέρριψε. Η ψυχολογία λοιπόν έδειξε το Ιράν ότι δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι. Αυτό όλο μαζί, συν το ότι ο Τραμπ, και να σας πω για το πόλεμο του Τραμπ και δεν λέω της Αμερικής, γιατί κάποιοι μου λένε μα δεν είναι, εμπαγωνίζεται η Αμερική. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει προσωποποιήσει το πόλεμο αυτόν, έτσι. Και λέει ο πόλεμός μου. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό δίλημα, τι να κάνει. Εχθές απέρριψε αυτή την πρόταση. Ίσως για να τη δεχθεί λίγο αργότερα και κάπως τροποποιημένη. Το παιχνίδι, ξέρετε, στη διπλωματία κάπως έτσι παίζεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό δίλημα. Σοβαρό, για να σας πω και να μην σας το πω και τρίλημα. Δηλαδή το πρώτο είναι, αποδέχομαι κηρύσω νίκη και αποχωρώ, με ό,τι σημαίνει αυτό. Συνεχίζω τον αποκλεισμό. Έτσι όπως είναι τέλμα, με ό,τι σημαίνει αυτό, εδώ θέλω να σας πω κάτι για τον αποκλεισμό, να κάνω μια παρένθεση. Πλοία περνούν και αυτά τα οποία πάνε στην Κίνα και προσέξτε τι γίνεται. Αν φέρει κάποιος στο μυαλό του το χάρτη, ακόμα και τα βαθιά, τα super tankers όπως λένε, πάνε ακτογραμμή, mm-hmm. ακτογραμμή και περνούν στο Πακιστάν, στην Ινδία και φεύγουν. Έχουν υπολογιστεί και το, δεν το λέω εγώ, το γράφει, το, έχει εκτιμήσει, το έχουν εκτιμήσει Financial Times, γύρω στα 35 με 38 πλοία έχουν περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Και μάλιστα προχθές πέρασε και ένα Ιρανικών συμφερόντων, μάλιστα της κρατικής υπηρεσίας, με περίπου, πόσο είπαμε, ήταν κάπου να, 1,9 εκατομμύρια, δηλαδή βαρέλια. Mm-hmm. Θέλω να σας πω το δεύτερο. Και το τρίτο είναι, επειδή κάτι είπατε για τα στενά του Ορμούς, να κάνει μία επιχείρηση, με ό,τι αυτό σημαίνει, με πολύ υψηλό ρίσκο, με πολλές μεγάλες, υψηλές να το πούμε, πιθανότητες αποτυχίας, και ό,τι σημαίνει όμως αυτό για όλη την παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική αγορά. Αυτό ήταν σε σχέση, πήγα λίγο μακριά σε σχέση αυτό με το οποίο με ρωτήσατε.
0: Και καλά κάνατε, αλλά ο Τραμπ λέει αυτά που λέει. Ωστόσο, υπάρχει και μέσα ένας κόσμος στην Αμερική που διαφωνεί με όλα αυτά.
1: 76%, 76% των Αμερικανών διαφωνούν.
0: Ο Τραμπ δεν ήταν αυτός που έλεγε στους Αμερικανούς πολίτες προεκλογικά ότι θα σταματήσει πολέμους, ότι τον ενδιαφέρει η οικονομία και μόνο της Αμερικής, ότι πρέπει να δυναμώσει την Αμερική. Τώρα ακούμε πάλι για δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε προϊόντα. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα που θα πρέπει να τα απαντήσει στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Προσέξτε, εδώ είναι πιο... να πούμε ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο.
0: Ναι.
1: Η σκληρότερη πολέμη του πολέμου αυτού δεν είναι η δημοκρατική, είναι του κινήματος MAGA.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτού του απομονωτισμού, αυτός ο σκληρός πυρήνας που τον ανέδειξε ως πρόεδρο. Αυτοί οι οποίοι πίστευαν, και δεν λέω μόνο για αυτόν που είχε διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, τον, πώς το λέγαμε, τον Τζο Κέντ, ή τον Τάκερ Κάσον, ο οποίος ορίζεται ένας από τους, από τις μεγαλύτερες μορφές, δημοσιογραφικές μορφές που ήταν υπέρ του.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για πολλούς ανθρώπους. Μία άλλη κυρία η οποία ήταν ρεπουμπλικάνα, βέβαια αυτή, ξέρετε, δεν την υποστήριξε ξαναδιέ, μπορούμε να πούμε ότι έχει και τα συμφέροντα. Αλλά η πολέμη είναι αυτή. Και ήδη δημιουργείται με αυτά που κάνει και για την ευρωατλαντική αρχιτεκτονική, με αυτά που λέει για την Ευρώπη, ξέρετε, και δικαιολογημένα κάποιες φορές αδικαιολόγητα για την Ευρώπη, δημιουργεί ρήγμα και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είπατε για τις ενδιάμεσες εκλογές. Εκείνο το ζητούμε. Και να σας πω κάτι. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Αμερικανική διοίκηση πρώτα απ' όλα με το πώς μπορεί να συγκλίνει τα συμφέροντά της με τα ελληνικά. Ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν φιλέλληνες, ανφιέλληνες κτλ. Είναι συμφέροντα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις διεθνείς σχέσεις τα συμφέροντα είναι αυτά που τις καθορίζουν. Άρα λοιπόν υπ' αυτή την έννοια. Αλλά γιατί να μην υπάρχει ένας Τραμπ ο οποίος να είναι ελεγχόμενος με τα αντίβαρα. Υπ' αυτή την έννοια προσωπικά. Δεν φοβάμαι να σας πω ότι θα ήθελα μια νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος ούτως ώστε να δημιουργήσει αντίβαρο στο Κογκρέσο. Mm. Αυτό είναι που φοβάται όμως πάρα πολύ ο Τραμπ. Ίσως γι' αυτό κιόλας, ξαναρχόμαστε στο πυρήνα του ερωτήματός σας, ο χρόνος τρέχει υπέρ του Ιράν και όχι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα θα δούμε κάποιες άλλες δηλώσεις. Ξέρετε, οι δηλώσεις αλλάζουν ανά τρίωρο του Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Αλλά οι βασικές δηλώσεις, εδώ πρέπει να το πω, γίνονται την Παρασκευή, λίγο προτού κλείσουν τα χρηματιστήρια, τη Δευτέρα όταν ανοίγουν, θα περιμένουμε δηλαδή κάποια, και κάπου στη μέση της εβδομάδος. Ας έχουμε αυτό υπόψη.
0: Και βέβαια τα κάνει αυτά ο Τραμπ, τα κάνει. Από την άλλη όμως έχουμε και τον Νετανιάχου, ο οποίος ναι μεν δεν βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Συνεχίζει όμως εκεί, στη γενοκτονία, συνεχίζει να χτυπά τη Χεσμπολά, θέλει να προσαρτήσει περιοχές. Όλο αυτό, ο ίδιος ξέρει ότι αν δεν υπάρχει πόλεμος δεν θα έχει πολιτικό μέλλον, ενδεχομένως να είναι και στη φυλακή. Και συνεχίζει αυτό που κάνει.
1: Λοιπόν, ο παράγων Νετανιάχου, ξέρετε γιατί στην Ελλάδα από εκεί, από έναν, θα σας το πω κιόλας γιατί το πιστεύω, αυτή είναι η άποψή μου, ίσως συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, από έναν παλαιότερο στήρο αντι Ισραήλ θέση, έχουμε πάει τώρα στην αντίθετη πλευρά, έτσι. Και δικαιολογούμε οτιδήποτε κάνει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Mm-hmm. Ενώ μέσα στο πολιτικό, μπορεί να μην είναι πλειοψηφικό, μέσα στο πολιτικό σύστημα του Ισραήλ, mm-hmm. υπάρχουν αξιόλογοι πολιτικοί, οι οποίοι είναι και ισορροπημένοι, είναι και νυφάλοι. Mm-hmm. Όπως παραδείγματος χάρη, θα σας το πω τώρα, είναι ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατών, η οποία είναι μετεξέλιξη του Ιστορικού Εργατικού Κόμματος του Ισραήλ. Mm-hmm. Κλείνω όμως εδώ. Έχουμε τρία πράγματα για το Ισραήλ και την, ας το πούμε, το πρόβλημα το Παλαιστινιακό. Εδώ βράζω με τις ευκαιρίες να πω ότι στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να υπάρξει ηρεμία αν δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Ας κρατήσουμε αυτό. Το άλλο είναι ότι ο Νετανιάχου μαζί με τους κυβερνητικούς εταίρους της μεσιανικής ακροδεξιάς έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Είπατε κάτι προηγουμένως για να σας πάω στο τέλος στο Λίβανο. Αυτό που έγινε παραδείγματος χάρη με τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, εκείνη την ημέρα, η πιο σκοτεινή, φέρει σημαντικότατες ευθύνες, εγώ δεν λέω τώρα σωστά, σημαντικότατες ευθύνες κυβερνητικές ο ίδιος, για τις οποίες δεν έχει λογοδοτήσει. Και αν σταματήσει οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, να ξέρετε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι μέσα στο Ισραήλ θα θέσουν το θέμα της λογοδοσίας. Το αποφεύγει. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα σκάνδαλα, επειδή είπατε για τη φυλακή, τα σκάνδαλα της διαφοράς. Εδώ γίνεται κάτι άλλο όμως που έχει περάσει έτσι και πρέπει να το πούμε, να το τονίσουμε. Στις κατεχόμενες περιοχές, και εννοώ κατεχόμενες περιοχές, στη Δυτική Όχθη, έτσι, στη Δυτική Όχθη, μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι, το 1/3, είναι το οποίο αυτοδικείται και δεν μπαίνουν μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί ασκείται, δεν το καταγγέλω εγώ, το καταγγέλνουν και πολλοί Εβραίοι, Ισραηλινοί, του κινήματος ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ασκείται μια έντονη βία από τους επίκους κάτω από την ανοχή των Ισραηλινών κυβερνητικών δυνάμεων. Και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Το δεύτερο που δεν μιλάει είναι πού έχουμε φτάσει στη Γάζα. Εξ αρχής, γιατί πρέπει να το πω, κάποιος μπορεί να πει, εξ αρχής είχα υποστηρίξει ότι η Χαμάς πρέπει να αποστρατικοποιηθεί. Σας το λέω έτσι ξεκαθαρά. Διότι έκανε αυτό που ήταν. Αλλά έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο η Χαμάς και άλλο ο άμαχος πληθυσμός, έστω και αν μεγάλο μέρος αυτού υποστήριξε τη Χαμάς. Ξέρετε τι ήταν στο Ισραήλ το σύνθημα? Κανείς δεν είναι αθώος στη Γάζα. Με αποτέλεσμα τι φτάσαμε? Σε ένα νησί που είναι σαν την Άνδρο, τα 2 εκατομμύρια, αν βγάλουμε και τους 60-70 χιλιάδες οι οποίοι έχουν σκοτωθεί, τους βάλαμε στην μισή Άνδρο. Ναι. Από εκεί που ήταν σε ολόκληρη την Άνδρο και ήδη η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, τους βάλανε εκεί. Έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα?
0: Όχι.
1: Όχι. Και πάμε τώρα στο Λίβανο. Στο Λίβανο αντιμετωπίζει την Χεσμπολάχ. Ναι, θεωρείται το μακρύ χέρι του Ιράν σε περιοχή. Αλλά η Χεσμπολάχ δεν είναι μόνο ένας ημικρατικός δρόν ή αν θέλετε μία οργάνωση, από πολλούς είναι αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική. Και έχει κάνει και κακά. Αλλά τι γίνεται? Είναι ταυτόχρονα ένα πολιτικό κόμμα, 14 βουλευτές στο κοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Μαζί με την Αμάλα άλλους 14 που είναι σιίτες. Ξέρετε, το κοινοβούλιο είναι μια, ο Λίβανος πρέπει να πούμε μια, δύο εκπομπές ολόκληρη στη γυναίκα, αλλά πες αυτό σε χταριστική δομή. Έχει τις εκλογές, έχει δύο υπουργούς, αλλά το πιο βασικό είναι ότι είναι ένα κοινωνικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό κίνημα με δικές του δομές παιδείας, υγείας και τραπεζικές. Αυτό με στρατιωτικά μέσα, κύριε Βούλγαρη, δεν εξαλείφεται. Άρα λοιπόν πληρώνει όλος ο Λίβανος αυτό το οποίο είναι, και δεν δίνεται και λύση. Και ένα τελευταίο μου είχε κάνει εντύπωση, είχα βρεθεί πριν 4 χρόνια στο Στοχόλμη και βρέθηκα με έναν Ελληνολιβανέζο χριστιανό, Μαρονίτη, ο οποίος δεν περίμενα δηλαδή. Ξέρετε με τι υπερηφάνεια που περιέγραφε τη νίκη της Χεζμπολάχ το 2006 που ανάγκασε δηλαδή το Ισραήλ και έφυγε. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ, δεν είναι άσπρο μαύρο και αυτή τη στιγμή την πληρώνει όλος ο λαός του Ιβάνου. Δεν την πληρώνουν μόνο κάποιοι σιίτες οι οποίοι ρίχνουν, για όποιους λόγους ρίχνουν τους πυράβλους ή τα ντρόνς. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και κυρίως εδώ και κλείνω εδώ, ο Νετανιάχου έχει μία αντίληψη ότι, θα σας το πω έτσι, θα το πω εκλαϊκευμένα, θα σας αλλάξουμε όλους τα φώτα. Τι άλλο σας πω.
0: Τώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόταση που είχε καταθέσει με 14 σημεία, ότι βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησής της. Μεταδίδουν κάποια μέσα ενημέρωσης το σχέδιο των 14 σημείων. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό που λέμε για τερματισμό σύγκρουσης Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό.
1: Ναι. Εδώ τι γίνεται. Θα μου επιτρέψετε να πω, έχω ένα άρθρο, μία ανάλυση, την έβαλα χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα στο SL Press, για αυτό το θέμα. Επειδή σας είπα, το Ιράν θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι. Οπότε τι κάνει, βγάζει απ' έξω, όντως ξεχωρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα από τις πυραυλικές δυνατότητες και το πώς ενεργεί με τους συμμάχους. Δεν είναι μόνο στον Λίβανο Χεζμπολάχ, είναι και και στην Ιεμένη η Χούτη. Mm. Αλλά στη Χεζμπολάχ, αν θυμάστε, όταν είχε ανακοινωθεί η εκεχηρία, αρχικά είχε συμπεριλάβει και τη Χεζμπολάχ. Το είχε πει ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Μετά από απέτηση, αλλά είπαμε λειτουργήσαν χωρίς τον ξενοδόχο και ο ξενοδόχος δεν ήταν έκανα. Μετά απέτηση του Νετανιάχου εξαιρέθηκε. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να προχωρήσει μέσα και το Ιράν θεωρεί ότι είναι δίκαιο να προστατεύσει τους ομόδοξους ή αυτό το χέρι που λέμε, το μακρύ χέρι στην περιοχή. Είναι δύσκολο να το δεχθεί βέβαια ο Νετανιάχου. Πιέζεται και από κάποιους άλλους γι' αυτό, αλλά το Ιράν ξεχωρίζει αυτά τα δύο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θεωρεί, πετάει λίγα, και μάλλον προθέτει μπροστά από όλα το πυρηνικό πρόγραμμα. Και το πάει εκεί που είναι να το πάει. Δηλαδή λίγο κοντά στην συμφωνία GCPOA του 2015 επί Ομπάμα, από την οποία αποχώρησε το 2018 ο Τραμπ. Σημαντικό όμως γι' αυτό είναι να σταματήσει η προσβολή των δυνάμεών του που έχουν στο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ. Να σας πω όμως κάτι. Απαιτούν από τον Λιβανέζικο στρατό, ο οποίος ξέρετε είναι ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα, να συμμαζέψει τη Χεζμπολάχ όταν ο ισχυρότερος στρατός της περιοχής και ένας από τους ισχυρότερους στον κόσμο δεν μπορεί να τους καταβάλει. Και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να τους καταβάλει. Είναι αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως. Τουλάχιστον εδώ με την ιδιότητα του πρώην στρατηγού σας λέω ότι γνωρίζουμε τουλάχιστον εμάς μέχρι πού φτάνει η αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής βίας. Με στρατιωτική βία δεν επιλύεται αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λουκόπουλε.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ. Πήρα μπροστά και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούγατε, αλλά μερικά δεν ήταν δυνατό να τα διακόπτουμε, καταλάβατε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστρατηγός εν αποστρατεία, γεωπολιτικός αναλυτής. Με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε εδώ, θα φτάσουμε μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον Σωτήρη Καψόχα.

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε νέα φάση έντασης περνάει η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα θανάτου Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία που έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι εκπρόσωποι του έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν και ότι αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Χαρακτήρισε την απελευθέρωση των στενών ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής αλλά ιδιαίτερα του Ιράν, καθώς όπως είπε, πολλά από τα πλοία έχουν ελλείψεις τροφίμων. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους. Προειδοποιεί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι έχει ξεκινήσει ήδη η επιχείρηση Ελευθερία. Η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται στην Ιρανική ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Άξιος που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο Ελευθερία δεν περιλαμβάνει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις προς τους κατοίκους πόλεων και χωριών στο Νότο. Σφοδρή κριτική στο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ντροπή, κύριε Μαρινάκη, να μιλάτε για ελευθερία του τύπου, εσείς που η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει επιδοθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη του γαλάζιου τρόλ Θεοδόση Μούγιου, ενώ πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διαρωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδειξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής. Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Το ξαφνικό θάνατο του προγράμματος Σπίτι μου 2 στις 2 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του και ενώ δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών. Από τις 8 το πρωί σήμερα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες για τον κοινωνικό τουρισμό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν. Για το κόκκινο είναι η στιγμή ανανέωσης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο Αυγή GR. Στη διεθνή επικαιρότητα, Τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές νόσους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, ο οργανισμός αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λίμαξης από χανταϊό, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη και της τρίτης αγωνιστικής στον play-off της Super League, μιας και εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο συν 6 από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Η Ένωση έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1 και τον έπιασε στη δεύτερη θέση, υπερτερώντας την ισοβαθμία. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Οριστικά 4ος ο Παναθηναϊκός.
0: Ο καιρός.
4: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: This is a total bloody disaster. All my knights have fled and we're lost in a dark and very expensive forest.
4: Well, it could be worse.
3: Well, how could it possibly be worse?
4: Oh, cheer up, sire. You know what they say.
3: What do they say, Patsy?
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, έχουμε εξελίξεις, έτσι.
1: Πολλές. Συνεχόμενες και δεν θα σταματήσουμε. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα τις παρακολουθούμε.
0: Έχουμε τώρα νωρίτερα, έτσι κατατέθηκε.
1: Κατατέθηκε,
0: ναι. Η προανακριτική.
1: Έτοιμα προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ και την
0: Νέα Αριστερά.
1: Νέα Αριστερά. Και όλα αυτά είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Για το διαρκές και διαχρονικό, όπως μας είπαν, σκάνδαλο της. Έτσι, σκάνδαλο. Εν πάση περιπτώσει, πρόβλημα.
0: Το ρουσφέτη.
1: Το ρουσφέτη. Ναι. Δεν το λένε καν σκάνδαλο. Ναι. Δεν θέλουν να το πούνε σκάνδαλο. Τι είναι, μία. Να δώσουμε και τα τηλέφωνα για να
0: συνεχίσουμε. Βέβαια, 2-10-32-17-7-7-7 και το Viber 69-85-87-00-59.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Για πες τώρα λίγο, είχαμε το Σαββατοκύριακο, να ξεκινήσουμε λίγο πριν μπούμε να μάθουμε τα σημερινά νέα. Ναι. Είχαμε πολλά γεγονότα.
0: Βέβαια.
1: Πολλά
0: Βέβαια.
1: Γεγονότα. Και η προσπάθεια της, από ό,τι είδαμε, της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη με τα μηνύματα αυτά, το κυριακάτικο
0: του. Τα κυριακάτικα, ναι.
1: Με μια αντιπολίτευση που ψάχνεται και γενικός και αορίστος. Ναι. Είχαμε μανιφέστα.
0: Είχαμε μανιφέστο.
1: Πρωτομαγιάτικα, ναι, του κυρίου
0: Διεύρυνση του Πασόκου με τους Πασόκους.
1: Πώς το βλέπεις το. Είχαμε ένα περίεργο, μια περίεργη δημοσκόπηση.
0: Είχαμε και μια δημοσκόπηση που ανακάμπτει.
1: Ναι, ανακάμπτει. Εν μέσω δηλαδή είναι το πρωτοφανές παγκόσμια αυτά. Ανακάμπτει διότι οι Έλληνες εκτίμησαν πια ότι ήρθε ο Μακρόν στην Ελλάδα και είδανε πόσο.
0: Ήρθε ο Μακρόν.
1: Πάρε, κύριε Μητσοτάκη.
0: Δύο ποσοστιαίες μονάδες ο Μακρόν. Τώρα άμα έρθει ο Μέρτς, δεν ξέρω, ο Γερμανός τι θα γίνει, μπορεί να έχει άλλη μια μονάδα εκεί.
1: Σκέψου όταν θα φέρουν και τον Τραμπ εδώ τι έχει.
0: Εκεί, 10 μονάδες μετά, αυτοδυναμία.
1: Θα βγουν στο Σύνταγμα.
0: Αυτοδυναμία μετά. Το κυριακάτικο μήνυμα που έλεγες, δεν αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε, ούτε στις υποκλοπές. Αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν αυτά φαίνεται. Δηλαδή το διάβαζα και έλεγα σε ποια χώρα να αναφέρεται άραγε τώρα. Και είπε και για τα δάνεια.
1: Ναι, ανακάλυψε τα πανωτόκια μετά από καιρό.
0: Το οποίο ήταν, λέει, μια οδηγία που παραλίγο να μας πάνε και στο δικαστήριο που δεν την εφαρμόζει.
1: Μα έχουμε, βεβαίως, αυτό είναι. Έχει χαιρό αυτή η οδηγία.
0: Από το 25 λέει έπρεπε, το Νοέμβριο του 25 ακριβώς. Έπρεπε να την ενσωματώσει και ο κύριος Μητσοτάκης είπε να πώς νοιάζεται για τους δανειολήπτες.
1: Ναι.
0: Είδες ο πρωθυπουργός πως
1: νοιάζεται. Ανακάλυψε τα πανωτόκια και τις παράνομες χρεώσεις. Ούτε καν τις παράνομες χρεώσεις. Το ότι υπάρχουν, ας πούμε, στις τράπεζες θέματα άλυτα αυτή τη στιγμή και υπερκέρδη τρελά. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, παρουσιάζουν σιγά σιγά τα κέρδη τους, αλλά δεν. Και βάζουν και τις χρεώσεις. Οι τράπεζες συνεχίζουν το βιολί τους.
0: Κανονικά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και άκουγα και μια δικηγόρο χθες που έλεγε ότι δεν θα έχει αναδρομική αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Τα νέα δάνεια από εδώ και στο εξής, σαν να μην έχει πάρει άλλο δάνειο.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό δεν είναι. Και βέβαια οι υποκλοπές δεν υπήρχαν στο κυριακάτικο μήνυμα.
1: Ούτε υποκλοπές, ούτε ακρίβειας.
0: Ούτε ακρίβειας.
1: Κοίταξε,
0: σωστά, ναι.
1: Πέρασε επίσης, σαν να μην τα ακούσανε οι Έλληνες, μέσα την Παρασκευή, το μεσημέρι, βγήκε ο πληθωρισμός του. Μαρτίου, ο τελευταίος πληθωρισμός που βγήκε.
0: Ναι.
1: Έχει εκτοξευτεί, είναι 4,9 ο πληθωρισμός. Ο συνολικός. Είμαστε πρώτοι βεβαίως στην πρωτιά στην Ευρώπη.
0: Ναι. 4,9.
1: 4,9 βεβαίως της πρώτης ανάγκης είναι στα ύψη, έτσι. Ναι. Όλα. Όλα αυτά. Τα είδαν εντυπωσιακά καλά οι Έλληνες και απάντησαν στη δημοσκόπηση του κυρίου Γεράκη, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δουλεύει δηλαδή, είναι η Μάρκενο. Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι μόνο στην πιάτσα, που δουλεύει για τον γενικός.
0: Και ειδικός.
1: Είναι και ειδικός, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Και όλα αυτά πάνω, ανεβήκαμε.
0: βγήκε ο κύριος Βορύδης χθες στο Sky και είπε ότι ορθώς ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άφησε την υπόθεση στο αρχείο.
1: Γιατί δεν είδε τίποτα καινούριο.
0: Ναι, δεν είδε κάτι καινούριο.
1: Κανένας ναι. Δεν είδε, ούτε η Ελλάδα είδε.
0: Ούτε.
1: Μόνο κανένα. Ο κύριος Τζαβέλας, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Ο κύριος Δημητριάδης, όλοι αυτοί δεν.
0: Ούτε
1: είδε.
0: Κατασκοπία, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα,
0: ναι.
1: Τίποτα.
0: Εντάξει, όλα καλά, καμωμένα λέει. Δεν...
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος κύριος Τζαβέλας έχει υπογράψει 11.
1: 11.
0: 11 παρακολουθήσεις.
1: 11 παρακολουθήσεις στην ΕΕΠ.
0: Ναι,
1: νόμιμη,
0: ναι, ναι,
1: όπως
0: όταν ήταν
1: λένε,
0: στην ΕΕΠ. Ναι.
1: Νόμιμες επισυνδέσεις, ναι, παρακαλώ έτσι. Να τα
0: ναι,
1: λέμε
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, ζητώ συγγνώμη. Ναι, νόμιμες επισυνδέσεις, ναι.
1: Και ό,τι σύμπτωσης,
0: ναι.
1: Τι διαόλου κάλτσα είναι αυτή, ναι. Η σύμπτωση, λοιπόν. Ναι. Όλοι αυτοί που ήταν οι επισυνδεδεμένοι, ναι. Νομίμως, το έτσι. Ξαναλέω, ναι. Από την ΕΕΠ, είχαν πάρει και το επιμολυσμένο λογισμικό, ναι. Του Predator, ναι. Οι ίδιοι. Και έτυχε, είδες που διαβολική σύμπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν είχε και κανένας, δεν έχει και κανένας αγωνία από όλους αυτούς να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθούνταν από κάποιους ή τουλάχιστον επιχειρήθηκε, γιατί όπως λένε τώρα, άκουγα και αυτή την επιχειρηματολογία, εντάξει ρε παιδί μου, λέει, πήγανε κάποιοι ιδιώτες, στείλανε κάτι, κάτι αυτά, τα Predator. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούνταν, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν τα ανοίξανε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το θέμα είναι ότι όχι ποιος τα στείλε και γιατί τα στείλε, αλλά αν τα ανοίξανε ή δεν τα ανοίξανε, για να αρχίσει να...
0: Αλλά είδες ποιες ήταν οι 11 επισυνδέσεις, ήταν μέσα... Και εισαγγελέας οικονομικός και οι φίλοι της Μαρέβα.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Μιλωνάκης, ναι, με, ναι. Τη σύζυγό του. Ήταν ο επικεφαλής της αρχής ξεπλήματος χρήματος. Ήταν
0: αρκετή και σημαντική, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα δεν έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί ο κύριος και εσές ο δικηγόρος, λέει ότι... Έπρεπε να. Ότι παρανόμος είναι στο αρχείο, αλλά λογικά δεν θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί.
1: Λογικά έτσι έπρεπε, δεν καταλαβαίνω. Έπρεπε, αλλά δεν το. Μάλλον δεν έπρεπε, αφού.
0: Δηλαδή αθώνει και τον εαυτό του με αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί με τις 11 έγινε αυτό που έγινε. Και από εκεί και πέρα είπες ότι είχαμε και το μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από το Ινστιτούτο Άλεξη Τσίπρα. Λοιπόν, είχαμε και κάποιες δηλώσεις.
1: Είχαμε, θα τα πούμε και μετά. Έχουμε, μήπως πρέπει να δούμε τι έγινε.
0: Να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Προσπαθεί ο Χάρης.
1: Α.
0: Να δούμε τι γίνεται, γιατί νωρίτερα δεν είχαμε την κατάθεση. Τώρα είναι το τυπικό μέρος, από ό,τι μαθαίνουμε. Σωτήρη, είναι τώρα να πρωτοκολληθεί και τα λοιπά.
1: Ξέρεις, πρέπει να μας εξηγήσει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα τι καινούριο προέκυψε που δεν ξέραμε για την περίπτωση, βεβαίως, του, από ό,τι καταλαβαίνω είναι για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Καραμπατζή.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι ότι η προανακριτική που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά συνεχίζει στη λογική, να το πω έτσι, του ανταγωνισμού με το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ και αυτό καταθέτει την πρότασή του, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Το έχουν κάνει στο παρελθόν. Αλλά εδώ βλέπουμε διάφορα και τη συνεργασία στη ΓΕΣΕ και διάφορα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Βασιλικό Καλή, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στον νομό Λάρισας, είναι και το Μέαρξη Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλημέρα, κύριε Κόκαλη.
2: Καλημέρα.
1: Για πέστε μας, ας ξεκινήσουμε με την είδηση. Κατατέθηκε έτοιμα προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντός της ημέρας.
0: Πρωτοκολλείται από ό,τι μαθαίνουμε, σωστά.
2: Πρωτοκολλείται, ναι, ναι, είναι θέμα λεπτών. Λεπτών.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία βέβαια θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, αφού περάσει και το προβλεπόμενο 7ήμερο για τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, στην Ολομέλεια της Βουλής. Αλλά εξ όσων διαβάζω από τις διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα συνενέσουν στην σύσταση προανακριτικής η κυβέρνηση. Εξ όσων διαβάζω από τις διαρροές.
1: Είναι για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή.
2: Και
1: έτσι?
2: Την κυρία Αραμπατζή. Ναι.
1: Που έχουν, η σύνδεσή τους με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς αυτό το οποίο ζητούμε είναι τη διερεύνηση, επαναλαμβάνω, πιθανών ποινικών αδικημάτων από την κυρία Αραμπατζή και από τον κύριο Λιβανό. Και να θυμίσω εδώ ότι η κυρία Αραμπατζή είχε πει ότι συνενήθη, ότι θέλει προανακριτική. Να δούμε και η κυβέρνηση τώρα τι θα πει.
1: Δεν θα πει.
0: Μπορεί να πει για αυτούς τους δύο, αλλά έχει πει όχι για άλλους δύο.
2: Αυτό ακριβώς είναι, έρχεται φάσκη και αντιφάσκη η κυβέρνηση και θα έρθει αναγκαστικά κόντρα σε αυτά τα οποία έχει κάνει εάν προχωρεί, αν συνενέσει τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Ακούστε, εμείς δεν περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να ανοίξει δρόμο για την αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο. Θα κάνει τα πάντα μέχρι και την τελευταία μέρα κυβερνητικής ζωής που έχει. Τα πάντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Όταν λέτε
2: και που θα προσβάλλει ακόμα μια φορά τους θεσμούς.
1: Το έχει κάνει άλλωστε αρκετές φορές.
2: Το έχει κάνει. Θα προσβάλλει ακόμα μια φορά τους θεσμούς. Διότι είναι υποχρέωση της Βουλής, από τη στιγμή που ήρθε μια δικογραφία, να προχωρήσει, επαναλαμβάνω, στη διερεύνηση. Γιατί η προανακριτική αυτή τη δουλειά έχει να διερευνήσει τυχόν ποινικά αδικήματα. Μπορεί να βρεθούν δύο, ή μπορεί να βρεθεί ένα, ή κανένα. Αυτό είναι και το νόημα της προανακριτικής. Αλλά ούτε αυτό θέλει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι για να μην είναι ανακόλουθη στο στενό βουλευτικό ακροατήριο ότι για άλλους δεν συνένεσαι, για αυτούς θα συνενέσει. Αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί την κοινωνία και τη δικαιοσύνη.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Κοκαλή, επειδή μπας περιπτώσει εγώ αντιλαμβάνομαι και την ασφυξία την οποία βιώνει η κυβέρνηση τώρα και όταν έχει κατακλυσμό σκανδάλων θα αντιμετωπίσει και φοβάται βεβαίως λογικά να μην πάει σε εκλογές με ανοιχτά όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πραγματικά η λογική πέραν της διερεύνησης, πολιτικά εννοώ, πίσω από το αίτημα αυτό, πού βρίσκεται, δηλαδή να κρατήσουμε την κυβέρνηση με στο ενδεχόμενο εκλογών με απολογητική διάθεση για όλα αυτά τα πράγματα εν τέλει.
2: Θα συμφωνήσω, η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα ξεκάθαρα το μικροκομματικό της για αυτήν όφελος ή συμφέρον. Θέλει να πάει σε εκλογές με όσο γίνεται κλεισμένα τα περισσότερα μέτωπα. Μην ξεχνάτε ότι θα κατευθεί και η εκσταστική για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε εδώ πώς θα κινηθεί η πλειοψηφία. Γι' αυτό και βλέπω εκλογές σύντομα, το φθινόπωρο.
1: Α, το βλέπετε το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο, ναι. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει στην κυριολεξία και αυτό δεν είναι δημοσιογραφική κουβέντα όπως τα διαβάζουμε ή δημοσιογραφική πένα. Είναι η πραγματικότητα.
1: Μα κάνει κινήσεις πάντως η κυβέρνηση. Έφερε το Μακρόν εδώ, θα φέρει το Γερμανό Υπουργό, λέει, θα φέρει πράγματα.
2: Κοιτάξτε, από θεάματα θα προσπαθήσει να δώσει θέαμα. Από ουσία όμως, τίποτα. Σήμερα ο κόσμος αγκομαχάει από τα email που έρχονται από την ΑΔΕ, από τους φόρους, από το σούπερ μάρκετ, από τα υψηλά ενίκια, από τα υψηλά καύσιμα και από τα χρέη τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Και σε αυτά η κυβέρνηση δυστυχώς δεν λέει απολύτως τίποτα. Παρουσιάζει ένα υπερπλεώνασμα και το οποίο υπερπλεώνασμα είναι από τις θυσίες του ελληνικού λαού, δίνει πίσω πολύ λίγα και απαιτεί και χειροκρότημα. Αυτό είναι αδιανόητο, διότι αυτές οι ρυθμίσεις, και να πω λίγο για τα δάνεια που είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης,
1: ναι, ακριβώς.
2: Εκτός που είναι ευρωπαϊκή οδηγία, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα οι Σέρβισσες και τα ΦΑΝ το κάνουν ήδη. δηλαδή σε καταναλωτικά δάνεια τα οποία δεν έχουν υποθήκη, προχωρούν σε διαγραφές. Το ζητούμενο είναι να ρυθμιστούν τα δάνεια τα ενυπόθηκα, τα στεγαστικά, τα επιχειρηματικά, αυτά που έχουν υποθήκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συνεπώς έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης σε συνεννόηση με τους services και τα φαν και τάζει κάτι το οποίο ήδη γίνεται από τα fans. Αλλά τα χρέη όμως, τα ουσιαστικά και τα πολλά, είναι από τα ενυπόθηκα δάνεια. Ή 72 δόσεις στην εφορία. 72 δόσεις στην εφορία, συγγνώμη, αλλά δεν καλύπτουν πολύ λίγο κόσμο. Αποκλείει αυτούς που είναι ήδη ρυθμισμένο. Άρα η λύση εδώ είναι μόνο 120 δόσεις με διαγραφή των τόκων. Να πούμε ότι τα μισά χρήματα που οφείλονται στον ΕΦΚΑ είναι από τους τόκους. Οι τόκοι που βάζει το δημόσιο έφταναν 10%.
1: Ναι.
2: Και ο τόκος που βάζει τώρα ο εξοδικαστικός είναι 6%. Όταν οι τόκοι των δανείων είναι γύρω στο 4%. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος με αυτές τις ρυθμίσεις τα μισά λεφτά πληρώνει τόκους και μετά κεφάλαιο. Γι' αυτό και η λύση είναι

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
1: Κοπέλη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή
1: σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, άκουσες και τον κύριο, ακούσαμε τον κύριο Κούκαλη και με τους δανειολήπτες έπρεπε όλα αυτά να τα έχει εφαρμόσει, να τα έχει τακτοποιήσει, αλλά σε συνεννόηση μαζί τους ό,τι κάνει.
2: Κοίταξε, Γιώργο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι δεν συμβαδίζει με η κυβέρνηση με τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις του λαού. Να. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα θέμα το οποίο θίξαμε τώρα είναι τα δάνεια και τι πληρώνει ο κόσμος. Είναι τα χρέη, τα υπέρογκα τα οποία πολλαπλασιάζονται συνεχώς και στην εφορία και στα ασφαλιστικά. Είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο είναι πια τρελό και ανεξέλεγκτο. Η ακρίβεια, η οποία θα τα ακούσουμε βέβαια, θα τα συζητήσουμε και αργότερα. Και βεβαίως υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με την στέγη.
0: Βέβαια.
2: Και με τη στέγη. Και είδα ότι ακύρωσε το πρόγραμμα αυτό που το διαφημίζανε πολύ, περιέκοψε το χρόνο διευθέτησης όλου αυτού του πλαισίου, αυτό το περίφημο σπίτι μου 2, το οποίο είχε συγκεντρώσει σύμφωνα με τα δικά του στοιχεία γύρω στα 20.000 αιτήσεις, το οποίο... Που είναι το πρόβλημα λοιπόν και το οποίο θα δούμε, ότι φαίνεται ότι είχαν προϋπολογίσει 2 δισεκατομμύρια για όλη αυτή την ιστορία και δεν τα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα έβαλε στο Ταμείο Ανάκαμψης μεν, με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι είχαν κινηθεί με αυτό το σχεδιασμό είχαν πάει στις τράπεζες, είχαν βρει ακριβώς τι θα είχαν πληρώσει προκαταβολές κλπ. Και έπρεπε μέχρι τέλος Αυγούστου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή που είχαν συμφωνήσει. Έρχεται σήμερα και τους λέει, ξέρετε κάτι, τέλος Μαΐου τελειώνει το πρόγραμμα, και δηλώνουν και οι τράπεζες βεβαίως στους υποψήφιους πελάτες, αυτοί που ήταν να πάρουν δάνειο, ότι δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν, δηλαδή στην ουσία εμέσως το κόβουν. Και είναι πάνω περίπου 10.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν την κανονικότητα που θέλουν να μας πούνε ότι λειτουργεί σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Προσπαθούν να τα παρουσιάσουν, αλλά τους έχει καταλάβει ο ψεύτης και ο κλέφτης. Τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Να πούμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο κόκκινο. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ ο φίλος ο Παν λέει: αν υποθέσουμε ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι έντιμες, η διαφορά είναι εντός στατιστικού λάθους. Αναντίλεκτα είναι όλα καλά καμωμένα, σύντροφοι. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πρέπει να καλύψουν τη λαιλασία, λέει η Θάλια. Και καλημέρα και στο Βασίλη. Στέλνει ένα μήνυμα, ένα link. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να το ανοίξουμε. Να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, Κώστα.
1: Σιδεροκέφαλη, μια καλή εβδομάδα και σιδεροκέφαλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Να δω τώρα πώς θα δείχνετε την bright side, τη φωτεινή πλευρά της ζωής, έχοντας κυβέρνηση συγκεκριμένη. Έχετε αναλάβει δύσκολο καθήκον.
2: Εμείς τη φωτεινή πλευρά να δείχνουμε.
1: Ακριβώς. Να δω πώς θα το κάνετε. Πού θα τη βρίσκετε.
2: Θα τη βρίσκουμε, θα βρούμε εμείς. Πάντα. Και μέσα στα σκουπίδια ανθίζει ένα λουλούδι, μην νομίζεις. Τι γίνεται, Κωστή μου?
1: Είμαστε σε μια φάση που δεν βλέπουμε μεγάλες εξελίξεις, αλλά διαμορφώνεται όμως όλο, βράζει το από κάτω το πράγμα για να έχουμε τις εξελίξεις που χρειάζεται. Νομίζω οι εξελίξεις θα είναι σε δύο κατευθύνσεις, και στο χώρο της κυβέρνησης και στο χώρο της αντιπολίτευσης. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια κατάσταση προηγούμενης φοράς και στην αντιπολίτευση είναι η δημιουργία νέων κομμάτων, η οποία θα αναδιαμορφώσει εντελώς το τοπίο το οποίο υπάρχει σήμερα.
2: Είδες ότι ανέκαμψε η κυβέρνηση με βάση την τελευταία μέτρηση που είδαμε.
1: Αυτό είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής που μου λέτε.
2: Είδες λοιπόν που υπάρχουν.
0: Ήρθε ο Μακρόν, πήρε δύο
1: μονάδες. Έχετε αποφασίσει να κάνετε την εκπομπή χιουμοριστική τελείως?
2: Όχι. Εσύ μπορεί να την επαναφέρεις στη θέση της.
0: Εντάξει.
2: Εγώ διάβαζα ότι επειδή ήρθε ο Μακρόν και επειδή εν πάση περιπτώσει ανακοίνωσε αυτά τα γλίσχρα μέτρα εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός, πήρε 2,5-3 μονάδες παραπάνω.
0: Αφού το γράφουν οι άνθρωποι. Ότι λόγω του Μακρόν πήρε 2 μονάδες. Τι, αυτό δεν λες?
2: Ναι, αυτό.
0: Αφού το γράφουν οι
2: το
0: άνθρωποι.
2: Το λένε. Για ποιο λόγο ανέβηκε.
0: Βέβαια.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο δείχνουν όλες οι έρευνες που έχουν βγει μέχρι τώρα. Όλες. Εκτός από μία. Λοιπόν, και να θυμίσουμε τα βασικά γεγονότα. Έτσι. Τα είναι. Πρόθεση ψήφου και όχι η εκτίμηση ψήφου, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.
2: Ναι.
1: Η πρόθεση ψήφου, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία είναι σε όλες κάτω από 25%. Μάλιστα, έχει φτάσει να είναι στο 21%, το οποίο σημαίνει ότι στο αστάθμητο δείγμα είναι και κάτω από το 20%.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τον πόνους όμως,
1: Αυτό επηρεάζει, γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο βράζει. Θα έχουμε και την Πέμπτη την προοδευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα την έχουμε τελικά.
1: Νομίζω πως ναι, αυτό έχουν ανακοινώσει αυτό για τους προγραμματισμούς αυτή τη στιγμή. Και στη Βουλή εδώ που είμαι τώρα, το πρόγραμμα της Πέμπτης είναι κενό για να γίνει συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι κάτω από το 25%. Αυτό αρχίζει πια να παγιώνεται σαν μια έσπιση. Αν είναι κάτω από το 25% σημαίνει ότι ο εκλογικός νόμος θα λειτουργήσει ως απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα μετά τις εκλογές. Όχι να συγκροτήσει κυβέρνηση, αλλά να συμμετέχει σε κυβέρνηση, επειδή κανένα από τα υφιστάμενα κόμματα δεν πρόκειται να δεχτεί να κυβερνήσει μαζί του. Πιθανότατα δε ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ανάγκη 3 κόμματα, δηλαδή την Νέα Δημοκρατία και άλλα 2 για να μπορέσει να φτάσει να συγκροτήσει πλειοψηφία. Αυτό δεν είναι ορατό να υπάρξει. Επομένως, νομίζω το δίλημα τώρα πια πηγαίνει στην πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν με το Μητσοτάκη που θα τους οδηγήσει εκτός κυβέρνησης, ή θα πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση έτσι ώστε να παίξουν τα χαρτιά ξανά, να κουνήσουν το τάβλι και να μπορέσουν να ξαναγίνουν, να διεκδικήσουν πάλι την κυβέρνηση.
2: Αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση, μιας και το ανέφερες, Κώστα μου, τι σκέφτεται, τι κινείται συνολικά η αντιπολίτευση?
1: Δύο πράγματα γίνεται. Το ένα είναι τι γίνεται στο αριστερό άκρο της αντιπολίτευσης, στην αριστερή πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά τι γίνεται στη δεξιά. Ξεκινάμε από τη δεξιά που είναι σχετικά εύκολο. Κόμμα Καριστιανού θα το ανακοινώσει μέσα στο Μάιο, σε κάθε περίπτωση. Κύριε Καριστιανού θέλει να προλάβει το κόμμα Τσίπρα. Και στην άλλη πλευρά, στο κομμάτι, πώς το είπα και ότι το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, αριστερά από το κέντρο και αριστερά, Λοιπόν, εκεί θα έχουμε το κόμμα Τσίπρα, το οποίο θα διαμορφώσει νέες συνθήκες που θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Εκεί το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουν και, εκεί πρόκειται να γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά θα το δούμε εδώ.
0: Ο Σαμαράς, Κώστα.
1: Ο Σαμαράς λέει ότι είναι έτοιμος να κάνει κόμμα, αλλά αυτό το έχει είναι από τον Νοέμβριο μήνα τώρα. Που είναι
0: πάντως, Σωτήρη και Κώστα, διάβαζα κάπου χθες, επειδή έλεγαν ότι αν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Καραμαλής και τα λοιπά, ότι θέλει να ξεκόψει τελείως με το Μητσοτάκη και τέτοια, υπάρχουν, λέει, κάποιοι καραμαλικοί που του λένε πηγαίνε πρόεδρε, πες τα όλα και είναι ανάγκη να ιδρύσεις ένα άλλο κόμμα, γιατί αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία και είναι εξυγχρονιστές του Πασόκ, το Ποτάμι και τα λοιπά.
1: Για να πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο.
0: Διάβαζα ένα τέτοιο ρεπορτάζ χθες. Ότι τον προτρέπουν να πάει.
1: Ότι υπάρχει πρόσκληση Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν ήταν και στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη να καλέσει τον κ. Καραμαλή. Για να πω και την αλήθεια. Δηλαδή δεν είχε καμιά κάψα ο κ. Μητσοτάκης να τον καλέσει. Εκεί αυτό το θέμα προέκυψε ως μια πρωτοβουλία της κ. Μπακογιάννη. Αυτό είναι η πρωτοβουλία. Ναι. Η οποία ήταν εκτός ατζέντα του κ. Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα υπάρχει, είναι μια, ειδικά εφόσον υπάρξει και αρνητική απάντηση στην πλευρά του κ. Καραμαλή, όπως όλα δείχνουν, τέτοια θα είναι, σημαίνει ότι θα έχουμε μια, πώς να το πω, ότι μια πράξη πολιτικής υπονόμευσης του κ. Μητσοτάκη από την κυρία Μπακογιάννη. Γιατί όταν αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, την οποία την ανακοινώνει και βγαίνει και εξελίσσεται σε και αρνητική, αυτό απηχεί στον Πρωθυπουργό, στον κ. Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Το όχι δεν είναι στην κυρία Μπακογιάννη, είναι στο ότι ο κ. Καραμαλής δεν θέλει να βγει τον κ. Μητσοτάκη.
2: Ένα πράγμα, επειδή έχει μεγάλη πείρα ο Κώστας, που θέλω να το ρωτήσω. Μεγάλη πείρα εννοώ στο πολιτικό και στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχουμε πει κατά καιρούς, όλοι μας το έχουμε πει και εσύ κατά κόρον, σε έχω ακούσει και σε έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, Κώστα μου, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θεσμική υποβάθμιση του κοινοβουλίου, μιας και μιλάμε για την υποβάθμιση του νομοθετικού ρόλου της κυβέρνησης, δηλαδή εκτός από χειροκροτητές δεν κάνουν τίποτε άλλο στην πραγματικότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε να κάνουμε με το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, που στην αρχή συμφώνησαν, μετά δεν συμφώνησαν και όλα αυτά, μιλάω για την, ξέρεις, τις τελευταίες.
1: Για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ναι, για τους συνήγορους του πολίτη.
2: Εκεί, τι συνέχεια έχει, θα μείνουν ακέφαλες αυτές, τι ακριβώς...
1: Ήταν και παραμένουν, ήταν ακέφαλες, γιατί έχουν παραιτηθεί οι διοικητές τους, οι πρόεδροι τους, και θα συνεχίσουν να και θα παραμένουν ακέφαλες μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία τριοπέμπτων. Αυτό που έχει μια σημασία πολιτικά.
2: Αυτό θέλω, ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι ενώ υπήρχε μια συμφωνία, ευρύτερη συμφωνία, που σημάζευε τα τρία πέμπτα από επιτάσει, επιβάλλει το Σύνταγμα να συγκεντρωθούν, ο κύριος Κακλαμάνης δεν προχώρησε τη συμφωνία αυτή, τη συζήτηση αυτή και την ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη αρχή. Για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πρόσωπο λοιπόν της προτινόμενης κ. Σιγκούνα υπήρχε συμφωνία και υπήρχαν τα τρία πέμπτα γιατί τη συμφώνησε στο Πασόκ. Όμως ο κ. Κακλαμάνης δεν έκανε, δεν πήγε στην ψηφοφορία και ακύρωσε όλη τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει, υποβιλεί, ότι υπήρχε μια, εντός αγωγικών το λέω, συνολική συμφωνία την οποία ενήφελε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση με τον Πασόκ, ένας κοινής αποδοχής και ένας δικός μου. Από την οποία το Πασόκ προφανώς, ας πούμε, αποχώρησε γιατί δεν ήθελε το όνομα του κ. Μακρύ Δημήτρη για τον συνήγορο του πολίτη και ήθελε κάποιο άλλο όνομα. Προτάθηκε κιόλας. Αυτό μας δηλώνει, φαίνεται λοιπόν, ότι εδώ υπήρχε μια συνεννόηση. Μια συνδιαλλαγή κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό βάζει ζήτημα και για τον τρόπο που κινείται ο κύριο Αυρουλάκη. Να σημειώσω βεβαίω ότι ο κύριο Μονουδάκο φέρεται να ήταν θετικό στο πρόσωπο τη κυρία Σιγκούνα. Δηλαδή να τον να έφερε στη θέση του. Ότι ερωτήθη δηλαδή και εξέφρασε θετική γνώμη για το πρόσωπο. Αυτό εννοώ. Δεν του πέφτει λόγο του κύριου Μονουδάκου, αλλά. Επειδή φέρεται να ερωτήσει από τη χαρλάτρικο, τον κύριο Αυρουλάκη δηλαδή, λέγεται ότι πήρε μια θετική γνώμη για το πρόσωπο. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας πολιτικός συγκερασμός των δύο. Πολύ σαν οι δύο. Έγινε μια συζήτηση για να λύσουν δύο από τις αρχές. Γι' αυτό και μετά ακούγαμε τον Παζόκ να λέει, ο οποίος θα φλάξει στη Βουλή και έλεγε εμείς δεν κάνουμε συνδιαλλαγή και όλα αυτά τα πράγματα. Και προσπαθούσε να παρουσιάσει την εξέλιξη αυτή ως έναν τρόπο που, ας πούμε, αποκάλυψε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό. Η πρόταση ήρθε διότι υπήρχε συζήτηση και αποδοχή στο συνολικό πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Το πακέτο, η συμφωνία ήταν, ας το πούμε εντός αγωγικών, το λέω ξανά, λέω συμφωνία, ήταν ένας δικός μου και ένας κοινής αποδοχής. Αυτό στην πραγματικότητα αντανακλά και τις πολιτικές ισορροπίες.
2: Και αντανακλά και το τι θα γίνει μετά τις εκλογές, ξέρω εγώ.
1: Μετά τις εκλογές...
2: Τι θα γίνει, οι συνεννοήσεις.
1: Είναι πρόωρο.
0: Πάντως ο Μεϊμάρογλου, με άρθρο στα Νέα Σαββατοκύριακο, είπε τι απόφαση ήταν αυτή στο συνέδριο. Θέλουμε κανονικότητα με την Νέα Δημοκρατία. Στενό συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου.
1: Υπάρχει δυσκολία του κύριου Αυλάκη να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Υπάρχει δυσκολία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μεγάλη ευκολία.
1: Άλλοι ναι, αλλά
2: άλλοι
1: με
2: έχω.
1: Πρόεδρο του Πάσοκ τον κύριο Αβουλάκη, εγώ δεν θέλω να πω ότι ο κύριο Αβουλάκη θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, δεν μου προκύπτει δηλαδή.
0: Με το δέντρο.
1: Αν αλλάξει, ενδιαφέρον θα ήταν πάρα πολύ, γιατί θα σήμερα τελειώνει και το Πάσοκ από την πολιτική ζωή τη χώρα.
2: Ναι. Πάντω τα δείγματα που είδαμε, Κώστα μου, και σε αυτή την υπόθεση με τις ανεξάρτητες αρχές, στη μία τη συγκεκριμένη, αλλά και το τι γίνεται και στη ΓΕΣΕ, άλλο δείχνουν. Δηλαδή. Στην αρχή διαγράψανε και τον Παναγόπουλο, μετά τον αγκαλιάσανε, τον ψηφίσανε, τώρα βρήκανε και μία φόρμουλα, θα βγουν εκείνοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, ο κύριος Παναγόπουλος θα βγει με τη Δάκη, ενώ μπορεί να βγει με ψήφους των περιοριστικών σχημάτων, επέλεξε ο ίδιος να βγει με τη Δάκη. Το ερώτημα είναι, πού είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή, γιατί το Πασόκ δεν κατέβασε τη δική του παράταξη, έτσι όπως έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, και ας πάρει μία ή δύο έβρες, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά να ξεκολλήσει τον Παναγόπουλο. Δεν το έκανε αυτό.
2: Δεν το έκανε.
1: Και τώρα... παραμένει προσκολλημένος στον κύριο Παναγόπουλο. Οπότε θα τον λουσεί τον κύριο Παναγόπουλο. Και τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, το Χαρλάκη του Κόπη και η ηγεσία Ανδρουλάκη θα τη δεχτεί. Θα τη λουστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Πουλακίδας, ο συνάδελφος. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλεία του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Σωτήρη, τώρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο τέλος μου φαίνεται ο Ανδρουλάκης θα πανηγυρίζει ότι πας και πήρε και μια έδρα ακόμα.
1: Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει από την αρχή να κατέβει αυτόνομα,
0: ναι.
1: Παίζει τα ρέστα του. Mm-hmm. Τώρα επαναλαμβάνει κάτι που τα έχει πληρώσει στο παρελθόν και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Να κερδίσω και ο Τσίπρας. Το αφήγημα του Τσίπρα ήταν να βγω πρώτος mm-hmm. στις εκλογές με μία ψήφου και μετά θα τα βρω, ναι. Δεν θα τα βρεις όταν σου λέγανε όχι. Το ίδιο λένε και στον Ανδρουλάκη σήμερα. Δηλαδή τη λογική ότι θα βγω πρώτος και μετά θα δω τι θα κάνω, δεν είναι λογικές αυτές. Δεν βγαίνουν.
0: Πάντως και με τη διεύρυνση που λέει, εγώ δεν έχω δει κάποια προσωπικότητα να αντάσταση στο Πασόκ. Κάποιοι παλιοί Πασόκοι που πέρασαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού επιστρέφουν. Δηλαδή άλλο επαναπατρισμός, άλλο διεύρυνση. Εγώ δεν βλέπω.
1: Ανακύκλωση πεπαλαιωμένου
0: δηλαδή,
1: υλικού.
0: Τζάκρη, Μωραΐτης, αυτά δεν βλέπω.
1: Δεν γίνονται έτσι διευρύνσεις. Διευρύνσεις έκανε κάποτε, τώρα τι να θυμηθούμε, ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είχε φέρει τον αρχηγό του Δημοκρατικού Στρατού, τον Μάρκο Βαφιάδη. Είχε φέρει τον Ηλία Λεντάκη. Μιλάμε για τον Μανώλη Γλέζο.
0: Και από τα δεξιά είχε.
1: Και από τα δεξιά, βεβαίως. Δηλαδή είχε αυτές...
0: Έλεγαν κάτι όμως αυτό.
1: Βέβαια έλεγαν. Τώρα αν ο Φαραντούρης, ας πούμε, ο περιπλανόμενος Φαραντούρης του λέει του κυρίου Ανδρουλάκη κάτι, τι να πω τώρα. Και αυτό το λέει διεύρυνση. Πάμε για
0: δελτίο. Διαφημίσεις, ένθετο με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Υγεία και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπείς? Με αυτό το μήνυμα, η ουρολογική εταιρεία ανέδειξε ένα σταθερό αλλά κρίσιμο έβριμα ότι η αμηχανία και η σιωπή εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες καθυστέρησης της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Σκολαρίκο, καθηγητή ουρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Κύριε Σκολαρίκο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Πολλοί ασθενείς καθυστερούν να απευθυνθούν στον ουρολόγο. Όχι επειδή δεν γνωρίζουν ότι ασθενούν, αλλά επειδή διστάζουν. Η αμηχανία και το αίσθημα ντροπής εξακολουθούν να αποτελούν τελικά ουσιαστικά εμπόδια στην πρόληψη. Ποια ουρολογικά προβλήματα δημιουργούν δισταγμό εκτός από τη αισθητική δυσλειτουργία, κύριε Σκολαρίκο?
4: Το λέτε πάρα πολύ ωραία και σαν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Κάθε και τέσσερα χρόνια, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κάθε χρόνο κάνουμε πολλές εκστρατείες για τους αρρώστους μας. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μία καμπάνια, η οποία καμπάνια έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά το είπατε, με τη αισθητική δυσλειτουργία, με την ακράτεια των ούρων και με τις διαταραχές της ούρησης, κυρίως στους άνδρες. Και γιατί έχουμε εστιάσει σε αυτά τα προβλήματα? Γιατί, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, τα προβλήματα αυτά δεν κοστίζουν τη ζωή στον άρρωστο, δεν είναι ένας καρκίνος δηλαδή, αλλά χαλάνε την ποιότητα της ζωής μας. Δηλαδή, για φανταστείτε να πρέπει κάθε μία ώρα να τρέχω στη τουαλέτα, πώς θα πάω στο θέατρο μου, πώς θα πάω να δω στο Εθνικό Θέατρο μια παράσταση και θα πρέπει όπου πηγαίνω να ξέρω ότι υπάρχει τουαλέτα δίπλα.
3: Αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αφορά γυναίκες κυρίως, έτσι δεν είναι?
4: Αφορά και τους άνδρες και τις γυναίκες. Ό,τι θα συζητήσουμε πλην βέβαια της αισθητικής λειτουργίας και του προστάτη αφορά και τις κυρίες και τους άνδρες. Άρα πώς είναι δυνατόν ένας σύντροφος ο οποίος γυρίζει το βράδυ και λέει είμαι κουρασμένος και γυρίζει πλευρό και δεν μπορεί να έρθει έτσι σε μια εναγκαλισμό με τη σύντροφό του, γιατί ντρέπεται? Ξέρετε, αυτές οι παθήσεις δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας το 2026 είναι ταμπού. Οι κυρίες, οι κύριοι δεν τα συζητάνε ούτε με τους δικούς τους, ούτε με τους συντρόφους τους, ούτε με τους φίλους ή τις φίλες τους, ούτε καν με το γιατρό τους, θέλω να ξέρετε, εύκολα. Είναι κρίμα. Γιατί είναι κρίμα? Γιατί με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο, όπως λέμε εμείς, αφού το σώμα μας δεν ντρέπεται να μας πει ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί να ντραπούμε εμείς να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με τον ειδικό ουρολόγο. Και με έναν πολύ απλό τρόπο μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ο τρόπος αυτός είναι η επίσκεψη στον ουρολόγο μας. Όταν λοιπόν θα δούμε το γιατρό μας, αυτός θα μας εξετάσει, θα πάρει το ιστορικό μας, θα δει τη βαρύτητα, θα σταματήσει ο άρρωστος να αισθάνεται ταμπού, γιατί δεν είναι τροπή να συζητήσουμε τα προβλήματα αυτά με τον ειδικό γιατρό. Και δύο λάθη που κάνουμε όλοι μας, όχι μόνο οι ασθενείς, ξέρετε, γιατί πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονται ασθενείς. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή μεγάλωσα στην ηλικία θα σηκώνομαι πολλές φορές, ή επειδή γέννησα η κυρία θα χάνω και κάποια ούρα από εδώ και στο εξής. Ή ο σύντροφος, μεγάλωσα τώρα, έγινα 60-70 χρονών, τι θέλω πια τη στήση μου. Και όμως η σκέψη αυτή είναι λάθος. Τα συμπτώματα και τα προβλήματα αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο όσο προοδεύει η ηλικία, αλλά δεν είναι φυσιολογικά. Όπως έχετε την αμυγδαλίτιδα και πηγαίνετε στο γιατρό σας, ή μια πνευμονία και πηγαίνετε στον πνευμονολόγο σας, ή παθαίνουμε μια σκολικοειδίτιδα και πρέπει να πάμε στον χειρουργό μας, έτσι και αυτά τα προβλήματα θέλουν τον ουρολόγο τους. Και αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και ανεξαρτήτου ηλικίας μπορούμε και τα διορθώνουμε σήμερα. Και είναι κρίμα λοιπόν να αισθανόμαστε ταμπού να συζητήσουμε, ό, φοράω 2-3 σερβιέτες, πώς θα πάω να κάνω τη γυμναστική μου με τις φίλες μου. Είναι κρίμα από το Θεό, γιατί με ένα απλό ραντεβού στον ουρολόγο ξεκινάει η διαδικασία και εύκολα και γρήγορα και χωρίς εξετάσεις κοπιώδεις για τον άρρωστο που να τον φοβίζουν τι θα μου πει τώρα να κάνω ο γιατρός μου. Όχι, είναι απλά διαγνωστικές δοκιμασίες και το ιστορικό του αρρώστου και περνάμε πολύ γρήγορα στην θεραπεία μας. Και η θεραπεία, ξέρετε, δεν είναι πάντα χειρουργείο, γιατί όταν κανείς ακούει ότι θα πάει στον γιατρό, τον χειρουργό, ουρολόγο, κάτι χειρουργείο θα μου κάνει. Προφανώς, μια κυρία που έχει μεγάλη ακράτεια από προσπάθεια, δηλαδή χορεύει, δείχει, γελάει, κάνει τη γυμναστική της και χάνει αρκετή ποσότητα ούρων, μπορεί να χρειαστεί και να χειρουργηθεί και να θεραπευτεί γι' αυτό.
5: Ωστόσο, τα πιο πολλά ουρολογικά προβλήματα, όπως λέτε, δίνουν συμπτώματα για να τα αγνοήσει κανείς. Πόσο σημαντικό είναι για την υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής του ασθενούς αυτή η έγκαιρη διάγνωση, κύριε Σκολαρίκο?
4: Βέβαια είναι η έγκαιρη διάγνωση, γιατί σε αντίθεση με τις κακοήθειες που πολύ συχνά δεν μας δίνουν συμπτώματα στα αρχικά του στάδια, τα προβλήματα στα οποία αναφερόμαστε μας δίνουν συμπτώματα. Δηλαδή μια κυρία γέννησε, μετά πήγε ξανά στη γυμναστική της και ξαφνικά χοροπηδάει και χάνει σταγόνες από ούρα. Ένας κύριος έχει αρχίσει και σηκώνεται 2 φορές τη νύχτα για να κατουρίσει. Και ένας σύντροφος, μην νομίζετε ότι η κατανάγκη πρέπει να είναι 70-80 χρονών και 50 και 55 και 60 ετών, αποφεύγει γιατί δεν έχει την δυνατή στήση που είχε για παράδειγμα πριν από μία δεκαετία. Άρα προφανώς, σωστά το λέτε, μας δίνουν συμπτώματα και όσο πιο γρήγορα κάνουμε το ραντεβού με τον ουρολόγο μας, τόσο πιο απλή είναι η διαδικασία να το διορθώσουμε το πρόβλημα, ξέρετε.
5: Ωστόσο, η έγκαιρη επίσκεψη στον ουρολόγο, κύριε Σκολαρίκο, μπορεί να προλάβει και μια κακοήθεια του προστάτη ή της ουροδόχου κύστης, μια δύσκολα θεραπεύσιμη μορφή καρκίνου που δεν αφορά μόνο την ποιότητα ζωής του ασθενούς, αλλά εδώ μιλάμε και για την ίδια τη ζωή. Άρα λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη στον ουρολόγο και χωρίς συμπτώματα μερικές φορές, σαν τακτική επίσκεψη?
4: Να ξέρετε ότι η ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ουρολογική οικογένεια συνιστά μετά τα 50 έναν έλεγχο του ουροποιητικού. Υπάρχουν και ομάδες υψηλού κινδύνου. Όταν έχουμε τον μπαμπά μας που έχει κάνει έναν καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να αρχίσει να ελέγχεται χωρίς να έχει κανένα σύμπτωμα από τα 45 του και ίσως και νωρίτερα. Άρα πολύ σωστά το λέτε, τις ηλικίες μετά τα 50 ένα απλό υπερηχογράφημα και μία συζήτηση του ουροποιητικού και μία συζήτηση με τον ουρολόγο μας μπορεί να μας βάλει έγκαιρη διάγνωση ακόμα και σε πρώιμους καρκίνους και ειλικρινά να μας σώσει τη ζωή. Το λέτε ειλικρινά πολύ σωστά.
5: Μάλιστα.
4: Όσο δε μάλλον σε πιο απλά προβλήματα που δεν φοβίζουν, όπως είπαμε, τον άρρωστο, που δίνουν συμπτώματα αλλά που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Μετά τα 50 να βλέπουμε τον ουρολόγο μας.
5: Κύριε Σκολαρίκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κόκκινο τους ακροατές σας. Ειλικρινά θέλω να ξέρετε ότι η μεγαλύτερη υποχρέωση που εμείς ως ιατροί έχουμε δεν είναι μόνο να χειρουργούμε ή να θεραπεύουμε, είναι να προλαβαίνουμε και κυρίως να ενημερώνουμε τον κόσμο. Με την εκπομπή σας, ειλικρινά, επιτελείτε ένα ειλικρινά ένα σημαντικό κοινωνικό έργο και σας ευχαριστεί η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θερμά.
5: Ευχαριστώ
4: καλή
5: πάρα πολύ.
4: Σε εσάς και τους ακροατές σας.
5: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Σκολαρίκο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ εμείς ευχαριστούμε.

0: Στιτική λειτουργία.
1: Έτον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
1: Έτο δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
1: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
2: Δεν τα θέλει.
1: Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατατέθηκε νωρίτερα η κυβερνή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και κατά της τέους Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή. Η πολυσέλιδη πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο γαλάζιων πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο ότι εν λόγω δικογραφία αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σε άλλο σημείο της πρότασης, τονίζονται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει και δεν αποκλείει εκλογικές εξελίξεις μέχρι το φθινόπωρο, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης σε δήλωσή του στο κόκκινο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει θέαμα, αλλά από ουσία τίποτα, προσθέτοντας πως τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών η κυβέρνηση απουσιάζει. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στο Μέγκα. Όπως ανέφερε, οι νέες ρυθμίσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός δεν δίνουν ουσιαστική λύση και απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα τραπεζών. Πρόσθεσε ακόμα ότι τα υπερκέρδη τραπεζών και εταιριών ενέργειας φορολογήθηκαν με τους χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες. Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ντροπή, κύριε Μαρινάκη, να μιλάτε για ελευθερία του τύπου, εσείς που η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε έχει τσαλακώσει το κράτος δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει πηδωθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη γαλάζιου τρόλ και ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνας Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΗ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν, ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία με στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών, χρησιμοποιώντας ότι τυχόν παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ανθρωπιστική πρωτοβουλία λόγω, όπως είπε, ελλείψεων τροφίμων σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους, προειδοποιώντας το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει η Ιρανική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Αξιός, το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο και εκδίδει προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις σε περιοχές του νότου της χώρας. Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12 ενώ εκτολίσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Άνω Λιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε εκενωθεί με ασφάλεια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Φυλής από το ύψος της οδού Μπίμπιζα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό, στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο VGR. Στις αθλητικές ειδήσεις, δύσκολη καθίσταται πλέον η προσπάθεια της Εθνικής Πόλο Γυναικών να πάρει την πρόκριση για την τελική φάση του World Cup. Στο τρίτο της παιχνίδι για τα προκριματικά της Division 1, στο Ρότερνταμ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία και έμεινε στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου. Πλέον θα παίξει για τις θέσεις 5-8, διεκδικώντας το ένα και μοναδικό εισιτήριο που απομένει για τα τελικά του Σίδνεϊ.
0: Ο καιρός.
3: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στους 105 και 5 στο κόκκινο είστε με καινούριο πρόγραμμα. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας με τον Γιώργο Βούλγαρη. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι
0: όλα βαίνουν
1: καλώς. Βράζει και χύνεται.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα βαίνουν καλώς.
0: Από όλα έχουμε. Ακρίβεια έχουμε, πληθωρισμό έχουμε. Όλα έχουμε.
1: Τώρα
0: όλα
1: θα έχουμε άνθρωπο εδώ που θα μας τα πει σε λίγο.
0: Από όλα έχουμε.
1: Δεν υπάρχει σε αυτή τη... υπάρχει μία αντίφαση. Από τη μια μεριά ζούμε την πραγματικότητα των δεδομένων,
0: ναι,
1: που είναι όλα αυτά που ανέφερες, και από την άλλη έχουμε την εικονική πραγματικότητα που πλάθει η κυβέρνηση, yeah, όπου ζούμε στη γη της επαγγελίας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι κατά. Τώρα ποιο θα υπερισχύσει και τι τελικά θα κατακάτσει θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αλλάζει. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία βρίσκονται, βρίσκει ένα τρόπο να τα καλύψει με μια πραγματικότητα στο μυαλό των κυβερνητικών σχεδιασμών, όπως για παράδειγμα τη μια ήταν η πανδημία, την άλλη ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα είναι ο πόλεμος της μπας περιπτώσει της, στη Μέση Ανατολή, όλα κάπου οφείλονται. Δεν ξέρω που οφείλονται όλα αυτά. Για εκείνο που βλέπω όμως εγώ είναι ότι η επίπτωση την οποία δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση είναι ανισόρροπη. Δηλαδή οι λίγοι βγάζουν τα υπερκέρδη και κερδοσκοπούν ασύστολα εις βάρος όλης αυτής της κατάστασης και οι πολλοί παίνονται ή συνεχώς βυθίζονται σε
0: χέρια. Νωρίτερα και για τον πληθωρισμό.
1: Βεβαίως. Ο πληθωρισμός που βγήκε του Μαρτίου ήταν τεράστιος. Τεράστιος.
0: Ναι.
1: 4,6, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, 4,7, κάπου εκεί πέρα. Θα μας τα πει τώρα. Έχουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
0: Να μας τα πει. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγα, καλημέρα, κύριε Καψόσκα. Καλημέρα στους εκδοτές μας.
1: Γεια σας. Λέγαμε για την ακρίβεια, ξεκινήσαμε με κάτι, εσείς είστε πολύ μέσα στην αγορά και βλέπετε, ήταν ο πληθωρισμός που δόθηκε, λέγαμε, ήτανε, εκτοξεύθηκε πια πάλι.
2: Ναι, από το 3,9 του Μαρτίου πήγαμε στο 4,6, η εκτίμησή μου είναι μεγαλύτερη από το 4,6 και τον Απρίλιο όταν δοθούν τα στοιχεία. Αυτό απαντάει σε ένα ερώτημα που έχω πει πολλές φορές, ότι αυτό παίζει ρόλο πάντα είναι αγοραστική αξία, το άλλο είναι ένα νούμερο απλώς, δηλαδή... Λέω ένα παράδειγμα πολύ λαϊκό. Αν με τα 700 ευρώ αγοράζω 70 κιλά κρέας και με τα 900 ευρώ αγοράζω 50 κιλά κρέας, δεν σημαίνει ότι αυξήθηκε ο μισθός μου, αυξήθηκε ένα νούμερο. Η συναγοραστική λοιπόν δύναμη σήμερα είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, μας πέρασε και η Βουλγαρία. Γιατί τελικά ο καταναλωτής, τον οικογενειό σκέφτεται με τα χρήματα που έχω τι παίρνω. Άρα η αύξηση των βασικών αγαθών είναι σημαντική. Και εδώ θα επικαλεστώ σε κανέναν περίεργο την Τράπεζα Ελλάδος, την έκθεση του διοικητή, ο οποίος λέει ότι το 20% του φτωχότερου πληθυσμού θέλει το 33% για να αγοράσει τα βασικά αγαθά, εν αντιθέσει με το 20% του πλουσιότερου που θέλει το 12%. Αν βάλουμε λοιπόν ότι θέλω το 33% και μιλάω για τους εργαζόμενους, τους αξιούχους, για να πάρω τα βασικά αγαθά, μετά πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, πρέπει να πληρώσει το νίκη αν έχει, τη διαβίωσή του. Τι φαίνεται μετά, γιατί θα δείτε μια έρευνα που παρουσιάζουμε, ότι οι πωλήσεις στις μέρες του Πάσχα πέσαν πάρα πολύ. Εγώ έλεγα 20 και η έρευνα που έχω μιλάει για 40. Δηλαδή δεν μένουν χρήματα άλλος να πάει να πάρει, επιτρέψτε να πω λαϊκά, τις μέρες του Πάσχα, τα παπουτσάκια, τις λαμπάδες, να κάνει το πασχαλινό τραπέζι. Άρα είναι μια κρίση, την οποία κρίση την πληρώνει πρωτίστως ο καταναλωτής και επιτρέψτε κατ' επέκταση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπώ. Γι' αυτό και ακούσατε ότι τα χρέη πλέον, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 4,5 δις στους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που υπάρχει, και ολοκληρώνω με αυτό, ο κύριος λόγος που έχουμε την ακρίβεια, ποιος είναι τα καύσιμα. Τα επιδόματα δεν είναι ποτέ ένα πρόβλημα. Είναι σαν την ασπιρίνη στο καρκίνο. Δηλαδή βοηθάνε κάποιον, αλλά ουσιαστικά το όποιο επίδομα του δίνει χάνεται με την αύξηση. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρξει παρέμβαση στα καύσιμα, δηλαδή αν δεν μειωθεί η τιμή των καυσίμων και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ που είναι το παράλογο να παίρνει, και αν δεν μηδενίσει ή αν δεν μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, γιατί περιμένουμε κάτι θα αλλάξει αύριο? Η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Ήμουνα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, λοιπόν, μια χώρα 800.000, τα μέτρα που είναι η κυβέρνηση 200 εκατομμύρια. Το αντίστοιχο σε εμά είναι 2,5 δις. Το δεύτερο είναι, και επιτρέψτε μου να σα πω, εκεί έγινε μείωση του ΦΠΑ, είδα τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη και το ρώτησα αν αυτή πράξη το κατανοεί. Αυτό με νοιάζει πάρα πολύ να ακουστεί στους ακροατές μας. Και μου είπε, κάναμε 9% μείωση στο ΦΠΑ, το 8,7% πέρασε. Δηλαδή πάνω από 95%. Mm-hmm. Αυτός απάντησε. Δηλαδή οι Κύπροι μικρομεσαίοι είναι έντιμοι, ενώ εμείς είμαστε ανέντιμοι. Γιατί επί της ουσίας, όταν έχεις ελεύθερη οικονομία, το να λες δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση, δεν είναι ελεγχόμενο το σύστημα. Θα την περάσω γιατί θέλω να πάρω πωλήσεις. Είναι αστείο επιχείρημα, δηλαδή, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Και βέβαια η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και τα έχει φθηνότερα από εμάς.
2: Αυτό έχει, αυτό έχει πάρα πολύ. Είναι black humor. Δηλαδή η Κύπρος αγοράζει καύσιμα από εμάς και η βενζίνη κάνει 1,45 σε σχέση με εμάς. Και έχει και τα έξοδα μεταφορά, σας θυμίζω. Γιατί αφήνουν τα καύσιμα από εδώ στην Κύπρο, έχει και μεταφορά. Και πουλάει πολύ φθηνότερα από εμάς. 1,45 ήταν όταν έφυγα εγώ από εκεί την περασμένη εβδομάδα.
1: Τώρα εδώ, αν έβλεπα εγώ σήμερα το πρωί σε δύο βενζινάδικα όπως ερχόμουν στη δουλειά, στην Ελλάδα είναι το, η αμόλυβδη είναι 2,80. Δηλαδή και εκεί.
2: Ναι, να σας πω εδώ. Εδώ λέει η κυβέρνηση, έβαλα, επιδοματικά το έβαλα, τα 20 λεπτά, τα 15 συν και υποσέτει το ΦΠΑ για το κάνει 20. Ξέρετε, το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 45, τώρα κάνει 2. Άρα το αγοράζει 2,05, άρα το αγοράζει 1,85. Η ερώτηση είναι τα 40 λεπτά, πώς ακριβώς καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι θα αλλάξουν, θα μπορέσει να τα ξεπεράσει η μικρομεσαία επιχείρηση? Και το φοβερό για μένα, και πρέπει να το πω, εγώ δεν θα σας πω ότι, ότι στεναχωρήθηκα γιατί στήριξε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το οποίο λέω καλά κάνει να με κλείσουν οι εταιρείες και οι εταιρείες αυτές οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες. Και ρωτάω, έχει ανάγκη από βιομηχανία στήριξης για τον ενεργειακό, αλλά δεν έχουν ενεργοβόρες μικρομεσαίες? Οι φουρνάριδες, οι οποίοι έχουν κλείσει μόνο τον τελευταίο χρόνο 1,000. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Ότι βοηθάει αυτόν, που εγώ σας λέω δεν θέλω να κλείσει ούτε η βιομηχανία που έχει. Ναι. Το μικρό δεν πρέπει να το βοηθήσει? Δεν πρέπει να το στηρίξει αυτόν? Άρα, μιλάμε γιατί κλείνουν οι φούρνοι. Για τον έναν το στηρίζεις και με εκατοντάδες εκατομμύρια, τον άλλον καθόλου. Ή αν μου επιτρέπετε, στήριξε τους εφοπλιστές με 300 εκατομμύρια. Δηλαδή έχουν ανάγκη οι εφοπλιστές, αλλά δεν έχουν ανάγκη οι μικρομεσαίοι, γιατί πρέπει να πούμε τα τελευταία μέτρα. Εγώ δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο για τις μικρομεσαίες. Κανένα. Και αν υπάρχει ένα, θέλω να τα ακούσω.
0: Πάντως είπε για 72 δόσεις και στο κυριακάτικο μήνυμα για καταναλωτικά δάνεια, αλλά εξαίρεσε τα επιχειρηματικά ή των μικρομεσαίων που είναι με τη θηλιά στο λαιμό.
2: Οι 72 δόσεις δεν είναι στήριξη του μικρομεσαίου. Οι 72 δόσεις είναι το αίτημα μας για 120 δόσεις, οι οποίες θυμίζω ότι έχουν 0 δημοσιονομικό κόστος. Οι όροι που πέρα το ότι είναι διαφορετικοί.
0: Και που είχε αποδώσει στο παρελθόν αυτό το μέτρο.
2: Θα σας πω όμως το τι συμβαίνει. Εγώ με χαρά άκουσα σήμερα ότι μπαίνει ένα θέμα, οι τράπεζες να μην κερδοσκοπούν, τώρα το θυμηθήκαμε, και ότι όταν μπαίνει ένα δάνειο καταναλωτικό και είναι 5.000, μπορεί να πάρει μέχρι 7.500. Το ακούσατε, φαντάζομαι αυτό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα για τα χρέη? Αυτός που το 2014 χρωστούσε 100.000, σήμερα το χρέος αυτό είναι 300.000. Γιατί στο χρέος του έχει πανατόκια, έχει πρόστιμα, έχει τέτοια πράγματα. Τι λέμε εμείς? Να πληρώσει, λέμε, το χρέος του. Να το πληρώσει στο κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο. Γιατί αυτό που σημαίνει είναι σχοκέρδη απέναντι σε όλους αυτούς. Και θυμίζω καλόπιστα ότι εμείς στηρίξαμε τις τράπεζες, ο ελληνικός λαός, με 80 δισεκατομμύρια. Άρα δεν μπορεί στη μια περίπτωση στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να το έχει κάνει και στο μικρό μήλο κάνει, γιατί το ποσό που έχει φτάσει σήμερα είναι, δεν μπορεί να τα αποπληρώσει και με βάση το μειωμένο τζίρο του. Άρα τον οδηγεί στο κλείσιμο. Το χειρότερο απ' όλα είναι, και θέλω να θυμάστε τη μέρα που μιλάμε μετά από λίγα χρόνια, και τον κλείνει με αυτό τον απίθετο που είναι βαρβαρότητα, έχω πει, και θα του, αύριο θα φανείται φυσιολογικό που λέμε, αφού χρωστάει να του πάρουμε το σπίτι, να του πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει, ενώ τον έχει οδηγήσει εκεί. Γιατί δεν είναι λογικό, επαναλαμβάνω, να του ζητά πρόσημα και πανωτόκια, όταν έχει μια οικονομική κρίση, την οποία δεν θα μπορούσε να την ξέρει ο μικρός να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, πώς να αντιδράσει. Και όντας σήμερα αποκομμένος από κάθε εργαλείο, δηλαδή. Φαντάζεστε ότι μιλήσαμε για ένα ταμείο ανάκαμψης που τελειώνει και δεν πήρε ούτε ένα ευρώ η μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάμε για ΕΠΟ που εξαιρείται το 94% των μικρομεσαίων. Όλα αυτά δείχνουν ότι η ύπαρξη καρτέλ και ολιγοπολίων, θέλω να πω, δεν είναι τυχαία. Κάποιος φαντάζεται ότι τυχαία. Στην οικονομία τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το οδηγείς εκεί. Έχουμε την πρώτη περίπτωση που ο καπιταλισμός είναι εις βάρος της ελεύθερης οικονομίας. είναι το πιο βασικό παράδειγμα. Δηλαδή, εμποδίζει την δεύτερη οικονομία η καπιταλιστική αντίληψη που έχει σήμερα η κυβέρνηση με βάση το σχέδιο Πισαρίδη.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Η κυβέρνηση λέει, επέρεται τέλος πάντων, ότι μείωσε 83-86 φόρους, αν δεν κάνω λάθος, και ότι δεν έχει επιβάλει κανένα φόρο. Με συγχωρείτε, εσείς που είστε στην αγορά και εκπροσωπείτε τους επαγγελματίες, έχετε δει τέτοιες μειώσεις? Γιατί, ας πούμε, καινούργιος φόρος δεν είναι το τεκμήριο διαβίωσης που έβαλε στους ελεύθερους επαγγελματίες?
2: Ναι. Δηλαδή, αυτό που κάνει είναι αυτό που λέτε. Ολοκληρώστε, συγγνώμη.
1: Όχι, αυτό ήθελα να δω. Εσείς έχετε, γιατί ίσως εγώ προσωπικά στα δικά μου εισοδηματικά δεν έχω δει καμία μείωση, δεν έχω καταλάβει. Και πολλοί δεν έχουν καταλάβει. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι που έχουν μειωθεί?
2: Όταν λέμε φόροι, για ποιο λόγο παίρνει φόρους η πολιτεία? Για να μπορεί να κάνει τον προϋπολογισμό. Στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο οι άμεσοι φόροι να είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους. Ο άμεσος φόρος χρειάζεται είναι δίκαιος, γιατί ο καθένας πληρώνει με τα εισοδήματά του. Ο έμεσος φόρος είναι άδικος, γιατί πληρώνει φτωχός και πλούσιος με τον ίδιο τρόπο. Έτσι λοιπόν επέρεται η κυβέρνηση ότι έχετε 1,5 δισεκατομμύρια πλεώνασμα. Πού το κάνει το πλεώνασμα? Κάθε φορά που έχουμε πληθωρισμό, σαν να είναι επιχείρηση το κράτος, χαίρεται. Γιατί αυξάνονται τα έσοδά του. Άρα αυξάνονται τόσο πολύ από τους άμεσους φόρους, που ότι δήθεν μειώνει κάποιος από τους άμεσους φόρους, στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό που λέτε, δηλαδή αν δεν είναι ο πιο σκληρός άμεσος φόρος και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο, το τεκμαρτή φορολόγηση, τι είναι? Στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι τι κάνει μόνο αυτόν τον τρόπο, σου δίνει και με τα επιδόματα, σου δίνει 10 ευρώ στη μία τσέπη και μετά σου παίρνει 50. Αυτό κάνει. Γιατί στο τέλος της μέρας ποιοι πληρώνουν για αυτό το πλεώνασμα των 11,5 δις, ποιος πλήρωσε για να γίνει, δεν πλήρωσε ο καταναλωτής, ο μικρομεσαίος, όλοι πληρώνουν. Αυτή η μείωση των φόρων λοιπόν, εγώ θα πω τρία ζητήματα που νομίζω θα λένε όλα. Εννοείται πως είμαστε εκτός μνημονίων. Έχουμε την προκαταβολή φόρου που δεν υπάρχει αντίστοιχο, ό,τι σας λέω, σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού, δεν υπάρχει. Δεύτερον, συνεχίζει να υπάρχει το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο έχει καταργηθεί από τα φυσικά πρόσωπα, θυμίζω, δεν έχει καταργηθεί από τα νομικά πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι επίσης ασύλλητο. Και τέλος, όταν η ίδια η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την πολιτική του να μην δίνει ρευστότητα στους μικρούς, δηλαδή τους αποκλείει από παντού, άρα μόνο αυτό το σχέδιο, αυτό που λέει μείωση φορολόγηση, ένα το οποίο δεν έχει κλεισμένο, έχουμε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, οι οποίες, σας λέω ευθέως, γιατί δεν το λέμε, το 50%, ακόμη και με 120 δόσεις είναι δύσκολο να σωθεί, εάν δεν του γίνει μείωση όλων αυτών που σας είπα, δηλαδή των προσαυξήσεων και των προστήμων. Οδηγεί μαθηματικά την μεσαία τάξη που εκφράζεται μέσα από αυτών των επιχειρήσεων στο κλείσιμο. Όλο αυτό που λέει, κάθε μέτρο που παίρνει έχει σημασία τι απόδοση έχει. Άρα, σε ποιους βοηθάει αυτό? Μόνο τους μεγάλους. Και ολοκληρώνω τη σκέψη με κάτι το οποίο νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να ακουστεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μετρηθεί πόσο φόρο πληρώνει το σύνολο των μικρομεσαίων, δηλαδή σε κάθε 100 ευρώ τι πληρώνει, και πόσο πληρώνουν σε κάθε 100 ευρώ οι χίλιες πολύ μεγάλες ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Γιατί διαπιστώσετε ότι εμείς πληρώνουμε 22, γιατί πληρώνουν 5. Άρα αυτό που λέω συνήθως, η ισονομία δεν υπάρχει. Και λέω ισονομία, δεν λέω καλύτερη μεταχείριση που θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Όλο αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο, αν είναι έτσι, γιατί περνάμε τη μεγαλύτερη κρίση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων? Γιατί κάθε μήνα αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων των μικρών, οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν, και γεννηθεί και ένα νέο τομέα? Δηλαδή, όταν λέμε τα χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, τώρα όπως ξέρετε για τους παρόχους ενέργειας έχουμε φτάσει στα 5 δις λόγω του ενεργειακού, που είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα τους.
1: Εκεί που έχει πάει.
2: Είναι χειρότερη εικόνα από ό,τι συνήθως είναι παρουσιαστεί.
1: Έχεις, Γιώργο, κάτι? Εγώ μία ερώτηση τελευταία θα ήθελα, δεν ξέρω. Επειδή μπήκε στην ατζέντα τις τελευταίες μέρες αυτό το θέμα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη απασχόληση, και προκάλεσε ένα άλλο, έτσι αποδομήθηκε, ή
0: λαϊκισμό το είπε η
1: λαϊκισμό
0: κυρία
1: το είπε.
0: Κεράμερ.
1: Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ διευκρίνησε ότι αυτό το θέμα αφορά κάποιες εταιρείες που λειτουργούν με άλλους όρους και όχι για τα εργοστάσια ή δεν ξέρω κάπου αλλού. Πώς βλέπετε γενικώς αυτό ως ζήτημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας ενδεχομένως το επόμενο διάστημα?
2: Η αρχική τοποθέτηση είναι πέρα.

0: συγγνώμη. Υποθέτω, γιατί η αρχή μου άποψη είναι διαφωνώ πλήρως υποσχόντας επιχειρήσεις, είναι ότι αυτό φαντάζομαι εννοείται ότι όπως μια χώρα σαν την Ολλανδία, στην Αμερική, σε κάποιους κλάδους οικονομίας, κυρίως υπηρεσίες, okay, έχει εφαρμογή, είναι, που δεν είναι εντάσσεως εργασίας, αν μπορούσα να πω τη λέξη εντάσσεως πνεύματος. Όταν κάποιον τον έχω και θέλει να μου φτιάξει κάτι καινούριο, δεν με νοιάζει αν δουλεύει 4-5 μέρες ή 3. Γιατί το αποτέλεσμα που ζητάω είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει ο άλλος που είναι στο εστιατόριο, που είναι στο μαγαζί με τα ρούχα. Πολύ διαφορετικό, ή στο εργοστάσιο. Πολύ διαφορετικό. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τέτοιες απόψεις και σε κάποιες χώρες στην Αμερική, αλλά αφορά κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και το εξηγώ είναι εντάσσεως, αν είναι η λέξη ταιριάζει, πνεύματος. Όπου και εγώ έχοντας επιχείρηση, σας λέω ότι υπάρχουν άτομα στην επιχείρηση που δεν σε νοιάζει αυτό. Σε νοιάζει στο τέλος της μέρας τι είναι αυτό που θα σου δώσει το καινούριο. Δεν μπορεί να αφορά αυτόν ο οποίον τον έχεις στη γραμμή παραγωγής όπως λέμε, γιατί αυτό ωραίο ακούγεται, αλλά δεν γίνεται. Θα κλείνανε όλοι οι μικρομεσαίοι και θα είχαμε πρόβλημα και μεγαλύτερη μικροεδευόμαστε. Άρα θα έλεγα ότι έχει πρακτική εφαρμογή σε πολύ εξειδικευμένους κλάδους της οικονομίας, κυρίως υπηρεσιών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Χατζηθοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σωτήρης, αυτό το ένα λεπτό που έχουμε, έτσι είναι όπως τα λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην έχει μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή δεν έκλεινε φόρνη στο δεύτερο.
2: Αυτό το σχέδιο Πισαρίδη τα προέβλεπε. Ναι. Στην ουσία, από την αρχή το είχαμε διαβάσει όταν δόθηκε, καταλάβαμε που πάει. Το οποίο μέσα στα επόμενα χρόνια, στα προηγούμενα χρόνια μάλλον, τα οποία περάσαμε σταδιακά, προσπάθησε και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Ναι. Αυτό είναι επιλογή, σαφώς είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή και δεν φαίνεται να κάνει και βήμα πίσω.
2: Όχι, γιατί είναι ένα σχέδιο που θέλει την πλήρη εφαρμογή. Ναι. Αυτό το σχέδιο τους πρέπει να μπει σε πλήρη εφαρμογή και εφαρμόζεται και επίσης. Μπορεί να το λέει και να το χαρακτηρίζει λαϊκίστικο το όλο θέμα η κυρία Κεραμέως και όλοι αυτοί, αλλά με συγχωρείτε, δηλαδή η διαπίστωση ποια είναι. Λέει κατηγορεί την αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ας πούμε, ότι λαϊκίζεται όταν λέτε ότι κάνουμε πολιτική για τις ελίτ. Κάνουμε ταμείο ανάκαμψης για την ελίτ. Δίνουμε σε λίγους για... Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι διαπιστωμένο. Ανεξαρτήτως το πώς ερμηνεύεται από τον καθένα. Δεν διαπιστωμένο ότι αυτή τη στιγμή τέσσερα καρτέλ που λιμένονται την αγορά και τη διαμορφώνουν, κερδίζουν τα πάντα, δηλαδή τράπεζες, ενεργειακοί φορείς, σούπερ μάρκετ. Ποιοι άλλοι είναι από όλοι αυτοί? Αυτοί είναι. Όλο το χρήμα εκεί πέρα είναι. Και το κράτος, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος. Δηλαδή τα υπερπλεονάσματα, ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος στην όλη ιστορία είναι το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να την πούμε τώρα αυτή? Αυτό είναι λαϊκισμός, αυτή είναι η.
1: Και αυτό σκάνδαλο είναι. Κάτι απευθείας αναθέσεις, ο τρόπος που μοίρασαν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό σκάνδαλο είναι. Δηλαδή, αν το δεις, σκάνδαλο είναι. Αυτό ήταν Σπύρο, κόβουμε διαφημίσεις. Εντάξει, ό,τι πει ο Σπύρος.
3: Το κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.
1: Επιστρέψαμε.
0: Ξέρεις, με αφορμή τώρα το τελευταίο που είπαμε με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, σε σχέση με την τετραήμερη εργασία, απλά πίσω από αυτό κρύβω υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή το άγχος αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ να καινοτομήσει σε κάποια πράγματα, ρίχνει χωρίς πρόγραμμα και χωρίς σχεδιασμό μία ρουκέτα για να δημιουργήσει μία φασαρία, τέλος πάντων, νταβαντούρι που λέμε στα χωριά μας.
1: Η εναλλακτική πρόταση με μία ψηφοδιαφορά, ναι. Και τι να κάνω, λέει, τι να κάνω, ρίξε και αυτό.
0: Εντάξει, και δίνει πατήματα τώρα στους άριστους εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης να απαντήσουν με επιχειρήματα τα οποία πραγματικά εμφανίζονται ως φωστήρες. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα το οποίο δεν συζητάει και γιατί πρέπει να το συζητήσει κατά τη γνώμη μου η κοινωνία και όχι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση, το οποίο είναι ποιο? Ότι έχουμε μπει σε ρυθμό τεχνητής νοημοσύνης όπου αλλάζει και τις εργασιακές σχέσεις και ήδη υπάρχουν σε πειραματικό στάδιο σε χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία ή το Βέλγιο και διάφορες άλλες, σε κάποιες πραγματικά μονάδες εντάσεως κεφαλαίου μυαλού, όπως το είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, που έχουν εφαρμόσει χαμηλότερο ωράριο και την κατοίκον εργασία, αλλά και χαμηλότερο ωράριο. Έχουν μειώσει τις ώρες εργασία. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει, αλλά όντως αυτό που δεν μπορεί να περπατήσει είναι η εστίαση τώρα, πώς μπορεί να δουλεύει τετραήμερο όταν σε μια χώρα που έχει τον τουρισμό και την εστίαση σε πρώτη γραμμή για να μπορεί να επιβιώνει, ας πούμε, πώς θα λειτουργεί.
1: Και τα Σαββατοκύριακα η εστίαση περιμένει να έχει καλύτερα κέρδη, που βγαίνει ο κόσμος, υποτίθεται, έτσι όσοι μπορούν, εν πάση περιπτώσει.
0: Και βεβαίως εδώ πέρα έρχονται να δικαιολογήσουν όταν έχει η κυβέρνηση η συγκεκριμένη νομοθετήσει το εξαήμερο εργασίας, είναι νομοθετημένο, θυμάσαι Γιώργο, δεν είναι, μακριά. Το 13ωρο είναι νομοθετημένα. Και τι επικαλέστηκε? Την ανάγκη λειτουργίας της οικονομίας με βάση την περισσότερη εργασία και την περισσότερη παροχή, ας πούμε, εργασιακής.
1: Να πούμε ότι ο Παναγόπουλος έχει βάλει πλάτη στο εξαέμερο και στο 13ωρο.
0: Βεβαίως έχει βάλει πλάτη.
1: Σε σχέση με αυτά
0: σε όλα αυτά έβαλε πλάτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί με βάση αυτό να δίνεις άλοθη σε μια κυβερνητική πολιτική που τα έχει κάνει ματάρα. Δηλαδή πες κάτι άλλο, εδώ εμφάνισε μια έκθεση η οποία να λέει ότι εν πάση περιπτώσει να μειώσουμε τις ώρες εργασίας. Αντί 8ωρο να δουλεύουμε την αυτή 6ωρο, 7ωρο ας πούμε. Για να δώσουμε τη
1: θέση. Είναι αυτό που είπες τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δώσει κάποιες προτάσεις στη λογική της εναλλακτικής λύσης, της προοδευτικής πρότασης και όλα αυτά. Δυστυχώς όμως δεν του βγαίνει, έτσι. Γιατί δεν το βλέπει αυτό το πράγμα και η κοινωνία δεν έχει σπράξει, δεν. Και νομίζω ότι μου έλεγε μάλιστα κάποιος ότι με όλα αυτά που κάνει, ότι τι διεύρυνση είναι αυτή, τι εκείνο, τι το ένα, τι το άλλο, και τελικά μήπως θέλει, αναρωτήθηκε δηλαδή, παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι θα έλεγα ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τελικά θέλει ένα μικρό και ελέγξιμο κόμμα, παρά τα αυτά που λέει ότι θα είναι πρώτος με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό. Προχθές αυτό το πράγμα, ας πούμε, μου έλεγε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή γελούσε με αυτό που έβλεπε για διεύρυνση. Όλα αυτά.
0: Καλά, είπαμε, η διεύρυνση αυτή τώρα είναι για το Θεαθήνα, δεν είναι ουσιαστική διεύρυνση. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνω ένα μέτρο, γιατί ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει και να παίξει τον εναλλακτικό ρόλο, κυβερνητικό ρόλο, θα πρέπει να έχει επεξεργασμένες θέσεις με βάση, ας πούμε, αυτό που αποδέχεται ή που επιζητεί η ίδια η κοινωνία. Ναι. Δεν μπορεί να λέει τώρα ρίχνουμε κάτι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή Υπάρχει, ξέρεις, έχουμε ζήσει μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση στοχευμένα και με τα σχέδια Πισαρίδη και όλων αυτών έχει προχωρήσει σε κάποιες λογικές που εντατικοποιούν τη συμμετοχή των ανθρώπων στο εργασιακό του και βεβαίως του στερούν και δικαιώματα αυτά. Αυτό είναι σχέδιο. Δηλαδή, και τι, σου ρίχνει και το τυράκι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η κυβέρνηση με βάση όλους τους νόμους επέτρεψε να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μάλιστα δεν τους κόβει και το πέναλτι που είχε, είναι ακριβώς τη λογική αυτή. Δηλαδή σου δίνει το τυράκι και από εκεί και πέρα στα παίρνει με τους φόρους.
1: Είδες όμως τώρα αυτό που λες, σου δίνει το τυρί, στα παίρνει με τους φόρους και από την άλλη. Είναι το εξής. Αντί να ζει αξιοπρεπώς με τη σύνταξή του κάποιος συνταξιούχος, του λέει πήγαινε για δουλειά, κρατάει μια θέση εργασίας ακόμα ο συνταξιούχος και πρέπει να του πεις και ευχαριστώ που σου επιτρέπει να πας να δουλέψεις ως συνταξιούχος για να μπορέσεις να ζεις αξιοπρεπώς, αν μπορέσεις.
0: Αυτό είναι το ζήτημα επομένως. Πώς διεκδικείς αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Και αυτό είναι ζήτημα. Το άλλο είναι ότι έχουν στοχεύσει στην ένταση εργασίας για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μέσα παραγωγής και ό,τι έχουν, και από την άλλη σου δίνει και σένα ένα δέλεαρ για να νιώσεις ότι κάτι κάνεις και ότι αυξάνεις τη δυνατότητα να παίρνεις κάτι της παραπάνω για να μπορείς να βγει. Αλλά δεν βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής εν τέλει, διότι υπάρχουν άλλους τρόπους που σου τα παίρνουν με χίλιους δυο τρόπους. Άρα λοιπόν ο στόχος και η στόχευση πρέπει να είναι συγκεκριμένη πάνω σε αυτό, στο να βελτιώσει αυτό και όχι τα υπόλοιπα που τα μπερδεύουμε και δημιουργούμε θολούρα και σύγχυση στην κοινωνία, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε γιατί θα έχουμε...
1: Έχουμε τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Σοκράτη Φάβλου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, πώς είδατε το κυριακάτικο μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη, χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς υποκλοπές, χωρίς δάνεια, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν σήμερα την πρόταση για την προανακριτική, το ΠΑΣΟΚ διάλεξε πάλι ένα διαφορετικό δρόμο. Αλλά βλέπουμε να διαμορφώνεται κάπως έτσι, ας πούμε, σήμερα η επικαιρότητα.
2: Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, καθώς δεν απέφυγε να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα τα οποία ήταν και είναι τα κρίσιμα και στα οποία έχει πρόβλημα, διότι έχει καταπατήσει το κράτος δικαίου, έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε σχέση με την ακρίβεια και την ασφαλοκέρδεια, έχουν δημιουργηθεί θέματα σε σχέση με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλα αυτά έκανε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα εδώ μιλάμε για έναν πρωθυπουργό όχι μόνο κατώτερο των περιστάσεων, θα αφάζει κάποιον να του γράφουν ένα αφήγημα κάθε Κυριακή να κάνει δίθεν θετική ατζέντα, όταν η ατζέντα είναι άλλη. Από τις πολιτικές του είναι άλλη. Όχι από κάτι έξω από τις πολιτικές του. Από την άσκηση των κυβερνητικών πολιτικών έχουμε μια ατζέντα αρνητική, συνεχόμενη. Κοιτάξτε, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω. Το δεύτερο, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως, είναι στην αναγκαιότητα επιτέλους να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω ιδιαίτερες ελπίδες ότι με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να πέσει άπλετο φως. Το έχουμε καταλάβει πλέον. Θέλει να συγκαλύψει. Και το έχει καταλάβει και η κοινωνία. Η απαντάση στις μετρήσεις κατά 70% ότι χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τη συγκάλυψη. Όμως εδώ πέρα πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Γι' αυτό το λόγο βεβαίως εμείς σήμερα το πρωί καταθέσαμε μαζί με τη Νέα Αριστερά έτοιμα σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Λιβανό και Αραπατζή για να διερευνηθεί το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν περιγραφεί όλο το προηγούμενο χρονοδιάστημα και πρέπει να διερευνηθούν. Δεν είμαστε εμείς εδώ για να απαντήσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται η προανακριτική. Και αν η προανακριτική το κρίνει, γι' αυτό χρειάζεται στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση τι κάνει, δεν αφήνει άλλες φορές να πάνε στη δικαιοσύνη τα θέματα, άλλες φορές να πάνε καν σε προανακριτική. Προσπαθεί, συγκαλύπτει, ψάχνει κάθε φορά επικοινωνιακά με ποιον τρόπο θα συγκαλύψει κάθε φορά το ζήτημα, τα βάζει όλα σε ένα ζύγι μικροκομματικό, ενώ εδώ πέρα έχουμε σκάνδαλα που οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα είχε παραιτηθεί.
1: Μάλιστα. Και ναι, μεν θα έχει παρατηθεί, αλλά όχι μόνο δεν παρατείται ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζει την πορεία αυτή. Και βέβαια υπάρχει και το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν ανασύρεται από το αρχείο. Και αναρωτιέμαι αν ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει.
0: Και αυτός παρατηθεί. Και αυτός παρατηθεί.
2: Κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα, εδώ έχουμε άλλο ένα φοβερό ζήτημα. Έχουμε το σκάνδαλο λοιπόν των υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Παρακολουθούνταν η ηγεσία του στρατού, πολιτικοί αντίπαλοι, πολιτικοί αρχηγοί. Και δεν λένε καν, δεν εφαρμόζουν τα αποφάσεις του Συμβουλίου της Υπηρεσίας. Για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι παρακολουθήσεις. Ταυτόχρονα με την ΕΕΠ και το Predator, ένα παράνομο λογισμικό, γινόταν οι παρακολουθήσεις. Είναι φανερό με ενιαίο κέντρο. Υπήρξαν αποκαλύψεις μέχρι και πού ήταν το ενιαίο κέντρο στη χώρα. Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.
1: Ναι.
2: Και καταδικάζονται αυτοί που τα υλοποιούσαν, οι οποίοι λένε στο μονομελές, οι οποίοι λένε ταυτόχρονα, οι οποίοι λένε ταυτόχρονα καταδικάζονται ότι τα δίνουν μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
2: Και δεν ανοίγει ξανά ο φάκελος, αλλά μπαίνει σε αρχείο από τον εισαγγελέα, ο οποίος είχε υπογράψει, όπως αποκαλύφθηκε, τις παρακολουθήσεις κορυφαίων υπουργών, για παράδειγμα, της χώρας, όπως του κ. Χατζηδάκη και άλλων προσώπων. Ο ελεγκτής λοιπόν και ο ελεγχόμενος, και μέσα σε μια πρωτοφανή κατάσταση, που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε, δεν θα είχε επιληφθεί ο ίδιος του θέματος, αλλά θα είχε επιληφθεί κάποιος άλλος στη δικαιοσύνη, ο ίδιος αποφασίζει να μην γίνει έρευνα που τον αφορά κιόλας. Κοιτάξτε, αυτό εδώ που σας περιγράφω τώρα δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας της χώρας, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου να γίνεται ανεκτός. Και ένα είναι το βέβαιο, ότι όσα και να προσπαθήσουν να συγκαλύψουν, όταν πρόκειται για τόσο σκανδαλώδη ζητήματα που σας περιγράφω, τόσο προφανή, αυτά δεν θα μείνουν στο σκοτάδι. Όσο και να καθυστερήσουν. Δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν σε ένα χρόνο. Δεν θα γίνουν σε ένα χρόνο, θα γίνουν σε δύο χρόνια. Αλλά θα βγουν στο φως. Θα μάθει η ελληνική κοινωνία τι έγινε. Όσο νωρίτερα το μάθει, τόσο καλύτερα για τους υπεύθυνους.
0: Κύριε Θεοχαρόπουλε, σκέφτομαι το εξής. Ο μέσος πολίτης, θα σας το πει, ας πούμε, το εισπράτητε κι εσείς μέσα στον κόσμο είστε, λέει το πολύ απλό, κατανοεί πλήρως, έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση αυτή, ακόμα και οι άνθρωποι που την ψήφισαν ή την ψηφίζουν ή επιμένουν να την ψηφίσουν για όποιους λόγους, είναι, προσπάθησε και προσπαθεί να συγκαλύψει, είναι διεφθαρμένη. Υπάρχει η έλλειψη, η ελληματική δημοκρατία και η θεσμική λειτουργία της χώρας είναι προβληματική, το πιστεύουν όλοι πια, έχει περάσει και φαίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις με τα ποιοτικά στοιχεία, ακόμα και αυτών των δημοσκοπήσεων που είναι πειραγμένες, να το πω έτσι εγώ και θέλω. Υπάρχει, καταλαβαίνει όμως ο μέσος πολίτης ένα πολύ απλό πράγμα, ότι ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει το κλίμα. Άλλοτε εύστοχα, άλλοτε αυτό. Πάντως είναι το λογικό αυτό. Μιλάω κοινικά. Λογικό είναι. Από την άλλη μεριά όμως εισπράττει ένα φαινόμενο ότι η αντιπολίτευση, και δεν την επικεντρώνω, δεν την απομονώνω σε έναν, σύσσωμη, κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει αυτό το δίπολο λειτουργικό. Δηλαδή και να σωθεί ο Μητσοτάκης και να πάει εντελώς σε άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εναλλακτικός λόγος. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο που θέλω να τονίσω σε αυτά που πράγματι διάφορα ακούγονται από τους πολίτες και τα ακούμε και εμείς και εσείς εύλογα μεταφέρετε τα ερωτήματα που υπάρχουν στην κοινωνία. Θέλω να σας πω, το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι, και αυτό και στο αφήγημα που προσπαθεί να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην πολιτική. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία έχει κάνει ξεκάθαρες προτάσεις και σε κοινοβουλευτικό πεδίο και στην κοινωνία για την επίλυση πολλών από αυτών των ζητημάτων και έχει αποκαλύψει και πράγματα. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Όσον αφορά, για παράδειγμα, στις υποκλοπές, έχει αποκαλύψει από την αρχή, το θυμάστε, είμαι βέβαιος, κοινοβουλευτικά τα προηγούμενα χρόνια πολλά ζητήματα. Όσον αφορά το έγκλημα των Τεμπών, είχε αποκαλύψει μέχρι και τα θέματα σε σχέση με το τι είχε συμβεί τότε με τις παράνομες μετατάξεις με σταθμές. Πολλά που έχουν αποκαλυφθεί ταυτόχρονα με την κοινωνία. Άρα, στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όμως ταυτόχρονα, ενώ στην πολιτική δεν είναι όλοι οι ίδιοι, απαιτείται να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό οι πολίτες, όσο δεν το αντιλαμβάνονται, υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, όσο δεν αντιλαμβάνονται, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με όρους παράταξης, ενώ από την άλλη πλευρά ο προοδευτικός χώρος είναι κατακαιρματισμένος. Και αυτό οδηγεί, ακόμα και να πέφτει, είναι κάτω από το 25%, ό,τι στοιχεία για να βλέπω, είναι κάτω από το 25% η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι με όρους παράταξης. Έχουν φύγει κεντρώοι, φεύγει ο κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία που ψήφισε, αλλά παραμένει με όρους παράταξης, μπορεί να παραμένει να είναι πάνω από το 20%, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό πιθανόν για να τη δείχνουν ακόμα πρώτη στις μετρήσεις. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να το καταλάβουμε ότι απαιτούνται δύο στοιχεία για να είμαστε προωθητικοί. Το πρώτο είναι ενότητα και το δεύτερο είναι ανασύνθεση. Δηλαδή χρειάζεται όσο μεγαλύτερη ενότητα και βεβαίως να υπάρξει και μία ανασύνθεση, να μπει δηλαδή μπροστά, να υπάρχει ένα όραμα καινούριο για τον προοδευτικό χώρο. Κοιτάξτε τώρα, σε σχέση με αυτά τα δύο, θα σας φέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις του πήρε στο πρόσφατο συνέδριο. Είναι πίσω από τις ιστορικές ανάγκες εποχή. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέει εδώ και καιρό ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα και ανασύνθεση για να μπορέσει να υπάρξει την επόμενη μέρα λύση για τον προοδευτικό χώρο, ισχυρή. Υπάρχουν προτάσεις καθημερινά, σας είπα παραδείγματα προηγουμένως, αλλά αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι είναι νικηφόρα κυβερνόσα προοπτική αυτή. Όσο λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ πήγε και έκανε ένα συνέδριο. Έκανε ένα συνέδριο για να αποφασίσει ότι δεν θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία στην ουσία, όχι να αποφασίσει με ποιον θα πάει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Στο συνέδριό του. Με αποτέλεσμα, έκανε ένα συνέδριο στο οποίο αποφάσισε να πάει αυτόνομα. Και τι είπε στην ελληνική κοινωνία, ότι εγώ μόνος μου ως ΠΑΣΟΚ μπορώ να κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε, πάτε σε ένα καφενείο και σας το πει έστω και ένας ότι αυτό μπορεί να συμβεί, πραγματικά να το εντοπίσετε, να το ξέρω κι εγώ. Θέλω να σας πω με αυτό το παράδειγμα ότι εδώ πέρα έκανε ιστορικό λάθος, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Με τις αποφάσεις του συνεδρίου του. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν και θα πρέπει να παλέψουμε αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε, γιατί ουσιαστικά μπαίνουμε σε προεκλογική κατάσταση από εδώ και στο εξής, είναι όσο μεγαλύτερη ενότητα και ταυτόχρονα και ανασύνθεση για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό ο ισχυρός προοδευτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με όρους παράταξης. Γιατί δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να λειτουργεί με αυτούς τους όρους και από την άλλη να υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η λύση του.
0: Αυτό δεν αφορά, να το πω έτσι τώρα, γιατί υπάρχει επίκειται και νέο κόμμα, μιλάω για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι λίγο ότι έχει καθυστερήσει αυτός ο προβληματισμός, ας πούμε, ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η Προοδευτική Συμμαχία τον εκφράζει, θα έπρεπε να τον εκφράζει αυτός ο προβληματισμός, γιατί αυτό που αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ενδεχομένως ετεροκαθορίζεται. Όταν περιμένει κάτι να ξεκαθαρίσει από εκεί που δεν ξεκαθαρίζει, ενώ από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα δεν μπερδεύει τον κόσμο σήμερα.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία έχει μια σαφή θέση ότι απαιτείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκληση αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για να μπορέσει να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πιθανότητα, να το πω έτσι απλά, κυβερνητική προοδευτική απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία νικηφόρα. Είναι προφανές ότι σε αυτό το πλαίσιο, και γι' αυτό έχουμε πάρει και τις ανάλογες αποφάσεις, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντικός. Στο να μπορεί να δραματίσει και ο ίδιος. Από εκεί και μετά δεν έχει ξετυλίξει ακόμη τις δικές του κινήσεις. Μένει να τις δούμε. Αυτό το οποίο, βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, όσοι και όσοι θέλουν και μπορούν, πρέπει να συμβάλλουμε με θετικούς προωθητικούς όρους σε αυτή την ενότητα και την ανασύνθεση. Δηλαδή, μακριά από νέους, μακριά από κατακαιρματισμούς, μακριά από εσωστρέφειες, να το πω πολύ απλά. Κουράστηκε ο κόσμος της αριστεράς, κύριε Καψόχα και κύριε Βούλγαρη, από την εσωστρέφεια και τις εσωτερικές στον χώρο της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου και της προοδευτικής παράταξης διαμάχες. Θέλει τις πολιτικές διαμάχες απέναντι σε αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη που έχουμε σήμερα, απέναντι σε αυτή την υπονόμευση κράτους δικαίου, απέναντι σε αυτή την εσχροκέρδεια που δημιουργεί ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας. Αυτά θέλει να δει και να το δει με μία φωνή. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τις πρόσφατες ημέρες. Καταθέτουμε πρόταση για τον 35ωρο. Όλες οι δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ξέρετε από πότε την έχει καταθέσει αυτή την πρόταση. Χρόνια τώρα. Την καταθέτει στο συνεδριά του και στο 21 και στο 22 το καταθέτουμε χρόνια. Έρχεται και το ΠΑΣΟΚ και την καταθέτει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καταθέτουμε έτοιμα προανακριτικής. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να την καταθέσει μόνο του πάλι. δεν θέλω να το απομονώσω στο θέμα του Πασόκ, αλλά αυτές οι θέσεις, φαίνεται ότι στο προοδευτικό χώρο είναι κοινές. Γιατί να υπάρχουν κατακαιρματισμοί? Γι' αυτό λέω λοιπόν. Όσες θέλουν και όσοι θέλουν και αντιλαμβάνονται και μπορούν αυτή την αναγκαιότητα ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει κυβερνόσα προοπτική την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος, όσο το δυνατόν περισσότερη ενότητα.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος έξω έχει τέτοια προβλήματα, το οποίο αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ότι όταν θα φτάσει η κάλπη, να μπορέσει να ακουμπήσει κάπου για την επίλυση των προβλημάτων του. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω, κύριε Καψόχα και κύριε Βουλγάρη, ότι δεν λείπουν οι προτάσεις.
0: Όχι,
2: σας είπα ορισμένες πριν. Σας είπα πριν ορισμένες.
0: Δεν λείπουν, βεβαίως.
2: Δεν λείπουν οι προτάσεις. Τώρα μην είμαστε γενικώς στην πολιτική και στην κοινωνία άδικη. Θα δείτε δηλαδή αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, να πω για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τώρα, να μην μιλήσω για άλλα κόμματα, το οποίο αν αύριο γινόταν η έπαιρνη διακυβέρνηση της χώρας, πραγματικά με αυτή την εμπειρία, τη γνώση και τις ρηξικέλευτες ζωσπαστικές προτάσεις μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα. Τι λείπει αυτή τη στιγμή? Λείπει να νιώσει ο κόσμος ότι αυτός ο πόλος είναι ισχυρός, νικηφόρος, και αυτός ο κατακαιρματισμός που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η φθορά που πήγε στα προηγούμενα χρόνια, δεν θέλω να πω στις αιτίες, τις έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτό οφείλει πλέον να σταματήσει και να γίνει η αναδιάταξη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προωθητική. Αυτό θέλει ο κόσμος, θεωρώ, αυτό περιμένει ο κόσμος. Σε αυτό το ζήτημα πραγματικά θεωρώ ότι πολλές δυνάμεις μπορούν να δραματίσουν αποφασιστικό ρόλο, και βεβαίως και ο σημαντικός, όπως σας είπα προηγουμένως, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικός ρόλος.
0: Μάλιστα,
1: μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρώην βουλευτής, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Σοκράτη Φάμελου.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επίμονα από την πρώτη στιγμή ο κύριος Φάμελος έχει τοποθετηθεί για αυτή την ενότητα, και βεβαίως και με το Πασόκ. Μάλιστα κάποια στιγμή παρεξηγήθηκε και το γεγονός ότι υπόθηκε σε μια αποστροφή της κάποιας ομιλίας του καιρό τώρα, ακόμα και σε κοινό ψηφοδέλτιο είχε πει τότε και υπήρξε. Προφανώς υπάρχει ζήτημα, αλλά ωστόσο φτάσαμε στο παραένα των εκλογών. Δηλαδή δεν μπορεί,
1: τον Οκτώβρη.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Αν είναι τον Οκτώβρη, ναι. Λοιπόν,
0: έχουμε
1: να
0: εκτακτό.
1: Ότι, ναι, παραιτήθηκε ο Χάρης Χριστανίδης από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο.
0: Ήταν φανερό πια αυτό. Ότι...
1: Αν έχουμε λίγο χρόνο, Σπύρο, να πω ότι όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν παρετούμε από το Πασόκ των Ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Να πούμε ότι πλέον έχει γίνει προσωπικό αυτό, αν έχουμε μισό λεπτό. Είχε εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε πάρει έδρα στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και κράτησε τη Θεσσαλονίκη για να μην εκλεγεί ο κύριος Καστανίδης.
1: Παρόλο που είναι κριτικός, κράτησε την έδρα, και όχι μόνο αυτό, δήλωσε κιόλας ότι η Θεσσαλονίκη απέκτησε βουλευτή. Και στο συνέδριο του Πασόκ που λέμε, πέρασε στο καταστατικό μια διάταξη που λέει πόσες φορές και πόσα χρόνια θα είναι βουλευτής κάποιος, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ήταν ένα φωτογραφικό, μια φωτογραφική διάταξη που πέρασαν στο Πασόκ στο συνέδριο, για να μην μπορεί να είναι υποψήφιος ο Χάρης Καστανίδης με το Πασόκ. Λοιπόν, να, τώρα που έρχεται ο Χάρης Καστανίδης και λέει δεν φεύγω από τον χώρο, φεύγω από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, συνεχίστε να ακούτε Κόκκινο.
1: Και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και Γιάννα Παπαδάκου με πολύ σημαντική συνέντευξη και αποκάλυψεις. Καλή συνέχεια.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνίχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατατέθηκε νωρίτερα η κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιου Λιβανού και κατά της τέους Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή. Η πολυσέλιδη πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο γαλάζιων πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο ότι η εν λόγω δικογραφία αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεως στη λειτουργία του ΟΠΟΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σε άλλο σημείο της πρότασης, τονίζω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βράζει και δεν αποκλεί εκλογικές εξελίξεις μέχρι το φθινόπωρο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, σε δήλωσή του στο κόκκινο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει θέαμα, αλλά απουσία τίποτα, προσθέτοντας πως τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών η κυβέρνηση απουσιάζει. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Παράλληλα, το νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει πλήρως τι θα περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του δανείου. Την ίδια ώρα, ανεπαρκές χαρακτήρες της προτινόμενης ρυθμίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών και ότι τα υπερκέρδη τους φορολογήθηκαν με τους χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες. Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Γρηγόρης Δημητριάδης έχει επιδοθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη γαλάζιου τρόλ και ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθηση του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα NGR. Όταν ο κύριος Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν ούτε μία τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη. Είναι τουλάχιστον παράδοξο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής, βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ με βαριές κατηγορίες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία με στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων ουδέτερων χωρών, προειδοποιώντας ότι τυχόν παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί βία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ θετικές συζητήσεις με τη χώρα του Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θετική εξέλιξη, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ανθρωπιστική πρωτοβουλία, λόγω, όπως είπε, λήψεων τροφίμων σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους, προειδοποιώντας το πολεμικό ναυτικό να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει η Ιρανική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το Άξιος, το αμερικανικό σχέδιο δεν προβλέπει απαραίτητα συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε συντονισμένο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την άφιξή του στην Αρμενία. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για ασαφές πλαίσιο, ενώ τόνισε ότι είναι ζωτική σημασία στο σεβασμό της εκεχηρίας στο Λίβανο. Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12 ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Άνω Λιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε κινηθεί με ασφάλεια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σήμερα Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ. Οι νερατζούροι επικράτησαν 2-0 της Πάρμα Σαν Σίρο και βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη. Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της Σερίε Α.
5: Ο καιρός.
7: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλό σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Να συστηθούμε. Στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου, στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου 105,5. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, τον ήχο Σπύρος Παπακώστας, την παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber 69 85 87 00 59, αλλά και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 32 17 777. Ας δούμε λοιπόν λίγο το στίγμα της εβδομάδας. Η δικαιοσύνη πάντα στο επίκεντρο και οι έρευνες για τα σκάνδαλα. Στη Βουλή η κοινή πρόταση προανακριτικής από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την κυβέρνηση, στη σύσκεψη που έγινε ανήμερα Πρωτομαγιάς, παρακαλώ, είπε τον κύριο Μητσοτάκη, να αποφασίζει να κάνει ό,τι ξέρει να κάνει καλά. Συγκάλυψη. Δεν θα δεχθεί δηλαδή, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, πληροφορίες που ακούμε για το Κόκκινο, την πρόταση για προανακριτική, ακολουθώντας βέβαια αυτό που έχει κάνει και για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη, οι αποκαλύψεις για το βαρύ τραύμα που έχει προκαλέσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρώτα στο Κόκκινο είχαμε αποκαλύψει, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, είχε κόλλημα για να πραγματοποιήσει την έρευνα για τις υποκλοπές, αφού είχε υπογράψει 11, μαθαίνουμε από το INGR αυτή τη φορά, παρακαλώ, άρσης απορρίτου, δηλαδή είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις για 11 στόχους, όπως αναφέρονταν σε αυτό το περίφημο, τον περίφημο κατάλογο που είχε δώσει τη δημοσιότητα ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Ανάμεσά τους ο Θανάσης Κουκάκης, ο συνάδελφος του κυρίου Τζαβέλα, ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, ο οποίος ως επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας τότε, τι έρευνες πραγματοποιούσε, ξέρετε τι έρευνες πραγματοποιούσε, αυτές για το σκάνδαλο της Νοβάρτης, παρακαλώ. Ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν, για να συνεχίσουμε, είχε υπογράψει και την άρση απορρίτου για τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη και όλη του την οικογένεια, τη σύζυγό του. Και εδώ να κάνω και μια παρατήρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή είχε επιτεθεί εναντίον του τύπου που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο της Κύπρου, στο οποίο είχε ακουστεί και το όνομα του κυρίου Μιλωνάκη. Θα ζητήσει τώρα και ο ίδιος συγγνώμη από το στενό του συνεργάτη που τον παρακολουθούσε, ενώ από ό,τι φαίνεται δεν έχει. Κακώς τον παρακολουθούσε, δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι, δεν έχει αποκαλυφθεί η εμπλοκή του σε κάποιο σκάνδαλο, σε κάποια υπόθεση. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για υποκλοπές, πολύ βασικό ρόλο στην αποκάλυψη αλλά και στη δικογραφία για τις υποκλοπές στην ιστορική πια δίκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών έχει παίξει σίγουρα ο κατάλογος αυτός που, στον οποίο αναφερθήκαμε και πριν, ο οποίος είχε δοθεί στην δημοσιότητα από την Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γιατί όποιος θέλει να βρίσκει, όποιος ψάχνει δηλαδή βρίσκει, σε αντίθεση με τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος δεν έκανε καμία έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, αυτός θα είναι και ο πρώτος μας προσκεκλημένος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής, είπαμε, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κύριος Μενουδάκος έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη πολλά χρόνια. Είπαμε, έχει συμβάλει πολύ στην αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών και πρόσφατα ο κύριος Μενουδάκος έχει κάνει και ένα σχόλιο για αυτή την αρχιοθέτηση, τη δεύτερη, την τρίτη αρχιοθέτηση από την πλευρά του κυρίου, από την πλευρά του Άριου Πάγου, γιατί είχαμε και τον κύριο Ζήση προηγούμενα, που και αυτός δεν είδε τίποτα. Αυτός έκανε έρευνα, κάλεσε μάρτυρες, δεν ξέρω ποιους κάλεσε τώρα, δεν κάλεσε αυτούς που έπρεπε. Ο κύριος Τζαβέλας όμως ουσιαστικά επί της ουσίας αρνήθηκε να κάνει έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο λοιπόν ο κύριος Μενουδάκος και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Μενουδάκο, μας κάνετε ποδαρικό.
1: Καλή αρχή κύριε Παπαδάκου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ κοντά μας. Να σας ρωτήσω τώρα, θέλω ένα σχόλιο, κάνατε μία ανάρτηση αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της διάταξης του κυρίου Τζαβέλα, η οποία βάλετε όπως ξέρετε έτσι, με ανακοινώσεις σχεδόν από όλο τον νομικό κόσμο ή τουλάχιστον από πολύ μεγάλη μερίδα του νομικού κόσμου, και θέλω να σας ρωτήσω τι εννοείτε όταν λέτε ότι σε αυτή την, ας πούμε, το χαμηλό επίπεδο στην αξιοπιστία της δικαιοσύνης, ότι έχει συμβάλει, λέτε, Κραυγαλαίο, λέτε, παράδειγμα, κάνατε μια ανάρτηση αμέσως μετά τη διάταξη του κ. Τζαβέλα, Κραυγαλαίο, λέτε, παράδειγμα, είναι η παρεμπόδιση να φωτιστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Τι εννοείτε με αυτό? Αυτή είναι και η πρώτη μου ερώτηση.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκου, δεν χρειάζεται κανείς, αν και εγώ ένα κομμάτι της δικογραφίας το ξέρω, γιατί όπως είπατε κι εσείς, προετοιμάσαμε το υλικό για το...
0: Θα σας ρωτήσω για αυτό, πώς εσείς βρήκατε αυτά που δεν βρήκαν ναι. 3-4 εισαγγελίες εκεί που ψάχναν. Λοιπόν, για πείτε μου, ναι.
1: Αλλά είναι μια περίπτωση που νομίζω βοά. Υπήρχε μια πρώτη αρχιοθέτηση εκ μέρους της εισαγγελίας του Άριου Πάγου. Κατέληξε σε μια έρευνα, για μένα δεν ήταν πλήρης, ο εισαγγελέας ο κ. Ζήσης. Ακολούθησε όμως η απόφαση του δικαστηρίου, όπου αν μη τι άλλο, από την ίδια την απόφαση προκύπτουν τα νεότερα στοιχεία. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να ψάξει κάποιος να κάνει και περαιτέρω έρευνα. Την έρευνα την έκανε το πρωτοδικείο. Από την απόφαση και τα πρακτικά της απόφασης του πρωτοδικείου, του πλημμυριοδικείου, του μονομελούς πλημμυριοδικείου, προκύπτει σειρά νεοτέρων στοιχείων. Αυτά ήταν άξια προς διερεύνηση. Ήταν αναγκαίο να διερεύνηθουν. Και ήταν αναγκαίο, για να, αν μη τι άλλο, για να προστατευτεί η δικαιοσύνη, να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτή ήταν η έννοια που λέω ότι οι ίδιοι δικαστές δεν την προστατεύουν και είναι υπεύθυνοι για τη χαμηλή αξιοπιστία.
0: Είστε έμπειρος δικαστής τώρα εσείς. Και εντάξει, τα λόγια σας είναι σημαντικά, γιατί όπως λέτε ξέρετε και μεγάλο μέρος της δικογραφίας. Έχετε διαβάσει προφανώς και την απόφαση. Την έχετε διαβάσει την απόφαση του πλημμυριοδικείου. Είναι 2.000 σελίδες βέβαια, αλλά
1: ναι,
0: ίσως την έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση. Για πείτε μου, να τα πούμε απλά στον κόσμο. Ποιος ωφελείται από την αρχιοθέτηση για δεύτερη φορά της υπόθεσης του σκανδάλου των υποκλοπών?
1: Ωφελούνται αυτοί στους οποίους μια νέα έρευνα της υπόθεσης θα τους εντόπιζε ως ενόχους.
0: Οι ένοχοι επομένως ωφελούνται.
1: Οι ένοχοι.
0: Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι κίνητρο μπορεί να έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην διερευνηθεί η υπόθεση. Δηλαδή αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την αρχιοθέτηση από τον κύριο Τζαβέλα. Ο οποίος δεν κάλεσε και κανένα. Θα μπορούσε. Καταρχήν θα έπρεπε να καλέσει κάποιους μάρτυρες. Θα μπορούσε. Μάλλον. Για να το πούμε στον κόσμο και αυτό. Γιατί,
1: ότι θα μπορούσε είναι βέβαιο.
0: Είναι βέβαιο. Θα μπορούσε λοιπόν να καλέσει.
1: Αν θα έπρεπε, έχω ένα ερωτηματικό με την έννοια δεν ξέρω αν ήταν αναγκαίο να καλέσει άλλους μάρτυρες.
0: Γιατί λέτε ότι τα στοιχεία ήταν επαρκή.
1: Διότι τα στοιχεία, η ίδια η απόφαση παρήχε επαρκή στοιχεία.
0: Για την ανάσυρσή της εννοείται.
1: Για να συνεχιστεί η έρευνα προς την κατεύθυνση που υπευήκνε η απόφαση του μονομελού δικαστηρίου.
0: Κατά τη γνώμη σας, όταν παρακολουθείτε, κοιτάξτε, εσείς έχετε δώσει σημαντικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, αφού έχετε αποκαλύψει πάνω από 100 στόχους. Διαβάζω εδώ τη λίστα, είναι η περίφημη λίστα Μενουδάκου. Έχουν δώσει και το όνομά σας σε αυτή τη λίστα. Είναι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, είναι εκδότες, είναι ο αρχηγός του στρατού, είναι οι συνάδελφοί σας. Είναι συνάδελφοί σας, δηλαδή ο επικεφαλής τότε της Οικονομικής Εισαγγελίας, ο κύριος Μπαρδάκης. Καταρχήν, τι ερευνούσατε εσείς ως αρχή, τι ερευνούσατε?
1: Εμείς ερευνούσαμε την προέλευση αυτών των κακόβουλων,
0: την
1: των
0: προέλευση.
1: Δηλαδή ξεκινήσαμε με μία αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίτζη, σε συνδυασμό με κάποια δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Αυτά δεν ήταν ακριβώς καταγγελίες. Ήταν αναφορές, το πολύ μας έθεσαν υπόψη ορισμένα στοιχεία, χωρίς να κατονομάζουν, χωρίς να κατευθύνονται οι καταγγελίες κατά κάποιο. Είδαμε όμως ότι άξιζε τον κόπο, σε συνδυασμό με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν την εποχή, ότι πρέπει να διερευνηθεί συνολικότερα το ζήτημα. Ναι. Έτσι, με βάση τα στοιχεία που μας δώσανε αυτές οι δύο αναφορές, Ανδρουλάκη και Σπίτζη, αρχίσαμε να ψάχνουμε πώς πήγανε τα SMS στα τηλέφωνα τα δικά τους, στα κινητά τους. Βρήκαμε ότι αυτά πάνε μέσω εταιρεία, μέσω αυτών των εταιριών που αποστέλουν μηνύματα. Μηνύματα SMS που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, δεν είναι μια παράνομη, ας πούμε, δραστηριότητα. Αυτή είναι τα μηνύματα που παίρνουν πολλές φορές από για διαφημίσεις, για τέτοια πράγματα. Ψάξαμε λοιπόν από πού προέρχονται, από πού πήγανε τα μηνύματα σε αυτούς τους δύο πρώτους, ας πούμε,
0: που σας έκαναν τις αναφορές, στον κύριο Σπίριτς, είπατε, και στον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι.
1: Στη συνέχεια είδαμε
0: πώς τα έχετε ομάδα, έχετε ομάδα δική.
1: Ναι, ήταν μια ομάδα από εξαιρετικούς συναδέλφους.
0: Αυτό,
1: ελεγκτές της Αρχής Προστασίας, δεδομένου 4-5, οι οποίοι είναι και νομικοί και πληροφορικοί. Πληροφορικοί που έχουν πιο πολύ τις τεχνικές γνώσεις να κινούνται σε αυτούς
0: τους χώρους. Και έκαναν καταπληκτική δουλειά.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Εσείς εντοπίσατε και από πού πληρώνονταν αυτοί που...
1: Όχι. Δεν εντοπίσατε.
0: Εντοπίσατε τις εταιρείες όμως που τα στέλνανε.
1: Εμείς εντοπίσαμε τις εταιρείες. Πώς μεταφέρθηκαν αυτά τα μηνύματα. Εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία του Predator, του οποίου την εφαρμογή στην Ελλάδα είχε εντοπίσει προηγουμένως το Citizen Lab, αυτό το επιστημονικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Τορόντο.
0: Στον Καναδά.
1: Και εντοπίσαμε ότι σε αυτή την ιστορία εμπλέκεται η εταιρεία Intellexa.
0: Και εντοπίσατε την εταιρεία λοιπόν.
1: Κάναμε έλεγχο στην εταιρεία. Βρήκαμε.
0: Έγινε έφοδος εκεί.
1: Έγινε έφοδος, το θυμάμαι. Εντοπίσαμε ορισμένα στοιχεία, τα οποία όμως παρήχαν ενδείξεις ότι αυτή η εταιρεία χρησιμοποιεί το Predator. Ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσεις, δεν μας τις έδωσε. Εμείς δεν είχαμε δυνατότητες που έχει ένα δικαστήριο.
0: Είστε ανεξάρτητη αρχή εσείς.
1: Είμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε το πλουστάκι.
0: Και πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Κάνατε πολύ.
1: Και έτσι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με την Πρέτα, με την Intellexa, είναι να της επιβάλλουμε μία κύρωση 50.000 ευρώ.
0: Ένα πρόστιμο,
1: για ένα αδίκημα που το λέει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας
0: Δεδομένων. Το οποίο ποιο ήταν το αδίκημα?
1: Άρνηση συνεργασίας με την αρχή.
0: Δεν σας δίναν στοιχεία δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, μας δίναν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Όπως είχαν υποχρέωση. Ναι.
0: Τους στόχους πώς τους εντοπίσατε? Από την έρευνα των δικών σας?
1: Τους στόχους τους εντοπίσαμε παρακολουθώντας την πορεία των SMS. Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Εδώ βλέπω το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο με βεβαίως πολύ σοβαρή την παρακολούθηση του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών. Τους υπήρχαν κοινοί στόχοι, κύριε Μενουδάκο, από το παρακολούθηση από την ΕΥΠ και από, τον, από το Predator, εντοπίσατε και τους κοινούς στόχους?
1: Όχι, γιατί εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τους στόχους της ΕΕΠ. Δηλαδή,
0: επομένως, αυτή είναι η στόχη του Predator. Που λέμε, στη Predator. Λίστα σας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι η στόχη του Predator. Να ρωτήσω
1: τώρα. Τις επισυνδέσεις, ασχολείται και η Παπαδάκη. Ναι. Τις επισυνδέσεις εντόπισε η ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, η ΑΔΕ. Ωραία. Ωραία. Καλά, εντοπίστηκαν και κοινοί στόχοι έτσι κι αλλιώς. Ναι,
1: αυτό και υπήρχαν, όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν το 1 τρίτο των στόχων του Predator, ναι. Ήταν και στόχοι της ΕΕΠ, ας πούμε. Ναι. Παρακολουθούν και από την ΕΕΠ.
0: Ναι. Θέλω να ακούσω την αντίδρασή σας όταν είδατε ποιοι ήταν οι στόχοι, γιατί θα δείτε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιογράφους, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που και αυτό πολύ σοβαρό. Τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα, έτσι, ανθρώπινα το λέω τώρα.
1: Πραγματικά βρεθήκαμε προεκπλήξεων. Δεν φανταζόμασταν ότι γίνεται παρακολούθηση μέσω Predator σε τόσο ευρία έκταση. Και σημειώστε ότι η παρακολούθηση με τον Predator είναι πολύ πιο βαθιά από ότι οι επισυνδέσεις, οι τηλεφωνικές. Ναι. Διότι το Predator μπαίνει μέσα στο κινητό σου και παίρνει ό,τι έχει στο κινητό σου.
0: Όχι μόνο ό,τι έχει, και νομίζω ότι παρακολουθεί και έχετε εντοπίσει κάτι. Παρακολουθεί και το χώρο που είσαι. Μαθαίνουμε σωστά.
1: Μπορεί να παρακολουθεί, βέβαια.
0: Να,
1: βέβαια.
0: Να, το τι κάνει. Μπορεί να παρακολουθεί και συνομιλίες κλπ. Τεχνικά θέματα που όμως είναι πολύ σημαντικά και αφορούν τη δημοκρατία. Δηλαδή τώρα η παραβίαση της προσωπικής μας, της καθημερινής μας, των επαφών μας, ας πούμε, είναι πολύ σοβαρό και συνταγματικά κατοχυρώνεται αυτό το δικαίωμά μας. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είστε έμπειρος δικαστής εσείς. Όταν παρακολουθείτε ο Υπουργός Εξωτερικών, ας πούμε, και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ,

0: την παρακολούθηση πέραν των τεσσάρων.
1: Ναι,
0: ένα... Και δεδομένου, κύριε Παπαδάκου, ότι τα ίδια τα προσπέκτους, τα φυλάδια της Ιντελέξα, ναι, αυτό που είπε ο καταδικαστής εκπρόσωπος της Ιντελέξα, mm-hmm, δεν ήταν ότι δηλαδή παρέχει τις υπηρεσίες, αυτό το μηχανισμό, μόνο σε κρατικές αρχές ασφαλείας. Mm-hmm. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Αυτό το γράφουν τα φυλάδια της Ιντελέξα.
1: Τα διαφημιστικά.
0: Και το γράφουμε
1: λέτε
0: και εμείς.
1: Τα διαφημιστικά, λέτε.
0: Τα διαφημιστικά, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε
0: το
1: λέτε
0: είχαμε εντοπίσει και το πόρισμα που είχαμε κάνει.
1: Ναι. Λέτε λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ότι έπρεπε να διερευνηθεί το έγκλημα της κατασκοπίας, της απόπειρας,
0: ναι,
1: κατασκοπίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελπίζω να μην υπήρξε. Το που κατέληξαν αυτά τα προσωπικά δεδομένα, το που κατέληξαν το αντικείμενο αυτό της παρακολούθησης, αυτές οι επικοινωνίες, αυτό που, ναι, το που κατέληξαν σας έχει προβληματίσει. Αν τα έχει αρχεία, αν τα έχει ξένη χώρα, έχετε εντοπίσει που κατέληξαν?
0: Όχι. Όχι,
1: δεν
0: είχαμε και τη δυνατότητα, yeah, να κάνουμε μια τέτοια έρευνα. Yeah. Βέβαια μιλάμε που κατέληξαν εκείνων τα δεδομένα οι οποίοι πάτησαν το link.
1: Ναι, yeah, πράγμα.
0: Και αυτό δεν το ξέρουμε πάλι με βεβαιότητα. Αυτό θα το ξέρουν οι ίδιοι μόνο. Mm-hmm.
1: Ποιοι πάτησαν το link, άρα έγιναν, ενημερώσατε τους στόχους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, τους ενημερώσατε όλους δηλαδή, και τους υπουργούς,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Άρα ναι, βέβαια.
1: Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, θα διακόψουμε για λίγο, κύριε Πρόεδρε. Θα ζητήσω την ανοχή σας. Έχουμε, ξέρετε, τις υποχρεώσεις διαφημιστικές μας. Και αμέσως μετά θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας να μιλήσουμε και γενικότερα λίγο για τη δικαιοσύνη, γιατί είναι στο επίκεντρο και βάλετε η δικαιοσύνη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ για την ανοχή.
0: Περιμένω.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
8: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο με το νέο πρόγραμμα, στον ήχο Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου, στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Δάλλας για τα μηνύματά σας και στον αέρα, λέμε, στο ραδιοφωνικό αέρα βέβαια, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, ο κύριος Κώστας Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που μας ξεδίπλωσε το πώς έγινε η έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί ο κύριος Μενουδάκος ως επικεφαλής της Αρχής συντόνιζε τις έρευνες που έγιναν από συνεργάτες του εκεί όσο ήταν στην Αρχή, και βεβαίως είναι δική του κατοχήρωση, δική του κατόρθωμα είναι. Κύριε Μενουδάκο, είστε εδώ ακόμα μαζί μας, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Το θεωρούμε λίγο κατόρθωμα ότι οδηγηθήκατε. Αποκαλύψατε πάνω από 100 στόχους του Πρέταντορ, αυτούς τους μισούς, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Εσείς το αποκαλύψατε εκεί στην αρχή, μαζί με τους συνεργάτες σας.
1: Και λέγαμε, έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, και μας είπατε με σαφή τρόπο ότι υπάρχουν σοβαρές σκιές για το αν έχει διαπραχτεί το έγκλημα της απόπειρας κατασκοπίας, αφού αυτό συνάγεται από τους στόχους έτσι που ήταν από τους στόχους του Predator. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα αν πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα να διερευνηθεί το θέμα και ποιος θα ήταν ο τρόπος, γιατί όπως έχετε και εσείς τοποθετηθεί, είναι ένα βαρύ θέμα όλο αυτό, έτσι, το οποίο είναι και μια σκιά στη δημοκρατία μας. Το λένε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο κ. Βενιζέλος, το λένε όλοι οι συνταγματολόγοι. Υπάρχει δυνατότητα να βγει πάλι από το αρχείο η υπόθεση? Ποια θα ήταν η δυνατότητα νομικά?
1: Πρώτον, μην ξεχνάμε ότι η ποινική δίκη ακόμη εκκρεμεί στο εφετείο.
0: Των τεσσάρων.
1: Εκεί δεν ξέρουμε τι νεότερα θα προκύψουν από την κατεύθυνση δίκη. Και από τους ίδιους τους καταδικασμένους και κατηγορουμένους σε αυτή τη δίκη, τι άλλο μπορεί να αποκαλύψουν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πάντοτε δεν μιλάμε για μετάκλητη απόφαση. Την διάταξη δηλαδή του εισαγγελέα του Αλυπάου, είναι μια διάταξη η οποία μπορεί να ανατραπεί, μάλλον να κινηθεί πάλι διαδικασία έρευνας, αν προκύψουν ή κριθεί στο μέλλον ότι προκύπτουν νέα στοιχεία.
0: Κατά τη γνώμη σας, αυτό...
1: Ύστερα από κάποια έγκληση που θα κάνει κάποιος από τα θύματα του Πρέταντορ, λέω, διάφορα σενάρια τώρα,
0: ναι,
1: του οικονομικού χειρισμού,
0: ναι,
1: τα οποία δεν μπορώ να τα φανταστώ όλα βέβαια, γιατί δεν έχω χειριστεί την ποινική υπόθεση.
0: Κατά τη γνώμη σας, αυτό που έχει αποκαλυφθεί και από εμάς και από το ΙΝ, ότι υπήρξαν 11 αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέτασε την άρση και το αποκάλυψε ο ίδιος άλλωστε, εμφανιζόμενος στην αρχή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και αυτό αποκάλυψε το ΙΝ επί της ουσίας την περασμένη Πέμπτη. Και κατά τη γνώμη σας είχε κόλλημα ο κύριος Τζαβέλα στο να κάνει αυτή την έρευνα?
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, με την ιδιότητα του και την εμπειρία που έχω σαν παλιός δικαστής. Είναι μια υπόθεση στην οποία όποιος τη χειριζόταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης που να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε ή αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
0: Ναι. Άλλωστε η δικονομία ορίζει ότι κόλλημα υπάρχει όταν υπάρχουν υποψίες μεροληψίας. Ξέρω εγώ, όταν έχεις κάνει την έρευνα, όταν ο ίδιος έχει εποπτεύσει της ΕΕΠ, ας πούμε, η οποία είναι στο επίκεντρο της έρευνας, έτσι δεν είναι? Ξέρω, μπορείς, να μπορείς περαιτέρω να κάνεις ο ίδιος, να ελέγξεις τον εαυτό σου? Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Αν είναι αυτό υποψία νευροληψίας με την τυπική έννοια, εγώ θα λέω δεν στέκομαι στο τυπικό ζήτημα του κολλήματος. Εγώ στέκομαι το ουσιαστικό. Γιατί η υποψία νευροληψίας, ξέρετε, είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Κάποιος μπορεί να το βλέπει αλλιώς, κάποιος το βλέπει έτσι. Ήταν ένα ουσιαστικό κόλλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν και τυπικό, μπορεί να ήταν και τυπικό, αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας πω έτσι μια νομική κρίση περί αυτού. Μια δικονομική άποψη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις ο δικαστής δεν μένει στα τυπικά.
0: Κατά τη γνώμη σας τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η έντονη κριτική και από δικηγορικούς συλλόγους και από νομικούς για τη δικαιοσύνη αυτή την περίοδο? Υπάρχει κρίση, υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας της δικαιοσύνης στον κόσμο, τι λέτε, και στον νομικό κόσμο, δεν λέω τώρα μόνο τον απλό πολίτη.
1: Αναφυσβήτητα υπάρχει, και όπως είπα και σε αυτή την ανάρτηση, νομίζω ότι οι κύριοι πέτοι, αυτοί που προκάλεσαν δηλαδή και οδήγησαν σε αυτή την αναξιοπιστία, είναι οι ίδιοι δικαστές με τη συμπεριφορά τους.
0: Έχουμε...
1: Διότι με κάποιες δύο, τρεις, μέσα στα δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις που εκδίδει στα δικαστήριο, σε μία να είναι καραυγαλαία ότι κάτι δεν πάει καλά, πλονίζεται το όλο οικοδόμημα της δικαιοσύνης. Εδώ είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Η τελευταία ήταν μια από τις καραυγαλαίες, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η αρχιοθέτηση, για δεύτερη φορά αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, παρακολουθείτε λίγο την διερεύνηση και της υπόθεσης των Ντεμπών, ένα άλλο τραύμα με 57 νεκρούς, έτσι, η όλη.
1: Ναι.
0: Το παρακολουθείτε, πως όλα αυτά που γίνονται, τα επεισόδια μας, τα δικαστήρια, οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Τι λέτε γι' αυτό, κάντε μου ένα σχόλιο.
1: Το παρακολουθώ με ενημερωτικά. Mm-hmm. Από δημοσιογραφικές πληροφορίες που φτάνουν. Με θλίβει αυτό. Με θλίβει πολύ.
0: Τι πρέπει και να τρόπος,
1: ναι. Και ο τρόπος που έφτασε να γίνει η δίκη και ο τρόπος που άρχισε κυρίως δίκη.
0: Η δίκη των Ντεμπών.
1: Με όλες αυτές. Για τη δίκη των Ντεμπών.
0: Τι πρέπει να γίνει τώρα για να δώσουμε και μια ελπίδα? Υπάρχουν και αποφάσεις όμως που είναι έτσι, είναι ελπίδα για τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Όπως ας πούμε αυτή η απόφαση του μονομελούς πλημελωδικίου, και υπάρχουν αποφάσεις από κάτω. Τι πρέπει να γίνει τώρα, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση στη δικαιοσύνη, τι λέτε κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, τουλάχιστον σε σχέση με την υπόθεση των Ντεμπών, τουλάχιστον να γίνει η δίκη με τον τρόπο που έγινε η δίκη για τις υποκλοπές. Δηλαδή να δείξει στο δικαστήριο ότι είναι διατεθειμένο να φτάσει σε βάθος στην εξέταση της υποθέσεως, ακόμη και αν η παραπομπή δεν είχε φτάσει σε βάθος, μπορεί να την κάνει τώρα το δικαστήριο και να άρει τις όποιες αμφιβολίες έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο από τον μέχρι τώρα χειρισμό της υπόθεσης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Δεν ξέρω αν ήταν χειρισμό. Ήταν ένας χειρισμός, κατά τη γνώμη μου, λίγο αδέξιος.
0: Αδέξιος.
1: Για να δημιουργηθεί ό,τι πρέπει, δηλαδή, για να δημιουργηθεί η καχυποψία στον κόσμο και να δοθεί λαβή σε όσους για τον Α ή Β λόγο θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το γεγονός του δυστυχήματος ή του εγκλήματος, πείτε το όπως θέλετε, των Ντεμπών.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Οι αρχές από την εμπειρία σας συνεργάζονται στην αποκάλυψη της αλήθειας? Γιατί και από την εμπειρία σας το θέμα των υποκλοπών, συνεργάστηκαν καλά μαζί σας? Δηλαδή είχατε εμπόδια σε αυτή την έρευνα που κάνατε?
1: Όχι, εμείς δεν είχαμε εμπόδια. Την έρευνα που κάναμε δεν είχαμε εμπόδια, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μας καταρχήν. Και ελπίζω να τα λέμε για πιο ευχάριστα. Για θεσμικά θέματα που δεν θα είναι τραύματα όπως είναι αυτό το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Παπαδάκου, ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είπαμε, στον ήχο ο Σπύρος Παπακώστας, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου, για να σας λέμε όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Ακούσατε τον κύριο Κωνσταντίνο Μενουδάκο, τον πρώην πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αποκάλυψε ουσιαστικά και τους στόχους παρακολούθησης του Predator, πάνω από 100. Τι είπε, ότι υπάρχει ουσιαστικό, είπε, κόλλημα για τον κύριο Τζαβέλα, που έκανε την έρευνα την πρόσφατη και αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών. Εγώ, λέει, δεν θα κοίταγα καθόλου το δικονομικό μέρος για μια τέτοια σοβαρή υπόθεση. Και μας ξετύλιξε όλο το κουβάρι πως έκανε την έρευνα με 3-4 ανθρώπους, οι οποίοι ήταν και νομικοί και πληροφορικάροι, όπως μας είπε, και αποκάλυψε όλα αυτά, γιατί όποιος θέλει να ερευνήσει βρίσκει, έτσι. Ο κύριος Μενουδάκος, με μεγάλη ιστορία, όχι μόνο γιατί ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά γιατί πολλές φορές με παρεμβάσεις του δεν έχει ακολουθήσει τον νόμο της σιωπής, έτσι. Λοιπόν, τώρα το τραγούδι που ακούσατε ήταν νοσταλγικό για μένα, γιατί το άκουγα όταν συνεργαζόμουν με τη φίλη την Αριστεία Μπουγάτσου στο Sky, και έτσι εκεί αφιερώνω, στη μνήμη της αφιερώνω αυτή την εκπομπή. Τη φίλη, την Αριστεία, η οποία και αυτή έκανε δημοσιογραφία ερευνητική. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, νομικός κι αυτός, πλην των άλλων, και υπεύθυνος του τομέα εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, είσαστε από αυτούς, ο δεύτερος μας κάνει ποδαρικό, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό Σεφτέ που λέμε εμείς οι ποντιακοί καταγωγοί. Με το καλό λέμε. Να ξεκινήσετε.
0: Έτσι το
1: δηλαδή.
0: Λέμε και εμείς, κάτω από τα βλάκι, νομίζω.
1: Α, είσαι και εσείς έτσι το λέτε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχές απεριόριστες και εκ βάθους καρδίας για το καινούργιο πρόγραμμα του Κόκκινου, που μπαίνει επιτέλους στη νέα εποχή, έχει ρυθμίσει τις εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους και το πιστώνεται ο σύντροφος ο Γιάννης Ομπουλέκος, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι η φωνή των προοδευτικών πολιτών στα Ερτζιανάση στις αυτή
0: είναι,
1: τη πολύ
0: εντάξει,
1: δύσκολη
0: και μέχρι
1: περίπτωση.
0: Σήμερα ήταν, δεν το συζητάμε. Μια συνέχεια.
1: Έτσι θα εξακολουθήσει να είναι με μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη αποδοχή.
0: Συνέχεια είμαστε εμείς. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Μενουδάκο, μήπως?
1: Όχι. Ναι. Στο γραφείο μου κάνω ραντεβού, δεν είχα την ευκαιρία.
0: Εντάξει, γιατί θα ζητούσα το σχόλιο σας γι' αυτό. Αλλά πείτε μου, σήμερα είναι μια μέρα έτσι σημαντική εκεί στη Βουλή, γιατί κατατίθεται, δεν ξέρω αν κατατέθηκε ήδη, ήταν στο Μητρό, από ό,τι κατάλαβα, η πρόταση για προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τι είναι αυτή η πρόταση, για πείτε μας δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα που έχει κάνει το νομικό τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας δείχνει ότι υπάρχουν ερευνητέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, που έχουν σχέση με ηθική αυτουργία σε απιστία. Για την περίφημη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί πληρώθηκαν άνθρωποι που δεν δικαιούνται. Επομένως, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία από κοινού με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς να καταθέσουμε την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής, μάλλον για την ακρίβεια προκαταρκτικής επιτροπής για τη διενέργεια για την διερεύνηση ποινικών ευθύνων. Αυτός είναι ο τυπικός τίτλος που αφορά τους συγκεκριμένους δύο πρώην υπουργούς υγειοργίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα, με την έννοια ότι απαιτεί ευρύτερες συνενέσεις. Θέλει 30 βουλευτές για την υποβολή της πρότασης, που τους έχουμε τους 30 μαζί με την Νέα Αριστερά, αλλά θέλει και την υπερψήφιση από 151 από την Βουλή. Επομένως, είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα να δούμε πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση στο κομμάτι αυτό, γιατί από ό,τι έχω διακριβώσει Το μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης θα στηρίξει, έστω και με αποκλίνοντα σκεπτικά, την πρόταση για τη σύσταση της Επιτροπής.
0: Η αντιπολίτευση θα το στηρίξει. Η κυβέρνηση, βέβαια, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα στηρίξει αυτή την πρόταση. Και μάλιστα, παρότι η κυρία Ραμπατζή έχει ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής, όχι ο κύριος Λιβανός. Να ρωτήσω κάτι, αν η πλειοψηφία δεν τη στηρίξει, φυσικά δεν πρόκειται να συσταθεί, ναι. Έτσι δεν είναι, είναι έτσι.
1: Δεν θα συσταθεί προανακριτική, ναι. Τώρα το αν εάν θα τεθεί θέμα εκ νέου εξεταστικής, δεν το ξέρω, δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας.
0: Ναι. Να ρωτήσω, η βάση για αυτή την πρόταση είναι ίσως και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
1: Εντάξει, προφανώς δεν κάναμε εν κενό την έρευνα. Τα στοιχεία που... Κοιτάξτε, η βάση είναι το αποδεικτικό υλικό με βάση το οποίο οδηγήθηκε και
0: η
1: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή οι επισυνδέσεις, οι νόμιμες, οι συνομιλίες, το τι διαμήφθηκε μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και των υπουργών, είναι το κοινό αποδεικτικό υλικό. Αφενός μεν οδήγησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πόρισμά τους, αφετέρου εμάς την πρόταση της υποβολής για την σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο απειρόβλητο. Ούτως ή άλλως η εξεταστική που μεσολάβησε δεν ήταν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, για άλλη επιτροπή βέβαια, δεν ήταν μια ευτυχή στιγμή για το κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Η κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από την πλειοψηφία της και μας είπε περίπου ότι είναι όλα καλά και ότι οι διαχρονικές παθογένειες είναι αυτές που βασανίζουν, ναι, τον πρωτογενή τομέα
0: της. Το μόνο καλό που έγινε, αν με επιτρέπετε κύριε Ξανθόπουλο, είναι ότι αποκαλύφθηκαν όλοι αυτοί οι φραπέδες, η κυρία με τις Πόρσε και τις Φεράρι προς τα πάνω.
1: Έχετε δίκιο κύριε Παπαδάκου, ναι. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που πολλές φορές το έχω πει και υπερασπίζομαι την λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, τη θεσμική λειτουργία δηλαδή των επιτροπών που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί ναι μεν υπάρχει το απαξιωτικό φαινόμενο το κάθε κόμμα να βγάζει ένα δικό του πόρισμα, αλλά η πολιτική συζήτηση που διεξάγεται δίνει στον κόσμο, και επειδή είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι το τι ακριβώς συζητιέται και να καταλήξει σε πολιτικά συμπεράσματα. Μπορεί λοιπόν να μην καταλήγουμε τα κόμματα σε ενιαίο πόρισμα ή περισσότερα του ενός κόμματα σε ένα πόρισμα, αλλά τα πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν, και εδώ ακριβώς έρχεται το δικό σας σχόλιο να επιβεβαιώσει αυτή τη θέση.
0: Ναι, να ρωτήσω τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα, για το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πρόταση για εξεταστική, για...
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατά την άποψή μου, αλλά και γενικότερα νομίζω, δεν είναι μεμονωμένος ανεξάρτητος, αποτελεί ένα κορυφαίο τραύμα στο σώμα του κράτους δικαίου και σε αυτό που οικοδομήσαμε ως μεταπολιτευτική δημοκρατία στη χώρα μας. Και προκύπτει και ένα άλλο, και εδώ είναι οι μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο αυτές καθεαυτές οι παρακολουθήσεις, είναι το δίδυμο σκάνδαλο της απόπειρας της συγκάλυψης των παρακολουθήσεων και βεβαίως της εμπλοκής των κορυφαίων δικαστικών παραγόντων στην προσπάθεια αυτή της συγκάλυψης. Η στάση του κυρίου Τζαβέλα που προκάλεσε την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για παραίτηση από το αξίωμα του εισαγγελέα, νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα για το να αγνοήσει κανείς. Πρώτον, γιατί τουλάχιστον στη μεταπολιτευτική ιστορία που την παρακολουθώ από πρώτο χέρι δεν έχει υπάρξει ανάλογο φαινόμενο, παρόλες τις αντιπαραθέσεις κατά καιρούς με την ηγεσία της δικαιοσύνης που είχαμε οι δικηγόροι. Και δεύτερον, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν είναι ένα οποιοδήποτε σωματείο, είναι ο κορυφαίος επιστημονικός σύλλογος της χώρας.
0: Το πολυπληθέστερο επιστημονικό σωματείο.
1: Με πολύ μεγάλη παράδοση θεσμικής λειτουργίας, και άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια απόφαση που λήφθηκε είτε αβασάνιστα είτε είναι στη συνήθη πρακτική του δικηγορικού συλλόγου.
0: Έχουμε την Ένωση Εισαγγελέων βέβαια που απαντάει και...
1: Και πολύ καλά κάνει και απαντάει η Ένωση Εισαγγελέων, διότι αυτή είναι η λειτουργία της δημοκρατίας, η αντιπαράθεση, αλλά η Ένωση των Εισαγγελέων δεν λέει τίποτα επί της ουσίας
0: και την ταμπακέρα που λέμε.
1: Μπράβο, και αρκείται σε μια τυπική επίκληση των διατάξεων. Εδώ για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας υπάρχει το εξής πολύ σημαντικό γεγονός. Υπήρξε μια προσπάθεια στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής από πλευράς ηγεσίας του της δικαιοσύνης. Παραπέμφθηκαν με την βοήθεια της και της κυβέρνησης βεβαίως, η οποία όρθωσε το ανάστημά της, την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία, και ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι επικαλέστηκαν δικαίωμα σιωπή στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, και παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο 4 ιδιώτες οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο αποφάσισαν να πληρώσουν 1.000.000 ευρώ για το παράνομο, για το κακόβουλο λογισμικό, για προσωπική τους ικανοποίηση. Γιατί
0: για
1: είχαν
0: να πολύ
1: μεγάλο.
0: Ας πούμε,
1: να ακούσουν τις συνομιλίες μεταξύ των στελεχών της κυβέρνησης ή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου ή παραγόνου της δημόσιας ζωής, απλώς για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Έρχεται όμως η απόφαση του μονομελούς πλημελιού δικείου, η οποία τους καταδικάζει σε πολύ μεγάλες ποινές φυλάκης και τους 4, και αναπέμπει την υπόθεση αυτήν στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, γιατί προέκυψαν ενδείξεις περαιτέρω διερεύνησης σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας της κατασκοπίας. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος όντας διετέλεσε ο ίδιος αποσπασμένος εισαγγελέα στην ΕΥΠ, δηλαδή είχε υπογράψει
0: και αθώων τον εαυτό του, όπως υποστηρίζει.
1: Και λέει λοιπόν ότι είχε υπογράψει δηλαδή τις εντολές για τις επισυνδέσεις, και λέει λοιπόν ότι ξέρετε δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο και το βάζω στην άκρη. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν που έκλεισε σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεκινήσει. Θα μπορούσε, και το λέω αυτό με όση σημασία έχουν
0: καταρχήν
1: τα λόγια,
0: να απέχει και να κάνει και γιατί...
1: Καταρχάς όφιλε να απέχει, κύριε Παπαδά, κατά την άποψή μου. Εγώ σας λέω όμως ότι κρίνει εαυτόν ανεπηρέαστο από την προηγούμενη ιδιότητά του. Θα έπρεπε να διατάξει μια προκαταρκτική, να καλέσει 3 ανθρώπους, να δείτε τι γίνεται.
0: Θυμίζω... Να κάνει έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: θυμίζω ότι την Παρασκευή... Δεν τελειώνω με αυτό. Ναι. Θυμίζω ότι την Παρασκευή πήγε ο συνήγορος, ο συνάδελφος, και κατέθεσε και γραπτό υπόμνημα και του λέει θα καταθέσουμε 6 μηνύσεις και έχουμε και απόρριτα στοιχεία και πέστε μας πού να τα καταθέσουμε. Ναι. Και τη Δευτέρα, χωρίς να ληφθεί κανένα από αυτά που είχε η δικογραφία μέσα και από αυτά που επρόκειτο να καταθέσει ο συνάδελφος, βγάζει μια διάταξη περί αρχαιοθέτησης. Ο καθένας μας ας βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, ένα γενικό πολιτικό σχόλιο θα μου κάνετε, γιατί δεν έχω χρόνο. Πολύ λίγο, πολύ σύντομο όμως, σε δεύτερα.
1: Επί ποιου θέματος.
0: Όλο αυτό που συμβαίνει, αντιπολίτευση.
1: Ακούστε, όλο αυτό που συμβαίνει, όλο αυτό που συμβαίνει, κυρία Παπαδάκου, πρέπει όλους εμάς που είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής να μας θέσει πρώτον ευθυνών μας. Διότι αυτά που συμβαίνουν δεν συνάδουν με κράτος δικαίου. Υπάρχει και μια σχετική απόφαση πολύ πρόσφατη του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη, για την οποία θα πούμε κάποια πράγματα κάποια άλλη φορά. Σήμερα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένα μέτωπο πανδημοκρατικό της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαν οι πρώτες αντιδικίες εδώ στο κόκκινο. Αύριο πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σαφές μήνυμα για την Ελλάδα εμπεριέχεται στην έκθεση για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2025 με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της ομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Αρβανίτη, που υπερψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Όπως υπογράμμισε ο Κώστας Αρβανίτης, πρόκειται για ζητήματα εξαιρετικά κρίσιμα για την Ελλάδα, για μια χώρα που έχει βιώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, πιέσεις στην ελευθερία του τύπου, τραγωδίες που ανέδειξαν ζητήματα λογοδοσίας και διαφάνειας, αλλά και βαθιά κοινωνική ανασφάλεια. Το μήνυμα της σημερινής ψήφου είναι απολύτως σαφές και δεν κρύβεται πίσω από επικοινωνιακές ασκήσεις. Πραγματική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πλήρη διαλεύκανση υποθέσεων διαφθοράς, ουσιαστική προστασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας, θερματισμό των παρακολουθήσεων, διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων και ισχυρή προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Όσα κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ως εσωτερικό ζήτημα αναγνωρίζονται πλέον ως ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και θεσμικής λογοδοσίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Επιμένουμε σε έναν ισχυρό και δίκαιο μηχανισμό αιρεσιμότητας με πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και προστασία των τελικών δικαιούχων, δηλαδή των πολιτών. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να υπηρετούν τη δημοκρατία και όχι να χρηματοδοτούν αυθαιρεσίες, πελατειακά δίκτυα ή παραβιάσεις δικαιωμάτων. Διεκδικούμε ένα κράτος δικαίου με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μια δημοκρατία που δεν περιορίζεται μόνο στους θεσμούς, αλλά αγγίζει την καθημερινότητα των πολιτών. Την ισότητα ενώπιον του νόμου, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προστασία από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανασφάλεια. Η σημερινή ψήφος δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας, είναι η αρχή μιας νέας ευθύνης. Να μετατρέψουμε τις αρχές του κράτους δικαίου σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη της Ευρώπης, σημείωσε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Η πολυσέλιδη πρόταση αφορά στη διερεύνηση των δύο γαλάζιων πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, είναι ξεκάθαρο ότι εν λόγω δικογραφία αποτυπώνει ένα εκτεταμένο και επαναλαμβανόμενο πλέγμα παρεμβάσεων στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Σε άλλο σημείο της πρότασης τονίζει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική και συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα, παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Παράλληλα, το νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει πλήρως τι θα περιλαμβάνεται στο συνολικό κόστος του δανείου. Την ίδια ώρα, ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών και ότι τα υπερκέρδη τους φορολογήθηκαν με τους χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με άλλες χώρες. Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του περί ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μαρινάκης μάλλον έχει ξεχάσει πως ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Δημητριάδης, έχει επιδοθεί σε κυνήγι δημοσιογράφων και μέσων. Ξέχασε την καταδίκη γαλάζιου τρόλ και ότι πίσω από την οργανωμένη τοξικότητα και τη συκοφαντία δεν υπάρχουν ανώνυμοι χρήστες, αλλά μηχανισμοί πολιτικής καθοδήγησης και προπαγάνδας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Χάρης Καστανίδης, ασκώντας σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρυλόκη, σημειώνει στην επιστολή του. Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Ο ίδιος υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Predator, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε στο σελίδα INGR. Όταν ο κ. Τζαβέλας ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν να του επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τονίζει ότι δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη ελεγκτής και ελεγχόμενος να συμπίπτουν ούτε μία διάταξη να είναι έγκυρη. Έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπούλου άσκηση η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η απόφαση του Μενομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε κρίνει παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της και διέτασε την επαναποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Η πλευρά τη Χεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τέθηκε η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ με το περιεχόμενό της να παραμένει ασαφές. Αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θα υπάρχει συνοδεία εμπορικών πλοίων από το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το σχέδιο αφορά μηχανισμό συντονισμού μεταξύ κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών φορέων για ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της ασφάλειας διέλευσης. Την ίδια ώρα, το Ιράν προειδοποίησε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά, σημειώνοντας ότι η ασφάλειά τους βρίσκεται στα χέρια μας και η διέλευση πρέπει να συντονίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε μέσω X ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε συντονισμένο άνοιγμα των στενών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατά την άφιξή του στην Αρμενία. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για ασαφές πλαίσιο, ενώ τόνισε ότι είναι ζωτική σημασία ο σεβασμός της εκεχηρίας στο Λίβανο. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο Κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο Avgr. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ. Οι νερατζούροι επικράτησαν 2-0 της Πάρμα στο Σαν Σίρο και βρίσκονται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος της Σερία.
0: Ο καιρός.
1: Το κύμα ψύχους των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, με τον καιρό να παρουσιάζει αισθητή βελτίωση σε όλη τη χώρα. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει ακόμα χορηγό για το 2026. Έχουμε μια πρόταση από το Χάρη τον Καστανίδη, αλλά δεν έβγαλε λεφτά από την πολιτική, δεν ξέρω πώς θα πληρώσει. Οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Το Κολάμπια έχει πρωτοσέλιδο και λέει «Η απάτη Κολάμπια με το πλαφόν». Αυτό δηλαδή που είπε όχι πανωτόκια από τις τράπεζες και τα λοιπά για δάνεια κάτω από 100.000 ευρώ. Και λέει από το 2023 είναι κοινοτική υποχρέωση, ήταν σε εκκρεμότητα, τώρα το κονακολάμπια. Συγγνώμη, αν δεν σας αρέσει, να μην το πάρετε το πλαφόν. Με όλα γκρινιάζουν, με όλα μας μυρίζουν, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Σφιγμός, β' μέρος, δημοσκόπηση είναι αυτό. Οι κυβερνήσεις λέει που θέλουν οι πολίτες. Ναι, και θέλουν αυτά τα συνεργασίες, κέντρο αριστερά, να μην πω ποιον τώρα, αν είναι δυνατόν. Απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ο Ρέμος άλωσε την πόλη. Ο Αντώνης Ρέμος, την Κωνσταντινούπολη. Θα τον φωνάξει ο Δέντιας να τον κάνει επίτιμο αρχηγό και ΕΘΑ. Τους ισοπεδώσαμε τους Τούρκους, τους ισοπεδώσαμε. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα, σοβαρά, και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Τώρα 53, πόσα χρόνια πρέπει να αγοράσω. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο, μανιφέστο Τσίπρα, λέει για το νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα του 2015, με αυτό το πρόγραμμα κέρδισε. Καλά, ποιος γράφει το πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου? Τα νέα. Καλές συγκοινωνίες. Ερώτηση. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Αυτό τώρα είναι για την Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε εξελιγμένες και μετρό έχουμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δασικές εκτάσεις. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Αν είναι νατούρα, επιτρέπονται τα πάντα. Δημοκρατία. 41 άριστοι, σε εισαγωγικά, πρωταγωνιστές σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις σκανδάλων. Καλό είναι αυτό, να τα σπάμε τα ρεκόρ, παιδιά. Τα ρεκόρ δεν είναι για να μένουν. Και φυσικά ανάλυση του αγαπημένου μου Λάζαρου Καμπουρίδη, ο οποίος λέει η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ. Εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Εδώ τώρα η Εστία έχει άλλο ρεπορτάζ, ότι ο Ρέμος τελικά δεν άλλωσε την Κωνσταντινούπολη, αλλά εκεί στη μεγάλη συναυλία που έκανε, είπε Έλληνες και Τούρκοι, είμαστε ενωμένοι, δεν υπάρχουν προβλήματα, τέτοια, οι ανοησίες λέει είναι όλα αυτά, οι δύο λαοί μαζί, διεθνιστής ο Ρέμος, τι να πω. Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Η συναυλία πάντως ήταν πολύ πετυχημένη. Από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και εθνικός κήρυκας σε μεγάλη κρίση οι diners στη Νέα Ιερσή. Νέα Ιερσή είναι στα ελληνικά, το New Jersey. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Εκεί τα diners είναι τα παραδοσιακά εστιατόρια που βλέπουμε και στις ταινίες. Πολλά κλείνουν. Πολλά έχουν τεράστιο κόστος και ρεύμα και προμήθειες κτλ. Και οι τοπικές εκεί αρχές κάνουν φορολογικές ελαφρύσεις για να μην κλείσουν, θεωρώντας ότι είναι κομμάτι της παράδοσης της Νέας Ιερσής, του New Jersey δηλαδή. Σωστό. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα Τζαβέλα, τον καλύτερο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά φυσικά τον Ισίδωρο Αντογιάκο, αυτόν που όπως και ο σπουδαίος εισαγγελέας Ζήσης έβαλε την έρευνα για το κοινό κέντρο παρακολουθήσεων και παγιδεύσεων ΕΕΠ και Εργολάβου Πρίταντορ, εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Λευσχέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον εισαγγελέα Τζαβέλα γιατί λέει δέχτηκε να κάνει την έρευνα και δεν δήλωσε κόλλημα.
αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ποιος έπρεπε να κάνει την έρευνα? Μήπως η σατανική εισαγγελέα του Λουπάκη? Μήπως τα διαβολάκια, η βοηθή της? Προφανώς και έπρεπε να κάνει την έρευνα ο εισαγγελέας Τζαβέλας και να την αφήσει στο αρχείο εκεί, δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία αυτό που δείχνουν ότι ο κύριος Τζαβέλας είχε υπογράψει ως αρμόδιος εισαγγελέας της ΑΕΠ την επισύνδεση 10 στόχων του Πρίταντορ παραλλήλως. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι για τους 11 ήξερε το λόγο της παρακολούθησης και ρωτούσε εκεί την ΑΕΠ τι γίνεται, παιδιά, με αυτούς τους 11. Οπότε ο άνθρωπος είχε προσωπική εμπλοκή. Και αν αναρωτιούνται οι μαδούροι, λέει, αφού είχε προσωπική εμπλοκή, λέει, πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίσει το αν θα ασκηθούν διώξεις και γιατί, λέει, δεν αναπληρώθηκε. Δηλαδή, να πω κάτι, οι μαδούροι είναι άσχετοι. Ο Τζαβέλας είναι εμπλεκόμενος. 11 δικές του παρακολουθήσεις έγιναν στόχος του εργολάβου. Δηλαδή ο άνθρωπος ξέρει από πρώτο χέρι ότι ήταν σύμπτωση. Και πρώτα απ' όλα να πω και κάτι άλλο. Αν ο Τζαβέλας ήξερε ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ΕΥΠ και εργολάβου, δεν θα το έλεγε. Ε? Δεν θα το έλεγε. Εγώ πιστεύω ότι θα το έλεγε. Τι να πω, πες και εσύ Άρη Πορτοσάλτε που δεν σου μιλάει κανένα στο Sky. Έλα εδώ στο κόκκινο να σε μιλάμε όλοι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Αντρέα Τολοβέρδο, τον καλύτερο υπουργό υγείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες, μετά φυσικά τον Στέφανο Κασελάκη, τον συνταγματολόγο που παίζει τύμπανα στα πανηγύρια, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στην Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα, τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο που κατέβασε η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ, εννοείται μετά την Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τις τελευταίες μέρες εμφανίζονται διάφορες πεντάδες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να μην πω τη κουμάσια, και πληγώνουν την ενότητα της παράταξης κάνοντας επιθέσεις κατά του επιτελικού κράτους, του Άκη του Σκέρτσου, και φυσικά διαφωνούνε με την καταπληκτική πρόταση του Κολάμπια να περάσει στη συνταγματική αναθεώρηση η ρήτρα που θα προβλέπει ότι δεν θα μπορεί ο βουλευτής να είναι και υπουργός. Γιατί το πρότεινε αυτό ο Κολάμπια? Για να μην γίνονται ρουσφέτια μεμονωμένα, αλλά η διαχείριση των ρουσφετιών να είναι κεντρική, να είναι επιτελική από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Χεσμολά του Λιβάνου, αν είναι δυνατόν. Τι λέγαμε, για τα ρουσφέτια. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις πεντάδες που δεν καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες για την παράταξη και πρέπει να το βουλώσουνε, ποιος βγήκε μπροστά να υπερασπιστεί την ενότητα και την προοπτική και την νίκη της παράταξης? Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Είναι αυτό πως μια ομάδα κάνει μια μεταγραφή, μπαίνει μεταγραφή στο πρώτο παιχνίδι, τα δίνει όλα και βγαίνει ο καλύτερος παίκτης. Έτσι ακριβώς και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου. Και βγαίνει ο Λοβέρδος, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος και ντράμερ, και λέει πως είναι απολύτως σωστή η πρόταση του Κολάμπια να μην είναι οι βουλευτές υπουργοί. Και να μην είναι και οι υπουργοί βουλευτές. Και προφανώς αυτό πρέπει να το γράψουμε στο Σύνταγμά μας. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Ανδρέας Λοβέρδος, μετά από υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βάλει και για πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά πάρει ένα ποσοστό και ζητήσει να πάρει μεταγραφή σε άλλο κόμμα. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Ανδρέα Λοβέρδο. Εκεί στα πανηγύρια έχει παίξει καθόλου και με γογό τσαμπά ή παίζει μόνο με τα δεύτερα? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια αυτή την δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Ανδρέα Λοβέρδο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και οι ανθρώποι που πάνε στα πανηγύρια. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι σήμερα δωρεάν μια προσφορά του Αντρέα Λοβέρδου στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάκη στο Κολάμπια, ο Τσιτάκ το Ροτβάιλερ, η τίγρη τη διαφάνεια, είναι η τελευταία ευκαιρία τη Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έχουμε ρεκόρ πληθωρισμού. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα είχαμε πληθωρισμό, ε? Έκανε κάτι για να έχουμε πληθωρισμό? Μήπως υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών για να μην έχουμε πληθωρισμό? Γιατί στο ντοκιμαντέρ του Sky για τη διαπραγμάτευση το 2015 που κατέστρεψε την Ελλάδα μας ο Τσίπρας δεν δείχνουν κάτι για αυτό που τότε δεν είχαμε πληθωρισμό? Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνοι τους. Σημαντική άνοδο παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο, αγγίζοντας το 4,6% από 3,4% σύμφωνα με τον προηγούμενο μήνα. 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός. Και μιλάμε για προκαταρκτικά στοιχεία, ε? Δηλαδή μπορεί να είμαστε και πολύ πάνω από το 4,6%, κοντά στο 5%. Και λέγαν διάφοροι άσχετοι, λέει, ότι αν συνεχιστεί, λέει, ο πόλεμος στο Ιράν, μπορεί να πάμε, λέει, σε πληθωρισμό 5% προς το τέλος του έτους. Όχι, φίλοι και φίλες μου, Γιάννη Στουρνάρα. Είμαστε ήδη εκεί. Και μιλάμε για ανάπτυξη. Γιατί ο πληθωρισμός φέρνει την ανάπτυξη. Και αυτά δεν τα λέει ο Σκέρτσος. Τα λέει και ο Σκέρτσος. Τα λέει το ένα. Το ένα. Το ένα, λέει, είναι Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών. Κάτι Δραγασάκης δεν είναι εκεί. Μαδούρη δηλαδή. Και υπάρχει ανάλυση του ένα, την οποία την κρύβουν τα βοθροκάναλα, ότι εξαιτίας, λέει, του πληθωρισμού έχουν βελτιωθεί τα δημοσιονομικά μας, έχουμε πλεόνασμα, έχει θετική εξέλιξη στο λόγο χρέους Παύλα ΑΕΠ, έτσι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο 1 Εναλλακτικών Πολιτικών. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο πληθωρισμό έχουμε, τόσο μειώνεται το χρέος και τόσο αυξάνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για οικονομικό θαύμα. Δηλαδή τώρα που ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5 παρά, καλά το Μάιο θα πάει στο 6, έτσι, τα νέα για την Ελλάδα μας είναι εξαιρετικά. Γι' αυτό και ο Κολάμπια, είδατε, μοίρασε στην αρχή 300 εκατομμύρια. Μετά μοίρασε άλλα 500 εκατομμύρια. Και τώρα είπε ο Μαρινάκης ο Πάρους ότι βρήκαμε και άλλα 200 εκατομμύρια να σας δώσουμε. Μην είστε αχάριστοι τώρα. Εκεί στις δημοσκοπήσεις δεν είμαστε πάνω εκεί από το 40%. Και βγαίνουν οι μιζεραμπλιστές που έλεγε και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μια άλλη εποχή και ζωή, οι Μαδούροι. Και τι κάνουν? Συγγνώμη. Πέρασε όλος ο κόσμος ένα καταπληκτικό τριήμερο. Εξωτερικά, εκδρομές, ψώνια. Βουλιάξανε το Σάββατο τα εμπορικά κέντρα. Το κλίμα αλλάζει κάθε μέρα υπέρ του Κολάμπια. Ο κόσμος έχει στα χέρια του 500 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι νιώθουν σαν να κερδίσανε το λαχείο. Όχι όμως όλοι, φίλοι και φίλες μου. Υπάρχουν και οι μιζεραμπλιστές, οι μαδούροι, και τους φωνάζουν και στα κανάλια. Και μιλάνε. Είδα τις προάλλες και έφρυξα. Τι είναι αυτή η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ PC. Και τι είπε? Μηχανισμός παραγωγής σκανδάλων και μοιράσματος χρήματος, το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, και λέει θα πάμε σε εκλογές και θα συζητάμε, λέει, για αυτά.

σε έναν επιπλοποιό στασέρας. Λοιπόν, είναι κακό αυτό, κυρία Σαπουνά μου? Δηλαδή, είναι κακό που ενισχύσαμε την ελληνική περιφέρεια, τους ακρίτες μας που φυλάνε τα σύνορα, αν είναι δυνατό? Δηλαδή, πες και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, σε παρακαλώ λίγο τώρα, τι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, ας πούμε? Είπαμε, ο κόσμος το γλεντάει 500 εκατομμύρια ευρώ στα χέρια μας. Και βγαίνουν οι μαδούρ και λένε ότι το επιτελικό κράτος λέει δεν μοιράζει σωστά τα λεφτά. Δηλαδή, σε ποιους έρωπε να τα δώσει, ας πούμε? Μήπως τους μετανάστες, αν είναι δυνατό. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και για το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Και κάτι ευχάριστο δηλαδή, ανάμεσα σε όλα τα δυσάρεστα. Και φυσικά από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδέομαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Έτσι, εδώ και καιρό παίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα με πολλούς τραγουδιστές. Αυτό, μα πού είναι η αντιπολίτευση? Πού έχει εξαφανιστεί η αντιπολίτευση? Μα με τι ασχολούνται στην αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει αντιπολίτευση? Και πάει λέγοντας. Και αναρωτιέμαι, αυτοί που το λένε αυτό άκουσαν το Φάμελο την Παρασκευή στη Βουλή? Το παίξαμε και εδώ στο κόκκινο. Μου κόψε το 1/4 της εκπομπής. Τον ακούσανε. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, ήταν συζήτηση για τα ενεργειακά. Φάμελος Παπασταύρου, έτσι. Ο Φάμελος δεν έκανε αντιπολίτευση. Έκανε αντιπολιτευσάρα, έτσι. Τους ισοπαίδωσε. Ο Παπασταύρου κυριολεκτικά δεν ήξερε πού να κρυφτεί και προς το τέλος το έπαιξε και Βασιλάκης Καΐλας, δηλαδή επί Μαδούρων έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου, αν θυμάστε τον είχαν τρέξει Μαδούρη για μια offshore. Μετά βέβαια με παραγραφή και τα λοιπά θωώθηκε από την ελληνική ανεξάρτητη δικαιοσύνη και έχασε ο άνθρωπος 5 χρόνια από τη ζωή του. Ή δείτε κάτι άλλο, του πλέμμα, πού είναι η αντιπολίτευση? Πολύ σωστά, τελευταία, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγή, εντοπίζουν πως η κυβέρνηση και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν στραφεί με μεγάλη ένταση κατά του ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα. Είναι αλήθεια. Τελευταία αυτό συμβαίνει. Γιατί τώρα τελευταία το ΠΑΣΟΚ αλλαγή κίνημα κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, πριν που δεν έκανε αντιπολίτευση, δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ αλλαγή η κυβέρνηση και τα φιλικά, τα λίγα αυτά φιλικά μέσα προς την κυβέρνηση, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα κάνει αντιπολίτευση και δέχεται επιθέσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, δείτε, ας πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης, με βάση ας πούμε, και το Maximum Gate και όλα αυτά που γίνονται με το κράτος δικαίου, ζητάει εκλογές. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εντάξει. 4 χρόνια πριν αποκαλύφθηκε το παρακράτος της Μητσοτάκης ΑΕΠΣΟ, δεν πειράζει. Το καλό πράγμα αργεί, που λέει και ο λαός μας. Ή ας πούμε το άλλο, τελευταία, αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Κάνει μέχρι και ο Ευάγγελος απολύτως Βενιζέλος. Έτσι. Δηλαδή, αν ακούσετε τις τοποθετήσεις του Βενιζέλου, δεν διαφέρουν πολύ από τις τοποθετήσεις, ας πούμε, του Χρήστου του Ράμου. Έτσι. Και λέει αυτά ο Βενιζέλος. Ότι ο Κολάμπη έχει πάρει το κράτος δικαίου, το έχει πνίξει, το έχει πατήσει, δηλαδή σε λίγο νομίζω θα αρχίσει και ο Βενιζέλος να λέει αυτά τα οποία λένε για το Μητσοτάκη η Μαδούρη, ή θα αρχίσει να λέει και το Μητσοτάκη Κολάμπια. Λοιπόν, θυμάστε πριν από 2 χρόνια να έλεγε κάτι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος? Απολύτως τίποτα. Τότε μάλλον περίμενε ότι μπορεί να τον προτείνει ο Κολάμπια για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν τον πρότεινε. Τι να πούμε, τα λάθη πληρώνονται, Κυριάκο. Από αντιπολίτευση λοιπόν είμαστε ok. Αλλού είναι το θέμα. Κάτι άλλο είναι το θέμα. Τώρα δείτε κάτι. Το πάμε λίγο καλλιτεχνικά. Σε ένα τραγούδι του ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έδινε οδηγίες σε έναν νέο στιχουργό και έλεγε πως ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει κάποιο μπλα μπλα. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει μια μουσική. Αυτή τη γράφει άλλος. Και ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει τέλος και αρχή. Είπαμε το ένα το τραγούδι είναι αυτό. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Εδώ και μερικές μέρες λοιπόν εμφανίστηκε ένα νέο τραγούδι με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία περιέγραφε και ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, και είναι αυτή η διακήρυξη του ΙΝ Τσίπρας, Ινστιτούτο Τσίπρας, για αυτή τη συνάντηση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς, πολιτικής οικολογίας, να συναντηθούν ρε παιδί μου, να δουν ας πούμε αν μπορούν να ιδρύσουν, να επανιδρύσουν, ξέρω εγώ, μια παράταξη. Η διακήρυξη έχει μέσα άκρα στα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Κελαϊδόνης, περιέγραφε ο Λουκιανός Κελαϊδόνης στο τραγούδι του. Είναι δηλαδή ένα καινούριο τραγούδι. Συνάντηση, συμπαράταξη. Πράγματι, ας πούμε, δεν είναι ένα τραγούδι που αρέσει, ξέρω εγώ, στην πάρα πολύ ασημίβαστη αριστερά.
και αυτή που προέκυψε το 15 και αυτή που μας προέκυψε το 23. Λοιπόν, επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια χωρίς λόγια, που δεν έχουν περιεχόμενο, που λένε τα περισσότερα στελέχη αυτού του νέου Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έτσι. Είναι ένα κείμενο το οποίο τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Άκουγα τις προάλλες στην τηλεόραση έναν δημοσιογράφο ο οποίος έλεγε: εγώ δεν είμαι με κανέναν, αλλά λέει: σιγά ποιος είναι αυτός ο Τσίπρας. Ένα βιβλίο έγραψε. Πράγματι, ένα βιβλίο έγραψε. Εντάξει, κυβέρνηση και τη χώρα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να ρωτηθεί ο κ. Ανδρουλάκης αν έχει υλικό για να γράψει κάποιο βιβλίο. Λοιπόν, το θέμα επίσης με αυτό το τραγούδι δεν έχει να κάνει καθόλου, με τη διακήρυξη δηλαδή, μάλλον μανιφέστο όπως το είπανε, με μια πολιτική ξυνήλα την οποία βγάζουν διάφοροι, οι οποίοι κινούνται εντελώς μόνοι τους. Πολιτικά βρίσκονται μόνοι τους κάπου, μοναχικοί κάπου. Βρεθήκανε και στην αριστερά που ήθελε να κυβερνήσει. Κάποιοι από αυτούς κυβερνήσαν κιόλας, γίνανε και υπουργοί. Και τώρα, ας πούμε, περιφέρονται ως Manic Street Preachers, έτσι, το σπουδαίο group, και ρωτάνε παντού: μα πού είναι η αντιπολίτευση? Σαν τη Γοργόνα, ας πούμε, που ρωτούσε ζει ο Μέγας Αλέξανδρος: μα πού είναι η αντιπολίτευση? Λοιπόν, το θέμα βέβαια με όλη αυτή την ιστορία με τα τραγούδια, δεν έχει να κάνει μόνο, ξέρω εγώ, με πολιτικό προσωπικό. Αναγκαίο και το πολιτικό προσωπικό. Όπως έχουμε αναλύσει εδώ στα μαθήματά μας στο Radio College, που μπορεί να είναι ιδιωτικό μαγαζί, αλλά κάνουμε και καμιά σοβαρή δουλειά. Το θέμα έχει να κάνει με το λαϊκό παράγοντα. Δηλαδή, τι τραγούδια θα μπουν στο στόμα του λαϊκού παράγοντα. Ο οποίος πράγματι τραγουδάει πολύ αυτό το τραγούδι. Μα πού είναι η αντιπολίτευση? Πρέπει να αλλάξει τραγούδι. Και κάπως να συντονιστεί και αυτός ο κόσμος. Για τον οποίο πολλοί μιλάνε, όλοι μιλάνε. Α, ο κόσμος λέει τελειώνει ο μισθός, περισσεύει ο μήνας. Υπάρχει ένας κόσμος πράγματι, ο οποίος έχει αγανακτήσει με όλα αυτά που γίνονται με το ποδοπάτημα του κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Πώς θα συντονιστεί αυτός ο κόσμος, πώς δηλαδή θα φτιάξει μια συμμαχία, πώς θα κλείσει, ας πούμε, το δρόμο απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στην άκρα δεξιά. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Σήμερα είναι 4 Μαΐου, May the 4th, είναι η παγκόσμια ημέρα για το σάγκα του Star Wars, του πολέμου των άστρων. Αυτό το οποίο μάθαμε βλέποντας έτσι τον πόλεμο των άστρων, και κάποιοι πολιτικοποιηθήκαμε κιόλας σε τον πόλεμο των άστρων, είναι ότι απέναντι στην αυτοκρατορία, που δεν είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, η νόμιμη ιδιοκτήτης της χώρας είναι, απέναντι στην αυτοκρατορία χρειάζεται μια συμμαχία. Και καλό είναι αυτή η συμμαχία, είπαμε σήμερα είναι 4 του Μάη, May the 4th, και καλό είναι αυτή η συμμαχία να έχει μαζί της και κανέναν Τζεντάι. Αν βρει και δύο και τρεις, τόσο το καλύτερο. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Αυτό που περισσότεροι παρακολουθούν, ποδόσφαιρο, έτσι. Στο ποδόσφαιρο λέγεται VAR, Video Assistant Referee. Στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ. Είναι πιο απλό. Στο βόλεϊ τσεκάρουν με το βίντεο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή αν η μπάλα έπεσε μέσα ή έξω ή πάνω στη γραμμή, αν κάποιος παίχτης, αν κάποια παίχτρια βρήκε πάνω στο φιλέ που απαγορεύεται να το ακουμπήσεις, αν ένα χτύπημα που πήγε out βρήκε σε κάποιο δάχτυλο στο μπλοκ, οπότε δεν είναι out, είναι block out και παίρνει πόντο η ομάδα που επιτέθηκε. Στο εξωτερικό, ειδικά στο βόλεϊ, υπάρχει ένα παγκόσμιο ιδιωτικό πρωτάθλημα το οποίο λέγεται Volley National League, κάπως έτσι. Εκεί έχουν ένα πάρα πολύ εξελιγμένο μηχάνημα το οποίο βγάζει αμέσως αποφάσεις και μόνο του, δεν το βλέπει άνθρωπος. Εδώ έχουμε ακόμα στην Ελλάδα ένα παλιό σύστημα με 14 κάμερες, έναν χειριστή σε μια κονσόλα, τέλος πάντων. Και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει διαιτητής, τρίτος διαιτητής, που είναι διαιτητής video check. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάει και βλέπει τις φάσεις ο δεύτερος διαιτητής. Δεν κατεβαίνει δηλαδή ο πρώτος από τη σκάλα. Τώρα, αυτό το τρίμερο εδώ της Πρωτομαγιάς στην Θεσσαλονίκη έγινε η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K20 γυναικών. Κορίτσια δηλαδή, νεάνιδες που λέγαμε παλιά. Και για πρώτη φορά σε αναπτυξιακό πρωτάθλημα υπήρχε βίντεο τσεκ, μάλλον γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη και οι διαιτητές ήταν Θεσσαλονικής, οπότε υπήρχε ένα ζήτημα. Γίνανε κάποια λάθη από τους διαιτητές, τα βρήκε όλα το βίντεο τσεκ, κανένα λάθος κατά του Ολυμπιακού, με λάθη και τις άλλες ομάδες κάνανε. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει κανένας παράπονο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι αδικήθηκε και άξιος πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος και ειδικά αυτός που έχει εξειδικευτεί σε κάποιο αντικείμενο κάνει κάτι που μοιάζει με το βίντεο τσεκ. Κοιτάζει δηλαδή στο βίντεο τις φάσεις ώστε να βοηθήσει το κοινό, τους αναγνώστες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι παίζεται, να καταλάβουν αν η μπάλα είναι μέσα ή είναι έξω. Σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε μια πρόταση παραμονή Πρωτομαγιάς από το Πασόκ, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα. Είπαν κάποιοι ότι ήταν επικοινωνιακό, παραμονή πρωτοχρονιάς, έτσι Πασόκ ωραίες μέρες, τριήμερο όλες τις εβδομάδες κτλ. Η κυβέρνηση απάντησε, κυρίως μέσα από την Υπουργό Εργοδοσίας, αλλά όχι μόνο, τύπου απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, θα κλείσουν όλες οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, θα καταστραφεί η οικονομία μας, θα αυξηθεί η ανεργία κτλ. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Βάζουμε τη φάση στο βίντεο τσεκ. Στην Ελλάδα, οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες, οι μεγάλες, οι μεγαλομεσαίες, οι μεσαίες, οι μικρομεσαίες, οι μικρές και οι πολύ μικρές, είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Και αυτό συμβαίνει, για να κάνω μια μεγάλη ιστορία μικρή σε αυτό το θέμα, γιατί το κεφάλαιο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το κράτος, δεν κάνουν σοβαρές επενδύσεις. Είτε στο ανθρώπινο δυναμικό, είτε στα μέσα παραγωγής και στα τεχνολογικά μέσα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις που είναι εντάσεως εργασίας. Όποιος έχει ασχοληθεί με αυτό που λέμε οικονομία και απασχόληση, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, τελευταία ασχολούνται με αυτό η μηχανική χωροταξίας και ανάπτυξης, και μερικοί δημοσιογράφοι έτσι έχουν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, ξέρουν ότι η εφαρμογή τετραήμερης εργασίας δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα. Έτσι. Όταν λέμε να εφαρμοστεί ένα σχέδιο, μιλάμε για γενικό σχέδιο. Μιλάμε για ένα καθολικό σχέδιο. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα κάποιες επιχειρήσεις που πράγματι μπορεί αύριο να εφαρμοστεί το τετραήμερο. Αλλά σε αυτές τις επιχειρήσεις
δεν απασχολείται ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Επίσης θέλω να πω ότι κάπου εφαρμόζεται το τετραήμερο. Ας πούμε, οι φίρμες που λένε τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τα τελευταία χρόνια λένε δουλεύουν Δευτέρα με Πέμπτη. Παρασκευή εμφανίζονται του Σαββατοκύριακου. Άρα εκεί έχουμε τετραήμερο. Επίσης να πούμε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δουλεύει όχι τετραήμερο, αλλά τριήμερα. Στην εστίαση, στα εμπορικά κέντρα, είναι αυτό που λέμε με εκπεριτροπής απασχόληση. Τώρα θα πει κάποιος, καλά το έβαλε στο βίντεο τσεκ για να μας πεις ότι έχει δίκιο ο Κεραμέως. Λοιπόν, όχι. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, η Κεραμέως είναι υπουργός εργοδοσίας, όπως ήταν πριν και ο Σπύρος και ο Χατζηδάκης. Καταργήσανε τα πέντε πράγματα που προλάβανε να κάνουν οι Μαδούροι από το καλοκαίρι του 18 μέχρι το καλοκαίρι του 19, ώστε να αποκατασταθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν να μιλάνε για τίποτα. Αυτά τα οποία λέει η Κεραμέως αν ήταν ταινία. Πώς το είχε πει ο άλλος. Αν ήταν ταινία, θα έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις, να μην τη δεις δηλαδή, ακόμα και αν ήσουν σε αεροπλάνο. Ο ίδιος ο καγκελάριος της Γερμανίας δημόσια έχει πει πως αν γινόταν στη Γερμανία τα πράγματα που έχουν γίνει στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στη Γερμανία θα είχε γίνει επανάσταση. Άρα σε καμία περίπτωση δεν έχει κανένα, απολύτως κανένα δίκιο η Κεραμέως. Οπότε τι δείχνει τώρα το βίντεο τσεκ που πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος, ο οποίος τέλος πάντων κάποιος δημοσιογράφος εξειδικευμένος. Έτσι. Δημοσιογραφία δεν είναι να πούμε αυτά λέει η πρόταση του Ανδρουλάκη, αυτά απαντάει η Κεραμέως. Εσείς τώρα καθίστε, σκεφτείτε όλο το Σαββατοκύριακο, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν πληρώνετε οι δημοσιογράφοι για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ροή ειδήσεων. Δημοσιογράφοι την κάνουν και τη ροή ειδήσεων, αλλά κάποιοι δημοσιογράφοι πληρώνονται για να εξηγούν και τα πράγματα. Άρα να λειτουργούν όπως το βίντεο τσεκ. Αυτό λοιπόν που δείχνει το βίντεο τσεκ. Όχι εγώ. Έτσι, λοιπόν. Είναι πως στην Ελλάδα αύριο, ημέρα Τρίτη, μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά παντού το 35ωρο με πενθήμερο και 7ωρο. Και προσέξτε, πολλοί λένε με τις ίδιες αποδοχές. Όχι, όχι με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με αυξήσεις στους μισθούς. Λοιπόν, αυτό το λέει το βίντεο τσεκ. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ. Αν εφαρμοστεί αύριο που μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά το 35ωρο στην Ελλάδα με πενθήμερο και 7ωρο, θα δείτε ότι θα έχουμε άμεσα μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι, που δεν το επιλέγουν, γιατί άλλος μπορεί να το επιλέγει. Μετακίνηση εργαζομένων που δεν το επιλέγουν οι ίδιοι από τη μερική απασχόληση στην πλήρη απασχόληση. Και επίσης θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις με 35ωρο, πενθήμερο και 7ωρο, που το πενθήμερο προφανώς έτσι δουλεύει, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα τα Σαββατοκύριακα, έτσι. Θα δούμε ότι και πάρα πολλές συμβάσεις εκπεριτροπής εργασίας, που είναι για 2 μέρες, για 3 μέρες, θα μετατραπούν, όχι όλες, αλλά πολλές θα μετατραπούν σε συμβάσεις με πλήρη απασχόληση 35ωρο, πενθήμερο και 7ωρο. Έτσι. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ, δεν τα λέει ο Σκλετίδης. Επαναλαμβάνω, μπορεί σήμερα σε λίγες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται βαριά-βαριά το 7-8% του εργατικού δυναμικού να εφαρμοστεί και το τετραήμερο. Πιλωτικά έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, το εξετάζουν, έχουμε και καλά παραδείγματα, αλλά να έχουμε την αντίληψη πάντα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα, χωρίς να είμαστε, ξέρω εγώ, οικονομικοί γεωγράφοι, έτσι λοιπόν, αλλά να ξέρουμε λίγο από γεωγραφία και να ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι επενδύσεις έχει κάνει το κεφάλαιο και το κράτος στο ανθρώπινο δυναμικό, στα μέσα παραγωγής και στην τεχνολογία σε χώρες, ξέρω εγώ, όπως είναι οι σκανδιναβικές. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε και Βαλκάνοι, okay, αλλά το χάσμα είναι τεράστιο. Σε άλλες χώρες, ίσως ο βαθμός επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στα μέσα παραγωγής, στην τεχνολογία, στην αύξηση της παραγωγικότητας, όλα αυτά τα πράγματα, να είναι τέτοιος, ο οποίος να επιτρέπει και τώρα μια καθολική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Εδώ, ας γίνουν πρώτα οι επενδύσεις, έτσι. Ας γίνει πρώτα το 35ωρο, το οποίο, επαναλαμβάνω, θα δώσει απάντηση σε όλο αυτό το φάσμα
το οποίο έχει να κάνει με ανθρώπους που δεν το επιλέγουν, αλλά η δουλειά που βρίσκουν είναι με μερική απασχόληση να μετακινηθούν σε πλήρη απασχόληση. Και επαναλαμβάνω, είναι λάθος να λέμε αυτό με τις ίδιες αποδοχές. Έτσι. Το ΣΒΑΡ το λέει. Το βίντεο τσέκ το λέει αυτό. Με αυξήσεις τους μισθούς. Οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: shit.
1: Cosmosis. Cosmosis. Yeah, man. The present
2: moment began. Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η καλή εβδομάδα με το ζόφο του καθεστώτος να εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται έστω για τα προσχήματα ρε αδερφέ. Η αποκάλυψη του NGR το Σαββατοκύριακο ότι ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε την υπόθεση των υποκλοπών όπως ξέρουμε, ότι ο κύριος Τζαβέλας λοιπόν είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις από Πρέταντορ και ΑΕΠ 11 πολιτικών προσώπων, τον καθιστά πλέον, όπως είπε και ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών ο Ζαχαρίας Κεσές, ποινικά ελεγκταίο. Το ερώτημα είναι ποιος θα τον ελέγξει, εάν τον ελέγξει. Οι πολίτες πάντως δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Μητσοτάκη.
1: Που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
2: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
3: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
4: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
5: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
6: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
7: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης στην δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
8: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον σε πολλά μέτωπα.
9: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτές τις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Μάνος Λιάδης είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβόπουλο στο μικρόφωνο. Δευτέρα 4 Μαΐου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτοργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία της δικογραφίας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πρακτικές σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες συνδέονται με πρόσωπα παρεμβάσεις και διοικητικές αποφάσεις, σημειώνεται στην κοινή πρόταση. Όχι σε προανακριτική επιτροπή από Μαξίμου για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική συνιστά άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια παρέμβαση στη δικαιοσύνη, η έμφαση κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την Παρασκευή τη Χεροπούλου άσκησε η ΑΔΕ προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών είχε κρίνει παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της και διέτασε την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου. Η πλευρά της Τιχεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, είναι ο ίδιος που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι παρακολούθησης του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ, όπως προκύπτει από την απόρριτη κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία αποκάλυψε η ιστοσελίδα in.gr. Δεν μπορεί να είναι ανεκτό από την ελληνική δικαιοσύνη, ελεγκτής και ελεγχόμενος, να συμπίπτουν ούτε μια τέτοια διάταξη να είναι έγκυρη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μανουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο διεθνή χώρο κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζά στα στενά του Ορμούς, αφού αγνώρισαν τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προενήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα σε κοινοτική οδηγία του 2023. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Την παρέτηση του από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης με γραπτή δήλωσή του, ασκώντας σκληρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει χαρακτηριστικά. Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο σταθμός Αττικής Ανολιώσια επί της οδού Φυλής. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο χώρο της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο λεωφορείο, το οποίο είχε εκενωθεί ευτυχώς με ασφάλεια. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα και του Σαββατοκυριακού στο κόκκινο, στο 105.5, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα αυγή.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, άνοντος πια της θερμοκρασίας μετά την παγωνιά της Πρωτομαγιάς, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Τα μποφόρ όμως είναι πολλά στη Βουλή. Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν είναι μια Δευτέρα από τις συνηθισμένες, ναι, που συνήθως ξεκινάει πιο αργά εδώ η κοινοβουλευτική διαδικασία. Καθώς, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην Αυγή της Κυριακής και από το κόκκινο, σήμερα νωρίς το πρωί κατατέθηκε το αίτημα, το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προαναγκριτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση. Και ήδη, Κατερίνα, έχουμε, το περιμέναμε δυστυχώς, την απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη, ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεμέσει σε σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το ίδιο είχε κάνει και για τους κυρίους Γορίδη και Αυγενάκη. Ναι. Είναι ένα ακόμα μια ψηφίδα στη συγκάλυψη.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι, πολλοί αναρωτιούνται, ποια είναι η διαφορά της κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς με την πρόταση ΠΑΣΟΚ για προανακριτική.
10: Σωστά. Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχαμε πει την προηγούμενη Πέμπτη ότι επέλεξε τη μοναδική πορεία και κατέθεσε μόνο του πρόταση. Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για κοινό αίτημα των τριών κομμάτων.
0: Αφενός και αφετέρου είχε συνενέσει στην πρόταση για εξεταστική που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ.
10: Θα το πούμε και αυτό. Ναι. Αυτό που λένε από πηγές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι ότι αυτή η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα είναι πιο εμπεριστατωμένη στο πεδίο των πραγματικών και νομικών στοιχείων και της αιτιόδους συνάφειας. Δηλαδή, θεμελιώνεται καλύτερα η αναγκαιότητα για διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο διαβιβαστικό, το οποίο έχουμε κάνει φίλο και φτερό και στο site της Αυγής. Βέβαια, όλα αυτά για την κυβέρνηση, για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι ανούσια και δεν θέλει προφανώς να περάσει τη βάσανο μιας ακόμα προανακριτικής, ούτε καν με το μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή, ούτε καν μια προανακριτική της μιας ημέρας που θα παρέπεμπε στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο πρώην υπουργούς. Βέβαια, τα στοιχεία τα οποία παρακάμπτει με θράσους η κυβέρνηση είναι συντριπτικά. Γιατί μετά από με βάση τις περίπου 58 σελίδες της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν έχουμε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά μια πρακτική με συστηματικότητα, με συστηματικά χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα δηλαδή της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καταγράφουν παρεμβάσεις για την έγκριση αιτήσεων χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις, καθυστέρηση ελέγχων, αλλίωση στοιχείων και την αποφυγή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. Δηλαδή όλα αυτά που ζημίωσαν και το ελληνικό δημόσιο και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με κονδύλια ευρωπαϊκά. Άρα η σημερινή απόρριψη από την πλευρά της κυβέρνησης του αιτήματος και του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς είναι μια σκανδαλώδης απόπειρα συγκάλυψης. Και αυτό θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες.
0: Θα μας τα πει και ο Κώστας Σαββόπουλος αναλυτικά. Σωστά, σε λίγο ποιο είναι καθημερινά το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία.
10: Να πούμε, Κατερίνα, την άλλη πληροφορία που έχουμε, ότι μέσα στην επόμενη ώρα ίσως θα κατατεθεί και επίσημα το προαναγγελθέν από το ΠΑΣΟΚ αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οποία, όπως είπες και εσύ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν. Άρα θα είναι πολύ εύκολο να συγκεντρωθούν οι 120 θετικές ψήφοι όταν εντός των επόμενων ημερών θα έρθει στην Ολομέλεια αυτή η πρόταση. Ωστόσο, φουντώνουν τα σενάρια μετά και την απόρριψη, όπως είπαμε, για προανακριτική, ότι και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα επιλέξει αυτό που λέμε συνήθως μπάζωμα, δηλαδή θα μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής με το πρόσχημα.
0: Θα το κάνει τελικώς, έτσι.
10: Δεν είναι σίγουρο, αλλά.
0: Δεν είναι σίγουρο, αλλά προς τα εκεί πάει.
10: Είναι βεβαρημένο το ιστορικό της παρούσας κυβέρνησης, γιατί πολλές περιπτώσεις συγκάλυψης. Δηλαδή, μπορεί να επικαλεστεί ότι έχουμε να κάνουμε με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Και άρα
0: εθνικού
10: να
0: συμφέροντος, επειδή τίθεται το θέμα της κατασκοπίας, αν το έχω αντιληφθεί σωστά το σκεπτικό.
10: Ναι,
0: έτσι δεν είναι.
10: Άρα σωστά. Άρα θα χρειαστεί η πλειοψηφία των 150 ενός. Ωστόσο, αυτό θα είναι μια μεγάλη αντίφαση για την ίδια την κυβέρνηση. Γιατί εάν υποστηρίξει ότι η εξεταστική για τις υποκλοπές που ζητάει το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, δεν θα μπορεί πλέον να εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι το Predator δεν είχε σχέση με την ΕΕΠ, αφού θα συνδεθεί ευθέως το ζήτημα των παρακολουθήσεων με συστήματα εθνικής ασφάλειας.
0: Είναι σαν να παραδέχεται ότι υπάρχει κατασκοπία.
10: Και η ίδια κυβέρνηση πριν από 4 χρόνια είχε εφεχτεί, ψηφίζοντας παρόν να γίνει εξεταστική. Μάλλον δεν είχε αρνηθεί να γίνει εξεταστική. Άρα τότε δεν μας είχε πει ότι πρέπει να επικαλεστούμε ζήτημα εθνικής άμυνας. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Αυτό που έχει αλλάξει, βέβαια, Κατερίνα, είναι. Αυτό είναι ένα σχόλιο τώρα. Ναι. Ο ομός εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο φόβος ότι θα σέρνεται μέχρι τις εκλογές ένα θέμα που δεν μπορεί να το πετάξει με τίποτα από πάνω του το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τις άλλες εξελίξεις στη Βουλή. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι εντός της ημέρας. Στάσω, αν είναι.
10: Ότι θα είναι πολύ σύντομα, με ίσως την επόμενη ώρα.
0: Οπότε μας διακόπτεις για να μας μεταδώσεις τη νεότερη εξέλιξη.
10: Μπορεί να έχουμε και νεότερη εξέλιξη άμεσα.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ.
10: Και ίσως και αντίδραση από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μετά
0: σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Δεν είναι έκπληξη, Κώστας Αβόπουλε, καλό μεσημέρι. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα αρνείται όλα αυτά, αρνείται την προανακριτική δηλαδή, είναι γραμμή πλέον και είναι αποφασισμένη γι' αυτό, σωστά.
11: Ακριβώς, ασφαλώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι σε προανακριτική λοιπόν από το Μαξίμου για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το είπε ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα. Φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, υποστήριξε πως δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο. Με πολύ βαριές εκφράσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ξέρεις που πάει αυτό διασταλτικά που είπες στο εύστοχο, ότι φορώντας την εισαγγελική Τίβενο, έτσι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης δικαστής. Okay.
11: Ναι, λοιπόν. Γιατί όχι. Άλλωστε, σε σχέση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουμε μπερδευτεί για το ποιοι είναι οι ελεγκτές, ποιοι είναι οι ελεγχόμενοι.
0: Πολλές φορές
11: διπίπτουν ιδιότητες.
0: Μια χαρά το έχει καταλάβει ο κόσμος και η κοινωνία. Μην νομίζεις. Όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά και το προσλαμβάνεις άλλωστε. Ναι.
11: Έτσι λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης είπε κι άλλα. Προσπάθησε δηλαδή να μαζέψει τα ασημάζευτα σε σχέση με τις εντυπώσεις που δημιουργούνται άκοπα και πολύ εύκολα, Κατερίνα. Όπως είπε, σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία ούτε καν ενδείξεις, όπως την περίπτωση των Βορύδη και Αβγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά ως κυβέρνηση και έτσι θα απαντήσουμε και τώρα. Και είπε μεταξύ άλλων πως ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή θα τοποθετηθούν και θα παραθέσουν την επιχειρηματολογία τους, την οποία, Κατερίνα, την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συν της άλλης, ερωτηθείς για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης όταν κατατεθεί το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ο κύριος Μαρινάκης δεν έδωσε απάντηση. Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση αυτή, αφού κατατεθεί και στη συνέχεια θα απαντήσουμε. Είπε χαρακτηριστικά, φωτογραφίζοντας, Κατερίνα, και μπορούμε να το πούμε αυτό, το όχι της κυβέρνησης και σε αυτό το σκέλος. Άλλωστε, πριν από 2-3 μέρες βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε ότι κατά την άποψή του πρέπει να πει όχι κυβέρνηση και στη σύσταση εξεταστικής. Και όταν μιλάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αρκετά αξιόπιστος για τη στόχευση της κυβέρνησης, διότι όπως παραδέχονται ακόμα και γαλάζια στελέχη, λειτουργεί ως πολιτικός λαγός, ειδικά σε τέτοια μεγάλα θέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα που έχουν ποινική διάσταση ή τη διάσταση της συγκάλυψης.
0: Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, βέβαια.
11: Βεβαίως, είναι για τα δύσκολα.
10: Ναι.
11: Προφανώς αυτό το όχι, στην προανακριτική, θα προκαλέσει κύματα αντιδράσεων. Ήδη είχαμε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και τα κυβερνητικά στελέχη με διαρροές τους προς τον τύπο ανέφεραν ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει ή έπρεπε να βρει ένα πιστικό αφήγημα για την απόρριψη της προανακριτικής επιτροπής. Κάτι που θεωρείται ή θεωρείται από πολλούς πολύ πολύ δύσκολο, καθώς οι κατηγορίες για συγκάλυψη θα αναπαραχθούν και θα, φυσικά θα έχουν και πολύ ισχυρή υπόσταση. Τι κρύβεται πίσω από το όχι? Πολλοί στη γαλάζια παράταξη λένε πως αν αποδεχόταν την προανακριτική η κυβέρνηση, θα δημιουργεί το ένα δεδικασμένο και για επόμενες δικογραφίες που αναμένονται στη Βουλή, ανεβάζοντας την ένταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετέχουν σε μια προανακριτική. Υπάρχει και αυτό. Τίθεται το ερώτημα αν αυτή η κίνηση τώρα θα λειτουργήσει κατευναστικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν το όχι, θα λειτουργήσει καταπραϊντικά στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μπορούμε να αμφιβάλλουμε όπως αμφιβάλλουν και οι συνομιλητές μας. Από τη στιγμή που για 13 βουλευτές ήρθε η ασυλία τους, κάτι που ακόμα δεν το έχουν χωνέψει οι 13, αλλά και πολλοί συνάδελφοί τους από την περιφέρεια, καθώς θεωρούν ότι σπηλώνεται η υπόλοιψή τους, και από την άλλη η Σπύλιος Λιβανός και από την Ιεραμπατζή.
0: Κώστα, Κώστα, μένει στη γραμμή γιατί έχουμε εξέλιξη από τη Βουλή. Μένεις εσύ για να ακούσουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έλα Τάσο. Τάσο.
12: Ναι, ναι.
0: Σ' ακούμε, ναι.
12: Είναι η εξέλιξη που προαναγγείλαμε, ναι, ναι. Κατερίνα. Μόλις κατατέθηκε και επίσημα από το ΠΑΣΟΚ η πρόταση, το αίτημα για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι πολυσέλιδη, είναι πάνω από 30 σελίδες. Μόλις τώρα διανεμήθηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
0: Ναι.
12: Και ουσιαστικά τα πιο σημαντικά ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από το ότι αναδεικνύει τις αντιφάσεις της κυβέρνησης, είναι για αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator και από την ΑΕΠ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ από κάποια παρακλάδια της, πώς έγινε αυτή η χρήση, ποιοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το υλικό των παρακολουθήσεων, δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι σήμερα, πόσοι και ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές, και αν για όλα τα, το σημαντικότερο, αν για όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον οποίο τώρα, Κατερίνα, περιμένουμε και απάντηση για το αν η κυβέρνηση θα δεχτεί να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Ναι, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Άκουσες, Κώστα, το περιμέναμε, ήρθε, επιταχύνονται όλα. Και μας έχει πει, είσαι στη γραμμή πάντα, τον έχουμε το Κώστα, παιδιά. Ωραία. Και όπως έχεις ακούσει και εσύ και γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος καλά, η κυβέρνηση δεν αποκλείει το γεγονός να προκαλέσει εμπλοκή στη σύσταση εξεταστικής, επικαλούμενη μια διαδικασία που θέλει 151 ψήφους. Το λέω στη συνέχεια αυτών που έλεγες τόση ώρα, έτσι.
11: Ακριβώς. Η κυβέρνηση αναζητεί παραθυράκι ώστε να αποφύγει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Φέρεται αυτό το παραθυράκι να βρίσκεται κάπου στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας, δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών. Υπάρχουν πολλοί που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναζητήσει τη διέξοδο σε αυτό το παραθυράκι, στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής. Μπορούμε ασφαλώς να πάρουμε το ρίσκο και να πούμε πως το Μαξίμου, το επιτελικό σύστημα, βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγει το πικρό ποτήρι της Εξεταστικής Επιτροπής, από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ζητήσουν την κλίση του Ντίλιαν, του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη και όλων των πρωταγωνιστών αυτού του σκανδάλου, όλων των παρακολουθούμενων, αλλά και του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος με τις δηλώσεις του έχει θέσει σε ένα καθεστώς εκβιασμού τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άλλους επιτελικούς, Κατερίνα.
0: Άρα ο κωδικός είναι εμπλοκή σε όλα, Κώστα, έτσι, μπλοκάρεται τα πάντα. Αυτό
11: μπλοκάρονται τα πάντα, ναι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε ή προεξοφλούμε το τσουνάμι των αντιδράσεων και πώς θα το τυθασέψει αυτό η κυβέρνηση, από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις διακρίνουμε το εξής, ότι φυσικά η οικονομιακή ακρίβεια είναι το πρώτο ζήτημα, είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων και της δυσαρέσκειας των ερωτηθέντων πολιτών, αλλά έχουν πολύ ανέβει οι δείκτες δυσαρέσκειας και σε σχέση με την κακομεταχείριση του κράτους δικαίου, αλλά και του κράτους δικαίου, αλλά και των θεσμών, Κατερίνα.
0: Άρα, να δούμε ποιο θα είναι και το κλίμα σε λίγες μέρες. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, η οποία ήταν
11: πρώτη. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, έχει ξεκινήσει το μασάζ.
0: Ναι.
11: Οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού προς τους δυσαρεστημένους βουλευτές. Θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχουν επικρίσεις σε σχέση με τη λειτουργία του επιτελικού συστήματος. Θα υπάρχουν επικρίσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, καθώς πηγαίνουν συνεχώς στις περιφέρειές τους οι βουλευτές και τους λένε οι ψηφοφόροι ότι δεν φτάνουν τα μέτρα, έχει εκτοξευθεί το κόστος της αγροτικής παραγωγής, είναι στα ύψη η ακρίβεια, δεν τα βγάζουν πέρα. Μένει όμως να δούμε και πώς θα τοποθετηθούν οι βουλευτές σε σχέση με τις εξελίξεις στο κράτος δικαίου. Αν δηλαδή θα ανοίξουν το στόμα τους ώστε να εκφράσουν ενστάσεις ή ενώπιον του Πρωθυπουργού να πούν, να εκφράσουν αυτούς τους προβληματισμούς που λένε στις μεταξύ τους συζητήσεις ή στις διαρροές προς τους δημοσιογράφους, Κατερίνα.
0: Όλα αυτά στον απόϊχο της θύελλας που προκάλεσε η αποκάλυψη του NGR το Σαββατοκύριακο, ότι ο κύριος Τζαβέλας, έτσι, ο οποίος έβαλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, παρακολουθούσε 11 τελικά πρόσωπα, όχι μόνο το Θανάση Κουκάκη.
11: 11 και ακούσαμε νωρίτερα τον Άδωνο Γεωργιάδη να λέει, να καταδικάζει το πόρισμα, το ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ζητά την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα. Για να δούμε πώς θα πάει το έργο από εδώ και πέρα, Κατερίνα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 στη διακυβέρνηση ως υπερασπιστής της θεσμικότητας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, και όλα αυτά έχουν κονιορτοποιηθεί σε πολύ πολύ καθοριστικό και καταλυτικό βαθμό, και το δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις στις απαντήσεις που δίνουν σε σχέση με το κράτος δικαίου.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε και στις 6. Λοιπόν, ο κύριος Μενουδάκος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είναι πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παραιτήθηκε το 25 με σοβαρές αιχμές, έτσι, για απόπειρες συγκάλυψης και ελέγχου και παρεμβάσεων κτλ. Και μίλησε σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής που ξεκίνησε από σήμερα. Έχουμε νέο πρόγραμμα. Στο κόκκινο θα σας το πω σε λίγο. Στη Γιάννα Παπαδάκου στις 12.
13: Κατά τη γνώμη σας, αυτό που έχει αποκαλυφθεί και από εμάς και από το ΙΝ, ότι υπήρξαν 11 αποφάσεις του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διέτασε την άρση και το αποκάλυψε ο ίδιος άλλωστε, εμφανιζόμενος στην αρχή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, και αυτό αποκάλυψε το ΙΝ επί της ουσίας την περασμένη Πέμπτη. Και κατά τη γνώμη σας έχει κόλλημα, είχε κόλλημα ο κύριος Τζαβέλα στο να κάνει αυτή την έρευνα?
14: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκου, με την ιδιότητα του και την εμπειρία που έχω σαν παλιός δικαστής. Είναι μια υπόθεση στην οποία όποιος τη συζητώταν έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έπρεπε να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία τόσο ως προς την έκδοση διάταξης που να μπει στο αρχείο αυτή η υπόθεση, όσο και ως προς τη συμμετοχή του. Δεν ξέρω αν τυπικός ήταν κόλλημα, αλλά ήταν οπωσδήποτε ουσιαστικό κόλλημα. Να σας πω διαφορετικά, εγώ αν ήμουνα δεν θα κοιτούσα την οικονομία να δω αν εξαιρούμε ή δεν εξαιρούμε, αν πρέπει να δηλώσω κόλλημα. Θα το είχα δηλώσει μόνο και μόνο για να προστατεύσω την αξιοπιστία μου και την αξιοπιστία του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετώ.
0: Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη Γιάννα Παπαδάκου. Κατερίνα Μπρέγιανη τώρα. Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και το μανιφέστο Τσίπρα που είδε το φως της δημοσιότητας και έχουμε αντιδράσεις ποικίλες, αλλά και έτσι ένα είδος διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στην παρέτηση Καστανίδη που ήρθε λίγο σαν βόμβα.
15: Ήρθε, ναι. Έτσι τάραξε λίγο τα νερά.
0: Ναι.
15: Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το κόμμα Ανδρουλάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Λέει μάλιστα, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου, όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα.
0: Βλέπουμε εντάξει, ότι μιλάμε είναι για βόμβα, κυριολεκτικά δηλαδή, όσο και αν είναι.
15: Πάρα πολύ
0: εχμηρή η έκφραση, βέβαια. Ναι.
15: Πάρα πολύ εχμηρός
0: ναι.
15: Χάρης ο Καστανίδης. Ένας πλούσιος διάλογος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά και τη

0: πρόδρομο στο.
1: Και φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις με βάση όλο το χρονοδιάγραμμα που ξέραμε ήδη και έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλές φορές και στην Αυγή της Κυριακής. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι μια πλήρη σύγχρονη και φρέσκια επεξεργασία. Αποτελεί βάση διαλόγου για την ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Ήταν το σχόλιο που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνται πάνω στο μανιφέστο και βλέπουμε τον αντίκτυπο που έχει.
0: Όχι στην ίδια γραμμή.
1: Πάντως, στην ίδια γραμμή με τον Κώστα Ζαχαριάδη είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο Στέργιος ο Καλπάκης, που χαρακτήρισε το μανιφέστο ένα πολύ σημαντικό κείμενο και μια πολύ θετική συμβολή. Μάλιστα, είπε ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ από το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε το κείμενο συμβολή στην ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η Νατάσα Εγκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι το μανιφέστο είναι το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου με σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε ομάδας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να το συζητάμε, είπε. Ωστόσο, τα τρία ρεύματα στα οποία αναφέρεται έχουν ξανά συνυπάρξει.
0: Μισό λεπτάκι λίγο για το αναγκαίο break των και μισή.
2: Κύριε, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο.
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, συζητάμε με την Κατερίνα Βρέγιανη τις επιπτώσεις, να το πω, εντάξει έχει λίγο αρνητικό πρόσημο αυτό, τις διεργασίες, τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το μανιφέστο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οι οποίες ήταν και άμεσες, δεν ήταν δηλαδή.
0: Ήταν και άμεσες, ήταν την ίδια, το 24ωρο.
1: Στο Σαββατοκύριακο δηλαδή, είχαμε μια πλειάδα δηλώσεων και δημόσιων τοποθετήσεων. Είχαμε μείνει στη Νατάσα Τιγκαρά να πούμε ότι η άποψή της είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το συζητάμε. Ωστόσο, τα τρία ρεύματα στα οποία αναφέρεται το μανιφέστο έχουν συνυπάρξει, έχουν συμπορευτεί, έχουν συνδιαμορφώσει πολιτικές συνθήκες, φτάνοντας στη δημιουργία της κυβέρνησης.
0: Άρα, πιο διακριτικά μεν, διακριτά δε, αποστασιοποιημένη είναι τα Σαγκαρά, σωστά.
1: Βλέπουμε ότι ουσιαστικά λέει ότι ναι μεν είναι σημαντικό το κείμενο, αλλά δεν εισφέρει κάτι εντελώς
0: κάτι
1: καινούριο.
0: Νέο, ναι, αυτό λέω,
1: αυτά τα
0: διακριτικά,
1: πράγματα έχουν προϋπάρξει και έχουν εφαρμοστεί κιόλας. Αυτό είναι, ότι έχουν προϋπάρξει και εφαρμοστεί στην πράξη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ο Δημήτρης Ομελίδης είπε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα, ότι καμία πολιτική πρόταση,

0: ούτε παρούσα ούτε υποδιαμόρφωση, δεν φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να μπορεί να χτυπήσει και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία από μόνη της. Άρα η πιο ρεαλιστική και σωστή πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι η ενωτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για κρίσιμες παραλήψεις με χμές τα θέματα της ΔΕΗ και της δικαιοσύνης, ήταν η κριτική του, εκεί εστίασε την κριτική του ο Παύλος Σοπολάκης, το μέλος της πολιτικής γραμματείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Ο Παύλος Σοπολάκης τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση.
1: Και λέει επίσης ότι δεν έχει πολύ πολλές διαφορές από την πρόσφατη απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακριβώς.
1: Το κείμενο. Ναι.
0: Ο Γιάννης Ομπουλέκος, ως μέλος της πολιτικής γραμματείας, τοποθετήθηκε και εκείνος στο Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: διευθυντής του Κόκκινου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση ομόφωνη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό, πρέπει να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν το γιατί. Βλέπουμε ότι είναι έντονες οι διεργασίες και θα συνεχίσουν και αυτή.
1: Έχουμε αποκλείσει στις αντιδράσεις. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος. Κατερίνα τώρα. Ναι, αυτό είναι το διατάφτα.
0: Είναι μια περίοδος.
1: Ρητορικό το ερώτημα, δεν έχει άμεση απάντηση νομίζω.
0: Είναι μια περίοδος διεργασιών. Περιμένουμε να δούμε. Συζητιέται και ότι μπορεί να υπάρξει και συνεδρία των συλλογικών οργάνων. Θα δούμε.
1: Σύντομα το αμέσως επόμενο διάστημα εννοείς. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Καταρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αναμενόμενη ήταν τώρα μεταξύ μας κυρίες και κύριοι, έτσι, αλίμονο. Τώρα, δώστε προσοχή σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο. Είναι ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που είναι στο επιτελείο του Αλέξη ΣΥΡΙΖΑ και στην τελευταία παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη, που έγινε στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο κύριος Κουτεντάκης έδωσε στοιχεία τα οποία αξίζει να τα κρατήσουμε ως σκονάκι απέναντι σε όλη αυτή την προπαγάνδα που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια.
2: Πολύ απλά λοιπόν, ξέρουμε ότι στο τελευταίο τρίμηνο, εξάμηνο του 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν σε ελεύθερη πτώση, έβλεπε μπροστά της κάτι να έρχεται. Είχε εγκαταλείψει, αυτό να το πούμε γιατί το ξεχνάμε καμιά φορά, είχε εγκαταλείψει εντελώς το μνημόνιο και το πρόγραμμα. Έτσι, δεν έκανε τίποτα από αυτά. Είχε προσπαθήσει να τα βρει με το γνωστό, έτσι, ιστορικά πλέον, mail χαρτούβελι, το οποίο, να υπενθυμίσω, είχε απορριφθεί πανηγυρικά, έτσι, δεν έγινε αποδεκτό ως μέτρο. Και ήταν η περίπτωση, ξέρετε, αυτού που απλά περιμένει να τελειώσει ο χρόνος, δεν υπήρχε τίποτα. Όταν λοιπόν τον Ιανουάριο του 2015 βρέθηκε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, τα πράγματα ήταν, τέλος πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ακραίους όρους, αρκετά δύσκολα και αρκετά προβληματικά. Με την έννοια όχι της τρόικας, του μνημονίου, με την έννοια το τι λεφτά υπάρχουν στο ταμείο και με τι λεφτά θα πρέπει να αποπληρώσει το ελληνικό κράτος τις υποχρεώσεις του. Είτε αυτές είναι υποχρεώσεις στους πιστωτές, είτε είναι υποχρεώσεις στους συνταξιούχους, είτε είναι υποχρεώσεις στους δημόσιους υπαλλήλους, είτε είναι οποιαδήποτε άλλο πάνω υποχρέωση από τις πολλές. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, την τέλος πάντων αρκετά δύσκολη, δεν θέλω να χρησιμοποιώ δραματικές εκφράσεις, έγινε μια προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια που είχε, ξέρετε, ήταν μια δύσκολη ισορροπία, τέλος πάντων, να το πω απλά, ώστε από τη μια μεριά να γίνει μια διαπραγμάτευση αξιοπρεπής του προγράμματος που θα έπρεπε να εφαρμόσει η Ελλάδα. Το προηγούμενο είχε τελειώσει, το σημειώνουμε αυτό. Χωρίς από την άλλη μεριά να βρεθούμε μπροστά σε κινδύνους που θα μας, τέλος πάντων, προκαλούσαν σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που αντιμετωπίζαν. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ακολούθησε ένα αρκετά ταραγμένο διάστημα. Αλλά από εκεί και μετά, από τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2015, όπου υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο, έγιναν εκλογές και τις ξανακέρδισε η ίδια κυβέρνηση. Άλλη λεπτομέρεια που μας διαφεύγει καμιά φορά, έτσι, έχοντας υπογράψει το μνημόνιο, έκανε εκλογές και τις ξανακέρδισε. Ξέρετε, τίμια πράγματα λέγεται αυτό. Και από εκεί και πέρα εφάρμοσε ένα πρόγραμμα. Δύσκολο, με θυσίες, με κόστος πολιτικό πρώτα απ' όλα, αλλά και οικονομικό. Πήρε μέτρα που σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο σε κανέναν, ούτε στον ίδιο άρεσε να τα παίρνει αυτά τα μέτρα, σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Και η ελληνική οικονομία, ξέρετε, σε 1,5-2 χρόνια πέρασε σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, έπιασε τους στόχους της και το 2018 με το σπαθί της τελείωσε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα. Πιάνοντας τους στόχους που είχαν δεσμευτεί. Σε όλη αυτή την περίοδο, ξέρετε τι ακούγαμε. Τι ακούγαμε. Από έναν επικοινωνιακό μηχανισμό, ο οποίος τέλος πάντων, εντάξει, λειτουργούσε αντιπολιτευτικά. Τη δουλειά του έκανε προφανώς. Αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Και παρουσίαζε μία εικόνα καταστροφής της ελληνικής οικονομίας, κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία τέλος πάντων πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Παραιτηθείτε. Το θυμάστε, το παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε φωνάζοντας και βραντοφωνάζοντας το Σύνταγμα, γιατί τέλος πάντων καταστρέφεται η οικονομία. Πεθαίνω. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν, και για να πάω λίγο στο διατάφτα, από το 2017 και μετά, 2017-2018 και ας πούμε και το 2019, τα τρία τελευταία χρόνια αυτής της κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία κινούνταν με ένα ρυθμό ανάπτυξης 2% και επιτύχανε ένα πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 4%, είπαμε, θα αποφύγω τα ακριβή νούμερα. Το 2025, 6-7 χρόνια μετά από αυτό το πράγμα, η ελληνική οικονομία μεγενθύνεται με ένα ρυθμό 2% πάλι και παράγει ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 5%. Και αναρωτιέται κανείς, πώς γίνεται το 2% του 2018 να ήταν καταστροφή στασιμότητα, το 2025 είναι απογείωση. Το 4% πλεόνασμα του 2018, το 4% πλεόνασμα του 2018 ήταν υπερφορολόγηση. Το 5% πλεόνασμα του 2025 όμως είναι μια φοβερή επιτυχία. Είναι τι ωραία, τι καλά. Υπάρχει, κοιτάξτε, και ειλικρινά μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει ένας πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός που μπορεί να πουλήσει φύκια για μεταξωτές, κορδέλες και να τα πουλήσει πάρα πολύ επιτυχώς.
1: Και τα έχει καταφέρει και τα έχει πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 19 και μετά. Ο Φραγκίσκος Κουνταντάκης είναι καθηγητής οικονομικών, είναι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι ήταν και οικονομικός διευθυντής και επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι σε θέση να γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία που μόλις ακούσαμε και είναι χρήσιμα εργαλεία για τον καθένα μας, ανεξαρτήτως σε ποια πλευρά ανήκει.

0: Είναι 2 και 41, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Τα πράγματα σε ό,τι αφορά δηλαδή την κατάσταση στη δικαιοσύνη και τα πραξικοπήματα και της κυβέρνησης και όπως όλα δείχνουν και της Βουλής είναι πια εκτός ελέγχου και την ίδια ώρα το πάρτι συνεχίζεται. Ακούστε την τοποθέτηση Πολάκη πρόσφατα στη Βουλή για το τι συμβαίνει στα ΕΛΤΑ.
1: Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το πανηγύρι που γίνει στα ΕΛΤΑ. 280 εκατομμύρια ευρώ ξεκοκάλυσε επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και επί τελικών αριστών και επί Ερακάκη και Γιωργαντά και τα λοιπά και τα λοιπά και Λιβάνιου και μέχρι σήμερα τα ΕΛΤΑ με απευθείας αναθέσεις στο Μπάτσι καταρχήν. Αυτό δεν πήρατε χαμπάρι. Όταν έπαιρναν οι εργαζόμενοι 520 ευρώ το μήνα, ο Πάτσι έπαιρνε 40 χιλιάρικα. Για νομικές συμβουλές. Το κοράκι των ΦΑΝΚ που αγόρασε δάνεια με μαύρο χρήμα από την Κύπρο, αγόρασε δάνεια της Πειραιός και έπαιρνε τηλέφωνα για να ξεσπιτώνει τους ανθρώπους. Και αυτές οι νομικές συμβουλές είναι τα ΕΛΤΑ. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Θα τους ελέγξετε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Δεύτερον, δεν πήρατε χαμπάρι ότι η Όνεξ έχει πάρει 140 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ και 45 εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΛΤΑ Courier απευθείας αναθέσεις για εργολαβικούς εργαζόμενους. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα που η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, κύριε συνάδελφε, πρέπει να ψάξει χοντρά. Διότι μας παρουσιάζουν μερικούς, ξενόκοστα δεν τον λένε αυτό που την έχει την όνη, ξενόκοστα τον λένε. Μας παρουσιάζουν, ο μεγάλος επενδυτής με τα ναυπηγεία κάτω κτλ. Πού τα βρήκε με τα λεφτά και πήρε τα ναυπηγεία. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε. Απ' τα ΕΛΤΑ του τα δώσατε τα λεφτά. Και πήρε τα ναυπηγεία. Και πρόσεξε τώρα. Έπαιρνε 1.200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο και του δίνει 500 ή 600. Αυτούς που ήταν για τα ΕΛΤΑ. Έτσι. Και ξεκοκαλίσαν. Αυτός ο συγκεκριμένος πήρε 140 από τα ΕΛΤΑ και 44 από τα ΕΛΤΑ Courier. Πού είναι η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων? Γιατί δεν μιλήσατε? Δηλαδή είστε φαναρτζίδες της διασπάθησης δημοσίου χρήματος που έφαγε ο ξενόκοστας και είσαι αυτό και η Πάτσα. Και μας ζητάτε να σας ανανεώσουμε τη θητεία. Γιατί? Για να στηρίξει το φαγοπότη? Για ποιο λόγο? Κύριε Παπαστεριού, σας είχα προκαλέσει να απαντήσετε σε αυτό το πράγμα τον 8 Δεκέμβρη, τώρα πρόσφατα, σε ένα νομοσχέδιο. Όταν είχατε φέρει την ιστορία με τα... και εδώ πάλι, όταν είχατε φέρει την ιστορία με το κλείσιμο του καταστημάτου. Και είχατε και ο Πιερακάκης είχε το θράσος τότε να πει ότι είχε δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ 8 εκατομμύρια ευρώ του ξενόκοστα 17-18 που τότε δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε τίποτα. Εσείς μετά το 19-20 που βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν τα ενισχύσετε? Και εδώ τώρα, δηλαδή εσείς που είστε ανεξάρτητη αρχή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, που καταρχήν δεν μπορούσατε να κάνετε παρατήρηση στην κυβέρνηση η οποία λέει ότι δεν μπορώ να τα χρηματοδοτήσω τα ταχυδρομεία παραπάνω και γι' αυτό τα κλείνω τα καταστήματα. Εσείς που είστε και πανεπιστημιακοί καθηγητές και τα λοιπά, δεν είχατε δει ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Τσεχοσλοβακία και άλλες χώρες της Ευρώπης με πλήρη φάκελο που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους επετράπη να χρηματοδοτήσουν τα ΕΛΤΑ των χωρών τους με πολλά χρήματα ακριβώς για να καλύψουν την καθολική υπηρεσία, δηλαδή το σημείο επαφής του κεντρικού κράτους με απομακρυσμένα σημεία στις χώρες αυτές. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που να έχει πιο απομακρυσμένα σημεία από τη δικιά μας, με νησιά, βουνά και λαγκάδια, με μια οροσειρά που ξεκινάει από τα σύνορα και φτάνει μέχρι την Κρήτη, με τις οροσειρές που συνεχίζονται, με όλη αυτή την πολυδιάσπαση του νησιωτικού χώρου? Και δεν πρέπει να έχουμε δημόσια ΕΛΤΑ?
0: Είπαμε, το πάρτι συνεχίζεται. Παρότι καίγεται ο τόπος, παρότι έχουν αποκαλυφθεί όλα, παρότι το απαν σύμπαν τουλάχιστον οι νοήμονες άνθρωποι που ευτυχώς είναι η πλειοψηφία έχουν καταλάβει τι γίνεται, το πάρτι συνεχίζεται. Είναι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άλλη μια απόδειξη είναι η σημερινή εξέλιξη. Θυμάστε πρόσφατα που το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας δικαίωσε πανηγυρικά την κυρία Τυχεροπούλου το στέλεχος του του ΟΠΕΚΕΠΕ, χάρη στην οποία αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Η κυρία Τυχεροπούλου, εργαζόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε τις διαδικασίες και πέρασε φυσικά πραγματικά τα πάθη του κυνηγητού, της εκδίωξης και όλα αυτά, πειθαρχικές διώξεις, δυσμενείς μεταθέσεις, τα πάντα όλα, προκειμένου να τιμωρηθεί η ίδια αλλά και να γίνει και παραδειγματισμός. Και έρχεται λοιπόν το μονομελές πρωτοδικείο και δικαιώνει την κυρία Τυχεροπούλου για τη θέση στην οποία την έβαλε ο διοικητής της ΑΔΑΕ, στην οποία έχει περάσει πια ο ΠΚΠΕ, ο κύριος Πιτσιλής, και την καθερούν από όλα τα καθήκοντά της και την αφήνουν σε ένα πόστο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον έλεγχο. Από διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου δηλαδή, είναι κάτι σαν σε πρωτόκολλο. Και βγαίνει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου και βγαίνουν και ευλόγως πηχαίοι και πανηγυρικοί τίτλοι ότι δικαιώθηκε η Τυχεροπούλου. Αν δεν έρχεται τώρα η διοίκηση της ΑΔΑΕ, του κυρίου Πιτσιλή, και προσβάλλει την απόφαση του μελούς πρωτοδικείου, υπερασπίζεται τις ενέργειες της διοίκησης και του πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μπαμπασίδη, εναντίον της κυρίας Τυχεροπούλου. Και έρχεται ο δικηγόρος της βεβαίως και κάνει μια πολύ έτσι μακροσκελή καταγγελία για αυτή την εξέλιξη, η οποία, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη για να στη διαβάσω. Αν μπείτε θα δείτε αναλυτικά παντού, μπείτε και στο Αυγή, να δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του συνηγόρου της κυρίας Τυχεροπούλου. Το διατάφτα είναι ότι καταγγέλει όλη αυτή τη διαδικασία και δηλώνει την αποφασιστικότητα της εντολέα του να συνεχίσει να διεκδικεί αυτά τα οποία της ανήκουν. Για να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι, έτσι. Παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων. Να βγούμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται με το σκάκι που παίζει ο Τραμπ. Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα.
0: Ένα σκάκι που το παίζει μόνος του στην ουσία. Δηλαδή κάθε μέρα και ένα τελεσίγραφο εδώ και πόσο καιρό τώρα. Στα όρια της γραφικότητας, έτσι.
2: Εγώ θα μίλαγα περισσότερο για πόκερ, γιατί με τόσες μπλώθες που παίζουν στο τραπέζι.
0: Ναι. Εξάλλου το σκάκι σήμερα προϋποθέτει και ιδιαίτερη ευφυΐα.
2: Έχω σκεπτόμενους ανθρώπους. Σήμερα πάντως έχουμε μια σημαντική κλιμάκωση που θα μπορούσε να βάλει τέλος το κλίμα στασιμότητας των τελευταίων ημερών. Γιατί πριν από λίγο, σύμφωνα με τους Ρούσους Επανάσταση και το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, δύο πύραυλοι έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο Τζάσκ, στα στενά του Ορμούς, που όπως λένε αγνόησε προειδοποίησης να σταματήσει. Η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση διέψευσε την πληροφορία. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε, λέει αυτή. Τη σημασία πάντως είναι ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε τη στιγμή που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο Ελευθερία, Project Freedom, το οποίο με πολλές τυμπανακρουσίες είχε ανακοινώσει πριν από κάποιες ώρες ο Τραμπ. Τι προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο? Ότι είπα θα βοηθούσαν εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά να περάσουν, όχι συνοδεύοντας τα στρατιωτική συνοδεία, αλλά καθοδηγώντας τα, συντονίζοντας δηλαδή τη διέλευση μέσα σε μια ζώνη που αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστή. Ακούγεται τεχνικό, αλλά στην πράξη μιλάγαμε για μια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση με τη συνδρομή αντιτροπιλικών, πάνω από 100 αεροσκαφών, μια επανδρωμένη αεροσκαφών, 15.000 στρατιωτικών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλώς μια προσπάθεια για την απελευθέρωση της ναυσιπλοείας όπως το ήθελε ο Τραμπ, είναι μια προσπάθεια ελέγχου ποιος θα ελέγχει ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν ιδιότυπο διπλό αποκλεισμό, και αποκλεισμένο από το Ιράν και αποκλεισμένο από τη ΣΥΠΑ. Και εκεί μπαίνουμε στο παιχνίδι της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικά με αυτή την κίνηση πέταξε την μπάλα στο Ιράν ο Τραμπ, να δει, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε, αν με οποιοδήποτε τρόπο αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, όπως χαρακτηρίζεται την επιχείρηση, υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Την ίδια στιγμή και οι Ιρανοί προειδοποιούσαν ότι οποιοδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί στην στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εγχειρίας. Οπότε ο ένας καθιστούσε τον άλλο υπεύθυνο. Οπότε απομένει να φανεί αυτή η κίνηση τώρα, η επίθεση κατά του αμερικανικού πλοίου, είτε χτυπήθηκε είτε όχι, πώς θα ερμηνευτεί και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από πλευράς του Ουάσιγκτον. Γιατί ήδη μιλάμε για χρονικά περιθώρια που στενεύουν. Η προθεσμία, όπως ξέρουμε, του Κογκρέσου Γιατί σύμφωνα με την αμερική νομοθεσία υπάρχουν 60 μέρες που ένας πρόεδρος μπορεί να εμπλέξει τη χώρα του σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση, είτε τη χαρακτηρίζει πόλεμο είτε όχι, σύμφωνα με τους, αυτά, την ορολογία Τραμπ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 60 μέρες.
0: 160 παρότι... πέρασαν.
2: βέβαια. Παρότι ο Τραμπ προσπαθεί και με όση δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του την Παρασκευή στο Κογκρέσο, ότι το χρονόμετρο ουσιαστικά έχει σταματήσει λόγω εκεχηρίας.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτά είναι σοφιστίες και τεχνάσματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε λίγο θα υποχρεωθεί να βρεθεί μπροστά σε ένα Κογκρέσο που θα του ζητάει εξηγήσεις και θα πιέζει όλο και πιο έντονα.
0: Και θα μπορεί να του πει, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ότι ιτήθηκες από το Ιράν.
2: Ναι.
0: Διότι
2: ακριβώς,
0: το Ιράν ανθίσταται και ανθίσταται στεναρά και δεν πρόκειται και να αλλάξει αυτό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και οι εξελίξεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Και θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, ότι το πιο ανησυχητικό για τον Τραμπ είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα που προσπαθούσε να δημιουργήσει στην Μέση Ανατολή ως ο μέγας ειρηνοποιός.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή όχι μόνο στο Λίβανο ξαναρχίζουν οι βομβαρδισμοί, αλλά έχουμε σήμερα και την άλλη εξέλιξη, ότι απειλείται πλέον με πλήρη κατάρρευση και η κεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας. Με τα Ισραηλινά στρατεύματα να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου τους προς τα δυτικά, επικαλούμενα την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ ουσιαστικά, χωρίς να το λένε έτσι. Αλλά ότι ο φοπλισμός της Χαμάς δεν υφίσταται, η ξένη δύναμη σταθεροποίησης που επρόκειτο να αναπτυχθεί δεν έχει αναπτυχθεί, όλα αυτά λένε ότι φωτογραφίζουν την αποτυχία του σχεδίου Τραμπ.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Να μείνουμε όμως ακριβώς αυτό που είπε και ο Μιχάλης, έτσι όπως έκλεισε, στο ρόλο του Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί αφενός μόνο του ή τουλάχιστον με τη σιωπηρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, και ακόμη πιο άγρια. Πέρατε ότι εξακολουθεί να βομβαρδίζει ανελαίητα το Λίβανο, η πιο σοκαριστική εικόνα, ακόμη και σε επίπεδο σημειολογίας, ήταν αυτή που είδαμε σε εικόνα και βίντεο το Σαββατοκύριακο. Και υποδέχομαι αμέσως τον Αντώνη Τωργόπουλο με πολύ χαρά, τον συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος εντάσσεται και στο. Κυριολεκτικά καλώς μας βρήκες και καλώς σε βρήκαμε. Να πω ότι ο Αντώνης εντάσσεται πια στο νέο πρόγραμμα του Κόκκινου. Θα είναι 10 η ώρα το Σαββατοκύριακο το πρωί του Σαββάτου και τη Κυριακή. Σωστά, Αντώνη.
3: Πολύ σωστά, με μεγάλη μου χαρά
0: και όλα. Σάββατο και Κυριακή.
3: Αν υπομονώ, και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα που είδαμε, ναι, στα γενέθλια του φασίστα, και όρος είναι λίγος για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, να του κάνει δώρο η γυναίκα του μια τούρτα με βασικό, έτσι, διακοσμητικό, να το πω ηρωνικά και σε εισαγωγικά, στοιχείο της κρεμάλε, την κρεμάλα, νομίζω ότι είναι πια μεγαλύτερη πρόκληση ή εξίσου ισοδύναμη πρόκληση με αυτή που έκανε το Ισραήλ προσφάτως εναντίον των ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων και Έλληνες και στα ελληνικά χωρικά είδατε κιόλας.
3: Είναι όντως μια ανατριχιαστική εικόνα αυτή που είδαμε.
0: Ναι.
3: Και είπες ότι είναι λίγο ίσως και προβληματικό να πούμε τον φασίστα, αλλά έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην πούμε τα πράγματα με τα
0: όνομά τους. Είναι κανονικός, βεβαίως.
3: Ναι, πραγματικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και σαδιστικό από την άλλη πλευρά.
0: Είναι τέρας, κανονικά.
3: Να εξηγήσουμε ότι η αγχώνη που υπάρχει στην τούρτα γενεθλίων του, αν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, έχει σχέση, σχετίζεται με τον νόμο που πέρασαν στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, να μπορούν πια να σκοτώνουν δια απαγχωνισμού τους Παλαιστίνιους κρατουμένους. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν, πλέον έχει επιτραπεί τον τελευταίο μήνα, νομίζω.
0: Και δεν άνοιξε και φύλλο, πρέπει να πούμε, έτσι.
3: Δεν έχει ανοίξει φύλλο προφανώς, από εκεί και από την Ευρώπη που είναι πάντα πάρα πολύ έτσι λαλίστατη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το συγκεκριμένο υπάρχει η απόλυτη ησυχία. Κυκλοφορούσαν μέχρι τότε με κονκάρδες με την αγχώνη. Τώρα το έχουν εξελίξει και το έχουν κάνει και τούρτες.
0: Ναι. Και το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπεί ανελαίητα το έχει κάνει η Γάζα το Λίβανο, σωστά. Την έχει κάνει.
3: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει η εκεχηρία, η οποία τυπικά έχει επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά στην ουσία το Ισραήλ συνεχίζει και κάνει χτυπήματα. Υπάρχουν συγκρούσεις και με δυνάμεις Χεζμπολάχ. Σήμερα μάλιστα υπάρχει μια πολύ έντονη μάχη, η οποία δίνεται στα νότια του Λιβάνου. Και δεν σταματάει βέβαια στο Λίβανο. Έτσι. Υπάρχει και το μέτωπο της Γάζας, το οποίο δεν έχει κλείσει σε καμία περίπτωση. Το είπε και ο συνάδελφος λίγο νωρίτερα. Υπάρχει η εκεχηρία, η οποία έχει επιτευχθεί. Ήταν πάντα προδιαγεγραμμένο ότι θα μπαρουτιαστεί από το Ισραήλ σε έναν βαθμό. Ναι. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε κάθε μέρα να έχουμε δεκάδες νεκρούς και στη Γάζα και στο Λίβανο βεβαίως. Σε περιοχές δηλαδή οποίες έχουν υποτίθεται λήξει οι πόλεμοι, έχουν σταματήσει, έχουν παγώσει οι πόλεμοι, συνεχίζουν με αμύωτη ένταση.
0: Αντώνη, ο Νετανιάχου δεν ζει χωρίς τον πόλεμο. Ο λόγος ύπαρξής του είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και αυτό το καθιστά ακόμη πιο επικίνδυνο. Όπου μπορεί και όπου θέλει. Έτσι δεν είναι?
3: Και ακριβώς έτσι είναι.
0: Αλλιώς θα έχει κακό τέλος.
3: Ο Νετανιάχου ξέρει ότι θα βρεθεί πίσω από τα θύρα της φυλακής με το που σταματήσουν οι βόμβες να πέφτουν.
0: Ακριβώς.
3: Και γι' αυτό το λόγο κάθε φορά που κάποιο μέτωπο για κάποιο λόγο καταλαγιάζει έστω και λίγο, ανοίγει ένα καινούριο. Αυτό έγινε και με το Ιράν. Το καλοκαίρι είχαμε και μικρότερης έκτασης πόλεμο με το Ιράν, όταν ηρεμήσαν τα πράγματα λίγο στη Γάζα. Άνοιξε το μέτωπο στο Λίβανο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συνέχεια μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία να τον οδηγεί στο να παραμένει στην εξουσία γαντζωμένος όπως είναι στην εξουσία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και στο εσωτερικό της χώρας με νομικές υποθέσεις, οι οποίες διαφθοράς, διαπλοκής που τον ακολουθούν και οι οποίες έχουν παγώσει ακριβώς λόγω της έκτακτης συνθήκης των τελευταίων τριών ετών. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ζήτημα της παγκόσμιας διεθνούς δικαιοσύνης, η οποία τον έχει εγκαλέσει ήδη για εγκλήματα πολέμου.
0: Λοιπόν, θα σε ακούσουμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον στην πρώτη σου εκπομπή στο Κόκκινο στις 10 το πρωί του Σαββάτου, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό ρίζικος.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
0: Καλό απόγευμα. Αντώνης Ριγόπουλος, δημοσιογράφος βεβαίως, αναλυτής με πολύ καλή γνώση των θεμάτων της Μέσης Ανατολής και δι' του Παλαιστινιακού. Στο νέο πρόγραμμα και ο Σπύρος Γκουτζάνης, σε λίγο αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Καλό μεσημέρι, καλή αρχή, Σπύρο.
4: Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Σε μια πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη συγκυρία, έτσι, κιόλας, πια σε περίοδο εννοώ.
4: Με απλουμένο τραχανού μπόλικο και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
4: Τρία νέα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάιο και θα αλλάξουν όλο το πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε πια μια νέα πολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχετε ακούσει, έχετε διαπιστώσει από τις περιπτώσεις που κάθε φορά καλούμε το Σπύρο και οι πρωινές εκπομπές και εδώ και πάντα έχει πληροφόρηση και ρεπορτάζ και ενημέρωση για όλο το πολιτικό γίγνεσθε. Αυτό θα ακούμε και κάθε μέρα 3 με 4. Έχεις καλεσμένο τον Νίκο Παπά σήμερα.
4: Σήμερα θα είναι ο Νίκος Παπάς, ναι. Και πιο νωρίς θα ξεκινήσουμε με έναν καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μανιάτη, από τα νέα, σχολιαστής, αναλυτής,
0: αρθρογράφος. Ναι, εντάξει.
4: Οπότε θα τα πούμε και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και με τον Νίκο Παπά για τα θέματα της αριστεράς, τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια κυριολεκτικά.
4: Ήταν τίτλος παλιού βιβλίου του Ζαν Κλοντ Μισέα. Τα μυστήρια της αριστεράς.
0: Τα μυστήρια της αριστεράς
4: και της κεντροαριστεράς, η οποία έχει και εκείνη τα δικά της.
0: Τώρα εντάξει, το Πασόκ κέρδισε το Φαραντούρι και έχασε
4: τον Καστανίδη.
0: Τον Καστανίδη σήμερα.
4: Θα έλεγα ότι ο Καστανίδης όμως, ο Χάρης Καστανίδης, είναι βαρύ όνομα και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με μεγάλη προσφορά και παρουσία.
0: Και φαντάζομαι θα το έχεις και εσύ αυτό που ρεπορτάζ, γιατί πάντα έχεις καλό ρεπορτάζ από όλα τα κόμματα. Τον άκουγα σήμερα στον δρόμο, δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιόφωνο, στο Ζάπι, που τον ρώτησαν εάν σκοπεύει να συμπορευτεί, να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και δεν απάντησε, ούτε το διέψευσε ούτε το επιβεβαίωσε. Είπε: είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος για να σας απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
4: Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως η απάντηση είναι μία, Κατερίνα. Όχι.
0: Όχι, λες. Κατηγορηματικά,
4: Εάν ρωτήσεις κάποιον, σκοπεύετε να πάτε στο κόμμα Τσίπρα.
0: Άρα το
4: μόνο
0: γεγονός,
4: μια απάντηση ισχύει.
0: Ναι.
4: Όχι, γιατί που το αποκλείει κατηγορηματικά. Εάν δεν το διαψεύδει, τότε το θέμα είναι ανοιχτό και θα έλεγα ότι μπορεί να μην έχει κλείσει ακόμη, αλλά συζητήσεις έχουν γίνει και μπορεί να ευδοκιμήσουν.
0: Εντάξει, μη σου γράψω το περιεχόμενο
4: της εκπομπής σου. Γιατί συζητάμε έτσι κι αλλιώς για το Πασόκ, θα έλεγα ότι δεν αντισταθμίζει ο Νικόλας Φαραντούρης τον Χάρη Καστανίδη.
0: Κατά ψέματα. Μάλιστα, λοιπόν, σε πολύ λίγο από τώρα ο Σπύρος Γκουτζάνης μέχρι τις 4 από όλους εμάς. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί η Μελίνα Βαλιμέζη και αμέσως μετά ο Σπύρος η Αλέκα στις 4. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Άλλη μια κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πιλιο Λιβάνο και Φωτεινή Αραμπατζή. Το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα. Δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Κουμουνδούρου. Στην κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, αναφέρουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει την διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, θυμίζοντας τις δεκάδες επιβεβαιωμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, καθώς και την εικαζόμενη μπλοκή της ΕΕ. Παράλληλα, τίθεται στο μικροσκόπιο και η προηγούμενη κοινοβουλευτική έρευνα με αιχμές για χειραγώγηση της εξεταστικής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απόρριτη κατάθεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που αποκάλυψε το NGR, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ στα στενά του Ορμούζ, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Η ανακοίνωση για το πλήγμα, η οποία διαψεύδεται από τις ΗΠΑ, έγινε στον απόϊχο της ανακοίνωσης Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χαρή Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κ. Καστανίδη στην επιστολή του. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105,5 και στην εκπομπή Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Γκουτζάνη. Θα είμαστε μαζί από σήμερα και κάθε μέρα 3 με 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννος Σιλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάννη Πατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Το εισαγωγικό είναι από τους Gorillaz, το συγκρότημα. Θα μας έρθει κιόλας τον Ιούνιο και ήδη τα εισιτήρια είναι sold out και τυκλοφορείται Clint Eastwood. Έχει και τις επιρροές από το παλιό τραγούδι στις ταινίες του ηθοποιού και είχε πάρει και την άδειά του για να κυκλοφορηθεί έτσι.

Ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη την Πρωτομαγιά, αλλά από σήμερα έφτιαξε και όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μπαίνουμε οριστικά πια στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Τις προσεχείς ημέρες, αφού είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή τις προηγούμενες μέρες, τώρα θα έχουμε υψηλές, αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Ο πολιτικός καιρός πάλι δεν λέει να φτιάξει το χαμηλό βαρομετρικό για την κυβέρνηση, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί κατά την άποψή μου μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, όποτε και αν τις κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιεζόμενος από τα πολλά και ανοιχτά μέτωπα τα οποία έχει. Η αποδυνάμωση και η απώλεια ελέγχου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εμφανής πλέον. Συζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα, υπάρχει μπροστά η συνεδρίαση και ζυμώσεις στο παρασκήνιο για το πόσοι θα μιλήσουν, τι θα πούνε και πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια κατάσταση που μέχρι και πριν από ένα χρόνο κανείς δεν θα την φανταζόταν, όταν ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πανίσχυρος, όλα τα έλεγχε και βεβαίως κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Όχι βέβαια ότι έκανε και πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες. Στην τελευταία που θυμάμαι εγώ, τότε του είχε μιλήσει ο Μάριος Σαλμάς, τον είχε κατηγορήσει για διαφθορά και πήρε το δρόμο της εξόδου από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο έντονα θα είναι τώρα τα φαινόμενα δεν ξέρουμε, γιατί κάποιοι που ανεβαίνει πάρα πολύ, όπως ανέβηκαν οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα με την κοινή επιστολή των 5, μετά ακολουθεί πάντοτε μια ύφεση. Θα ακουστεί κριτική, φυσικά και θα ακουστεί, αλλά αυτή τη φορά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί στην κριτική έχει τεθεί ο πυρήνας της διακυβέρνησής του, το επιτελικό κράτος. Αυτό που του ζητάνε για πρώτη φορά είναι πια να μοιραστεί την εξουσία του με τους βουλευτές. Να πάει σε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης με αυτονομία των υπουργών και σε σχέση των υπουργών με τους βουλευτές αλλά και με την κομματική βάση. Καλά θα ήταν για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω για τη χώρα, αλλά χθες. Τώρα πια τα πράγματα έχουν πάρει την πορεία τους και η κατάσταση την οποία δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις είναι μη αναστρέψιμη. Όσο γαλαντόμοι και να είναι οι δημοσκόποι με το Μέγαρο Μαξίμου, όσο και αν του δίνουν με την εκτίμηση ψήφου ή εκλογικού αποτελέσματος, το πραγματικό του ποσοστό είναι εκεί, γύρω στο 20%, 21,8% που το έδωσε η Μέτρων Ανάλυσης. Και αυτό το ποσοστό δύσκολα θα το ανεβάσει ο Πρωθυπουργός, όσα μαγικά και αν κάνει, όσα λεφτά και αν μοιράσει ξανά με επιδοματική πολιτική, στο εξής. Και όλα αυτά σχετίζονται με τον χρόνο των εκλογών. Οι τελευταίες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου μιλάνε πια για φθινόπωρο, σύμφωνα με την εισήγηση που αποδίδεται στον Κυριάκο Πιερακάκη. Και αφού προηγουμένως στην ΔΕΘ θα έχει δοθεί ένα μεγάλο πακέτο. Ήδη λένε για ένα δισεκατομμύριο ακόμη ευρώ που θα μοιραστεί μέσα στο 27. Προσωπικά θα έβλεπα ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο και να προκύψει από το θηριώδες υπερπλεώνασμα. Άλλωστε, δικά τους είναι τα λεφτά, δικά μας είναι. Και μιλάμε πάντοτε για την ίδια επιδοματική πολιτική από τα υπερπλεονάσματα τα οποία μονίμως κατήγγειλε και αποδοκίμαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα ακόμη από τα τεκμήρια της αναξιοπιστίας του. Κάπως έτσι η εικόνα του πολιτικού τοπίου μοιάζει να είναι παγωμένη. Η κυβέρνηση είναι σε υποχώρηση, αλλά διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παλεύει με τον κανέναν για την καταλληλότητα στην Πρωθυπουργία και μέσα στο Μάιο θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα 3 νέα κόμματα από Καριστιανού, Τσίπρα, Σάμαρα, που θα αλλάξουν συνολικά το πολιτικό τοπίο. Οι πληροφορίες και από τα 3 στρατόπεδα αναφέρουν ότι ετοιμάζονται στο προγραμματικό επίπεδο, ετοιμάζονται στο οργανωτικό επίπεδο
και μετράνε τις ημέρες μέχρι την τελική κίνηση. Τώρα, εάν δεν είναι μέχρι τις 31 Μαΐου και πάει και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δεν μπορώ να σας το αποκλείσω, αλλά με δεδομένο ότι όλοι λαμβάνουν υπόψη ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, ήδη θα λέγαμε ότι μπορεί και να έχουν αργήσει, γιατί κόμματα είναι, δεν στείνονται και τόσο εύκολα. Ο Μέν Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, είναι πια υπό αμφισβήτηση, δεν ελέγχει, ασφυκτικά τουλάχιστον τα πράγματα, αλλά υπάρχουν ζητήματα και κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, στην ευρύτερη κέντρο-αριστερά. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα όντως ταράζει τα νερά και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην λάβει κανείς υπόψη, αφού επηρεάζει και τις σχέσεις με τα άλλα κόμματα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με το κόμμα Βαρουφάκη, που και αυτά συζητάνε μεταξύ τους. Όλα λοιπόν υποσυζήτηση.

0: Ναι. Και βεβαίως στο Πασόκ έχουν και εκεί τα ζητήματά τους. Βλέπω τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, ήρθε λίγο νωρίτερα, θα είναι αμέσως μετά, γιατί θα προηγηθεί ο καλός συνάδελφος, τον έχουμε προαναγγείλει, ο Δημήτρης Μανιάτης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Βεβαίως, εγώ σε ακούω.
0: Δημήτρης Μανιάτης, αρθρογράφος, σχολιαστής, αναλυτής από τα νέα και μου κάνεις ποδαρικό, Δημήτρη. Σε διάλεξα γιατί μου είπαν ότι είσαι γουρλής.
1: Ενίοτε, ναι. Λοιπόν, καλές εκπομπές, καλή δύναμη στο κόκκινο, σε σένα προσωπικά που σε εκτιμώ βαθιά. Σε ευχαριστώ για όσα ανέφερες με την Κατερίνα λίγο νωρίτερα, με την Ακριβοπούλου και εκείνη την έτσι, ακούω πάντα. Καλή δύναμη στο σταθμό σας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, έχουμε απλωμένο τραχανά ακόμη, έτσι, ακόμη και σήμερα είχαμε δύο θέματα. Το ένα ήταν το αίτημα για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ μαζί, έτσι, είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να δούμε και υπάρχει πάντοτε και σε εκκρεμότητα η εξεταστική για τις υποκλοπές. Άρα θα έλεγα ότι δεν έχει ξεφύγει από το γλοιό των σκανδάλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι.
1: Το αντίθετο. Είναι περικυκλωμένος, θα το λέγαμε, από αυτές τις υποθέσεις, αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα. Κάτι για τις υποκλοπές, μια σκέψη. Το λέω και ως μια πολύ, έτσι, σκέψη πολύ επιφανειακή, όχι κάτι τρομερό. Τι είδαμε τώρα στη δεύτερη αρχιοθέτηση, ως σκεπτικό εννοώ. Τι είδαμε. Είδαμε ότι αναφέρθηκε ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία. Έτσι. Διότι λέει δεν έχουν διερευνηθεί. Και απ' την άλλη, η ίδια η αρχιοθέτηση ανακόπτει μια περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι μια μεγάλη αντίφαση.
0: Ναι, και θα έλεγα ότι εγώ θα προχωρήσω το σχόλιο περισσότερο ότι επίτηδες έγινε η αρχιοθέτηση για να εμποδίσει την περαιτέρω διερεύνηση.
1: Θα συμφωνήσω, σύν του γεγονότος ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη του NGR από χτες, από τον πάνω του Τζίκαλα, έτσι, για το γεγονός ότι φέρεται ότι, έτσι, ο συγκεκριμένος εγγελέας ήταν και αυτός που έλεγχε και αυτός που καλείται μετά να αξιολογήσει τον έλεγχο.
0: Ήταν εκείνος ο οποίος είχε εγκρίνει τις παρακολουθήσεις συγκεκριμένων προσώπων.
1: 11 προσώπων, ανάμεσα τους και οικονομικό εισαγγελέα. Δηλαδή, εισαγγελέας έχει υπογράψει, έχει συνυπογράψει, φέρεται να έχει συνυπογράψει για να είμαι ακριβής, την παρακολούθηση οικονομικού εισαγγελέα ανάμεσα στα άλλα 11 πρόσωπα, πολιτικά κτλ. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή, το σκάνδαλο αυτό, το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι σκάνδαλο το οποίο δεν θα μπορέσει και δεν θα επιτύχει ένα μέρος του δημόσιου λόγου να το περιγράψει ως ένα επιμέρους θεσμικό θέμα που αφορά μόνο κάποια ευαίσθητα κεντρώα κοινά, εγώ θα πω ότι είναι δομικό ζήτημα δημοκρατίας. Άρα αφορά τον κόσμο που θέλει δημοκρατία στη χώρα. Τόσο απλά.
0: Ναι, και ενώ θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικό πως στην πρώτη τετραετία δεν μέτρησε τόσο πολύ, τώρα αλλάζει το κλίμα και σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται πια ότι αξιολογείται σημαντικά από μια μερίδα του κόσμου και κάτι που μου έλεγε σε μια άλλη εκπομπή ο επικεφαλής της GPO, υπάρχει πια κόσμος που συνδέει τα δύο θέματα, την οικονομική κρίση και την ακρίβεια με τα σκάνδαλα και την διαφθορά. Δηλαδή ότι τα σκάνδαλα και η διαφθορά τελικά έπαιξαν ρόλο στην επιβάρυνση και της οικονομίας και που βεβαίως έχει συνέπεια στην τσέπη τους. Το βλέπεις να ξεφεύγει από αυτή την κατάσταση, Δημήτρη?
1: Δεν θα είναι εύκολο αυτό τώρα. Εγώ νομίζω πως τώρα είναι στην πραγματικότητα το πραγματικό στίβος. Αυτό που λέγεται σοβαρό στίβος, σοβαρό ρινγκ, πολιτικό πάντα, είναι τώρα. Και είναι τώρα γιατί έρχονται και εφάπτονται, τα λες και εσύ στις αναλύσεις σου, έτσι, και τα γράφεις, και τα ανέφερες και λίγο πριν την Κατερίνα, εφάπτονται μια σειρά ρευμάτων, όχι απλώς δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, πώς να το πω, διάγνωσης δύο πολύ σοβαρών θεμάτων. Το ένα είναι ότι αυτή η επταετία ως ένα μεγάλο ταμείο το οποίο έχει αφήσει πολιτικό είναι η επιβράδυση των όρων κοινωνικής κινητικότητας στα ζητήματα ακρίβειας, στα θεσμικά, στα ζητήματα στέγης, στα ζητήματα παιδείας. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που πολύ έτσι εύκολα επαναλαμβάνουν διάφοροι κυβερνητικοί βουλευτές, αν και αυτοί τώρα είναι και σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή μεταξύ τους, η σταθερότητα δηλαδή, αυτή η έννοια της σταθερότητας γενικά και αόριστα, δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη φορά να πείσει κατά τη γνώμη μου ούτως ένα στρατηγικό δίλημα κάλπης. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι δύο διαφορετικά στοιχεία και ο πραγματικός θύμος είναι τώρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι τα χρησιμοποίησε και όλα αυτά πολύ νωρίς η κυβέρνηση. Ίσως γιατί από πέρυσι με το πολύ μεγάλο το τεράστιο συλλαλητήριο των Τεμπών άργησε μια ραγδαία υποχώρηση, είχε ξαναπέσει τότε στο 20%. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, την σταθερότητα, το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, το ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που παίζει στο πολιτικό σκηνικό, όλα αυτά έπεσαν πολύ νωρίς και λίγο πολύ έχουν εξαντλήσει και την δυναμική τους ή έχουν χωνευτεί, ας το πούμε έτσι, και παράγουν και μικρότερα αποτελέσματα. Έχουμε όμως και άλλα πράγματα. Έχουμε και κινητικότητα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, έτσι Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Όπου νομίζω εκ των πραγμάτων, τουλάχιστον για αυτές τις μέρες και ίσως θα δούμε για πόσο διάστημα ακόμη, κεντρικό στοιχείο είναι το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου, μάλλον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλύτερα έτσι.
0: Ναι.
1: Καλύτερα έτσι. Και εγώ θα το περιέγραφα έτσι, γιατί μίλησα, είχα πάει χθες το βράδυ και στην ΕΡΤ. Εγώ δεν προσπαθώ να σε διορθώσω, έτσι, σε κανένα
0: περίπτωση.
1: Θα πω ότι εγώ, αν με ρώταγε κάποιος, θα έλεγα ότι είναι ένα πλαίσιο, μια βάση συζήτησης που ανοίγει το Ινστιτούτο Τσίπρα, μέσα από συγκεκριμένη περιγραφή, ούτε καν ανάλυση, κατά τη γνώμη μου, θέλω να είμαι λίγο διακριβής, είναι μια βάση για μια πρώτη προεικόνηση των όρων περιγραφής της ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας. Πρώτο.
0: Επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και έχεις και εμπειρία και από καλή εμπειρία μάλλον και από τα όσα συνέβησαν εδώ και πολλά χρόνια στην Ιταλία. Πώς το βλέπεις εσύ? Περιγράφει όντως την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου μέσα από την σύγκληση των τριών ρευμάτων που θεωρεί ότι τον διαπερνούν?
1: Κοίταξε να δεις, τέτοιο...
0: Γιατί αυτό λέει, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό λέει. Αυτό λέει υπέρβαση σύνθεση. Υπάρχει ένας Χ, ένας άγνωστος Χ, ο οποίος αν δεν μπει αυτός, αν δεν τεθεί αυτός καθαρά, αποσαφηνισμένα, δεν μπορούμε να μιλάμε για κείμενο προγραμματικού τύπου. Μπορούμε να μιλάμε για ένα κείμενο θεωρητικής αναζήτησης. Okay. Και αν θες τη γνώμη μου, θετικά θα πω εγώ, γιατί είναι μια επιστροφή στην πολιτική να συζητάς για ιδέες. Όμως, ο άγνωστος Χ λέγεται πολιτικό υποκείμενο, Σπύρο. Είναι αυτός που θα κληθεί να κάνει, να πράξει και να προωθήσει το συγκεκριμένο σκεπτικό. Η 3η Σεπτέμβρη ήταν ένα κείμενο πολύ μικρότερο, όπως θυμάσαι. Ναι. Πολύ μικρότερο του κείμενου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ήταν περίπου 2.000 λέξεις. Έβαζε όμως καθαρά το πολιτικό υποκείμενο. Θα μου πει κάποιος άλλες εποχές. Ναι, αλλά αφού μιλάμε για επανεκκινήσεις, πρέπει να συζητούμε για πολιτικά υποκείμενα. Το ποιος θα κληθεί να κάνει αυτή την υπέρβαση των ρευμάτων, των συγκεκριμένων, τα οποία δεν είναι τρία ρεύματα της πλάκας. Έχουν προκύψει από μεγάλες συγκρούσεις της διεθνής, έχουν προκύψει μέσα από μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Ακόμα και το ρεύμα της πολιτικής οικολογίας, το οποίο εμείς το μάθαμε ή τέλος πάντων να επικαιροποιήθηκε με έναν τρόπο μετά το 60 και κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία, δεν είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι αμεληταίο. Έχει προέλθει μέσα από ρήξεις, μέσα από μεγάλα ιδρυτικά κείμενα. Μεγάλες συγκρούσεις και μεγάλες διαπάλες στο ίδιο το εσωτερικό τους. Ξέρεις, υπήρχε και η συμβιβαστική πλευρά της πολιτικής οικολογίας, με αποτέλεσμα να δούμε το Φίσερ, υπουργό εξωτερικών που βάρεζε τη Ιουγκοσλαβία, για να πρέπει να τα θυμόμαστε λίγο όλα αυτά.
0: Ναι,
1: υπήρχε και ένα ρεύμα ριζοσπαστισμού στην οικολογία άλλου τύπου.
0: Ναι, όπως μετά είδαμε και εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως κατηγορήθηκαν για διάφορες ακτιβιστικές ενέργειες. Ευτυχώς υπάρχουν άλλες μετά οργανώσεις που διαδέχθηκαν την Greenpeace. Αλλά ναι, έχει μια σημαντική παράδοση, αυτό θέλεις να πεις.
1: Έχει μια παράδοση. Το να μιλάς λοιπόν για υπέρβαση είναι μια κρίσιμη περιγραφή. Αλλά αυτό που περισσότερο έχει σημασία για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας είναι ποιο είναι το πολιτικό υποκείμενο που θα κληθεί να επιχειρήσει αυτή τη σύνθεση, αυτή την υπέρβαση.
0: Εγώ θα έλεγα
1: και... δεν το έχουμε δει.
0: Θα έλεγα και κάτι ακόμη, Δημήτρη, γιατί πράγματι είναι ένα θεωρητικό κείμενο, άρα δεν πρέπει να κριθεί ως να είναι προγραμματικές θέσεις.
1: Είναι
0: διακήρυξη. Είναι λοιπόν ένα θεωρητικό κείμενο που δίνει ένα ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να συγκροτηθεί ο νέος αυτός φορέας. Όμως ακόμη και η θεωρία στην πραγματικότητα αποτελεί συμπίκνωση της εμπειρίας που υπάρχει. Και αυτή τη συμπίκνωση της εμπειρίας είτε της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας είτε της κυβερνώσεως αριστεράς δεν την είδα. Ίσως δεν το διάβασα πολύ προσεκτικά το μεγάλο κείμενο των 8.000 λέξεων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για ποια σοσιαλδημοκρατία μιλάμε, την εξυγχρονιστική σοσιαλδημοκρατία?
1: Ακριβώς.
0: Η οποία στην ουσία έπεσε και πάνω τότε στην εποχή του συμφώνου Blair-Schroeder και ήταν η εισαγωγή του νεοφιλελευθερισμού στα ελληνικά πράγματα μετά από την περίοδο του Παπανδρέου. Και στην, όταν μιλάμε για ριζοσπαστική αριστερά, ποια είναι? Έχει κυβερνητική εμπειρία η κυβερνόσα αριστερά? Έχει καθαρίσει το παρελθόν της? Έχει δώσει τις απαντήσεις?
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Και σαν παρατήρηση, μιας και το συζητάμε, θα έλεγα ότι δύο πράγματα. Δεν είδα αναφορά στα εθνικά θέματα, για ποιο λόγο άραγε.
1: Σωστό.
0: Και είδα ότι να το διαπερνά όλο μια αντίληψη της Ευρώπης, που μου δίνει την εντύπωση ότι δεν διδαχτήκαμε από το 2015 και από τη στάση που είχε η Ευρώπη απέναντι στην ελληνική δημοκρατία τότε. Και γίνεται και λίγο επίκαιρο λόγω της παρουσίας του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρδιτσιώτη.
1: Ακριβώς. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι η Ευρώπη υπήρξε σκληρή και τέλος πάντων αυστηρή στον τρόπο που στοχοποίησε και συμπίεσε ένα εργατικό κόστος. Αυτοί που ζητούν περισσότερη Ευρώπη, το οποίο είναι ένα πολύ γενικό αίτημα, έτσι. Το ακούμε από πολλές πλευρές. Δηλαδή, περισσότερη Ευρώπη. Τα ακούμε τώρα και με τον πόλεμο, τα ακούγαμε με την Ουκρανία, τα ακούμε και με το Ιράν. Την ίδια ώρα που η περισσότερη Ευρώπη, όταν κατά καιρούς μπορεί να συμπυκνωθεί σε μια στάση σαν του Σάντσερ, που λέει όχι, όχι λέει παιδιά στον πόλεμο, ήδη είναι που θεωρούν αυτή τη δύναμη ως αναιρετική της Ευρώπης. Δηλαδή, είδαμε πώς το μένουμε Ευρώπη το ρεύμα, την έπεσε στο Σάντσερ, για το γεγονός ότι είπε ένα όχι αυτονόητο, θα έλεγα, δε, όχι κανένα ριζοσπαστικό όχι, απέναντι στον πόλεμο.
0: Λοιπόν, ναι, και το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη να έχει διακριτή στάση πλέον και να μην είναι παρακολούθημα του ενός ή του άλλου.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν το γύρισα πίσω για το 2015, δεν ήθελα να πω μόνο για τα οικονομικά, όπου είναι νεοφιλελεύθερη από τον πυρήνα της ή τουλάχιστον μετά το Μάστριχτ, αλλά και προς το πώς αντιμετωπίζει την δημοκρατία. Αυτό που έκανε στην Ελλάδα, παρέβει και παραβίασε όλες τις δικές της δημοκρατικές αρχές, όπως και τις αρχές του συντάγματος της χώρας. Άρα πόσο δημοκρατική είναι?
1: Και εκτός αυτού, βλέπουμε διάφορους τύπους που πρωταγωνίστησαν ακριβώς σε εκείνη την πίεση και σε εκείνη την προσπάθεια, ας πούμε, κατήσχησης των πραγμάτων, να έρχονται τώρα και να κάνουν ένα τύπου λίγον τη νέα κούλπα, σαν τον κύριο Ντάιζελμπουργκ, να λένε ότι τα μνημόνια ήταν περισσότερο λιτότητα από ό,τι έπρεπε και διάφορα τέτοια ζητήματα, ας πούμε.
0: Ναι, και το βάζω αυτό όχι μόνο για να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση έτσι και αναδρομή στο παρελθόν, αλλά γιατί αν το θέλουμε συνδέεται από την πλευρά όλων των κομμάτων και από αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με την ανασύσταση του χώρου, αλλά και από αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς με το πώς θα αντιμετωπίσουν τα ελληνικά πράγματα σε σχέση με την Ευρώπη. Για να το πω απλά, είναι δύσκολο να χαράξεις μια αυτόνομη πορεία οικονομικής ανάκαμψης χωρίς να έρθεις σε σύγκρουση ή και ρήξη με την Ευρώπη. Ακούγεται γενικό, αλλά αν δει κανείς τις πολιτικές που κάνει αυτή η κυβέρνηση, για παράδειγμα το ότι αγοράζει χρέος πριν από τη λήξη και δεν το αφήνει να μειωθεί λόγω του πληθωρισμού, είναι κατόπιν παρενέσεων, αν όχι πιέσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι κλείνει βιαστικά όλες τις μονάδες τις ενεργειακές στην Τολεμαΐδα, με αποτέλεσμα να έχει το πιο ακριβό ή από τα πιο ακριβά ρεύματα της Ευρώπης, με επιβάρυνση και του καταναλωτή και της παραγωγής. Αυτό είναι επίσης απόφαση της Ευρώπης. Το ότι κάνεις μονοκαλλιέργεια, συγγνώμη, τον τουρισμό. Όλα αυτά είναι πολιτικές της Ευρώπης. Αν θέλει κανείς να ξαναστήσει, να επανατοποθετήσει τη χώρα και την οικονομία της, αναγκαστικά θα έρθει σε προστριβή. Και αυτό επίσης δεν το αντιμετωπίζει ούτε η δεξιά ούτε η αριστερά προς το παρόν.
1: Έτσι είναι. Το θέμα της Ευρώπης είναι κεντρικό αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε εγχείρημα πρέπει να περιέχει μια πολύ σαφή, πώς να το πω, όχι απλώς περιγραφή των όρων δυσκολίας των ευρωπαϊκών λαών, αλλά περισσότερο των όρων υπέρβασης αυτών των δυσκολιών.
0: Λοιπόν,

0: Φυσικά υπήρχε, ιστορικά υπήρχε δηλαδή, που να υπάρξει μια πλειοψηφία σε αυτό που λέγεται και το αριστερό τόξο. Το λέω γιατί αν δούμε απλώς ένα κανιβαλισμό των πόλων, έτσι, αυτό είναι ο λίγο τι, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε απλά απλώς σε έναν διαγωνισμό μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα το επόμενο διάστημα. Η ουσία είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Θα έλεγα ότι αυτό υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, με ευθύνη κυρίως του ΠΑΣΟΚ, δικό μου το σχόλιο. Ας το ξεπεράσουμε όμως. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση και σε αυτό.
0: Ναι. Εγώ ακούω διάφορες φωνές. Υπάρχουν φωνές και για συνεννόηση και για καινούς τόπους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είδαμε την ιστορία με τις ανεξάρτητες αρχές, όπως πρόκειται, για παράδειγμα. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σίγουρα προέχει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι να μην υπάρχει μια γενική εκφώνηση συστημικού τύπου ότι απλώς ψάχνουμε τον δεύτερο. Πρόσεξε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτόματα αυτοί που το περιγράφουν ως έτσι θεωρούν ότι απλώς θα διαγωνιστεί ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη ή ξέρω εγώ η Καριστιανού με τον Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά είναι στατική αυτή η εικόνα όμως. Γιατί okay, τώρα έχει μια απόσταση ασφαλείας στη Νέα Δημοκρατία, το είπα και αυτό. Όταν θα μπει όμως το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Σαμαρά, στο πεδίο πια, θα αποσπάσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Άρα θα πέσει και η Νέα Δημοκρατία, πολύ πιθανόν, είναι μια σενάριο κάτω από το 20%. Συνεπώς δεν είναι με βεβαιότητα πρώτη, είναι πρώτη τώρα. Δεν είναι με βεβαιότητα και στο επόμενο τοπίο το οποίο που θα προκύψει.
0: Μα τα νούμερα, αν παρατηρήσεις ακόμα και στην ΜΑΡΚ, ακόμα και στην GPO, ακόμα και στη Μέτρων Ανάλυσης που έχουμε τις τρεις τελευταίες μετρήσεις, είναι δημοσκοπήσεις που καταγράφουν μια αναμονή του εκλογικού σώματος περισσότερο, έτσι. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, και το θέτω και ως σκέψη για μια ευρύτερη συζήτηση, εγώ νομίζω ότι επειδή διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα με αλφαγιώτα, νομίζω πως η πρώτη κάλπη θα είναι κάλπη δυσαρέσκειας και όχι κυβερνησιμότητας της χώρας. Και αυτό θα είναι μεγάλο πρόβλημα για το Μητσοτάκη.
1: Όπου θα προκύψει και κλείνω εγώ με αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Δημήτρης Μανιάτης, κυρίες και κύριοι, αρθρογράφος, σχολιαστής, αναλυτής στα νέα. Τον ευχαριστούμε και εγώ θα έλεγα ότι αυτός, σωστά το είπε, στην πρώτη κάλπη θα αποτυπωθεί όλο αυτό και ο κατακαιρματισμός όλου του πολιτικού συστήματος, αλλά στην επόμενη ίσως αρχίσουν να βγαίνουν πια οι συγκλήσεις και οι συνθέσεις. Εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα, τραγούδι και επανερχόμαστε με τον Νίκο Παπά.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Κόκκινο 105,5 και η εκπομπή Κόκκινη Γραμμή με τον Σπύρο Κουτζάνη. Στη ρύθμιση των ήχων, Γιάννος Ηλιάδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαριάνθη Πατσελή. Στην παραγωγή της εκπομπής, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης. Και την μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και μαζί έχω τη χαρά εδώ στο στούντιο, τον προαναγγείλαμε, να έχω τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής του Νότιου Τομέα. Να το λέμε και αυτό γιατί είναι, πλησιάζει ο καιρός, έτσι. Κύριε Παπά, και τομεάρχης οικονομίας. Σωστά. Τη είπα τις ιδιότητες.
1: Καλό ρίσκο, κύριε Κουτζάνη. Σας εύχομαι καλές επιτυχίες.
0: Στους πολιτικούς μου κάνετε ποδαρικό, κύριε Παπά. Οπότε ελπίζω
1: πολύ
0: να είστε και εσείς
1: γουρλίες. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
0: Από πού θες να. Όχι, είχαμε εξελίξει σήμερα και στο πολιτικό τοπίο. Οπότε εγώ θα ήθελα να μου πείτε πόσο στριμωγμένη θεωρείτε ότι είναι η κυβέρνηση και αν μπορεί να βγει από αυτή την κατάσταση.
1: Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά στριμωγμένη, δηλαδή η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει η επιστήμη τη συγκάλυψη των σκανδάλων και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά έχει κάνει επίσης επιστήμη την συμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δια της ακρίβειας, κρατικής και ιδιωτικής. Το μείζον ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει στην αντίπερα όχθη η ισχυρή αποτελεσματική δύναμη η οποία θα πείσει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει στην επόμενη κάλπη. Και εκεί είναι που εμείς έχουμε την ευθύνη να επισπεύσουμε. Σήμερα δηλαδή είναι στριμωγμένη, προσέξτε, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Θα έχει τη δυνατότητα να απορροφά κραδασμούς όσο δεν διαμορφώνεται με πιστικούς όρους και υπερβάσεις ο πόλος ο οποίος θα την... χτυπήσει στα ίσα στις εκλογές.
0: Είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σε ένα 20-22% κάπου εκεί. Έτσι, αν βάλουμε την μέτρων ανάλυσης, κανονική δημοσκοπική εταιρεία. Μπορεί να είναι να στρέψει με αυτή την κατάσταση, μπορεί να κάνει ένα ολικό καμπάκ, ας πούμε.
1: Δεν το ξέρω τώρα. Εγώ δεν θέλω να κάνω τέτοιου τύπου προβλέψεις. Λέω ποια είναι η ανάγκη. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να πέσει από τα δεξιά του, δεν μπορεί να πέσει από τα πολίτικα. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύνδεξη μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Εκεί πάνω κρινόμαστε όλοι. Δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου όπως καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζω, και πρέπει να επισπεύσουμε στην υλοποίηση των δικών μας αποφάσεων.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό και το έχω πει και σαν δική μου θέση και όχι μόνο στο Κόκκινο και σε άλλες εκπομπές που βγαίνω. Ωστόσο, σήμερα έχουμε δύο ζητήματα, έτσι. Καταθέσατε πρόταση. Για προανακριτική επιτροπή με την Νέα Αριστερά. Δεν είναι το Πασόκ μέσα.
1: Το Πασόκ επέλεξε να μην είναι.
0: Αυτό
1: το Πασόκ επέλεξε να μην είναι. Έχει κάνει μία.
0: Όπως, για να το συνθέσω και στο θέμα με τις ανεξάρτητες αρχές, το Πασόκ ακολουθεί επίσης διαφορετική.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τι θέλω να πω, ότι. Σε
1: φαίνεται
0: πρόταση,
1: να ρίχνει γέφυρες.
0: Σε αυτή την πρόταση που έχετε καταθέσει, καλός ή κακός πρέπει να είναι μέσα και το Πασόκ. Και το Πασόκ ακολουθεί μία πορεία, το βλέπουμε στην πράξη, που δεν συνάδει.
1: Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο να το κρίνει αυτό, όπως να κρίνει το γεγονός ότι το Πασόκ αρνήθηκε να συμπράξει μαζί μας για να έχουμε μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική, νομίζω, καμπή, διότι δεν νομίζω ότι ισχύει ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται συνήθως κατά την συζήτηση και ζήμωση προτάσεων μορφής, ότι αν κάνεις πρόταση μορφής θα συσπηρωθεί η κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει σημάδια πάρα πολύ σοβαρής διάβρωσης και εσωτερικών
0: και
1: φυγόκεντρες τάσεις. Και υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες καταστούν τις κυβερνητικές επιλογές μη υπερασπίσιμες. Ο Μητσοτάκης δεν πολύ γουστάρει την Βουλή. Δεν θέλει να έρχεται. Όπως... Δεν θέλει να ανακρίνεται εντός εισαγωγικών. Και εδώ νομίζω αναδεικνύεται και η κρισιμότητα και η πρωτοβουλία η σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά, η κρισιμότητα του να έχει παρουσία στη Βουλή. Και να το αξιοποιείς αυτό το βήμα με όλες τις δυνατότητες που σου δίνονται για να συγκροτείς την αντιπολίτευση με όρους προγραμματικούς, ιδεολογικούς, πολιτικούς. Αυτό λέει και η δική μας παράδοση, η ιστορική μας παράδοση. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό που είπατε. Το Πασόκ έχει επιλέξει να πηγαίνει σε μια μοναχική πορεία.
0: Κέρδισε μεν άναυλα, θα έλεγα εγώ, την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν την πήρε στις εκλογές.
1: Λόγω των δικών μας προβλημάτων, βέβαια.
0: Αλλά δεν συμπεριφέρεται σαν ο παράγοντας που θέλει να συσπυρώσει τον ευρύτερο χώρο, αλλά να κάνει τις υπόλοιπες δυνάμεις ως παρακολουθήματά της.
1: Ακριβώς. Είναι δηλαδή μια πολιτική του ως της θέλει πίσω μου ηλθεί. Μπορείτε να προσχωρήσετε κατά μόνα στην προσπάθειά μου. Δεν ανταποκρίνεται αυτό στις ανάγκες και δεν διαμορφώνει και όρους νίκης. Είναι απολύτως σαφές αυτό. Και γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να την κρίνει την επιλογή αυτή του κ. Ανδρουλάκη. Δεν είναι επιλογή αυτονομίας, δεν επερωτάται η αυτονομία κανενός πολιτικού χώρου. Είναι επιλογή απομόνωσης. Εγώ αρνούμαι να τον χρησιμοποιήσω τον όρο αυτονομία. Είναι λίγο πονηρό, πονηρή η χρήση του στην προκειμένη περίπτωση. Διότι δεν είπε κανείς να καταργηθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί.
0: Να.
1: Αυτό που είπαμε, το οποίο φαίνεται να μην αφορά το Πασόκ με βάση τις τελευταίες του αποφάσεις, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εκλογική συμμαχία των υπαρχόντων πολιτικών δυνάμεων, πολιτικών ομάδων, προσωπικότητων κτλ.
0: Θα βρισκόταν, εντάξει, αυτό συνδέεται και με το επόμενο που θα σας ρωτήσω, γιατί ο ένας μεγάλος πόλος που αρνείται είναι το Πασόκ, ο άλλος είναι ο υποδιαμόρφωση πόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θα σας ρωτούσα ότι πώς είδατε καταρχήν το μανιφέστο.
1: Το μανιφέστο νομίζω επαναλαμβάνει μια θέση η οποία είναι πάγια στο χώρο μας για την συμπαράταξη των δυνάμεων από την αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23, έλεγα από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτές είναι οι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν. Είναι νομίζω η πολλωστή φορά που διατυπώνεται δημόσια αυτή η άποψη. Το κόμμα μας έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις, μια έτσι θεσμική μνήμη με μεγάλη διάρκεια, εμβάθυνση, θέσεις προγραμματικές οι οποίες επικαιροποιούνται συνέχεια. Το ερώτημα είναι το πολιτικό, δηλαδή οι δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτή την διαπίστωση θα συγκλίνουν ή θα προχωρήσουν κατά μόνας. Και επειδή, ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε καιρούς που είναι δύσκολοι, άκουσα κάποιες απόψεις οι οποίες είναι ανιστόρητες. Διατύπωσε ο κύριος Βασιλιάδης την άποψη ότι πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κτλ.
0: Για να είμαστε ακριβείς, ήταν λίγο υποπίεση που το είπε και το διευκρίνησε μετά.
1: Δεν ξέρω αν είπε υποπίεση. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά πιο βαριά έκφραση έτσι για να πυροδοτήσω συζήτηση. Είναι σαφές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Προσωπικώς χάρηκα που είδα ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει απόσταση από αυτές τις απόψεις. Αν το εννοούμε αυτό. Προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εφόσον δεν επιθυμεί κανένας τη διάλυση συντεταγμένων δυνάμεων, οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Και έχει έρθει η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να επιταχύνει. Είδα ότι έκανε κατ' εφαρμογή των αποφάσεών μας ο Σωκράτης Οφάμελος συνάντηση με τον Νίκο τον Κοτσιά. Προέκυψαν δημόσιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες όπως μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Ανατολικής Αθήνας. Όπου όχι είχε απλώς πάρα πολύ κόσμο, ήταν και πολιτικά πάρα πολύ συμπαγής με τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Δημήτρη τον Παπαδημούλη και τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο που συζητήσανε για το μείζον επίδικο, τον οδικό χάρτη. Διότι το να λέμε είμαστε με τις συνεργασίες είναι εντάξει, είναι ναι. Κεκτημένο, το ακούμε.
0: Ναι.
1: Πώς φτάνουμε στη συνθήκη τη συμμαχική όμως.
0: Αυτό που προσπαθεί ο καθένας να φανταστεί ότι πώς θα γίνει, με ποιο σχήμα θα γίνει αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια.
0: Θα είναι κοινό ψηφοδέλτιο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πάρα πολύ καθαρή θέση και καθαρή θέση οφείλουν να πάρουν όλοι πλέον. Ακούγονται και από άλλες μεριές προτάσεις για οδικό χάρτη. Έχουν ακουστεί και προσωπικές και απόψεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου του Κοτζιά και της Λούκας της Χατσέλη για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε τα βήματα προς μια εκλογική συμμαχία.
0: Ακριβώς. Εγώ πηγαίνω στο τελευταίο βήμα που είναι η εκλογική συμμαχία. Πώς μπορεί να γίνει εκλογική συμμαχία με κοινό ψηφοδέλτιο, γιατί υπάρχει και το 25%.
1: Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Και με τα κόμματα να διατηρούν την αυτονομία τους.
1: Μπορούν να τη διατηρήσουν και να υπάρξει νομικά άρτιος τρόπος ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση πρωτιάς και μπόνους θα το παραλάβει η...
0: Μάλιστα, άρα λέτε ότι υπάρχει αυτό.
1: Αυτό όμως προσέξτε τώρα. Αυτό είναι το τυπικό πρόβλημα το οποίο νομίζω κάνει λάθος ο οποίος το επικαλείται. Διότι
0: να μοιάζει προθύστερο. Γίνεται προθύστερο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: δηλαδή αν τώρα σκεφτόμαστε πώς θα πάρουμε τον πόνους.
0: Για την πολιτική σύνθεση σου λέει ότι ναι, αλλά πώς θα γίνει και αν δεν γίνεται μέχρι το καταληκτικό
1: όποιος
0: το σημείο.
1: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Και η ιστορική πειρά έχει δείξει ότι οι συμμαχίες συγκροτούνται όπως πολύ σωστά είπε ο Σωκράτης Οφάμελος με όσους θέλουν και όσους μπορούν στην αρχή. Ο βαθμός ωριμότητα της και συνείδησης ότι πρέπει να προχωρήσει μια συμμαχία ποικίλει. Ξεκινάμε λοιπόν και πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτούς που έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει αυτή η εκλογική συμμαχία, να περιγράψουμε τα βήματα, να βάλουμε κάτω τις 5 βασικές προγραμματικές αιχμές πάνω στις οποίες θα ζητήσουμε και άλλες δυνάμεις να συγκλίνουν σε αυτές και να προχωρήσουμε.
0: Εσείς έχετε κάνει και την πρόταση, το είδα, να υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει.
1: Κοιτάξτε, πια, κύριε Γκουτζάνη, θα είμαι απολύτως ευθύς. Αυτό είναι στα πλαίσια των συλλογικών μας αποφάσεων. Πρέπει να συμβεί γρήγορα κατεφαρμογήν των συλλογικών μας αποφάσεων και νομίζω θα είναι και πάρα πολύ βοηθητικό ούτως ώστε να προχωρήσει η κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι επαφές με άλλες δυνάμεις, προσωπικότητες του χώρου. Προφανώς και αυτή η επαφή θα πρέπει να γίνει και ο καθένας να ανοίξει τα χαρτιά του ενώπιον του κόσμου της αριστεράς για το πώς σκέφτεται τα επόμενα βήματα.
0: Φαίνεται ότι το απευθύνεται προς τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά αποδέκτης είναι και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.
1: Όχι, είναι νομίζω. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ λέω ποια είναι η συλλογική μας απόφαση. Και λέω την άποψη και την καταθέτω με έμφαση ότι πρέπει να επιταχύνουμε. Είναι κάτι το αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι ριζοσπαστικό, εντυπωσιακό ή αναπάντεχο. Είναι το αυτονόητο για να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Δεν χρειάζεται άλλο ούτε να ταλαιπωρούμε, ούτε να αφήνουμε τον κόσμο της αριστεράς σε εκκρεμότητες. Το ευκταίο, κύριε Γκουτζάνη, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Σοκράτης και ο Αλέξης και όσες δυνάμεις μπορούν και θέλουν και ο Νίκος ο Κοτζιάς και οι πατριωτικές κινήσεις που είχαν συσπηρωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και η Λούκα η Κατσέλη και ο Πέτρος ο Κόκαλης, ένα στρογγυλό τραπέζι. Να ζητήσουμε και όλοι μαζί μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο της αριστεράς που τον βασανίσαμε και τον ταλαιπωρήσαμε με διασπάσεις αχρίαστες και να πάμε πριν λύσουμε τους λογαριασμούς τους δικούς μας και τους μεταξύ μας για το παρελθόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγαίνει ο λογαριασμός του μήνα για τον Κοσμάκη.
0: Άκουσα έτσι όπως λέγατε τα ονόματα όσων θα πρέπει να καθίσουν δίπλα στο τραπέζι, δεν άκουσα το όνομα Γαβρίλη Σακελάριδη.
1: Θα πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος, αν προτίθεται. Εδώ είδαμε μια εξέλιξη της εσωκομματικής διαδικασίας στην Νέα Αριστερά. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ στα εσωκομματικά τους. Εάν η Νέα Αριστερά αναθεωρήσει και θεωρήσει ότι μπορεί να είναι κομμάτι μιας τέτοιας συμπεριληπτικής συμμαχίας, τι να σας πω.
0: Να. Επειδή εκεί το ρεπορτάζ λέει ότι συζητάει με τον Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Προσέξτε τώρα, εκεί υπάρχει μια θεμελιακή διαφορά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει συγκροτήσει μια πολιτική πρωτοβουλία, ένα κόμμα, και την έχει θεμελιώσει πάνω στην άποψη ότι το 2015 συντελέστη μια προδοσία. Λοιπόν, αυτή είναι μια άποψη με την οποία εμείς έχουμε ανηρήνευτο πόλεμο, ασταμάτητο πόλεμο. Το 2015 έγινε λοιπόν μια γενναία επιλογή. Έγιναν εκλογές και το Σεπτέμβριο του 2015 και είμαι πολύ περήφανος και θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που ήμουν κομμάτι της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα δεν θα μπορούσαμε να συμπλέψουμε με μια πολιτική προσπάθεια η οποία θεωρεί ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι συμμετέχοντες αυτοί ήταν η πρώτη ύλη μιας και τα υποκείμενα μιας μεγάλης προδοσίας η οποία συνετελέστη.
0: Και νομίζω ότι σήμερα θα είσαστε, αν όχι από τους πρωταγωνιστές, πάντως από εκείνους οι οποίοι θα παίξουν στο ντοκιμαντέρ της...
1: Του Sky, ναι, βεβαίως.
0: Sky και της
1: με χαρά πρέπει να σας πω ότι αποδέχθηκα την πρόσκληση. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει και σε όποιο πεδίο την άποψή μας να την καταθέτουμε. Και αυτό αφορά όλους μας. Νομίζω και ο Αλέξης ο Τσίπρας είχε στο παρελθόν πάει σε ένα συνέδριο της Καθημερινής, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στο συνέδριο της Καθημερινής, όπου τον είχαν κιόλας υποδεχθεί λέγοντάς το καλώς ορίσατε στο σωστό συνέδριο.
1: Εντάξει, αυτό δεν.
0: Θυμήθηκα όλο το στιγμιότυπο εκεί.
1: Ναι, θέλω να πω τώρα.
0: Έχει ένα δίκιο εδώ πέρα ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί
1: έχει
0: λέει
1: γίνει στοχοποίηση. Δεν το αφισβητεί κανένας. Και στοχοποίηση και διαστρέβλωση.
0: Και πάνω σε αυτά που γράφει στο βιβλίο της η Ελένη Βαρδιτσικό, ότι βασίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πει ότι πούλησε το μακεδονικό για τις συντάξεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Έδωσε μετά, εγώ λέω όλο το ρεπορτάζ και μου κάνετε το σχόλιο. Όπου έδωσε μετά τις σελίδες η Ελένη Βαρδιτσικό από το βιβλίο της, που δεν το υποστηρίζουν αυτό. Ωστόσο, υπάρχει η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που επικαλείται το βιβλίο της Ελένης Βαρδιτσικότη και το οποίο η κυρία Βαρδιτσικότη δεν το διέψευσε. Εδώ η καλή συνάδελφος μάλλον θα πρέπει να το είχε εξηγήσει.
1: Μπορεί, ναι, ενδεχομένως να έπρεπε να το διευκρινίσει πιο πριν, αλλά αυτό δεν αποτελεί νομίζω λόγο για να αποστούμε από την υποχρέωση του αγώνα να αποτυπώνεται η ιστορική αλήθεια και τα γεγονότα. Αν είχε κάποιος την αμφιβολία ότι οι όποιες δυνάμεις οι οποίες στάθηκαν απέναντι στην κυβέρνησή μας θα ξεχνούσαν το τι συνέβη το 2015, τον ηρωικό αγώνα της κυβέρνησής μας, την δυνατότητά μας απέναντι σε δυσμενείς σχετισμούς να σταθούμε όρθιοι και να δώσουμε αγώνα για το λαό. Νομίζω θα έκανε λάθος. Θα έλεγα δε ότι από αυτή την ιστορία, αν κάτι αποδεικνύεται, είναι η δική μας αδυναμία να οργανωθούμε πάρα πολύ καλά από το 2019 και μετά για να δώσουμε καθημερινά τη μάχη υπεράσπισης αυτού του αγώνα. Επαναλαμβάνω όμως και θέλω να καταγραφεί.
0: Όπως το προσλαμβάνω εγώ και σαν δημοσιογράφος, αλλά και σαν άνθρωπος που ανήκω, δεν το έχω κρύψει ποτέ στην αριστερά, όπως και αν το πει κανείς. Εκεί δεν ξεκαθάρισε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς έκανε. Όχι το 2015, αλλά από το 2015 μέχρι το 2019.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά έκανε πολύ μεγάλα λάθη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ολιγόρησε.
0: Ολιγόρησε και εφάρμοσε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Πρέπει να το εξηγήσει
1: αυτό. Μισό λεπτό.
0: Το μνημόνιο ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική.
1: Μισό λεπτό. Το μνημόνιο και η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε, ήταν ένα μείγμα των ανελαστικών απαιτήσεων και των δικών μας προσδοκιών, βουλήσεων και αξιώσεων. Αυτό λοιπόν το μείγμα δεν έκανε τον κόσμο να περνάει χειρότερα.
0: Εγώ δεν είπα έκανε αυτό, το ζωή... σε ένα τεχνοκρατικό επίπεδο.
1: Ναι, δεν είναι τεχνοκρατικό, είναι της ουσίας. Το άλλο είναι ταμπέλες. Εντάξει, okay. Κληρονομήσαμε λοιπόν ένα πλαίσιο. Κληρονομήσαμε κάποιες υποχρεώσεις. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε στην πρώτη διαπραγμάτευση, το ξαναφέραμε μπροστά στο λαό και ο λαός μας είπε προχωρήστε. Και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό έχει καταγράψει η ιστορία. Τώρα νομίζω από εκεί και πέρα η αριστερά οφείλει σε κάθε πεδίο να τη δίνει τη μάχη. Σε κάθε πεδίο να τη δίνει τη μάχη.
0: Εγώ το είπα και προηγουμένως στη συζήτηση με τον Δημήτρη Μανιάτη. Δεν εννοώ ότι θέλω μια θεωρητικολογία και μια, έτσι, για το παρελθόν κτλ. Αλλά δεν έχουμε ξεφύγει από αυτά τα θέματα. Θα τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια και συνέχεια.
1: Η ανάγνωση του παρελθόντος.
0: Και με διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι τα ίδια ερωτήματα που επανέρχονται.
1: Η ανάγνωση του παρελθόντος είναι πάντα. Γίνεται με βάση ερωτήματα για το μέλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να έχει μια μεγάλη ανάγκη να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το 2015. Με βάση τη δική της ανάγνωση, για να αποκλείσει μετακινήσεις ψηφοφόρων που απογοητεύονται από την πολιτική της προς την αριστερά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το κάνει.
0: Ίσως κάτι έκπληξη είναι να τρομάξει τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Της,
1: μην ξαναπάτε εκεί, γιατί τότε είχαμε φιάλτες. Αυτό είναι το.
0: Για να μεγαλώσει και τη συσπήρωσή της.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι πια θέλουν.
1: Άρα είναι σαφές το τι θέλει να κάνει ο αντίπαλός μας. Τώρα από εκεί και πέρα σας είπα. Και μάλιστα, ξέρετε, να σας πω και κάτι που μπορεί να κάνει εντύπωση. Η κατάσταση και η συζήτηση στην Ευρώπη δεν είναι αυτή που ήταν το 2015. Δηλαδή, πολλές από τις θέσεις τις οποίες εμείς έχουμε διατυπώσει έχουν δικαιωθεί. Και αυτό θα πρέπει να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία να το λέμε και να το αναδεικνύουμε. Λέγανε τότε ότι δεν γίνεται να υπάρξει ελαστικότητα στο σύμφωνο σταθερότητας. Πήγε στα σκουπίδια αυτή η άποψη. Λέγανε τότε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν ευρωομόλογα.
0: Πήγε όμως αφενός λόγω πανδημίας και αφετέρου για τις εξοπλιστικές δαπάνες.
1: Αυτά τα λέγαμε όμως ότι. Προσέξτε.
0: Είναι αρνητική εξέλιξη.
1: Ναι, πήγε στην
0: γιατί
1: πανδημία.
0: Γιατί θα έχουμε ευρωομόλογα για να αγοράζουμε όπλα.
1: Άρα τι αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένα σύμφωνο. Αυτό που λέει η αριστερά, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από τη συνθήκη του Μάστρεχτ και μετά. Ότι είναι ένα σύμφωνο το οποίο σε συνθήκες κρίσης δεν μπορεί να προστατέψει τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Εδώ πέρα είχαμε τον Ντάισεμπλουμ να παραδέχεται, ο οποίος Ντάισεμπλουμ ήταν, θα σας έλεγα, η στάση του, η συμπίκνωση ενός πάρα πολύ δυσμενού συσχετισμού εναντίον μας το 2015. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι τα δύο πρώτα προγράμματα ήταν υπερβολικά ως προς τη λιτότητα.
0: Και αυτό, ότι έπεσαν έξω ως προς τους λεγόμενους
1: προεργασιαστές. Αυτό το πράγμα λοιπόν, κύριε Γκουτζάνη, αυτό το πράγμα δεν είναι δευτερεύον, είναι μίζον.
0: Ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Αλλά ως συσχετισμός δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο ίδιος, εμένα δεν μου λέει τίποτα ότι αυτό θα αλλάξει στην επόμενη κρίση.
1: Να σας λέει, διότι το 2022 που έγινε η κρίση, βγήκε μια ανακοίνωση από την Κομισιόν που έλεγε μειώστε τους έμεσους φόρους, ενισχύστε τα φτωχανικοκυριά, κρατικοποιήστε εταιρείες ενέργειας. Τώρα έχει βγει μια ευρωπαϊκή οδηγία και είναι και επίκαιρο, διότι έφερε σχετική ρύθμιση υπό το. Την απειλή της παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η κυβέρνηση για πλαφόν στις τραπεζικές χρεώσεις. Προσέξτε. Είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε σηκώσει εμείς εδώ και ένα χρόνο. Η χώρα παραπέμπεται επί παραβάση και έρχεται την τελευταία στιγμή. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών σήμερα, βεβαίως. Λοιπόν, Την τελευταία στιγμή έρχεται ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Είναι οδηγία έτσι, για την προστασία των καταναλωτών από
1: καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών.
0: Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πρέπει να ενσωματώσει στην
1: Έπρεπε
0: εθνική,
1: να έχει ενσωματώσει
0: η κυβέρνηση στην εθνική νομοθεσία.
1: Ακριβώς.
0: Με ορίζοντα το 2026.
1: Με το τέλος του 2025 έπρεπε και έπρεπε στην πληρότητά της.
0: Είμαστε ήδη στο όριο για να πληρώσουμε.
1: Είμαστε εκπρόθεσμοι και γι' αυτό έχουμε παραπεμφθεί επί παραβάση. Εκεί είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν τι έρχεται και κάνει τώρα η κυβέρνηση. Πιάνει ένα κομμάτι μικρό από την οδηγία και λέει το εφαρμόζω και κάνω μεγάλη χάρη στους καταναλωτές. Δεν είναι έτσι. Άφησε 2 χρόνια τις τράπεζες να λειτουργούν ασίδωτα, να μην βάζει πλαφών στα επιτόκια που είναι στην καρδιά της οδηγίας αυτής.
0: Δεν είναι ο χρόνος, αλλά εγώ θα σε ρωτάγα. Παρακαλώ. Θα φτιάξετε κρατική τράπεζα.
1: Δεν γίνεται χωρίς. Δεν γίνεται.
0: Μα,
1: σιγά την επανάσταση. Με συγχωρείτε. Μέχρι πριν 3 χρόνια.
0: Θα κρατικοποιήσετε μέχρι... ξανά τη ΔΕΗ.
1: Επίσης δεν είναι επαναστατικό, είναι αναγκαίο. Η ΕΝΤΕΕΦ, η Γαλλική, είχαμε το Μακρόν εδώ πριν λίγες μέρες και στην Κύπρο. Δεν συζητάει κανένας για ιδιωτικοποίηση της ΕΝΤΕΕΦ. Η ΕΝΤΕΕΦ είναι υπεύθυνη για τεράστιες, κολοσιαίες επενδύσεις και είναι ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο μείζον και θα σας έλεγα και ένα πρώτο βήμα για να εκδημοκρατιστεί και η αγορά της ενέργειας και να συμπιεστούν οι τιμές προς τα κάτω.
0: Και να αλλάξει δομικά το μοντέλο της παραγωγής.
1: Κυρίως να είμαστε έτοιμοι, αυτές τις ιδεολογικές μάχες να τις δίνουμε με αυτοπεποίθηση. Τα έχει κάνει η δεξιά.
0: Να πιστώσω στο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι μας ακολουθούν θα το ξέρουν ότι υπάρχουν αυτά και στις αποφάσεις του συνεδρίου και στις θέσεις που κατά καιρούς έχετε.
1: Μα αλίμονο. Προσέξτε, μια αριστερά η οποία ντρέπεται να πει ότι εδώ χρειάζεται οι μεγάλες υποδομές να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και να προτεραιοποιούν όχι το κέρδος για το μέτοχό τους, διότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή τι κάνει. Δεν σου λέει, δεν με νοιάζει τι κάνει η εθνική οικονομία. Εμένα με νοιάζει ο μέτοχός μου να έχει μέρισμα. Αυτά δεν μας λένε. Είναι κερδοφόρα. Πόσες εταιρείες έχουν καταστήσει ζημιογόνες και δεν κάνουν επενδύσεις, δεν προσλαμβάνουν κόσμο, επειδή είναι η ΔΕΗ κερδοφόρα. Ωραία. Δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ να περιορίσει τα κέρδη της.
0: Δεν μπορούν να δώσουν πολλές από αυτές μισθούς, να κάνουν αυξήσεις στους μισθούς, αρκετές από αυτές τουλάχιστον, έτσι. Άρα μπλοκάρει όλη η παραγωγική βάση.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ τώρα είσαστε εδώ, αλλά θα το πω γιατί τα είχα μαζέψει. Όχι για σας. Θα θυμίσω έτσι δύο-τρεις προτάσεις από παλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα υπερπλεονάσματα και για την πολιτική του. 28/3/19 λοιπόν, λέει Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις τιμές που να αυξάνονται λόγω του ΦΠΑ, οι φόροι έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη και τα αφόρητα πλεονάσματα πνίγουν την οικονομία. Λοιπόν, 15/9/18, λίγο νωρίτερα.
1: Πού φτάσαμε?
0: Το πρώτο
1: τώρα
0: πράγμα που θα δερματιστεί θα είναι η πρακτική των υπερπλεονασμάτων. Τα υπερπλεονάσματα πηγάζουν από την αιμονή της κυβέρνησης να υπερφορολογεί την κοινωνία, στη συνέχεια να διανέμει κρατικά χρηματοδοτούμενες ελεημοσύνες.
1: Έχουμε και κάνει τα ρεκόρ των ρεκόρ.
0: Μία ακόμη, 23/7/17, καμιά οικονομία δεν μπορεί να παράγει πλεονάσματα 3,5% και άνω για πολλά χρόνια. Ενώ ένας λαός που έχει ήδη κουραστεί επιβαρύνεται με πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Θα αγωνιστώ για να το αλλάξω αυτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε τα νούμερα τα βασικά. 6 δις ήταν η δέσμευση της χώρας για το πλεόνασμα και ο Μητσοτάκης μάζεψε 12. Πάμε πάλι.
0: Εννοείται αθρηστικά. Έτσι.
1: Όχι, δεν εννοώ αθρηστικά. Εννοώ για το περασμένο έτος.
0: Γιατί εδώ έχω το 22 είχε υπερπλεόνασμα 2,4 δις, το 23 2,25 δις.
1: Μήπως διαβάζετε.
0: Το 24 6,4 δις και το 25 6,1 δις.
1: Ναι.
0: Σωστά δεν είναι.
1: Κοντεύουμε τα 20.
0: Ναι.
1: Στην τετραετία.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και τι τα κάνουμε αυτά, κύριε Γκουτζάνη?
0: Αγοράζουμε.
1: Αποπληρώνουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Δεν πάμε στη δευτερογενή, προσέξτε.
0: Ναι.
1: Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, αυτό σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν συναφθεί το 2010. Είχαν περίοδο αποπληρωμής από το 2029 μέχρι το 2041. Θα πλήρωνε δηλαδή η χώρα 2,5 δισεκατομμύρια
0: το
1: χρόνο.
0: Μια και τα ξέρετε καλά τα οικονομικά, πέστε μας που είναι το κόλπο εδώ πέρα.
1: Το κόλπο είναι το να πάρουμε την εύνοια των άλλων για την προεδρία του Eurogroup, φαντάζομαι.
0: Αγοράζουμε λοιπόν, εξοφλούμε αυτό το χρέος νωρίτερα από την λήξη του, ενώ αν περιμένουμε να λήξει θα είναι μειωμένο και μόνο λόγω του πληθωρισμού.
1: 5 δις σε τρέχουσες καθαρές αξίες χάνουμε από αυτή την επιλογή. Δηλαδή, πας και πληρώνεις από το 26 μέχρι το 31, 5-7 δις ετησίως, εκεί που σου είχαν πει, είχε συμφωνήσει και δεν σου ζήτησε κανένας να κάνεις κάτι άλλο, να πληρώνεις 2,5 δις από το 26 29 μέχρι το 41. Κλείσανε χαροπά προϋπολογισμούς και πλεονάσματα οι χώρες τις οποίες μας είχαν δανείσει, επειδή επιστρέψαμε πριν την ώρα μας τα χρήματα και κάναμε μια τρύπα στο νερό σε σχέση με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.
0: Και είναι, στη λήξη τους θα ήταν και μειωμένα λόγω του πληθωρισμού.
1: Κύριε Γκουτζάνη, αν εσείς είχατε ένα στεγαστικό, θα παίρνατε καταναλωτικό για να το αποπληρώσετε? Όχι.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια. Το στεγαστικό θα είναι στο 3,5, το καταναλωτικό μπορούμε... στο 12.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα εκεί είναι το κόλπο και είναι από τις παρενέσεις ή από τις πιέσεις που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και από τις Βρυξέλλες για να είναι το καλό παιδί και να κάνει και τον Κυριάκο Πιερακάκη, πρόεδρο του Eurogroup, να του ανοίξει το δρόμο μετά για να είναι και διάδοχός του στα κάθε μας.
1: Εκεί είστε, νομίζω, παΐων στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, θα το πω τις επόμενες μέρες, αλλά ναι, έχει και εκεί θέμα γιατί ανοίγουν. Περπατησιά διάφοροι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Παπά που ήταν μαζί μας και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι αύριο στο Κόκκινο 100,5, στην κόκκινη γραμμή. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννος Ηλιάδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάνθη Πατσελή, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης και τη μουσική είχε ο Γιάννης Πετρίδης, με το οποίο θα κλείσουμε για ένα τραγούδι.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Το θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει τη συγκλονιστική μαρτυρία της Κίτης Αρσένη Μπουμπουλίνας 18. Μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, η παράσταση επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, Μπουμπουλίνας 18. Η Αμαλία Αρσένη ζωντανεύει επί σκηνής μια αληθινή αφήγηση αντίστασης και μνήμης. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Η ώρα είναι 4.
2: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Άλλη μια κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλαζιό σκάνδαλο. Το ΠΚΠ, το Μαξίμου, λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπάτζη. Με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ, θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν τεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κομουνδούρου. Στην κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, αναφέρουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν παραπέμπουν σε μεμονωμένες διοικητικές αστοχίες, αλλά σε μια πρακτική με συστηματικά χαρακτηριστικά και σαφή πολιτική διάσταση. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο ο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη το κόμμα να επιταχύνει την υλοποίηση των συλλογικών του αποφάσεων. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΚΠ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιο δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδιοικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator, θυμίζοντας τις δεκάδες επιβεβαιωμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, καθώς και την καζόμενη εμπλοκή της ΑΕΠ. Παράλληλα, τίθεται στο μικροσκόπιο και η προηγούμενη κοινοβουλευτική έρευνα, μέχρι με στη χειραγώγηση της Εξεταστικής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα για τις κατασκοπίες, είπε στο κόκκινο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την απόρριτη κατάθεση του Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που αποκάλυψε το NGR, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου υπέγραψε τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ 11 προσώπων που ήταν και στόχοι του Predator. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ στα στενά του Ορμούς, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το Ιράν έριξε προειδοποιητική βολή κατά του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ για να μην εισέλθει στο Ορμούς, είπε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα την ίδια ίδια στιγμή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου, τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent, πάνω από τα 107 δολάρια έφτασε το αμερικανικό άργο. Συντονισμένο άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς όμως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Χρυσός Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κύριος Καστανίδη στην επιστολή του. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Θεσσαλονίκη όταν ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της πόλης κρατώντας σφύρι και απειλώντας τους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο 67χρονος προσήχθηκε και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο Λόγω Τεχνικών Εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο. Για κάποιους ο Μάιος σηματοδοτεί το κλείσιμο της σεζόν, για το κόκκινο είναι η στιγμή για ανανέωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό του προγράμματος. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία επιτέθηκε σε 5 εγκαταστάσεις της Ουκρανικής κρατικής εταιρείας ενέργειας Ναυτοκάζ τις τελευταίες 24 ώρες, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και πυρκαγιές, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ναυτοκάζ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα με τη Μόνακο στο Πριγκιπάτο. Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι γηπεδούχοι, καθώς μετά τους Μίροτιτς και Διαλό, ούτε ο Tyson θα δώσει το παρόν.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκυρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τίποτα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: 105 και 5 στο κόκκινο.

Έλα, τι έγινε. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Δεν πιστεύω να φύγατε. Δεν πιστεύω. Εδώ να είστε, εδώ να μείνετε. Εμείς είμαστε εδώ, όπως βλέπετε. Αργήσαμε λίγο. Θα αργούμε σήμερα λίγο. Από εδώ και πέρα, μάλλον. Θα αργούμε λίγο, δεν θα αργούμε. Θα είμαστε 4 και κάτι. Εδώ κάθε μέρα, 4 και κάτι. Κάποιοι το ξέρατε, κάποιοι το καταλάβατε. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και η Μαριάνθ Πατσελή στην επικοινωνία. Και αυτή που ακούτε να σας μιλάει. Και παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 5. Είναι η Αλέκα Ζουμή. Και όχι, δεν ξεκινάμε τον ύμνο της ΑΕΚ. Είμαστε θεσμικοί εμείς. Πάμε θεσμικά. Πάρ το πρώτα και μετά θα ξεκινήσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αν μπαίνει έτσι και πες, όπως έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, τι πρωτάθλημα. Και τη δεύτερη θέση θα χάσει, θα δείτε τώρα. Φυσικά και θα τη χάσει. Και μετά θα αρχίσουν οι γκρίνιες. Γιατί να έχουμε το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορεί να δώσει τίποτα άλλο πια στον Ολυμπιακό. Την ξέρετε την άποψή μου. Να μην ξεκινήσω με γκρίνια που λέει και ο Κωνσταντίνος. Περίμενα την γκρίνια σου, ακούω το Σπύρο. Πού θα πάει, θα το συνηθίσω. Θα το συνηθίσεις, ρε Κωνσταντίνε, θα το συνηθίσεις. Συμπαράσταση λέει στον κουβανικό λαό, λευτεριά στους απαχθέντες ακτιβιστές. Έχουμε γι' αυτό διάφορα να πούμε. Λευτεριά στην Παλαιστίνη και η Μπέση. Αλέκα μας γλυκιάκι αγαπημένη, όπου και αν πας θα σε βρούμε. Έτσι, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους το κόκκινο και την αυγή, λέει η Μπέση. Εδώ θα είμαστε για πάντα, λέει ο Γιώργος. Αυτά είναι ωραία για να πάει καλά η εβδομάδα, μια εβδομάδα που ξεκινάει με διάφορες ειδήσεις, με διάφορα έτσι αθλητικά γεγονότα. Είναι η εβδομάδα που θα έχουμε το Final Four, στο οποίο παίζει, αγωνίζεται η ΑΕΚ, το μπάσκετ της ΑΕΚ, έτσι. Και θα δούμε αν θα καταφέρει να πάει τελικό και να σηκώσει αυτό το τρόπαιο. Είναι μια εβδομάδα όπου ενδεχομένως να δούμε σκούπες, όχι σκούπες ηλεκτρικές, όχι σκούπες που σκουπίζουν, σκούπες που σκουπίζουν ματσάκια. Ενδεχομένως να δούμε σκούπα από Ολυμπιακό, ενδεχομένως να δούμε σκούπα από Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την Τρίτη αύριο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν το τρίτο τους παιχνίδι για τα play-off, για τη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο φυσικά να πετύχουν την τρίτη νίκη που θα τους στείλει στο Final Four που θα γίνει στο ΆΚΑ. Εκεί ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να μην έχει τον πρόεδρό του αν προκριθεί από τώρα. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Γιατί, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τα λέγαμε και με τον Ελευθεράτο στο μαγκαζίνο του Σαββάτου. Είναι πάντως λίγο ντροπή να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μια τέτοια σειρά μέχρι τώρα. Αδιανόητο comeback είναι αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δύο back-to-back break έκανε. Έκανε ένα 2-0 μέσα στην έδρα της Βαλένθια. Έχει φέρει πίσω τη σειρά και θέλει μια νίκη τώρα στην έδρα του. Και είναι με το 1,5 πόδι στο Final Four. Και εμείς ασχολούμαστε με τον πρόεδρο της ομάδας. Και όχι επειδή είμαστε κακά παιδιά, και όχι επειδή είμαστε Ολυμπιακοί, Παοκτζίδες ή Αεκτζίδες, και όχι επειδή θέλουμε να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο τιμωρημένο, και όχι επειδή η Ευρωλίγκα είναι μάφια και εμείς είμαστε μάφια επίσης μαζί με την Ευρωλίγκα. Γιατί κάνει κάτι, κάνει ο άνθρωπος αυτός για να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. Δυστυχώς, θα πω εγώ, δυστυχώς να φεύγουν τα φώτα από τους παίκτες, από την ομάδα, από τον Χέις Ντέιβις. Καλύτερα να μιλάμε για τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις, πραγματικά. Καλύτερα, που είναι ατομάρα φοβερή και ανάμεσα σε τόσο σημαντικές υποχρεώσεις το Sky και μπορεί να βρεθεί για 2 ώρες, ξέρω εγώ, στο, να δείτε από κοντά το Τάζ Μαχάλ. Καλά κάνει. Χίλιες φορές με αυτό παρά να ασχολούμαστε με τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Προσωπικά καθόλου δεν θέλω. Και να μας δείρεις δεν φεύγουμε, λέει ο Κωνσταντίνος. Δεν πειράζει, θα συνηθίσετε ακόμη ένα πρωτάθλημα. Παοκάρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Θες τώρα να με νευριάσεις τώρα, έτσι. Παοκάρα, λέει, γιατί παοκάρα 3-1 χθες στον Ολυμπιακό, παιδιά. Η ΑΕΚ βρίσκεται, ήταν η μεγάλη κερδισμένη της τρίτης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε στον Ολυμπιακό με 3-1. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό και τσουπ ξέφυγε με 6 βαθμούς. Όλα αυτά θα πούμε και όλα όσα έρχονται ως απόνερα από την Παρασκευή. Λέω λοιπόν για σκούπες, γιατί αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό, το πρώτο μάτς έξω.
στην έδρα της Μονακό. Με 2-0 πηγαίνει εκεί, με στόχο την τρίτη νίκη και με ένα άκρος εντυπωσιακό μπάσκετ, αυτό που είδαμε την Πέμπτη το βράδυ, που ήμασταν και γηπεδάκι. Παιδιά, μπασκετάρα, φοβερό θέαμα ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη φορά αυτό που φαίνεται είναι ότι είναι πιο κοντά στο να κάνει το sweep από ποτέ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Με ελλείψη θα παραταχθεί Μονακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει από την πλευρά του φέρει εδώ τη σειρά στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, και εκεί την Τρίτη θα παλέψει και αυτός για τη σκούπα. Να δούμε. Ελληνικές σκούπες. Έλα, μουσικούλα. Θα βάζω περισσότερη μουσική, να ξέρετε, από εδώ και πέρα.

Ταξίδια πίσω από τη σελήνη και πάνω από τον ουρανό κρατώντας όνειρα. Πυγμένων αγκαλιές στα θαλασσόνερα. Κόσμος κόβει τον πιο όμορφο ανθό και εγώ θυμάμαι τα παιδιά που κοπήκανε λίγο απότομα. Ποιες διγουλιές για τις στιγμές που σε φοβήθηκες. Παγκάλιασες τις ανασφαλίες και αποκοιμήθηκες. Για τις στιγμές που τα βράδια διχοτομήθηκες. Για όλα εκείνα που τίποτα αποκρίθηκες. Είναι οι νύχτες χαρακές πάνω στα δέρματα όλες και τα παιδιά κάνουν γύρες στη Μητρόπολη. Δώσα υπόσχεση για σένα να είμαι εδώ και αν με βρω θα προσπαθώ να σε αγαπάω λίγο πιο πολύ. Σε ευχαριστώ για τη βοηθάς να ανασένω. Μέσα στον κόσμο που κλέβει το οξυγόνο μου. Έγινες χέρι και κόψες τις αλυσίδες μου. Αφού του ξάπλωσα μόνο στη λεμιτόμα μου. Πάμε γύρω από τη σελήνη τριγυρνάμε και κρατιόμαστε από το ράπ και από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πληγές που μας δέσανε και κρατάμε. Το χρωστάω στα παιδιά που με νιώσανε και πονάνε. Φέτος θα βάλω λαμπάκια γύρω από τη θλίψη για να μοιάζει λίγο πιο όμορφη της πόλης μας η σύψη. Θα κάνω εύχη κάθε φτύνη μου τύψη. Θα αγκαλιάσω τις ανατολές που σε έχουν ξυπνήσει. Εδώ δεν μου έχει χαριστεί απολύτως τίποτα και σπρώχνω τον εαυτό μου να ξεφύγει από τα κολλήματα. Στο τέλος μένουν αναπάντητα μηνύματα και φίλοι να παραμιλάνε μεθυσμένοι συνθήματα. Άμα δεν σηκώσει κάποιον θα αποτύχει. Τρώγαμε πακέτα και μας κράταγαν οι στίχοι. Έχουμε ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρέωση αυτή η μουσική να φέρνει ρίγη.

0: farzo.
1: Αγαπητή Τερέζα, λυπάμαι που δεν είμαι σπίτι μαζί σου τώρα. Δυστυχώς ο πατέρας σου, η μητέρα σου και τόσοι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατάλαβαν το ιστορικό έργο που έχουμε την ευθύνη να εκπληρώσουμε. Σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά υφίστανται μια γενοκτονία. Πεθαίνουν από την πείνα, ακροτηριάζονται χωρίς αναισθησία και υποφέρουν από τρομακτικές, μισητές ιδέες. Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν τι είναι ο σιωνισμός και ο υπεραλισμός. Είμαι σίγουρος ότι σου λείπω πάρα πολύ και λείπουν τόσο πολύ σε όλες τις μητέρες και τους πατέρες των παιδιών της Παλαιστίνης, λείπουν τα παιδιά τους και θα έδιναν τα πάντα για να ζήσουν μια ζωή γεμάτη αγάπη, ευτυχία και χαρά που αξίζει σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό. Ο κόσμος σας θα είναι πιο ασφαλής, επειδή πολλοί γονείς αποφάσισαν να δώσουν τα πάντα για να χτίσουν αυτόν τον καλύτερο κόσμο για εσάς. Ελπίζω κάποια μέρα να καταλάβεις ότι επειδή σε αγαπώ τόσο πολύ, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο για σένα και για τα άλλα παιδιά από το να ζεις σε έναν κόσμο που αποδέχεται τη γενοκτονία. Παρακαλώ, θυμήσου τον πατέρα σου ως το άτομο που θα σου τραγουδούσε και θα έπαιζε κιθάρα για να κοιμηθείς. Και όταν μεγαλώσεις, η μαμά σου θα σου λέει επίσης ότι ο πατέρας σου ήταν επαναστάτης και ότι ακόμη και όταν αντιμετώπιζε τους πιο τρομακτικούς ανθρώπους εν ζωή, τον Ντόναλτ Τραμπ, τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Ίταμαρ Μπενγκβίρ, στάθηκε σταθερός στην πεποίθηση της οικοδόμησης ενός καλύτερου κόσμου. Μην ξεχνάτε την Παλαιστίνη. Με όλη μου την αγάπη, Τιάγκο Άβυλα, και είναι το γράμμα που υπαγόρευσε, που έστειλε στην κόρη του Τερέζα, στη μικρούλα Τερέζα, ο Τιάγκο, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής, με τη βοήθεια του δικηγόρου του, μέσα από τις φυλακές. Τι έχουμε σήμερα, που είναι Δευτέρα, μετά από την πειρατεία που έκανε το Ισραήλ, κάποια δεκάδες μίλια μακριά από την Κρήτη και κάποιες χιλιάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ, πολύ κοντά στην Ελλάδα. Απήγαγε αρχικά 180 άτομα, απελευθέρωσε 178. Εδώ 178 βγήκαν στην Κρήτη, κάποιοι από αυτούς ξυπόλοιτοι. Το λιμενικό ακόμη να απαντήσει και η ελληνική κυβέρνηση ακόμη να απαντήσει για τα ευχαριστώ του κράτους του Ισραήλ προς την ελληνική κυβέρνηση. Πολύ τους ευχαριστούμε, έλεγε προχθές το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστούμε την Ελλάδα. Εμείς ντρεπόμαστε για αυτό το ευχαριστώ του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ στην ελληνική κυβέρνηση. Ντρεπόμαστε για την κατάντια της πραγματικά. Χαιρόμαστε από την άλλη, βλέποντας και συγκινούμαστε βλέποντας αυτές τις εικόνες όταν ενώθηκε προχθές αυτό το πλήθος των 178 ακτιβιστών και ακτιβιστριών, που είπαμε κάποιοι από αυτούς είχαν χτυπηθεί από τους Ισραηλινούς, κάποιοι από αυτούς ήταν με πρισμένα μάτια και κάποιοι από αυτούς ήταν ξυπόλοιτοι και αφήσατε τους ανθρώπους να περπατάνε στο δρόμο ξυπόλοιτοι. Δύση, σου λέει μετά, έτσι. Συγκίνηση όταν ενώθηκαν με το πλήθος, με τον κόσμο που είχε κατέβει ήδη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης εκεί στην Κρήτη, εκεί στην Ιεράπετρα. 35 τραυματίες κρατούμενοι στο Ισραήλ, 2 ο Σαΐφ Αμπουκεσέ και ο Τιάγκο Άβυλα. Ο Σαΐφ, Ισπανοσουηδός υπήκοος Παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος απήχθη από τον στόλο ανοιχτά της Κρήτης την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον Global Summit Φλωτήγια, ζει στη Βαρκελόνη, οργανώνει κινήματα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους σε όλη την Ευρώπη για περισσότερα από 20 χρόνια. Αυτός και η σύζυγός του έχουν 3 παιδιά, ηλικίας 1, 4 και 7 ετών. Ήταν από τους κύριους διοργανωτές της Παγκόσμιας Πορείας προς τη Γάζα. Σήμερα προεδρεύει της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της κατοχής στην Παλαιστίνη. Ο Τιάγκο Άβυλα, κοινωνιολόγος, περιβαλλοντολόγος από τη Βραζιλία, 38 ετών, έχει μια κόρη 1,5 έτους και έχει αφιερωθεί στην αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη για περισσότερα από 20 χρόνια. Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Freedom Flotilla Coalition και ήταν ένας από τους συντονιστές της αποστολής Μαντλίν που παρεμποδίστηκε και απήχθη από την σιωνιστική οντότητα τον Ιούνιο του 2025, γράφει η επίσημη σελίδα. Σε απομόνωση τέθηκε ο Τιάγκο στη φυλακή Αγιαλών στις 11 του Ιούνιου του 25 για αρκετές μέρες, αφού απήχθη κατά τη διάρκεια της αποστολής. Σύμφωνα με την πρεσβεία της Βραζιλίας, μετά την πρόσφατη κράτησή του στο Ισραήλ στη φυλακή Σίγμα, ανέφερε ότι υπέστη βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς και κακομεταχείριση. Έχει ζητήσει ο Ισπανός Πρωθυπουργός να απελευθερωθούν ο Τιάγκο Άβυλα και ο Σαΐφ, ο οποίος Σαΐφ είναι, έχει ισπανική διπλή υπηκότητα και είναι υπήκος, όμως είναι παλαιστινιακής καταγωγής, και φοβούνται και φοβόμαστε όλοι πάρα πολύ για την, για το μέλλον που θα έχει. Και το δικαστήριο την Κυριακή, το δικαστήριο στο Ασκελόν, ενέκρινε παράταση 2 ημερών της κράτησης των ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση. Έτσι κάνουν. Τώρα κάθε μέρα θα λένε 2 μέρες ακόμα, 2 μέρες ακόμα. Τα μάτια μας, παιδιά, στους ανθρώπους αυτούς, τα μάτια μας στο Global Summit Flotilla και τα μάτια μας στο Μάρτς του Γάζα, που χθες Κυριακή έδωσε συνέντευξη τύπου στη Σύρο, που βρίσκεται, που υπήρξε ένα διήμερο αντιπολεμικό, και εν όψη της αναχώρησης των δικών μας σκαφών, μια συνέντευξη τύπου με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και γιατί το κάνετε, ρε παιδί μου, λέω και εγώ στο φίλο μου τον Νίκο, γιατί το κάνετε, πάτε πάλι, ναι, θα πάμε πάλι. Όπως μας είπε και προχθές εδώ ο καπετάνιος ενός εκ των καραβιών μιας διεθνούς αποστολής, που είπε ότι ήμουν και από τους τελευταίους που αφέθηκαν ελεύθεροι την προηγούμενη φορά, αλλά ξανά. Δεν είμαι η κυρία Παπαδάκου, αλλά αγαπητή Μαρίνα, αλλά θα το μεταφέρω στη Γιάννα Παπαδάκου, το καλορίζικο, έτσι είναι. Είναι τον μεσημέρι Γιάννα Παπαδάκου, είναι 12.00, δεν είναι, Γιάννο, δεν το έχω, δεν το θυμάμαι ακόμη το πρόγραμμα. Η Γιάννα Παπαδάκου, και λέει εδώ η Μαρίνα, καλώς μας ήρθατε, και τέτοια, και την καλοδέχεται. Η Σοφία Αλέκα μου, εδώ είμαστε και σε ακούμε. Στενοχωρημένη βέβαια, λέει η Σοφία, με τον Ολυμπιακό. Περιμένω τον μπάσκετ για να γελάσουμε λίγο. Και πολύ καλά κάνει η Σοφία, αυτό λέγαμε έξω και με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη. Ευτυχώς. Λοιπόν, γεια σου Πέγγι και σε σένα. Αυτά, παιδιά, και τις επόμενες μέρες εμείς θα μεταφέρουμε όλα αυτά τα νέα που μαθαίνουμε από τη Σύρο. Πανέτοιμοι είναι οι άνθρωποι εκεί, οι ακτιβιστές και οι ακτιβίστριες, και του ελληνικού τμήματος αυτής της μεγάλης τεράστιας αποστολής. Ποιο είναι το νόημα, αφού ξέρουν, λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι αφού ξέρετε ότι θα σας γυρίσουν πίσω, αφού ξέρετε ότι δεν θα φτάσετε στη Γάζα. Τα μάτια μας στη Γάζα δεν είναι το σύνθημα, τα μάτια μας στην Παλαιστίνη δεν είναι το σύνθημα. Στην Ιερά Πέτρα, λέει, η ελευθερία, ζουν άνθρωποι με καρδιά. Μια φωτίτσα στη φρίκη αυτή των άγρια και παράνομα κυνηγημέτων της Φλωτίγια. Και στην Ιερά Πέτρα και στο Ηράκλειο και στη Σύρο, έτσι, ελευθερία. Περήφανος μας κάνουν τα νησιά μας, έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα. Τα οποία πολλά από αυτά τα νησιά βιώνουν και στο πετσί τους, πως είναι να βλέπεις κάθε μέρα να ξεφορτώνουν κουρασγερόπλια Ισραηλινούς τουρίστες, οι οποίοι πλέον επιτίθεται κιόλας στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ 6985-870-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Στείλτε τα μηνυματάκια εσείς. Θυμίζω, Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία. Η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 5 και σήμερα, από σήμερα και κάθε μέρα, όταν θα δίνουμε την πασούλα μας στη Μαρία Θανασούλια και όταν θα δίνει την πασούλα της στον Κώστα Σαββόπουλο, και στο ενδιάμεσο η Μελίνα Βελιμέζη με το δελτίο ειδήσεων. Τι ήθελα να πω, πόσο θέλουμε? Δεν θέλουμε. Ωραία. Μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Βουδαπέστη. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για 9 μόνο παραστάσεις. Στο Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Πέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: الضغط لكل مشرد يعود.
1: Μα δώσ' μου ρε παιδί μου, μα δώσ' μου. Παιδιά, φαντάζεστε να πάρει ΑΕΚ, κανένα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και να πάρει και πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Πω πω τι έχουμε να τραβήξουμε. Εδώ είμαστε, μέχρι τις 5, παραίτσα, γεια σου και σένα Τάκη μας. Ίνδαλμα, λέει ο Γιάννης, βάλει να χαρίσει τη φωτογραφία, το νέο τραγούδι. Τη φωτογραφία... Το νέο τραγούδι για τους 200. Α, από κοινούς θνητούς. Από πού είναι αυτό, γιατί μου έλεγε ο γιος μου ότι έχουν βγάλει και κοινή θνητή ένα καινούριο. Για τους 200. Αλλά δεν το έχουμε φέρει σήμερα, θα στο φέρω αύριο. Κάτσε, περίμενε. Παραγγελιές, εκείνη τη στιγμή. Λέγαμε λοιπόν, πάμε λιγάκι ποδοσφαιράκι να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική. Μεγάλη κερδισμένη ΑΕΚ λοιπόν της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την ήττα, αυτό το πατατράκ που έπαθε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Βρέθηκε στο συνέξι από τους δύο διεκδικητές του τίτλου. Παρότι έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-1, τον έπιασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έχει και την ισοβαθμία κόντρα στους ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ ανάσα βαθιά, αυτό το ντέρμπι ήταν αυτό το μάτς. Ανάσα βαθιά, γιατί θυμάστε μετά τον τελικό του κυπέλου πόση γκρίνια υπήρχε. 4 βαθμούς θέλει πλέον η ΑΕΚ στις 3 τελευταίες αγωνιστικές για να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια, την ώρα που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε οριστικά τέταρτος και θα αγωνιστεί το καλοκαίρι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Είχαμε ξαναπεί, σας τα είχα πει αναλυτικά που θα παίξει ο καθένας, θα τα πούμε και πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της τρίτης αγωνιστικής των play-off ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 67 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 61, αλλά είπαμε στην ισοβαθμία υπερτερή η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ολυμπιακός με 61 και ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική έχει ντέρμπι. Έχει ντέρμπι έτσι κι αλλιώς, τώρα θα μου πείτε, δεν είναι ντέρμπι, όλα ντέρμπι είναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7:30, κοινή ώρα με το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ενδεχομένως εδώ να ξεκαθαρίσουν πλέον τα πάντα. Όχι πως δεν είναι και ξεκάθαρα, έχει προφανώς ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος η ΑΕΚΑΡΑ, που εμφάνισε και ποιοτικό ποδόσφαιρο, έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και εμφάνισε και σταθερότητα όταν αυτή κρίθηκε αναγκαία, και εμφάνισε και σταθερότητα και στην διαδικασία των play-off. Θα μου πεις, ναι, αλλά μην είδαμε τον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά ντέρμπι είναι, παιδιά, τα έχουμε πει, έτσι παίζουν και οι άλλοι. Όχι μόνο μία ομάδα. Αυτά λοιπόν από το πρωτάθλημά μας, από το πρωταθληματάκι μας, που φτάνει σιγά σιγά και αυτό προς το τέλος του. Και εδώ η μεγάλη μάχη δεν γίνεται μόνο για το πρωτάθλημα βεβαίως, αλλά γίνεται και για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και τα καλά εισιτήρια που λέμε. Η δεύτερη θέση είναι το καλό εισιτήριο για την Ευρώπη και είναι, παρότι ο Ολυμπιακός μέχρι χθες πήγαινε για πρωτάθλημα, τώρα φαίνεται να παίζει και γι' αυτό, όχι μόνο για τον τίτλο αλλά και γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ επίσης βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την θέση, στη δεύτερη θέση, να παίζει ακριβώς για να κρατήσει τη δεύτερη θέση και το καλό εισιτήριο, γιατί αυτά τα καλά εισιτήρια, πέρα από την έκλη, πέρα από τους τίτλους, πέρα από

του τι θα γράψει στατιστικά ένα ακόμη κύπελο, ένα ακόμη πρωτάθλημα στο παλμαρέ του κάθε συλλόγου, είναι και πολλά λεφτάκια. Και οι ελληνικές ομάδες, όπως και κάθε άλλωστε ομάδα, χρειάζονται αυτά τα πολλά λεφτάκια. Επόμενη αγωνιστική, είπαμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός.

εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα των κοριτσιών μας, οι γυναίκες στο πόλο, έδειξαν αυτό το χαρακτήρα που έπρεπε να δείξουν, χαρακτήρα παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε η αναμέτρηση, έκαναν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup. Θυμάστε, κάποια στιγμή πριν από λίγες εβδομάδες με ρωτούσατε τι χρειάζεται. Εδώ είμαστε σε αυτή τη φάση, να δούμε τι χρειάζεται η εθνική στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5 ως 8 του προκριματικού τουρνουά που γίνεται, που διεξάγεται αυτές τις ώρες στο Ρότερνταμ. Το συγκρότημα λοιπόν του Χάρη Παυλίδη επικράτησε 14-9 της Ουγγαρίας, παρότι έλειπε και πάλι η Ελευθερία Πλευρίτου και με τις Βάσο Πλευρίτου και Μαρία Μύριο Κεφαλιτάκη να αγωνίζονται ελάχιστα. Είναι πλέον αγκαλιά με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης. Η Σιούτη, η Χριστίνα ήταν αυτή που πέτυχε 5 γκολ, η Έλενα Ξενάκη πρόσθεσε 4 για την εθνική μας ομάδα, η οποία αύριο 5 του μήνα στις 3 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Έχει προκριθεί αυτόματα στα τελικά ως οικοδέσποινα, θυμίζουμε, η Αυστραλία. Οπότε εντάξει, μπορείς να πεις ότι ενδεχομένως να είναι και ένας βατός αντίπαλος. Και την Τετάρτη 5 παρατέταρτο την υποδέστερη Ιαπωνία. Έδειξε εδώ πραγματικά ένα μέταλλο πρωταθλήτριας η εθνική ομάδα γυναικών στο πόλο, από το πόλο στο μπάσκετ. Αναχωρεί ο Ολυμπιακός λοιπόν για το Μονακό, για το Μοντεκάρλο, με στόχο να κατακτήσει, να πάρει αυτή τη νίκη, να κάνει το 3-0. Αυτό είπε και ο Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση πριν από λίγα λεπτά από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς τον Τάισον Γουόρτ. Θα παραταχθεί για το 3-0 στο Μοντεκάρλο. Αύριο, θυμίζουμε, 9 παρατέταρτο αντιμετωπίζει τη Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Και αυτά που είπε, αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας είναι ότι το μακάρι να μπορούσαμε να καθαρίσουμε, να ολοκληρώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο. Το διακύβευμα, είπε, είναι μεγάλο, να πάμε στο Final Four, να μην επαναπαυθούμε από τις απουσίες που γράφονται στα ΜΜΕ. Πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί και να τελειώσουμε τη δουλειά. Το λέει αυτό για τις απουσίες, γιατί η Μονακό, σύμφωνα επίσημα, έτσι με το βγαίνει από την ομάδα, χάνει και τον Τάις. Δεν θα παίξει και ο Τάις μετά τον Νίκολα Μύρωτιτς και τον Αλφα Ντιαλό σε αυτό το μάτς, εκτός μάχης δηλαδή τίθεται και ο Τάις. Οπότε με πολλές απουσίες αναμένεται να παραταχθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Άλεκ Πίτερς κάλεσε τους συμπαίκτες του να μπουν στο Game 3 απέναντι στη Μονακό, σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Είναι αυτά τα κλισέ που λένε και οι παίκτες και οι προπονητές, ρε παιδί μου, αλλά προφανώς δεν μπορείς να μπεις έτσι. Όταν προηγήσεις με 2-0, θες μία νίκη και έχεις ακόμη ευκαιρίες για να την πετύχεις. Προφανώς πας και λιγάκι άνετα. Καλό είναι αυτό, να έχεις άνεση, να μην παραέχεις άνεση είναι το κακό. Είπε ο Πίτερς ότι η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλή για εμάς. Μετά από αυτές τις νίκες πιστεύω πως όλοι χάρηκαν, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και να συγκεντρωθούμε και να κινηθούμε, είπε, ως ομάδα. Και τι εννοώ με αυτό? Να έχουμε ταχύτητα και ένταση, να είμαστε καλοί στην άμυνα και στην επίθεση. Και είπε ότι στα play-off προφανώς και πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Έχουμε δει τα πάντα να συμβαίνουν. Έχουμε δει ομάδες να κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις σε σειρές, να παίρνουν τεράστιες διαφορές στο ένα παιχνίδι και στο άλλο να πηγαίνουν και να γνωρίζουν την ήττα. Τα ξέρει αυτά και ο Πίτερς, τα ξέρει αυτά και ο Μπαρτζόκας, τα ξέρει αυτά και ο Αταμάν, όσον αφορά από την άλλη μπάντα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που επιστρέφει η σειρά εδώ πλέον στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, και έχει ο Παναθηναϊκός πλέον το πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση, έτσι, εκτός και αν κάνει πια το μαγικό η Βαλένθια, ισοφαρίσει σε 2-2 και ξαναστείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Αν πάει πέμπτο παιχνίδι, τότε αυτό θα γίνει στη Βαλένθια. Αν πάει πέμπτο παιχνίδι σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό, αυτό θα γίνει πίσω
στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, αλλά έχει ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή τη σκούπα και ο Ολυμπιακός να κάνει αυτή τη σκούπα. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη Βαλένθια με μοναδική απουσία τον Κώστας Λούκα. Θυμίζουμε, έχει υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, δεν συμμετέχει σε αυτή τη σειρά των play-off, αλλά έχει όλους τους υπόλοιπους παίκτες στο πλευρό του. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν δούλεψε κανονικά στο πρόγραμμα της ημέρας με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου και να ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα και την προετοιμασία για το παιχνίδι. Δεν παίζει την Τρίτη ο Παναθηναϊκός, παίζει την Τετάρτη. Καθίστε να σας πω πώς πάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, Game 3 Μονακό Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο αύριο. Game 3 Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4 την Τετάρτη 6 του μήνα. Αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, 8 του μήνα. Αν το Μονακό Ολυμπιακός χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, 7 του μήνα. Και αν και οι δύο, χτύπα ξύλο έτσι, χρειαστούν πέμπτο παιχνίδι, που δεν το νομίζουμε, τότε αυτό θα γίνει 12 ή 13 του μήνα. Θυμίζουμε ότι στη σειρά προηγείται με 2-0 η Ρεάλ Μαδρίτης της Χάποελ Τελαβίβ και με 2-0 η Φενέρ Μπαχτσέ της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο νικητής του ζευγαριού Ρεάλ Χάποελ θα συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό, πιθανότατα θα είναι αυτή η Ρεάλ, και ο νικητής του ζευγαριού Φενέρ Ζαλγκίρις θα συναντηθεί με τον Ολυμπιακό. Και οι δύο αιώνιοι, ο μόνος τρόπος για να συναντηθούν είναι να βρεθούν μαζί στον τελικό του Final Four και πάρα πολύ το θέλουμε αυτό. Μιας και είμαστε στο μπάσκετ, να πάμε μια βόλτα εκεί πέρα μέχρι τα Γιάννενα. Θα βλέπαμε, αλήθεια θα το λέγαμε πριν από λίγα χρόνια, ορίστε το βλέπουμε, βλέπουμε την ομάδα, την ιστορική και αγαπημένη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, γιατί έχει όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει σπουδαία δουλειά και σε κοινωνικό επίπεδο, να υποβιβάζεται, να βγαίνει. Εγώ είμαι το κινητό για να βγαίνει στη Β' Εθνική. Την ίδια ώρα βλέπω μια ομάδα μπάσκετ από τα Γιάννενα να βρίσκεται, παιδιά, στα σαλόνια. Τα Γιάννενα θα έχουν για πρώτη φορά εκπρόσωπο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Ο Βίκος Ιωαννίνων εξασφάλισε την άνοδο στην Greek Basketball League, καθώς ήταν ο μεγάλος νικητής του Final Four της Elite League. Στον τελικό της διοργάνωσης, η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ νίκησε τον Παπάγου, κέρδισε την άνοδο από την Πάλε Ποτέ Α2 στην Α1. Παπάγου, όπου είναι προπονητής ο Φώτης Καρακώστας, το Βίκο Ιωαννίνων είναι ο Θανάσης Γιαπλές. Είχε τον Άντερσον με 21 πόντους και τον Γράβα με 13 ως κορυφαίους η ομάδα των Ιωαννίνων. Από την άλλη, η ομάδα του Παπάγου σε αυτό το μάτς είχε τον Μαλέλη με 13 πόντους μέσα στους κορυφαίους και τον Καραμολέγκο με 12. Ωραίο είναι αυτό. Διαφορετικό, έτσι κάπως μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό, γιατί λέω διαφορετικό. Δεν έχουμε συνηθίσει να λέμε, ρε παιδί μου, η ομάδα των Ιωαννίνων και να αναφερόμαστε σε ομάδα μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ τα μηνύματά σας πολλά και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν αποδιοργανωθήκατε με την αλλαγή ώρας και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Ο Ισίδρος λέει στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό πρέπει να τους διώξουν όλους, όλους εκτός του Βάσκου. Παιδί μου και εσύ όλους. Κάτσε, παιδί μου. Ψυχραιμία. Τη μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό την έχουν οι παίκτες. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Τι καλό, ρε Σίδερε. Ο Νίκος Αλέκα, καλησπέρα. Θέλω αλήθειες, σε παρακαλώ πολύ. Το θέλουμε να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, αρκεί να σηκώσει την κούπα ο Ολυμπιακός. Δεν αφήνεται έναν άνθρωπο να γιάσει, έτσι. Είδατε, τώρα έρχομαι εγώ εδώ πέρα. Είμαι, τι να σας πω. Κοντεύω να το πάθω, όπως το έπαθε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Τι έπαθε, παιδιά, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, έτσι. Πήγε να βάλει τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μαζί του με τον πρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να τους βάλει να χαιρετηθούν και προφανώς τον ξεφτύλισε ο Παλαιστίνιος και προφανώς πολύ καλά του έκανε ο Παλαιστίνιος. Έχει μείνει, έγραψε αυτό το βίντεο. Το παίζει δεν ξέρω τι ο Τζιάνι Ινφαντίνο, θέλει να ενώσει τον κόσμο, είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας αυτό που κάνει ο πρόεδρος
της ποδοσφαιρικής, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος θα επανεκλεγεί, θα ξαναβάλει υποψήφιος, έτσι να το ξέρετε, μην πάει και τον χάσουμε. Αρνήθηκε λοιπόν να κάνει χειραψία ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ να δώσει το χέρι του για να φωτογραφηθεί με τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας, τον Μπασίμ Σέιχ Σουλιμάν. Παρά την προσπάθεια του Τζιάννη Ινφαντίνο να τους φέρει κοντά εκεί στη σκηνή που έβγαζαν φωτογραφίες, ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ή αντιπρόεδρος μάλιστα, όχι ο, ή, γιατί είναι η Σουζάν Σαλαμπή, δήλωσε ότι δεν μπορούν να χαιρετήσουν κάποιον που χρησιμοποιείται για να ξεπλύνει το φασισμό και τη γενοκτονία, αναφερόμενη βεβαίως στην κατάσταση στη Γάζα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα και γενικώς για το συνέδριο, επειδή δεν θα προλάβουμε σήμερα, το συνέδριο της FIFA που πραγματοποιήθηκε στο Βανκούβερ έχει πάρα πολύ ψωμί. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν και σε επίπεδο συνεδρίων να λαμβάνονται αποφάσεις που είναι για κλάματα ή να αποφεύγονται διαδικασίες για να μην ληφθούν αποφάσεις. Ας πούμε, τι εννοώ. Η Παλαιστίνη προσέφυγε στο ΚΑΣ. Το ΚΑΣ είναι το Διεθνές Δικαστήριο Αθλητισμού, από τις 20 του Απρίλη, κατά της απόφασης της FIFA να μην επιβάλλει κυρώσεις στο Ισραήλ για τους συλλόγους που εδρεύουν σε οικισμούς, σε παράνομους οικισμούς της Δυτικής Όχθης. Τόσα χρόνια ζητάει να συζητηθεί αυτό το θέμα και να πάρει απόφαση η FIFA για αυτό το θέμα. Αποφεύγει η FIFA προκλητικά να πάρει απόφαση από αυτό το θέμα και τώρα πια η Παλαιστίνη είπε προχθές, ορίστε, το αποφεύγει τώρα, δεν έχουμε άλλη λύση από το να πάμε στο ΚΑΣ. Τέθηκε και άλλο θέμα, να τεθεί σε ψηφοφορία το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ. Και τι κάνανε, ξεφύγαν της διαδικασίας, δεν έβαλε σε ψηφοφορία τα θέματα ο Τζιάννη Ινφαντίνο, αλλά έβγαλε κάτι πρόστιμα. Πώς είναι όταν πας και σπάς ένα ολόκληρο γήπεδο, ξέρω εγώ, έτσι, γίνεται χαμός μέσα και αυτά, και μετά σου λέει, τιμωρήσε με 3.000. Κάτι πρόστιμα έβαλε, παιδιά, ακριβώς όπως σας το λέω. Πρόστιμο, δηλαδή παραδέχεται εδώ ότι το Ισραήλ πρέπει να έχει κυρώσεις και δεν βάζει σε ψηφοφορία το θέμα του αποκλεισμού. Και αντί για αποκλεισμό, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επιβάλλει στην Ισραηλινή Ομοσπονδία πρόστιμο 150.000 ελβετικών φράγκων. Είναι 190.000 δολάρια. Σιγά τώρα κάτι τους έκαναν. Γιατί? Για παραβιάσεις των κανονισμών κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού, καθώς και για τη συστηματική εξαίρεση Παλαιστινίων από αθλητικές υποδομές σε οικισμούς. Ζητήματα σοβαρότατα, δεν έβαλαν καν μέσα το ζήτημα που θέτει η Παλαιστίνη. Έχουν βάλει άλλα και αυτά επίσης πάρα πολύ σοβαρά και παρόλα αυτά δεν μπαίνει το ερώτημα για ψηφοφορία καν. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ από εκεί και θα τα πούμε αύριο, έτσι πιο αναλυτικά. Καλώς ήταν και ασάργησε, λέει και ο Γιάννης. Καλησπέρα και σε σένα, Γιάννη. Τα είπαμε λίγο, δώσαμε λίγο την ατζέντα της εβδομάδας και μετά το Σαββατοκύριακο που είχαμε την ΑΕΚ να φτάνει ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα και κάπως έτσι θα φύγουμε. Θα μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας και θα την κάνουμε από εδώ. Θα αφήσουμε Γιάννο Ηλιάδη μαζί με ένα ωραίο τραγούδι που θα σας πάει μέχρι τις 5. Θα αφήσουμε Μαριάνθη Πατσέλη στην επικοινωνία, το Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Αλέκα Ζουμή φεύγει, θα έρθει αύριο ξανά στις 4 το απόγευμα. Και ακολουθεί η Μελίνα Βελιμέζη με το Δελτίο Ειδήσεων, Μαρία Θανασούλια, Κώστας Σαββόπουλος. Καλό απόγευμα.

Φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνη. Είναι στη σημερινή διακυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Κουμουνδούρου. Μετά και την κοινή πρόταση που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών που βάζει στο κάδρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, όπως και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022, καθώς ο Σταμάτης Τρίμπαλης έχει ομολογήσει ότι είχε λάβει από πριν τις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έδωσε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση της κυβέρνησης, εφόσον κατατεθεί έτοιμα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, δίνοντας λαβές για εκτιμήσεις ότι θα είναι επίσης αρνητική. Ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να επικαλεστεί κόλλημα και να προχωρήσει την έρευνα για τις υποκλοπές που αφορούν το αδίκημα της κατασκοπίας, είπε στο κόκκινο ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων υπογράμμισε μιλώντας στο κόκκινο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, σημειώνοντας την ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος. Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό κινητοποίησης σειρμού του ΙΣΑΠ. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός έκανε υπέρβαση από βάθρα στο σταθμό Άγιον Νικόλαο, με αποτέλεσμα επιβάτες να επιβιβαστούν στον επόμενο σταθμό, όπου και αποσύρθηκε ο σειρμός. Η στάση επιχειρεί να καθησυχάσει, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των σειρμών και τη μετακίνηση των επιβατών. Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 17 Απριλίου, όταν σειρμός στην περιοχή των Πέτραλων είχε υπερβεί από βάθρα, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ελέγχου. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Στο κόκκινο, η ένταση στα στενά του Ορμούς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το αμερικανικό πλοίο επλήγει με δύο πυράβλους, καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα, ενώ τα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Συντονισμένο άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη νέα αμερικανική επιχείρηση. Ως παρέμβαση που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα παρουσιάζεται από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την προστασία καταναλωτών στα καταναλωτικά δάνεια, χωρίς όμως σε πράγματες εξασφαλίσεις. Σημαντικό μέρος των ρυθμίσεων που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί προσαρμογή σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ανεπαρκής χαρακτήρισε τις προτινόμενες ρυθμίσεις ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των τραπεζών. Παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, σημειώνει ο κ. Καστανίδη στην επιστολή του. Συνελήφθη ο 67χρονος που μπήκε το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας σφύρι και απείλησε υπαλλήλους προτού ακινητοποιηθεί από αστυνομικές δυνάμεις που κλήθηκαν στο σημείο. Ο 67χρονος συνελήφθη μόνο για απλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται κατέγκληση και εν προκειμένου δεν υπευλήθη μήνυση εις βάρος του. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον 105 και 5 στο κόκκινο, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα τρία κύρια κόμματα της γερμανικής κεντροαριστεράς ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι εγκαταλείπουν το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Elon Musk, αυτού που περιγράφουν ως αύξηση της παραπληροφόρησης αυτήν, οι σοσιαλδημοκράτες, οι άσονες εταίροι. Στον κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελάριου Merz και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα Πράσινη και η Αριστερά επισημαίνουν πως το X έχει περιέλθει σε χάος τα τελευταία χρόνια. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκα με τη Μόνακο στο Πρικυπάτο. Με πολλές απουσίες θα παραταχθούν οι γηπεδούχοι, καθώς μετά τους Mirotic και Diallo, ούτε ο Τάις θα δώσει το παρόν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Έχουμε τον Βασίλη Κουτούβαλη μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Τη Μαριάννη Πατσελή στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Μάρια Θανασούλια στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 και αύριο πάμε θέατρο. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Τα κύματα» της Virginia Woolf, αυτό το αριστουργηματικό κείμενο σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη στο θέατρο Νους Creative Space, ένα από τα πιο ποιητικά και βαθιά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ζωντανεύει στη σκηνή με 6 φωνές να αφηγούνται τη ζωή, το χρόνο, τις σχέσεις και όσα μας διαμορφώνουν. Θέλετε να πάτε αύριο στα κύματα? Ένκε Φεζολάρη, ο οποίος θα είναι και σε λίγο εδώ στο στούντιο μαζί μας. Αν θέλετε λοιπόν αύριο να πάτε στα κύματα, στο θέατρο Νους Creative Space, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη κύματα, στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι φρέσκο-φρέσκο. Μας βγήκε την Πρωτομαγιά από το Σπύρο Γραμμένο, το «Όταν». Είναι το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο δίσκο. Αυτό το δίσκο που θέλαμε όλοι και όλες τόσο πολύ να κυκλοφορήσει και να προχωρήσει η παραγωγή του. Έγινε και crowdfunding, το οποίο όλοι και όλες ανταποκριθήκαμε, γιατί είναι ένας δημιουργός, ο Σπύρος Γραμμένος, που θέλουμε να έχει το χώρο του στη δισκογραφία. Ένα τραγούδι λοιπόν που δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με ευγένειες. Λέει όσα φοβάσαι, όσα ξεχνάς και όσα κρύβεις μέσα σε μια αγκαλιά. Ομό, άμεσο, μισοχαμένο και μισοσό, όπως λέει και ο Σπύρος ο Γραμμένος. Πάμε να ακούσουμε το «Όταν».

Αυτός ήταν λοιπόν ο καινούριος Σπύρος Γραμμένος και ανυπομονούμε και για τα υπόλοιπα τραγούδια. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση για το χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα πενταετές σχέδιο 750 εκατομμυρίων ευρώ για την οπτικοακουστική παραγωγή με τίτλο Greece on Screen. Πάμε τώρα λίγο να το δούμε αυτό καθαρά. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι θετικό ότι επιτέλους κατευθύνονται σοβαροί πόροι προς τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αυτό είναι και ένα πάγιο αίτημα του χώρου. Όμως, εδώ είναι και ένα ερώτημα. Τίθεται ένα ερώτημα σε ποιον ακριβώς κατευθύνονται, προς ποιον κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Το πολύ μεγάλο μέρος τους θα περάσει μέσα από το γνωστό σύστημα Cash Rebate, δηλαδή ένα εργαλείο που ευνοεί κυρίως μεγάλες παραγωγές και διεθνή project. Αυτό βέβαια σημαίνει περισσότερες δουλειές, κυρίως για τεχνικούς, περισσότερη οικονομική δραστηριότητα, αλλά όχι απαραίτητα στήριξη για τους ίδιους τους Έλληνες δημιουργούς ή τις μικρές ανεξάρτητες παραγωγές. Δηλαδή, με απλά λόγια, ενισχύεται η βιομηχανία παραγωγής, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο για την ενίσχυση του δημιουργικού μας οικοσυστήματος. Το επιχείρημα που έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι κάθε ένα ευρώ επιστρέφει 4,2 στην οικονομία και αυτό είναι κάτι που ισχύει, αλλά αφορά κυρίως τις μεγάλες παραγωγές και κυρίως παραγωγές μεγάλες που έρχονται από το εξωτερικό. Δεν λέει πολλά για το αν θα δούμε περισσότερες ελληνικές ταινίες να γεννιούνται από την αρχή. Και εδώ προκύπτει και μια εύλογη απορία αν το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό και για άλλες τέχνες, όπως το θέατρο, γιατί δεν βλέπουμε αντίστοιχα εργαλεία στήριξη στο θέατρο. Τέλος, ανακοινώθηκε και η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφων, χρήσιμη και απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό, αλλά κατατάσσεται στο επίπεδο 5. Το επίπεδο σπουδών και ο καθαρά τεχνικός χαρακτήρας της δείχνουν κάτι σαφές, ότι στόχος είναι να καλυφθούν ανάγκες της αγοράς και όχι να καλλιεργηθεί συνολικά η κινηματογραφική δημιουργία, και είναι και αυτό που λέμε τόσο καιρό και για τις σχολές τις δραματικές. Το επίπεδο 5 δεν σου ανοίγει ακαδημαϊκό διάδρομο, οπότε αν αυτά τα παιδιά θέλουν να βγουν στο εξωτερικό μετά να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, σε ποιο επίπεδο κατατάσσονται προκειμένου να έχουν έναν ακαδημαϊκό διάδρομο? Δηλαδή, πας να φτιάξεις μια σχολή από την αρχή, φτιάξ' την σωστά, βάλε και τα κριτήρια εισαγωγής και τα λοιπά, φτιάξ' το σωστά, μην έχουμε τα ίδια θέματα που έχουμε τώρα και με τις άλλες καλλιτεχνικές σχολές. Το σχέδιο είναι σοβαρό, θα φέρει χρήμα, θα φέρει δουλειές, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακόμα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τουλάχιστον ως προς την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής δημιουργίας. Είναι μια συζήτηση η οποία είναι ενεργή, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε και ένα μέσω του Cash Rebate εννοείται να ανοίξουν δουλειές και να έρθουν χρήματα από το εξωτερικό στη χώρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θες να είσαι ένα hub παραγωγής ή θέλεις να είσαι ένα hub δημιουργίας ή και τα δύο, το οποίο και αυτό είναι θεμητό.

Πάμε λοιπόν έτσι να κάνουμε ένα μουσικό χαλί, γιατί ξεκινάει, παιδιά, ξεκινάει η συναυλιακή μας σεζόν. Και οι διεθνείς μετακλήσεις, οι ξένες συναυλίες μπαίνουν στο ημερολόγιο μας από πολύ νωρίς, ήδη από τον Μάιο. Είναι η εβδομάδα των Μετάλλικα. Δεν ακούμε Μετάλλικα, αλλά είναι η εβδομάδα των Μετάλλικα. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τους Μετάλλικα.

0: just...
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν το Σάββατο οι Μετάλλικα θα δώσουν μια αναμενόμενη από τους φανς του είδους συναυλία. Είχαν γίνει στο Chuck Bam sold out τα εισιτήρια. Και ανοίγει το pop-up shop πριν τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν premium αντικείμενα όπως κοσμήματα από τη συνεργασία Death Bones και Metallica, αποκλειστικές ποδοσφαιρικές φανέλες της περιοδίας, καθώς και μια πλήρη γκάμα από νέο και κλασικό merchandise του συγκροτήματος.

Στην Αθήνα το κατάστημα αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του το πρωί της Παρασκευής. Το pop-up shop λοιπόν θα λειτουργήσει στην Πειραιώς 100 στην Αθήνα Παρασκευή και Σάββατο 8.30 το πρωί με 8 το βράδυ και την Κυριακή 8.30 το πρωί με 6 το απόγευμα. Για όσους είστε τόσο φανατικοί και φανατικές που θέλετε αυτό το ξεχωριστό merchandise.

Και η Patti Smith βέβαια, 15 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, τώρα αυτή την άνοιξη συμπληρώνονται 51 χρόνια μετά το εμβληματικό Horses. Η Patti Smith που έχει κάνει την πίεση να μετουσιώνεται σε ροκ και το ροκ να ενσωματώνει απολύτως την πίεση αλλά και το πολιτικό μήνυμα. Εμείς βέβαια ακούμε την Άριουεν, γιατί περιμένουμε να δούμε και τους την Άριουεν στη σκηνή του Φλόιντ στις 16 Μαΐου. Φέρνουν μαζί τους αυτό το χαρακτηριστικό ήχο της Σαχάρας, ένα συγκρότημα που γεννήθηκε μέσα στους προσφυγικούς καταβλισμούς στο Μάλι. Έχει διαμορφώσει ένα φοβερό μουσικό ιδίωμα, συνδέει την παράδοση των Τουαρέγ, τη μουσική παράδοση των Τουαρέγ, με το blues και τη rock. Στις ζωντανές εμφανίσεις στον την Άριουεν έχουμε αυτές τις φοβερές ηλεκτρικές κιθάρες για τις οποίες φημίζονται οι Τουαρέγ, τραγούδια που αναφέρονται στην ελευθερία, στον πολιτισμό τους, στη μνήμη, στην ταυτότητά τους. Τους έχουμε δει αρκετές φορές στην Αθήνα τους στην Άριουεν. Πάντα περνάμε φανταστικά, θα τους δούμε φέτος στο Φλόιντ. Νομίζω ή πέρυσι ή πρόπερσι τους είχαμε δει και στο Λυκαβητό. Είναι τακτικοί μας επισκέπτες και ο κόσμος πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των την Άριουεν. Όμως εδώ ακούμε Patti Smith.

23 Μαΐου έχουμε και Maiden βέβαια και Maiden στο ΆΚΑ, Iron Maiden στο ΆΚΑ και 23 Μαΐου στο Floyd παίζουν οι Clutch, αυτή η Stoner αγαπημένη μπάντα, επίσης γνωστή, γνώριμη και αγαπημένη του ελληνικού κοινού, έχουν έρθει πάρα πολλές φορές οι Clutch στην Ελλάδα.

Μουσικές λοιπόν για όλα τα γούστα, Metallica, Maiden, Clutch, την Arwen, Patti Smith και πολύ πολλές ακόμα συνθέτουν αυτό το μοσαϊκό των ξένων καλλιτεχνών που θα επισκεφτούν τη χώρα μας, είτε σε κλειστούς χώρους, είτε σε ανοιχτούς χώρους, ανάλογα με τα κέφια και τη διάθεση, γιατί αυτός τώρα ο Μάιος δεν μας έχει πάει και πάρα πολύ normal. Χιόνια έπεσαν στα βουνά και αυτό ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε για Πρωτομαγιά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας για διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Τα κύματα» της Virginia Woolf σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη στο θέατρο Νους. Εσείς δεν έχετε παρά να μας στείλετε, για αύριο είναι οι προσκλήσεις, δεν έχετε παρά να μας στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη «Κύματα» στο 698 58 70 059 στο Viber.

Και βέβαια δεν ξεχνάμε τη φοβερή συναυλία της Patti Smith πριν από μερικά χρόνια στο Ηρώδειο, όπου όλοι και όλες ήμασταν όρθιοι και τραγουδούσαμε μαζί της. Υποβροχή σε στιγμές της συναυλίας.

0: Και έτσι σας αφήνουμε από το πρώτο ημίωρο εδώ ακούγοντας Patti Smith. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Νέν και Φεζολάρη να πούμε για τα κύματα, ένα βαθιά συγκινητικό έργο. Θα πούμε περισσότερα. Εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε αύριο στο Θέατρο Νους να απολαύσετε την παράσταση.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Βάμανος, Βάμανος, οι Clutch, οι οποίοι έρχονται φορτωμένοι 23 Μαΐου στο Floyd. Αυτή η σκηνή φοβερή, αυτή η σκηνή η οποία είχε κατακτήσει, αν θυμάστε, μια περίοδο τη ροκ της Αθήνας και κυκλοφορούσαν όλοι, λες και ήταν φορτηγατζίδες στην Αμερική με αυτά τα καρό που κάμισα και τα μουσκια, αυτή η φοβερή σκηνή της Stoner, η οποία μας έχει δώσει τρομερές μουσικές και τρομερές ροκ βραδιές, τις οποίες περιμένουμε να επιστρέψουν, γιατί είναι γεγονός ότι το φανατικό συναυλιακό κοινό Change My Mind, το φανατικό συναυλιακό κοινό είναι το ροκ. Οι ροκάδες δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταποκριθούν στα καλέσματα των αγαπημένων τους συγκροτημάτων και να μην γεμίσουν τους συναυλιακούς χώρους.

Αλλά πείτε μας κι εσείς που θα πάτε αυτό το καλοκαίρι, τι έχετε ξεχωρίσει από τις συναυλίες τις καλοκαιρινές. Έχει πολύ πράγμα, έχει πολλά και ωραία πράγματα. Πάτι Σμιθ, Μετάλλικα, έχει Μπεθ Χάρτ, έχει Χωσέ Τζέιμς, Κρις Άιζακ. Έχει πολύ ωραία πράγματα φέτος, όχι αν εξαιρέσει Μετάλλικα και Maiden, όχι απαραίτητος τεράστια. Αλλά έχει ωραίες μουσικές, πραγματικά ωραίες βραδιές.

Λοιπόν, θα... εδώ είμαστε στο στούντιο και αναμένουμε τον Ένκε Φεζολάρη, ο οποίος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία δημιουργών που δεν αντιμετωπίζουν το θέατρο σαν ένα επάγγελμα, αλλά σαν μια βαθιά υπαρξιακή ανάγκη. Έχει μια διαδρομή η οποία ξεκίνησε και πέρασε μέσα από την εμπειρία της μετανάστευσης. Έχει διαμορφώσει μια σκηνοθετική ματιά η οποία είναι πολύ ανθρωποκεντρική. Τα έχουμε ξαναπεί εδώ.

εδώ. Έχει πολιτική ματιά, αλλά ταυτόχρονα πάντα στο πλαίσιο αυτής της ποιητικής αντίληψης της τέχνης. Από τις πρώτες του δουλειές μέχρι τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του, το έργο του διατρέχεται από σταθερές την έννοια του ανήκειν, τη μνήμη, την απώλεια και μία διαρκή αναζήτηση της ταυτότητας.

0: Λοιπόν, σήμερα σας έχω πάει πολύ με τις μουσικές που αγαπάμε, έτσι, σε πιο rock διάθεση. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι περιμένουμε τον αγαπημένο Έγκεφε Ζολάρη. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ένας δημιουργός που σας είπα και πριν, το θέατρο για εκείνον δεν είναι μία δουλειά, δεν είναι μία μέρα στη δουλειά. Είναι βαθιά υπαρξιακή ανάγκη, η οποία ανακοινεί τη μνήμη, ανακοινεί τα ζητήματα ταυτότητας, ανακοινεί όλα αυτά που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν. Στη νέα του σκηνοθετική πρόταση καταπιάνεται με τα κύματα της Virginia Woolf, ένα από τα πιο απαιτητικά και εσωτερικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με όχημα το ρυθμό, θα μας τα πει και ο ίδιος, τη ρευστότητα και το συλλογικό λόγο, επιχειρεί να φέρει επί σκηνής έναν κόσμο που οι φωνές μπλέκονται, οι ταυτότητες διαχέονται και η ανθρώπινη εμπειρία αποκαλύπτεται μέσα και από την απώλεια, και από τη σιωπή. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καιρό είχαμε να τα πούμε.
1: Και εγώ χαίρομαι και είναι μια ωραία ευκαιρία που βρισκόμαστε με αφορμή τις παραστάσεις. Και την καλησπέρα μου στις ακροάτες και τους ακροατές. Ναι, είναι μια... η Virginia Woolf είναι μια συγγραφέας που καταπιάνεται με τα άδυτα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ψυχής. Μια γυναίκα σύμβολο, μια συγγραφέας, μια σπουδαία συγγραφέας, που θεωρείται έτσι και αλλιώς μια από τις πιο σημαντικές λογοτεχνικές γυναικείες φωνές, η οποία... Δεν ήταν μόνο συγγραφέας, αλλά ήταν μια φεμινίστρια, μια γυναίκα που έδωσε μάχη για τη χειραφέτηση των γυναικών, μια απελευθερωμένη γυναίκα, μια γυναίκα πολύ πριν την εποχή της. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι σπουδαία προσωπικότητα, είναι πολύ λίγες οι λέξεις να χαρακτηρίσουν αυτή την τραυματισμένη Virginia, η οποία έπασχε και από μανιοκατάθλιψη, έδωσε τέλος στη ζωή της. Η αυτόχειρας. Θέλω να πω ότι ήταν μια προσωπικότητα που δεν χωράνε. Οι τίτλοι που προσδίδουμε καμιά φορά στους ανθρώπους είναι μικροί για να τους χωρέσουν.
0: Μια πρωτοπόρος, όπως είπες, όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά γενικότερα του γυναικείου ζητήματος και όχι μόνο. Έλεγα στους ακροατές και τις ακροάτριές μας τι έπαθα όταν έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλιαράκι, το «Ελλάδα και Μάης μαζί». Αυτό το μικρό βιβλιαράκι που περιγράφει την επίσκεψή της στην Ελλάδα και μυρίζει, το ανοίγεις, το διαβάζεις και μυρίζεις χαμομήλια, καλοκαίρι, Ελλάδα. Τι ταλέντο και τι εσωτερικότητα ένας άνθρωπος να περιγράφει τη χώρα σου και τις ποιότητες, την ουσία της, πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσες εσύ ο ίδιος, η ίδια.
1: Ναι, και αγαπούσε την Ελλάδα και αυτό που μας πάνω στο διάβα, στη μελέτη και στην διαδικασία των προβών, το σημαντικό ήταν ότι η Virginia όταν πάθαινε τις κρίσεις και άκουγε φωνές, τα πουλιά, λέει, μιλούσαν ελληνικά. Διδάχτηκε από τον πατέρα της, γιατί τότε οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα στη μόρφωση και αυτή το έφερε πολύ βαρέως αυτό, το ότι μια γυναίκα... πρέπει να έχει ένα δικό της δωμάτιο και να γράφει, να έχει χρήματα και να γράφει. Αυτή την ανεξαρτησία που επιζητούσε τόσα χρόνια και της το έδωσε ο σύζυγός της, ο Λέοναρντ, με το Hogarth's Press, με τον εκδοτικό του σίκο. Αυτό είναι ότι αγαπούσε πολύ την Ελλάδα, έμαθε το θάνατο του αδερφού της στην Αίγινα, που υπέστη το δεύτερο, το τρίτο της breakdown, εμπενόβγαινες, ναι, κλινικές, και είχε αποπειραθεί πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή της. Είναι συγκλονιστικό το πως καταπιάνεται με και αυτό που είπες, δηλαδή όντως μυρίζει χαμομήλι το βιβλίο και όλα της τα βιβλία σε βυθίζουν στον κόσμο της και οι μυρωδιές και οι αισθήσεις είναι παντού, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί πέραν της φεμινιστικής της δράσης, μίλησε ταυτότε τα φύλλα για την... εδώ, ας πούμε, στα κύματα έχουμε έναν ήρωα
0: ομοφυλόφιλο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Μίλησε πολύ πριν την Judith Butler, με συγχωρείτε, ναι, αλλά ναι, δηλαδή λέει στο έργο κάποια στιγμή ο χαρακτήρας που υποδίωμαι, δεν ξέρω αν είμαι άντρας ή γυναίκα ή αν είμαι κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ... Γράφει λοιπόν για τον έναν ήρωα όντας ομοφυλόφιλος την εποχή εκείνη, για τους ακροατές και τις ακροάτριες πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ένας κύκλος, ο κύκλος του Bluesberry, ένας πολύ σημαντικός κύκλος διανοούμενων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν και ο Τόμας Έλιοτ και άλλοι φοβερές προσωπικότητες συγγραφείς, προσπάθησαν να κάνουν αυτό το reforming society, να αναδιαμορφώσουν την κοινωνία, κάτι που για τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό όλο αυτό.
0: Και για τώρα είναι πρωτοποριακό.
1: Και για τώρα.
0: Δηλαδή μιλάμε για τη Virginia Woolf, η οποία έβαλε το queer μέσα στη λογοτεχνία της και κοινωνικά και ως πρωτοβουλία για αυτό την κοινωνική, ας πούμε, αλλαγή που λες.
1: Στο Ορλάντο από τη μία έχουμε τον άντρα που γίνεται, τη γυναίκα που γίνεται άντρας, και στα κύματα είναι ελάχιστα μυθιστορήματα στις αρχές του 20ου αιώνα. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη για τους ακροατές που μπορεί να γνωρίζουν, αλλά έχουμε έναν έρωτα, και ο Προύστ το κάνει, αλλά έχουμε έναν έρωτα ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια του Πάρσιφαλ, είναι ερωτευμένος με το Πάρσιφαλ, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, λέει θέλω έναν άνθρωπο, θέλω, δηλαδή του δίνει υπόσταση, οπότε και η ίδια όντας ομοφιλόφιλη Virginia. Δεν θα μπορούσε να το αποκρύψει αυτό, εννοώ, από τους ηρωές της, από τις ηρωίδες της, έχοντας τη σχέση της με τη Βίτα Σάκεβιλ και μετέπειτα διάφορες σχέσεις. Αυτό το bisexual, το αμφισεξουαλικό on, ας το πούμε, αν και είναι πολύ μικρό πάλι να
0: της βάλεις απλώς
1: να της βάλεις μια τέτοια ταμπέλα, γιατί νομίζω ότι το κοινωνικό φύλλο και το σεξουαλικό φύλλο είναι πια, και ευτυχώς είμαστε σε μια εποχή που πια αυτά αρχίζουμε και τα πετάμε λίγο πίσω.
0: Αντιλαμβανόταν τη ρευστότητα του φύλου, αντιλαμβανόταν τη ρευστότητα της ανθρώπινης επιθυμίας, τη ρευστότητα των ανθρώπινων συναισθημάτων. Γιατί τα κύματα, γιατί επιλέξατε τα κείμενα,
1: τα κείμενα όπως το είπες ακριβώς, είναι κείμενα. Είναι, εγώ το θεωρώ μετά τον Άμλετ, είναι ένα μεταμλετικό κείμενο. Είναι, το διάβασα σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία, κακώς. Όταν το διάβασα, μετάραξε. Είχα να το νιώσω από τα βιβλία του Ντοστογεύσκη, αυτή την ταραχή. Αλλά το λέω αμλετικό γιατί έχει το υπαρξιακό πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι η ύπαρξή μας, είναι η ζωή μας. Ενώ είναι τόσο, γιατί θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα του μοντερνισμού. Ο συνειδητός χρόνος, το ασυνείδητο, φωνές που απλά μιλάνε και δεν συναντιόνται, έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη, με όλα αυτά που σήμερα συζητάμε, ή τη μηδαμινότητα της ζωής, ουσιαστικά μιλάει τη ζωή και το θάνατο.
0: Ο Πέρσιβαλ, ένας αόρατος ήρωας, λειτουργεί παράλληλα ως κεντρικός άξονας. Πώς αποτυπώνεται σκηνικά μία απουσία η οποία όμως είναι τόσο ηχηρή?
1: Είναι προβληματικό γιατί δεν εμφανίζεται ούτε καν στο μυθιστόρημα, δηλαδή δεν μιλάει στο μυθιστόρημα. Σκηνικά προσπαθήσαμε και εμείς να έχουμε αυτό το φάντασμα του Πάρσιφαλ να πλανάται πάνω μας, να δρά και
0: αμλετικά
1: να επιδρά.
0: Πάλι,
1: ναι. Και για μας ο άθλος και αυτό που καλούμαστε, γιατί παίζουμε κάθε μέρα με ένα ρεπό την εβδομάδα, είναι ότι δεν χαριζόμαστε επί σχεδόν 1:48, 1:50 λεπτά αδιάκοπης μάχης, της δικής μας μάχης με τα κύματα που παλεύουμε, γιατί βλέπουμε την ιστορία των 6 παιδιών από τα παιδικάτα τους μέχρι το θάνατο και το τέλος που είναι πολύ οδυνηρό. Αλλά ο Πάρσιφαλ επιδρά ερωτικά, είναι και δεν είναι. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και ο θεατής πρέπει να παίρνει εκείνο που εκείνος επιλέγει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το όμορφο και το ωραίο. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Πάρσιφαλ, αν και οι 6 αποτυπώνονται ως Πάρσιφαλ. Σίγουρα η Virginia επιλέγει αυτό το πρόσωπο, ουσιαστικά κάνει ένα, μας σαρκάζει ουσιαστικά την, γιατί ο Πάρσιφαλ πεθαίνει στην Ινδία. Δεν έχει ένα ηρωικό θάνατο, έχει ένα γελίο θάνατο, ναι, πέφτει από το άλογο του. Ο Πάρσιφαλ ουσιαστικά συμβολίζει και την απεικιοκρατική πολιτική της Βρετανίας προς την Ινδία. Από την άλλη είναι ο αδερφός της, ο Τόμπι, που πεθαίνει, το αφιερώνει το βιβλίο στον Τόμπι. αυτό το δίπολο που κάνει η Virginia είναι αδυσόπιτη και αμήλικτη. Και αυτό προσπαθήσαμε με την παράσταση, να σταθούμε. Και θέλω η παράσταση να σταθεί στον κόσμο της Virginia. Θα ήθελα πολύ ο θεατής να φύγει και να την ανακαλύψει ή να την ξαναδιαβάσει αλλιώς, και από την άλλη να του αφηγηθούμε την ιστορία, αυτό που καλείται ο ηθοποιός κάθε βράδυ.
0: Και είναι μια πρόκληση, αλλά αν γνωρίζει κανείς το έργο της Virginia Woolf, δεν είναι και τόσο πρόκληση το να φέρεις το κείμενό της, το έργο της στο σήμερα. Είναι ακραία μοντέρνα η Virginia Woolf.
1: Πολύ. Θεωρώ ότι η Σάρα Κέιν είναι οχριά μπροστά της. Mm-hmm. Συγγνώμη τους λάτρεις της Σάρα Κέιν. Αλλά θυμάμαι στη σχολή είχα πολύ με τη Σάρα Κέιν. Είχα μια τρέλα και μου άρεσε χωρίς να συγκρίνω. Αλλά νομίζω ότι η Virginia είναι αυτό που κάνει και ο Σέξπιρ, κάνει και ο Τσέχοφ και κάνουν και οι τρεις τραγικοί μας συγγραφείς. Βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm. Δεν έχει φτιάσει δόματα. Και δεν θα μπορούσε να πάσχουν σώμα όπως ήταν η ίδια. Ένα παιδί που κακοποιήθηκε από τα παιδικά της, από τα τεροθαλή αδέρφια της. Μία γυναίκα που η κριτική την έδινε μάχες για την ανεξαρτησία της, για το δικαίωμα των γυναικών στη μόρφωση. Η ίδια σκότωσε τον άγγελο του σπιτιού, αυτό που λέει στο ένα δικό της δωμάτιο, ότι η γυναίκα πρέπει να σκοτώσει τον άγγελο του σπιτιού. Όλη αυτή η πατριαρχία που συζητάμε, η Virginia τα είχε αυτά.
0: Ναι.
1: Τα έχει πει, είναι πολύ παράξενο.
0: Και η Σάρα Κέιν είναι ταλαιπωρημένος άνθρωπος, όμως είχαν και αυτό που λες, είχαν εντελώς άλλες διαδρομές ώστε να φτάσουν στη δημιουργία, εντελώς διαφορετική διεκδίκηση.
1: Και οι δύο, ναι, πάσχουν σώματα, απλά η Virginia είναι, νομίζω το τραγικό της είναι ότι έχει άλλη τραγικότητα η αυτοχειρία ενός μεγαλύτερου ανθρώπου. Όταν κάποιος αποφασίζει στα 59 του να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι πολύ τραγικό. Ένας νέος ή μια νέα, όταν σίγουρα δεν το συζητάμε,
0: είναι τραγικό, αλλά καταλαβαίνω ότι
1: μιλάω
0: για μια ενόρμηση.
1: Μιλάω για την ενόρμηση, το ότι βάζει πέτρες στις τσέπες του παλτό της και μπαίνει στα ορμητικά νερά του ποταμού, αφήνοντας αυτό το περίφημο γράμμα στο Λέοναρντ.
0: Πόσο έχει αλλάξει η σκηνοθετική σου ματιά μέσα στα χρόνια και πόσο τα κύματα συνομιλούν με τις μέχρι τώρα δουλειές σου? Υπάρχει μια γραμμικότητα, αν θέλεις, στην σκηνοθετική σου αφήγηση?
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή να πω ότι παίζονται δύο παραστάσεις μου. Είναι και η Αγάπη άρχισε μια μέρα από το Κρατικό στο Πτή Παλέ. Και γίνεται μια συνομιλία Λιλή Ζωγράφου άλλη,
0: τεράστια
1: συγγραφέας, με τη Virginia Woolf. Είχα φέτος την τύχη να ασχοληθώ και με τη ζωή της Μέρλιν Μονρό. Οπότε εδώ λοιπόν γίνεται ένα τρίπτυχο μέσα μου. Το ότι πιάνω τρεις γυναίκες, τρεις προσωπικότητες, η κάθε μία από το δικό της μετερίζει. Ναι, σίγουρα είμαι πιο...
0: Και η Ζωγράφη πρωτοπόρος και στο γυναικείο ζήτημα.
1: Με απόπειρες αυτοκτονίας, στη Χούντα, επειδή η Χούντα την απέλησε, πίναγε, βιάστηκε σε κλινική στην Κασταλία από 6 άντρες, πολύ ταλαιπωρημένο πλάσμα, πάσχον σώμα κι αυτή, φυλακίστηκε από τους Γερμανούς στην κατοχή, γέννησε στη φυλακή. Θέλω να πω, η κόρη της την έχασε, πνίγηκε, θέλω να πω μια τραγική σε εισαγωγικά, αλλά και οι τρεις ηρωίδες. Μιλώ για τις συγγραφείς και για τη Μέρλιν Μονρό project.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι ήταν μια αναγκαία στιγμή. Η Virginia Woolf είναι μια προσωπική υπόθεση αυτή η σκηνοθεσία, διότι και ερμηνεύω και είναι πολύ επώδυνο και για τα 6 τα παιδιά, γιατί είναι μια πολύ προσωπική παράσταση από όλους μας. Αγγίζει δηλαδή μια ταύτιση η οποία... Είναι οριακή. Αυτό που κάνουμε στη σκηνή είναι οριακό, με τα πρόσωπα που εμπλεκόμαστε, με τους θανάτους, με τα φαντάσματα, με όλα αυτά που έχει ο καθένας μας, με την νιώτη που φεύγει, με όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι, είναι μια πένθυμη, θα έλεγα, ένα πένθυμο εμβατήριο η παράσταση, σίγουρα. Ναι, όμως και η ζωή μας. Αλλά σίγουρα πηγαίνω ως ένκε Είναι μια αναμέτρηση το να βουτάω στον κόσμο τη στάδιτα της Γουλφ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πια στα 45 μου σχεδόν, μετά από 25 χρόνια στο χώρο του θεάτρου, 20 και 15 χρόνια στη σκηνοθεσία, νομίζω ότι μου αρέσει να πειραματίζομαι και να μην έχω pattern. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας, αλλά ναι, κάνω απολογισμούς, σίγουρα κάποια πράγματα προσπαθώ να τροφοδοτηθώ, να ατροφοδοτούμε. Σίγουρα η επικαιρότητα, η πολιτική, η κοινωνία είναι μέσα σε αυτά που κάνω. Αλλά αυτή την περίοδο νομίζω ότι είμαι σε μια πιο εσωτερική ποιητική διάσταση. Mm.
0: Ξέρεις, αυτό το συζητάμε πολύ συχνά με καλεσμένους και καλεσμένες εδώ, γιατί όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη για την εσωτερικότητα και την ποιήση, και δεν είναι τυχαίο ότι παίρνει και η λογοτεχνία τα πάνω της αρκετά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έχει άμεση σχέση με τη συγκυρία την πολιτική και με την γύρω κατάσταση, ότι οι άνθρωποι ψάχνουμε να επανανοηματοδοτήσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί όλα έχουν χάσει ένα αφήγημα, ναι, το νόημα.
1: Το νόημα. Έχει χαθεί αυτή η ανάγκη, η ανάγκη της τροφής. Η ανάγκη της πνευματικής τροφής.
0: Mm.
1: Σίγουρα δεν θα αναλύσω για τις πολιτικές εξελίξεις και όλα αυτά τα σκάνδαλα, όλο αυτή την αδικία, όλο αυτό που γίνεται με τα Τέμπη, με το ΠΚΠ, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον πόλεμο του Ιράν, Ιράν, ΗΠΑ, Ουκρανία, μέτωπα, ακροδεξιά, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά έρχεται μια στιγμή που λες φτάνει. Οπότε τα κύματα λειτουργήσαν σε μένα το φτάνει, δεν θέλω άλλο. Και αυτό το έλεγε και η ζωγράφου στο επάγγελμα πόρνη. Ήρθε λέει και ο εμφύλιος του Μπαγκλαντές, δεν ήθελα να ξέρω άλλο. Έρχεται μια στιγμή που λες φτάνει, δεν μπορώ.
0: Και ίσως αυτή η αποστασιοποίηση.
1: Το καπάκι της κατσαρόλας, επειδή χοχλάζει και σίγουρα ας μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, είμαστε σε μια κατάθλιψη.
0: Ξέρεις, αυτό σκεφτόμουν, ότι ίσως αυτή η αποστασιοποίηση και η αναζήτηση των μεγάλων αφηγήσεων και των μεγάλων νοημάτων που μόνο μια τέτοια λογοτεχνία σαν τη Virginia Woolf μπορεί να σου προσφέρει, μπορεί να είναι και τα υλικά που χρειαζόμαστε για μια καινούργια αφήγηση, για ένα νέο αφήγημα. Γιατί δεν θα είμαστε για πάντα σε κατάθλιψη.
1: Όχι, απλά δεν μιλάω για την κατάθλιψη της ψυχικής υγείας.
0: Όχι,
1: και να με συγχωρέσουν.
0: Λέμε για τη συλλογική.
1: Ναι,
0: λέμε
1: αλλά για... με μια πιο ποιητική έννοια της, ας πούμε, ναι, και όχι μόνο, και της κανονικής έννοιας, γιατί το βιώνουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σκότος. Και αυτό... με συγχωρείτε, αλλά το βιώνουμε. Υπάρχει μια βία, υπάρχει μια οργή, ένας θυμός, που τα αντανακλαστικά όμως της κοινωνίας μετράνε αλλιώς. Υπάρχει μια παρέτηση. Δηλαδή το κέντρο είναι παρετημένο χρόνια, προβλήματα, τοξικό εξαρτημένοι, άνθρωποι άστεγοι, δυσοδεία. Θέλω να πω, υπάρχουν προβλήματα πολύ πρακτικά. Δεν υπάρχει εικόνα της Ακρόπολης και του Μοναστηρακίου και της Πλάκας.
0: Και οι τουρίστες.
1: Υπάρχει και μία Αθήνα η οποία βιώνει μία ανέχεια και μία πολύ φτώχεια. Και αυτό, και άνθρωποι ψάχνουν στα σκουπίδια συνεχίζουν, και άνθρωποι φυτοζωούν, άνθρωποι μαζεύουν μπουκάλια και τα πάνε... πάρα πολλοί άνθρωποι μαζεύουν κουτάκια από αναψυκτικά και μπουκάλια νερού, πλαστικά, και τα πάνε... Έχει ουρές. Άμα δείτε στα μεγάλα κέντρα ανακύκλωσης, κόσμος μαζεύει μπουκαλάκια. Αυτό δείχνει κάτι για μια κοινωνία. Δείχνει ότι είναι μια χώρα η οποία όχι μόνο ανάπτυξη δεν υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει φως, όχι μόνο δεν υπάρχει... Αλλά τι θα αφήσουμε? Ρωτάω, αναρωτιέμαι, τι αφήνουμε?
0: Και ταυτόχρονα με αυτό
1: μια
0: που ανέφερες...
1: Μια κατανάλωση, και από την άλλη υπάρχει μια άλλη πλευρά... μη χάσετε αυτήν την όπερα. στα 30 οι καλύτερες παραλίες της Ελλάδας, 20 ταξίδια που δεν πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, 10 βήματα για την υγεία του εγκεφάλου, 5 τροφές που σε αδυνατίζουν. Και είναι αυτό. Ένα κονσουμάρε ντέντρο, μια εσωτερική κατανάλωση και ως τον εαυτό σου σωθεί το. Και έρχεσαι λοιπόν και λες όχι, θέλω αυτό το κείμενο της Γουλφ να με διαποτίσει, να με πετάξει, γιατί σε πετάει το κείμενο, σου προκαλεί, γιατί μιλάει, ότι ναι, δεν είμαι πια νέος, τι χάθηκε όμως, λέει ο ήρωας, τι τέλειωσε. Παρηγορούσα τον εαυτό μου με λέξεις, με άσκοπες κουβέντες που έμειναν νεωρούνται και καθώς κούμπωνα το σακάκι μου για να βγω, είπα με το πιο δραματικό τόνο, έχασα την νιώτη μου. Θέλω να πω ότι είναι κείμενα, τα οποία όταν το λεξιλόγιο των περισσότερων ανθρώπων είναι 300 λέξεις, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
0: Αυτό το κείμενο λοιπόν στο Θέατρο Νους και αύριο θα βρεθείτε εκεί η Ευαγγελία Βαβατζιάννη, ο Κώστας και Χαγιαδάκης, η Μυρτώ Αντωνοπούλου, ο Παντελής Τσμετζής και η Μαρία Χαϊκάλη. Βαβατζιάννη, Ευαγγελία, Κώστας και Χαγιαδάκης, Μυρτώ Αντωνοπούλου, Παντελής Τσμετζής και Μαρία Χαϊκάλη. Ένκε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με το καλό θα τα ξαναπούμε από κοντά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για όλα αυτά. Γιατί
1: πάνω να μην περάσουν δύο χρόνια.
0: Να μην περάσουν.
1: Ήταν
0: πάλι
1: εδώ η Ναταλή.
0: Ναι, ήμασταν με την Ναταλή εδώ. Ήμασταν με την Ναταλή εδώ. Έχουν περάσει δύο χρόνια.
1: Τα χαιρετίσματα και... στην Ναταλή.
0: Ευχαρίστω και θα τη τα μεταφέρω γιατί τα λέμε κιόλα, αλλά και μα ακούει. Ναι, θα τα πούμε άμεσα γιατί είδες μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχουν μετατοπιστεί και τα συναισθήματά μας και οι ζωές μας και οι ζωές των ακροατών μας και των ακροατριών μας. Οπότε θα τα πούμε πολύ σύντομα ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα περιστατικά δυσλειτουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εκέρος στο ύψος της αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, όπου και στη συνέχεια αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η στάση επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 8.30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφοροφυλή στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πίσω μέρος του οχήματος, κοντά στη μηχανή, προκαλώντας φθορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το λεωφορείο εκενώθηκε άμεσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν επιβάτες τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψη στο γαλάζιο σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς της αγροτικής ανάπτυξης, Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠ. Θα είναι αρνητική η απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα, η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Κουμουνδούρου, μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, το ΠΚΠ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά της Τυχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνεί ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της εξεταστικής επιτροπής του 2022. Δεν έδωσε απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, δίνοντας λαβές για εκτιμήσεις ότι θα είναι επίσης αρνητική. Την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου μέσα από τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων υπογράμμισε, μιλώντας στο κόκκινο, ο Νίκος Παπάς. Η μόνη ρεαλιστική προοπτική ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η συγκρότηση μιας εκλογικής συμμαχίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Smooth Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολλήωρες ανακρίσεις. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του στο Λίσκου. Ελευθερίας καλή Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, το BDS Greece, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και το Μάρτ του Γκάζα Greece. Στις 6.30 σήμερα, διάλεξη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζη. Στο κόκκινο, η ένταση στα στενά του Ορμούς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από το στενό. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πειρά όταν επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Fars ανέφερε ότι το αμερικανικό πλοίο επλήγει με δύο πυράβλους, καθώς αγνόησε προειδοποιήσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν το χτύπημα και το καταδικάζουν. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Τα 113 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε το Brent, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε το αμερικανικό αργό. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Το τραμ στη γραμμή 7 θα έχει τερματικό σταθμό το ΣΕΦ έως και την Τρίτη από τις 8 το βράδυ μέχρι και τη λήξη της Βάρδιας. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο, αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, περίπου 150 άτομα παραμένουν εγκλωβισμένα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το πράσινο ακροτήρι, όταν τρία άτομα, ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλα τρία αρρώστησαν, μεταξύ των οποίων και ένας Βρετανός που είχε αποβεβαστεί νωρίτερα και νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι θάνατοι αποδίδονται σε πιθανή έξαρση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος από τον Χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, ανέφερε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη, Dr. Hans Hendrik Lucke. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Πόλο Γυναικών έκανε το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, καθώς την πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5-8 του προκριματικού τουρνουά, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, κράτησε 14-9 της Ουγγαρίας και είναι πλέον αγκαλιά με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρίποντο!
4: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Από εδώ και πέρα θα σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 7 μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντέσε και ο Χρήστος Μπλάνης και στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Αβούπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, η γνωστή. Περιμένουμε στο Viber, ως συνήθως, τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας. Λοιπόν, όχι, όχι λέει η κυβέρνηση στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, προετοιμάζει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Από το όχι στο όχι λοιπόν σε κάθε κοινοβουλευτική απόπειρα διερεύνησης των σκανδάλων, άλλωστε πώς το είχε πει και ο Άδωνος Γεωργιάδης, γνωστός λαγός του κ. Μητσοτάκη, κοινοβουλευτική πλειοψηφία είμαστε, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, αθωώνουμε όποιον θέλουμε. Θα μου πείτε για τη σύσταση της εξεταστικής για τις υποκλοπές απαιτούνται 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης, οι οποίες με τη συνδρομή και κάποιων ανεξάρτητων βουλευτών θα βρεθούν, θα μαζευτούν τα κουκιά. Έλα όμως που η κυβέρνηση εδώ ετοιμάζει το μεγάλο κόλπο, το άλλο μεγάλο κόλπο. Γίνονται σκέψεις ώστε να επικαλεστεί ένα άρθρο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο ορίζει ότι η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία όλου, του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή να έχει 151 ψήφους. Δεδομένης λοιπόν της κατηγορίας για κατασκοπία αλλά και της προειδοποίησης της αντιπολίτευσης ότι στην Εξεταστική Επιτροπή θα κληθούν ο Ταλ Ντίλιαν, αυτός της Συντελέξα, και οι τότε Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και Γιώργος Γεραπετρίτης, θεωρείται πιθανό, πολύ πιθανό, να γίνει από τη Νέα Δημοκρατία η επίκληση της συγκεκριμένης διάταξης που θα οδηγήσει ουσιαστικά στον ενταφιασμό, στη συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη της εξεταστικής. Άρα λοιπόν εδώ τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει, προπολού τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει και η κουκούλα αποτελεί το επιτελικό σήμα κατά τεθέντε. Και την κουκούλα οι επιτελικοί την έχουν υφάνει από κοινού με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, που ως εποπτεύων εισαγγελέα της ΕΕΠ υπέγραψε την παρακολούθηση 11 προσώπων που σχεδόν ταυτόχρονα βρέθηκαν στο στόχαστρο και του Predator. Κάτι συμπτώσεις έτσι, κάτι σατανικές συμπτώσεις. Αλλά μετά ο ίδιος ο εισαγγελέας πάτησε το διακόπτη της συσκότησης, αφήνοντας στο αρχείο τον φάκελο των υποκλοπών. Προφανώς ο εισαγγελέας Τζαβέλας δεν έχει παραιτηθεί, μένει εκεί ώστε να ακροτηριάζει τη δύσμηρη Θέμηδα μαζί με τα πριόνια της επιτελικής εκτελεστικής εξουσίας. Για να πάρουμε αμέσως κλίμα από την, πώς το λέγαμε κάποτε, από την νεοδημοκρατική πολυκατοικία. Το όχι στην προανακριτική σε τι αποσκοπεί? Να καταλαγιάσει και τα εσωτερικά πάθη? Θα τα καταλαγιάσει τα εσωτερικά πάθη? Τι αναμένουμε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη? Ο κυβερνητικός συντάκτης της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, ο Μινάς Κωνσταντίνου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μινά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι βλέπεις λοιπόν?
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Βέβαια.
1: Και καλή καινούργια αρχή.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι σημαντικό έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν πολλά παράθυρα ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό το δικό σου το παράθυρο που φέρνει φως.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μινά μου. Λοιπόν, τι περιμένουμε? Πλούσια η πολλή δουλειά και για τους κυβερνητικούς συντάκτες και αυτή την εβδομάδα. Έτσι.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Ναι, δεν έχουμε παράπονο. Mm-hmm. Δεν έχουμε παράπονο. Έτσι κι αλλιώς και καιρό βοήθηκε το τελευταίο διάστημα. Να το ρίξουμε στη δουλειά. Mm-hmm. Όπως είπες, είχαμε αυτή την σημερινή εξέλιξη που περιμέναμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβερνητική πλειοψηφία, αν και πύκνωναν οι πληροφορίες για τη στάση που θα τηρούσε και τήρησε τελικά. Όχι, η λογική του μοντέλου Βορύδη-Αυγενάκη. Mm-hmm. Και εκείνο το περιβόητο μοντέλο Τριαντόπουλου, το οποίο διαφήμιζαν ως φιλελεύθερο μοντέλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Τελείωσε λίγο αφού ανακοινώθηκε. Τώρα, είναι ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση, παρότι αναγνωρίζει στη Βουλή τη δικαιοδοσία να μελετήσει αυτές τις υποθέσεις, εξ αρχής λέει πως δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, στην αρνητική στάση της και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά, πέρα από του ΠΑΣΟΚ που είχε ήδη κατατεθεί, κατατέθηκε και σήμερα η πρόταση της Νέας Αριστεράς και εκεί λένε όχι. Τώρα, αυτό δεν πρέπει να το αποσυνδέουμε κάθε άλλο από τις εσωκομματικές εξελίξεις, γιατί είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες τις 13 άσεις ασυλίας, που ήταν έτσι το καύσιμο, ήταν η δυνατή αφορμή για τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Εκεί ήρθε και η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο που επίσης στις 20 αντιδράσεις. Εδώ τώρα θα έπρεπε να άρουν την ασυλία για δύο ακόμα στελέχη, δύο ακόμα υπουργούς, ενισχύοντας αυτό το κακό προηγούμενο κατά τους γαλάζιους βουλευτές. Βρισκόμαστε στο παραένα της κοινοβουλευτικής ομάδας και λιγότερο από 15 μέρες από δύο εβδομάδες από το συνέδριο. Συνεπώς, την κυβέρνηση επιλέγουν την πολεμική, την κριτική από την αντιπολίτευση και από τον κόσμο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μόνο η αντιπολίτευση όπως συχνά ξεχνιέται.
0: Υπάρχει και η κοινωνική αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς.
0: Όπως συνηθίζουμε να λέμε τους τελευταίους μήνες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει και η κοινωνική αντιπολίτευση. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, αν θέλεις, Κώστα, και την αντίδραση του ΚΚΕ που το βάζει στην συζήτηση όσον αφορά τις διώξεις στους αγρότες, που είναι εκατοντάδες για τις κινητοποιήσεις του 25-26 και την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση αποφασίζει τους υπουργούς να τους πάει στο αρχείο, να τους απαλλάξει, οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, αγρότες, διώκονται για τις κινητοποιήσεις, για το υπαρκτό, μη υπαρκτό, δεν ξέρω για τους νέους υπουργούς του αγροτικής ανάπτυξης τι είναι αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε μία προσπάθεια, το λέμε έτσι σημαντικά να πέσουν οι τόνοι, εγώ βλέπω και μία προσπάθεια έτσι και απαξίωσης της ίδιας της διαδικασίας, απαξίωσης της κριτικής ή τέλος πάντων υποβάθμισης για να το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή ότι εντάξει και όσα ακούγονται και όσα θα ακουστούν είναι κάτι κανονικό, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Αυτό κάνουν οι βουλευτές.
0: Πάντως βλέπεις και δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή κανονικά, όσον αφορά στους 13 που ήρθε η ασυλία τους, πρέπει να είναι ενοχλημένοι λογικά ή ενδεχομένως να είναι ενοχλημένοι από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις για τις δικές τους περιπτώσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Το ερώτημα προφανώς είναι ρητορικό αν είναι ενοχλημένοι ή όχι. Αλλά εδώ βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση.
1: Τα δύο σταθμά είναι διακριτά πάντως. Ναι, τα δύο σταθμά είναι κάτι το οποίο φαίνεται με γυμνό μάτι, δεν χρειάζονται οι αντιδράσεις των βουλευτών. Τώρα, οι πληροφορίες λένε πως αρκετοί βουλευτές θα θελήσουν να λάβουν το λόγο. Ναι. Να πούμε ότι είναι η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα από το Δεκέμβριο, έτσι, τελευταία. Ήταν τότε με την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Οι δύο συνεδριάσεις πριν ήταν εκείνη όπου τους καλούσε ο Πρωθυπουργός να μιλήσουν ελεύθερα και μετά διέγραψε τον Μάριο Σαλμά.
0: Σαλμά, βέβαια.
1: Οπότε, για να έχουμε δηλαδή και την πλήρη εικόνα του τι θα πει ακριβώς αυτός ο εσωτερικός διάλογος και πόσο κανονική είναι η εσωκομματική κριτική για την κυβερνώσα παράταξη. Αρκετοί θέλουν να λάβουν τον λόγο. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και την προσπάθεια να μαζευτούν οι βουλευτές. Είχαμε και παρέμβαση του κ. Χαρακόπουλου μέσα από κυριακάτικη εφημερίδα με έναν τρόπο να μαζευτεί. Αρκετά κυβερνητικά στελέχη καλούν και κριτική εντός των οργάνων και εντός των τυχών να μην μιλούν προς τα έξω οι συνάδελφοί τους. Έχω την αίσθηση ότι θα ακούσουμε και αρκετούς προς υποστήριξη του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή θα δούμε έναν διαγωνισμό, μια προσπάθεια
0: για την ισορρόπηση των εντυπώσεων, την ισορροπία των εντυπώσεων.
1: Ακριβώς. Και μένει και ένα ερωτηματικό να δούμε πόσοι από αυτούς τους διαφωνούντες, τους επικριτές που είπαμε ότι ξεπερνούν κατά πολύ τους 10, δηλαδή το διψήφιο νούμερο, πόσοι από αυτούς θα λάβουν το λόγο και πόσοι από αυτούς θα λάβουν το λόγο
0: και τι
1: θα θελήσουν να βάλουν ακριβώς ουσιαστικά τα ζητήματα. Θυμίζω πάντως, για να ξέρουμε και τι να περιμένουμε, ότι τα σημεία τριβής βρίσκονται την νομή της εξουσίας mm-hmm. στο ζήτημα του ασυμβίβαστου, γιατί όπως μας έχει πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι υπόλοιποι τι ακριβώς κάνουν οι βουλευτές για να εκλεγούν βουλευτές. Και είναι ουσιαστικά ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν τα χαμηλότερα ποσοστά και υπάρχει κάτι που το είπε έτσι πολύ συμπυκνωμένο ο κύριος Βλάχος, η δήλωσή του στο ντοκουμέντο, δεν κάνω λάθος, το Σαββατοκύριακο, ότι εξοκοινοβουλευτικοί παίρνουν προβολή, προωθούνται και μετά κατεβαίνουν στις εκλογές και, και κερδίζουν και βγαίνουν βουλευτές και έναν αγώνα άνισο και εναντί άλλων βουλευτών, αλλά και εναντί των πολιτών, των απλών πολιτών. Έτσι, γιατί ξεχνάμε κιόλας από πού υποτίθεται ότι έρχονται οι βουλευτές και ποιους εκπροσωπούν.
0: Μάλιστα. Άρα η αναξιοκρατία ξεκινά από το γαλάζιο σπίτι και μετά επεκτείνεται έτσι σε όλη τη δομή της δημόσιας διοίκησης ούτως ή άλλως.
1: Νομίζω ότι συμπυκνώνεις τέλεια.
0: Ναι. Μάλιστα. Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ. Καλή
0: δουλειά. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά και σε σένα.

0: Φυσικά υπάρχει και η εξής ανάγνωση, ότι αν το Μαξίμου τασόταν υπέρ της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής ή εν πάση περιπτώσει δεν ήγηρε εμπόδια για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, θα δημιουργεί το ένα δεδικασμένο και για επόμενες δικογραφίες που ίσως έρθουν στη Βουλή ή που αναμένεται να έρθουν στη Βουλή, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα επιμείνουμε. Εκείνοι οι 13 που ήρθε η ασυλία τους δεν θα πρέπει τώρα να είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι, ρηγμένοι, που θεωρούν ότι σπηλώθηκε η υπόλοιψή τους. Και έχουν ένα ενδεχομένως δεζαβαντάζ σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους εν ώψη της μάχης των εκλογών στις διάφορες περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση, τα δείπνα δίνουν και παίρνουν. Το δείπνο των δυσαρεστημένων που διοργανώνει ο Νότης Μηταράκης για τις 13 Μαΐου δεν αναβάλλεται. Και εδώ απαντάμε σε ερώτηση του Δημήτρη. Ο βουλευτής Χίου, ένας εκ των 13 που ήρθε η ασυλία του, έχει καλέσει καμιά 25 συναδέλφους του σε ιταλικό εστιατόριο στο ψυχικό σε καμιά 10 μέρες. Στις 13 Μαΐου σε 9 μέρες και στο τραπέζι θα καθίσουν όλοι οι δυσαρεστημένοι, οι υπογράφοντες την επιστολή των γνωστών πέντε, η Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών, Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Παπάς. Αυτοί που συνυπέγραψαν την ανοιχτή επιστολή ΜΕΧΜΕΣ κατά του επιτελικού κράτους. Προσκλητήριο έχει λάβει και ο Στέλιος Πέτσας, που απήχε από την ψηφοφορία που αφορούσε στην άρση της ασυλίας των συναδέλφων του, όπως και ο Βασίλης Γιώγιακας, που τσακώθηκε πρόσφατα στη Βουλή με τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάου, διότι ένας οδικός άξονας στην Ιγουμενίτσα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και εδώ τα μπόσικα ίσως κρατήσουν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, και ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που επίσης θα δώσουν το παρόν με σκοπό τι, να βάλουν νερό στο κρασί των πικραμένων, λόγω του θεσμικού ρόλου που έχουν. Χθες ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του προανήγγειλε νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών, που μεταξύ άλλων προβλέπει αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου έως 30 και 50%. Και σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, αλλά και σε παράτυπες πρακτικές, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έπεισε και πολλούς πάντως. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν σκληρή κριτική. Και πράγματι είναι τα ζητήματα έτσι, τα πράγματα έτσι. Πολιτική απάτη με την οδηγία για τα πανωτόκια είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών που υπογράφει ο Πάνος Κοσμάς. Θα τον καλησπερίσουμε αμέσως. Πάνο, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και ακροατρίες σας.
0: Τι έγινε, ορθώνει ανάστημα προς τις τράπεζες ο Πρωθυπουργός, ξεκινά από τα ψηλά γράμματα και όπου βγει μετά.
1: Ναι, γενικότερα θα έλεγα, ναι. Θα αξιοποιήσει προεκλογικά όσες ευρωπαϊκές οδηγίες δεν έχει ενσωματώσει στο ελληνικό δίκαιο όσο όφιλε, και οι οποίες έχουν ένα κάποιο φιλολαϊκό, οικονομικο-κοινωνικό αποτύπωμα. Έχει στοκάρει τέτοιες.
0: Ναι.
1: Οδηγίες, διότι κατά το συνήθειό της η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του ξεπερνά τις προθεσμίες, πάντα που είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό δίκαιο, και το κάνουν αυτό συστηματικά στις περιπτώσεις που αυτές οι οδηγίες φύγουν έστω και ελάχιστα, ειδικά τα τραπεζικά κέρδη, τους servicers. Και όχι μόνο, ακόμη και τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα θυμάστε, είχε γίνει πολλή συζήτηση και για μια οδηγία για τους μικρομεσαίους.
0: Μάλιστα.
1: Που έδινε τη δυνατότητα για κάποιες ρυθμίσεις που να ελαφραίνουν, ας πούμε, τους μικρούς των μικρομεσαίων. Αλλά η οποία ξεπέρασε ξανά τις προθεσμίες. Γενικά κάνουν συστηματικά αυτό το πράγμα. Δεν είναι παράβλεψη, δεν είναι... κάτι που ξεχνιέται, είναι συστηματική πολιτική.
0: Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία από πότε έπρεπε να ενσωματωθεί?
1: Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία είναι του 23.
0: Μάλιστα.
1: Αν κάποια κυβέρνηση ήθελε το τέλειο Οκτωβρίου του 23, αν κάποια κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει τις θετικές της προβλέψεις, θα μπορούσε να την τρέξει από τότε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση, πραγματική καθυστέρηση 3 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Από όταν μπορούσε μια κυβέρνηση να την ενσωματώσει στο Εθνικό Δίκαιο.
0: Mm-hmm.
1: Είχε διορία για να ενσωματωθεί από το όριο το Νοέμβριο του 25. Αυτό ξεπεράστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και το Νοέμβριο του 26 πρέπει να τεθούν σε γενική εφαρμογή τα μέτρα που θα έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα επιληφθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Mm-hmm.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ήταν υποχρεωτική ενσωμάτωσή της, πολύ μετά, από το Νοέμβριο δηλαδή, και σε μικρή απόσταση από την ημερομηνία το Νοέμβριο του 26 που θα πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα που θα έχουν ψηφιστεί με την ενσωμάτωση, αποφάσισε να τον παρουσιάσει προεκλογικά σαν κυβερνητική κοινωνική ευαισθησία και αγαθοεργία.
0: Δεν φοβάται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως γράφεις χαρακτηριστικά, τις εκλογές σκέφτεται.
1: Ναι. Υπολείπτεται πάρα πολύ την ψήφο των Ελλήνων.
0: Πάλι καλά.
1: Όταν τη χρειάζεται.
0: Κάτι είναι και αυτό. Και
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι εστιάζουν και στο τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τίποτα για τους μαζικούς πληστηριασμούς δεν είπε, πρώτης κατοικίας. Τίποτα για τα funds, τίποτα για τους services. Δεν έθιξε τίποτα από όλα αυτά, από αυτές τις μάστιγες.
1: Τίποτα από όλα αυτά. Ναι, ξέρετε, όταν θέλουμε να θίξουμε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη. Δεν θα πω το όνομά του για να μην θυμώσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα αναφερθώ σε κοινωνικές αδικίες γενικώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ το αφεντικό στην πόλη είναι οι τράπεζες, καταφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για τις τράπεζες. Mm-hmm. Θα πούμε ότι θα προστρέξουμε να συμβράμουμε τους δανειολήπτες, mm-hmm. οι οποίοι ποιος ξέρει για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Υποφέρουν, ας πούμε, από πανωτόκια, υποφέρουν από ανατοκισμούς, υποφέρουν από καταχρηστικές πρακτικές. Δεν είπε τίποτα για όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια αφανής δύναμη δηλαδή.
0: Mm-hmm. Σαν φυσικό φαινόμενο κάτι.
1: Ναι. Κάτι, ναι, αυτή η θεωρία του φυσικού φαινομένου ή του μαύρου κύκνου, αν θέλουμε να γενικεύσουμε, ας πούμε, mm-hmm. που δεν έχει αιτίες, δεν έχει πρωταγωνιστές, mm-hmm. δεν έχει...
0: Mm-hmm.
1: προτετίους και λοιπά, βολεύει πάρα πολύ. Έτσι. Mm. Και αυτό κάνει και στην προκείμενη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για την εξειδίκευση αυτού του θέματος.
1: Απλώς να πω κάτι. Ναι. Σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος εξήγηλε, προανήγηλε μάλλον, τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, διότι θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση για να ενσωματωθούν.
0: Ναι.
1: Πάλι είπε τα θεσμικά ζητήματα, τα ψηλά γράμματα και όλα αυτά, δηλαδή τις καταχρηστικές πρακτικές που εξαπατούν τους δανειολήπτες.
0: Ναι.
1: Το μόνο πράγμα που είπε όσον αφορά τη μείωση των βαρών είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, το 30-50%.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μίλησε δηλαδή ούτε για πλαφόν στο επιτόκιο, ούτε για πλαφόν στο πραγματικό επιτόκιο, που υπολογίζει και τις λοιπές χρεώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Χρεώσεις φακέλου, χρεώσεις για την πιστοληπτική αξιολόγηση του δανειολήπτη, άλλες αφανείς χρεώσεις, δεν μίλησε για τίποτα από όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Μίλησε μόνο για το πλαφόν και το 30-50% στο άρθρο μου σήμερα εξηγώ αναλυτικά ότι δεν αφορά τη μεγάλη μάζα των καταναλωτικών δανείων. Αφορά ειδικές περιπτώσεις με πολύ μακρά διάρκεια, καταναλωτικές κάρτες,
0: mm-hmm.
1: δάνεια στα οποία πληρώνεις ένα μικρό ποσό και αυτό παρατείνεται και στο χρόνο και έχουμε ανατοκισμούς κλπ. Αφορά δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα καταστρέφονταν από αυτή τη μια ειδική κατηγορία. Δεν είναι κακό αυτό, απλώς δεν αγγίζει τη μεγάλη μάζα των δανειολήπτων.
0: Και δεν έχει αναδρομική ισχύ πάνω.
1: Και δεν έχει αναδρομική. Όσοι καταστράφηκαν, καταστράφηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τη συμπάθειά μας, αλλά μας πρόσεχαν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε ο Πάνος Κοσμάς από την Εφημερίδα των Συντακτών. Εδώ στο κόκκινο. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ουλρίκε. Γράμματα από την νεκρή πτέρυγα. Παράσταση βασισμένη στις επιστολές της Ουλρίκε Μάινχοφ. Δημιουργική ομάδα Φανή Βοβόνη, Ναταλία Γεωργοσοπούλου, Σάβα Στρούμπος. Από 27 Απριλίου και για

0: Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο Δημήτρης θέλει να μας ιντριγκάρει. Λέει ότι ο Νικόλας Φαραντούρης δήλωσε πως τον υποδέχτηκαν θερμά όλοι στο Πασόκ. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η μεταγραφή του κ. Φαραντούρη δεν προκάλεσε ενθουσιασμό στο όλον Πασόκ. Είναι γνωστό ότι η Νάντια Γιανακοπούλου δήλωσε δημόσια πως η διεύρυνση δεν μπορεί να αποτελέσει πλυντήριο για τους γυρολόγους. Έτσι δεν το είπε. Πάντως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η εφορία του κ. Φαραντούρη για την προσχώρησή του στο Πασόκ, έπειτα όπως δηλώνει ο ίδιος, από μια περίοδο ανεξαρτησίας και πολιτικής ορίμανσης, δεν περιγράφεται. Είναι εφορία που δεν περιγράφεται. Στα παρασκήνια μάλιστα συζητείται πως υπήρξε συνεννόηση μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Φαραντούρη, ώστε η μετεγραφή να ανακοινωθεί έπειτα από τη μεταξύ του συνάντηση στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Αυθόρμητος ωστόσο κύριος Φαραντούρης έσπεψε να αναγγείλει τα νέα σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό μερικές ώρες πριν μεταβεί στο γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Δεν κρατήθηκε.

Συνεδριάζει απόψε το Eurogroup, για να γυρίσουμε σελίδα. Συνεδριάζει απόψε το Eurogroup στις Βρυξέλλες, στο φόντο της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπορούν να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Δύσκολο έως ακατόρθωτο, ακούγεται. Κυρίως ακατόρθωτο. Δεν θέλουμε η ενεργειακή κρίση να εξελιχθεί τελικά σε δημοσιονομική κρίση, είπε ο επικεφαλής του Eurogroup, ο κ. Πυρακάκης, και το πιάσαμε το νόημα, έτσι. Ο καθένας μόνος του θα τα βγάλει πέρα, όπως τα βγάλει και αν τα βγάλει. Και διαβάζουμε πως ανησυχία επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και στους τουριστικούς φορείς της πόλης για κάποια σενάρια που θέλουν την Ryanair

0: να κλείνει τη βάση της από το ερχόμενο φθινόπωρο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και περικοπές στα δρομολόγια και τις διεθνείς συνδέσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λόγω έλλειψης καυσίμων. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στους φίλους ακροατές και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Όσο δεν ανοίγουμε ασφάλεια και μόνιμα τα στενά του Ορμούς, διότι αυτό το σχέδιο Τραμπ έχει πολλές ασάφειες και θεωρείται ότι έχει και μπόλικο ρίσκο, έχουμε να περιμένουμε κάτι στο θέμα της αποκλιμάκωσης των τιμών?
1: Όχι βέβαια, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, κλιμάκωση στην ένταση στην Μέση Ανατολή. Έχει χτυπηθεί νοτιοκορεάτικο καράβι από ιρανικά πυρά. Εκατέρωθεν επίσης έχουν χτυπηθεί, από ό,τι λένε οι Ιρανοί, και αμερικάνικο πλοίο. Ξέρετε, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι
0: Ζόφος, ναι.
1: Ναι. Αυτό που βλέπω και αυτό που διαισθάνομαι είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στο άμεσο μέλλον μια συμβαστική, λειτουργική και βιώσιμη λύση στον κόλπο.
0: Ναι.
1: Και μάλλον βλέπω να περάσουμε ένα, θα έλεγα, πολύ θερμό καλοκαίρι. Mm-hmm. Όσο ήταν θερμή και η άνοιξη το 2022, αυτό θα γίνει τώρα το καλοκαίρι, που είναι ακόμα χειρότερα τα πρώτα, mm-hmm. διότι καταλαβαίνετε η ζήτηση σε καύσιμα είναι μεγαλύτερη από την άνοιξη. Οι τιμές, ήδη τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάω το Brent, έχει φτάσει στα $115 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου πλησιάζει τα €50 η θερμική μεγαβατόρα στον κόμμα της Ολλανδίας. Αυτά σε λίγη ώρα.
0: Ναι. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη έχει ακόμα ίσως 6 εβδομάδες καυσίμων για αεροπλάνα.
1: Ναι, εγώ λέω και λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ναι. Ήδη έχουν δημοσιοποιήσει πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελλείψεις σε αεροπορικά καύσιμα, ενώ στο Jet Fuel Α1 ναι. Άλλες εταιρείες έχουν κάνει συγχωνεύσεις δρομολογίων ή περικοπές ναι. ή ακόμα έχουν βάλει και λουκέτο, να ξέρετε. Είπατε προηγουμένως κάτι νομίζω για τη Ryanair, σωστά?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ανακοινώσει ναι. που ήρθε πριν από λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν, η απόφαση αυτή της Ryanair να σταματήσει τη λειτουργία της στη βάση του αεροδρομίου Μακεδονία είναι αναμενόμενο και δεν θα, όσο θα συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες mm-hmm. αποφάσεις. Και με άλλες
0: να πούμε ότι πρόκειται για σενάρια, αλλά είναι πολύ ανησυχητικά όντως αυτά τα σενάρια.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω, εγώ ναι. για μένα δεν είναι σενάρια, είναι πολύ πραγματική. Ναι. Νομίζω ότι είναι η ζωφερή πραγματικότητα που θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα, mm-hmm. διότι αν δεν μπει τέρμα σε αυτή την, θα έλεγα, παράνοια η οποία έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή, ναι. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χειρότερα από αυτό που ζήσαμε με την ενεργειακή κρίση του 2022 όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, διαβάζουμε εδώ και το ζήσαμε και στους λογαριασμούς μας ότι για τον Μάιο του 2026 οι τιμές στα πράσινα τιμολόγια παρουσιάζουν μειώσεις που σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφουν και μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ναι. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια μειώθηκε κατά 7% επειδή μειώθηκε η χοντρική αγορά του ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Κατά 7% ήταν στα €95 τον Μάρτιο και τον Απρίλιο έκλεισε στα 88 περίπου. Mm-hmm. Μία μείωση σε 7%. Mm-hmm. Αυτή η μείωση μετακινήθηκε στα τιμολόγια της λιανικής, κυρίως στα πράσινα πάντα συζητάμε. Υπήρχαν και κάποιες εταιρείες που κάναν μεγαλύτερες μειώσεις στα τιμολόγια τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι η μικρότερη τιμή σε πράσινο τιμολόγιο που βλέπουμε σήμερα είναι στα 10,82 λεπτά. Mm-hmm. Μια, θα έλεγα, απίστευτα χαμηλή τιμή. Mm-hmm. Αυτά όμως είναι προσωρινά, να ξέρετε. Δηλαδή, mm-hmm. το ότι είδαμε μία, θα έλεγα, μείωση στις τιμές του ρεύματος δεν σημαίνει ότι και τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα θα δούμε κάτι ανάλογο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη γιατί βοήθησαν καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Καταρχήν ο Απρίλιος και ο Μάιος, να ξέρετε, είναι δύο ουδέτεροι μήνες σε σχέση με αν τον συγκρίνουμε με τους χειμερινούς ή τους καλοκαιρινούς μήνες αναφορικά με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι δεν λειτουργούμε ούτε τα κλιματιστικά, διότι δεν έχουμε ούτε θέρμανση ούτε ψύξη, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τουριστική κίνηση όπως υπάρχει τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε είναι αναυξημένη η ζήτηση. Άρα γι' αυτό το λόγο είχαμε και γύρω στο 25-28% χαμηλότερη ζήτηση τον Απρίλιο. Ένα. Δεύτερον, λειτουργήσαν πάρα πολύ οι μονάδες ΑΠΕ. Συμμετείχαν δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα, γύρω στο 60%. Κυρίως συμμετείχαν και τα υδροελεκτρικά, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 10-12%, γιατί ευτυχώς δηλαδή είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι ταμιευτήρες των υδροελεκτρικών μονάδων και έτσι να βοηθήσει όλη αυτή η κατάσταση στο να μην κλιμακωθούν προς τα πάνω οι τιμές.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι αυτό δεν
1: είναι
0: θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά.
1: Είναι συγκυριακό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Καταρχήν το ξέρουμε πολύ καλά. Κάθε καλοκαίρι, επειδή υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει...
0: Ανάβουμε και τα κλιματιστικά.
1: Ανάβουμε φουλ τα κλιματιστικά. Η ζήτηση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή φτάνουμε και στα 8 MW και στα 9, έχουμε φτάσει και στα 11.
0: Το μυαλό μας και τα μάτια μας είναι στα στενά του ορμούς. Ελπίζοντας, αν και δεν είναι οι ενδείξεις και τόσο ελπιδοφόρες, τόσο θετικές, ελπίζοντας τουλάχιστον να αποκλιμακωθεί η κρίση.
1: Το ξέρετε, το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί σταματήσει ο πόλεμος, η κρίση στη Μέση Ανατολή, για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα, θα περάσουν εβδομάδες και μήνες. Εγώ δηλαδή βλέπω από το φθινόπωρο όχι να φτάσουν σε τιμές προ-ενεργειακής κρίσης, αλλά μιλάμε για να είναι σε επίπεδο διαχειρίσμου, δηλαδή να μπορείς να διαχειριστείς το επίπεδο των τιμών. Διότι όταν έχουν χτυπηθεί ενεργειακές υποδομές, εκατέρωθεν το λέω αυτό, το να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές δεν γίνεται με αυτόματα πατάς ένα κουμπάκι. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
0: Θα απορροφήσουμε τις επιπτώσεις όλες. Ναι.
1: Ναι. Οπότε σας λέω στο ευτυχές και στο καλό σενάριο αύριο, πείτε ότι τα βρούνε οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, σας λέω ότι θα περάσουν όλο το καλοκαίρι, θα είναι υψηλές οι τιμές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, για την ανάλυση σας.
1: Να είστε καλά, είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής εδώ στο Κόκκινο.

0: Κλιμάκωση λοιπόν της έντασης καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο, κάτι που διαψεύδει η αμερικανική πλευρά. Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον προχωρά στο άνοιγμα των στενών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στην περιοχή. Ενώ υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά. Θα καλησπέρισουμε αμέσως τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Καλό σας μήνα και καλή εβδομάδα, κύριε Μητραλέξη.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Αυτή η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ στα στενά του Ορμούς, για να χρησιμοποιήσουμε και πολεμική ρητορική, συνιστά τη νέα ανάρκη στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, δηλαδή μόνο σε πόλεμο μπορεί να οδηγήσει.
1: Καλά, πρώτα απ' όλα πόλεμο έχουμε ήδη, με την έννοια
0: ότι
1: ο ναυτικός αποκλεισμός, ναι, είτε είναι επιτυχής είτε όχι, είναι πολεμική ενέργεια εκ των πραγμάτων. Δηλαδή μην, ναι, έχουμε την ψευδέστηση ότι έχουμε εκεχηρία κατάπαυση του πυρός, ναι, και δεν, ναι, έχουμε πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι ότι ακούγεται αντιδιαισθητικό, counterintuitive όπως λέμε, mm-hmm, αλλά η υπόθεση αυτή που ξεκίνησε το πρωί, ως είχε διατυπωθεί, έχει ήδη αποτύχει. Και τι εννοώ. Mm-hmm. Εχθές το βράδυ στις 8.30 ώρα Αμερικής έβγαλε αυτό το περίφημο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ, που έμοιαζε να λέει, οποιοδήποτε το διαβάζει και καταλαβαίνει τι διαβάζει, ότι θα υπάρχει συνοδεία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού σε πλοία για να βγαίνουν, αν μη τι άλλο, από το Ορμούς. Yeah. Το οποίο φυσικά θα ήταν μια γιγαντία, μια πολύ σημαντική κλιμάκωση και θα σήμαινε ότι θα βουλιαχθούν πλοία. Yeah. Πολύ σύντομα, αξιωματούχος, αρμόδιος κατά πώς φαίνεται, διευκρίνησε στην Wall Street Journal ότι όχι, όχι, δεν θα εμπλέξουμε το πολεμικό ναυτικό, mm-hmm, θα δώσουμε συμβουλές, καθοδηγήσεις και την ευχή της μάνας μας, τέλος πάντων, mm-hmm, σε όποιο εμπορικό πλοίο διακινδυνεύσει το να περάσει. Mm-hmm. Και μέσα στη μέρα επίσης φαίνεται πως παρά αυτή τη διαβεβαίωση κάποιο μικρό πλοίο του πολεμικού ναυτικού του αμερικανικού όδευε προς το στενό του Ορμούς και αρκετά απ' έξω υπέστη δύο προειδοποιητικές βολές ιρανικές και μετά ακολούθησε εύλογα και σοφρόνως τη στρατιωτική τακτική του φευγάτου, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ και έκρουσε πρίμναν. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές ως Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε θα κηρύξεις νίκη και θα φύγεις τώρα, το οποίο σημαίνει ότι αφήνεις μια σειρά από προβλήματα εντελώς ανοιχτά, ναι, είτε συνεχίζεις έναν αποκλεισμό του Ορμούς που δεν φαίνεται να γονατίζει τους Ιρανούς ή να τους κάνει να έρχονται γονιπετής και να λένε ό,τι θες υπογράφω, mm-hmm, είτε ξαναρχίζεις βομβαρδισμούς του ίδιου είδους με τους προηγούμενους ή καινούριους. Ναι. Δηλαδή η διάσταση του χρόνου, ναι, είναι δημοσιογραφική σε αυτό το πλαίσιο, ως προς το τι μέλγενες, τι μπορεί, mm-hmm, να γίνει. Δεν υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές εκτός από αυτές τις τρεις.
0: Ναι, και βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Διαβάσαμε μία ενός τηλεοπτικού σταθμού του ABC ότι το 61% των Αμερικανών πολιτών είναι κατά της κλιμάκωσης των επιθέσεων. Δηλαδή, περιγράφεται και εσείς το απόλυτο αδιέξοδο της αμερικανικής πλευράς, που έχει και ενδιάμεσες εκλογές σε μερικούς μήνες.
1: Μα ήταν ήδη από την αρχή ένας φοβερά αντιδημοφιλής, ναι, πόλεμος στις ΗΠΑ, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, έτσι. Άλλοι, ναι, πόλεμοι δεν ήταν καθόλου αντιδημοφιλής, ναι, ναι, ναι, ανεξαρτήτως του αν τελεσφόρησαν τελικά και αν ήταν επιτυχής πολεμικά ή όχι. Αλλά ναι, τώρα είναι σαν ένα εγχειρίδιο πολιτικής αυτοκτονίας εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι. Βέβαια, ξέρετε, η εμβέλεια αυτού του πολέμου είναι τόσο μεγάλη που είναι και κάπως αστείο ότι συζητάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές εντός, mm-hmm, του πολιτικού συστήματος της Αμερικής. Αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σημαντικότερο, με πολύ σημαντικότερες επιπτώσεις. Ναι. Οικονομολόγος δεν είμαι, αλλά όλες οι αναλύσεις μιλούν για μια πίεση στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα η οποία αθρίζεται. Μπορεί να μην είναι σήμερα εμφανή σε όλη της την εμβέλεια, mm-hmm, αλλά ακόμα και αν αύριο σταματούσαν όλα τα του πολέμου, θα συνέχιζε να αθρίζεται, mm-hmm, αυτός ο πόνος, ο οποίος θα φτάσει σε μεγαλύτερο βαθμό φυσικά και στις δικές μας χώρες, προκαλώντας εκτός από οικονομικές φυσικά και πολιτικές επιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά είναι ερωτήματα άμυρα του τι θα γίνει με τον ίδιο τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Διότι μια κλιμάκωση. Να σας πω κάτι το αρκετά σημαντικό. Τις προάλλες ο Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή του Ιράν πήγε στην Μόσχα. Το πρωτόκολλο θα έλεγε να τον συναντήσει ο ομολογός του, Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργέη Λαυρόφ. Mm-hmm. Ανταυτού, έτσι, με πολύ πανηγυρισμό, αν θέλετε, τον συνάντησε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κάνοντας μια σειρά αποδηλώσεις και ουσιαστικά προειδοποιώντας όσο πιο ρητά γίνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι μια κλιμάκωση θα ήταν μια πάρα πολύ κακή ιδέα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία θα έμπαινε στον πόλεμο, αλλά σημαίνει ότι προφανώς πληροφορήθηκε αρμοδίως από την Ιρανική πλευρά ποιες θα είναι οι Ιρανικές πρωτοβουλίες σε μια τέτοια περίπτωση. Όποιος φαντάζεται εδώ μια περιόριστη πολεμική δύναμη των ΗΠΑ ως υπερδυνάμεως και του Ιράν ως μεσαίου μεγέθους δυνάμεως, αξίζει να σκεφτεί όμως ότι εδώ παίζουμε εντός έδρας και με ασύμμετρους τρόπους. Από ένα πολύ απλό παράδειγμα, όσα πιθανικομήρια και να έχεις δώσει για F-35, F-45, F-85, αν είναι εφικτό εντός του στενού του Ορμούζ ότι μπει να βληθεί από τις ιρανικές δυνάμεις, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πρώτο. Και αν δεν σε παίρνει, δεν σε παίρνει κιόλας γιατί σε εγκλωβίζει σε μια ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση, το ξαφνικά να βυθιστούν αμερικανικά πλοία σε ζωντανή μετάδοση. Αυτά είναι τα διλήμματα αυτή τη στιγμή της Αμερικανικής Προεδρίας, η οποία σαφώς έχει παγιδευτεί. Εξού και μιλούσαμε ήδη από τις αρχές Μαρτίου αυτού του πολέμου για την παγίδα του Ιράν.
0: Κύριε Μητραλέξη, πολλές συζητήσεις προκαλεί και η απειλή Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, κάτι που ερμηνεύεται ως ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα σε Βερολίνο και Ουάσιγκτον, όπως και η ανακοίνωση της αύξησης των δασμών που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25%. Έχουν αξιοπιστεί αυτές οι ανακοινώσεις του Τραμπ, διότι ο Τραμπ συνηθίζει να ρίχνει μια βόμβα ρητορική και μετά να αναθεωρεί. Πώς τα ζυγίζετε εσείς?
1: Ως προς το τελευταίο, ναι, είναι καλή ιδέα κάθε ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ να την επαναξιολογούμε σε 10 μέρες, σε 15 μέρες για να βλέπουμε αν είναι ακόμα εκεί. Αν είναι ακόμα εκεί μια εξαγγελία. Τα αριθμάκια των δασμών, ας πούμε, από τον Ιανουάριο του 2025 ανεβοκατεβαίνουν με φρενήρες ρυθμούς, το βλέπετε κι εσείς σε εβδομαδιαία βάση. Από εκεί και πέρα, από εγκλωβισμός, αν θέλετε, στρατιωτικός από την Ευρώπη, δηλαδή επιδίωξη η Ευρώπη να πληρώνει το λογαριασμό τελικά αμερικανικών σχεδιασμών, όχι να αποκτήσει μια δική της αυτονομία κλπ. Ας πούμε τώρα, ρητός, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει πει, εμείς δεν θέλουμε να απεμπλακούμε από την Ουκρανία, θέλουμε απλώς να αναλάβουν το βάρος οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι ότι εμείς παρατάμε την Ουκρανία στη Σιξιλία, απλώς θέλουμε να μεταφερθεί, να μετακυλιστεί το βάρος στους Ευρωπαίους. Τώρα η Γερμανία είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, διότι, ας πούμε, η Γερμανία οικονομικά, εμπορικά ήταν η σημαντικότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ατμομηχανή της, αν μη τι άλλο, μέχρι τα Nord Stream κλπ. Όμως ο βαθμός κυριαρχίας της χώρας μετά την επανένωση, δηλαδή, όσο παραδοξολογικό και αν ακούγεται, η Γερμανία είναι λιγότερο κυρίαρχη χώρα από την Ελλάδα. Και μια διάσταση αυτής της έλλειψης κυριαρχίας ήταν ακριβώς το ότι έχεις δεκάδες χιλιάδες ξένους στρατιώτες στο έδαφος σου. Πολύ ωραία όλα αυτά, το ότι είμαστε σύμμαχοι και είναι για την ασφάλειά σου κλπ. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό ήταν και μια αντικλίδα ασφαλείας. Σας θυμίζω τα λόγια της Θάτσερ, της τότε Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, εν όψη της επανένωσης Γερμανίας, εναντίον της επανένωσης, ότι όχι, μην με παρεξηγείτε, εμένα μου αρέσει τόσο πολύ η Γερμανία που θα ήθελα να έχω δύο. Την έννοια να μην γίνει επανένωση ως κάτι το επικίνδυνο για την Ευρώπη. Εγώ αν ήμουν Γερμανός θα χαιρόμουν, να σας το πω έτσι. Αν ήμουν AfD, Alternative für Deutschland, το δεξιό ή ακροδεξιό, αν θέλετε, ή της αποδεξιάς, όπως λέμε στην Ελλάδα ακόμα, που ζητάει η γερμανική κυριαρχία, θα το έβλεπα ως κάτι καλό. Τώρα, το αν αυτό που με ανησυχεί είναι κάτι άλλο στην ανακοίνωση Τραμπ, ότι θα τιμωρήσουμε τις χώρες που δεν ήταν όσο υποστηρικτικές θα θέλαμε για τον πόλεμο του Ιράν, αφαιρώντας στρατιώτες αμερικανικούς από εκεί και βάζοντάς τους, επιβραβεύοντας τις χώρες οι οποίες ήταν φιλικά διακείμενες.
0: Άρα μπορεί να επιβραβευτούμε τώρα ως χώρα.
1: Δεν γνωρίζω γιατί πρέπει να είμαστε ενθουσιώδεις εν όψη αυτού του ενδεχομένου.
0: Προφανώς είναι σκοπτική αναφορά. Είναι σκοπτική αναφορά προφανώς.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, αν συμβεί κάτι τέτοιο και ανακοινωθεί, εμείς θα πούμε υπέροχα, πανηγυρικά. Λες και υπάρχει ενδεχόμενο αυτοί οι Αμερικανοί στρατιώτες, επί παραδείγματι, να έδιναν τη ζωή τους σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο ομιγέννητο μακριά από εμάς. Είναι τελείως παραδοξολογικό όλο αυτό. Είμαστε σε έναν. Επειδή δεν κερδίζονται οι πόλεμοι στον πραγματικό κόσμο, πλέον τους κερδίζουμε στον κόσμο της φαντασίας, όπως κάνει τώρα ο Τραμπ στην περίπτωση του Ιράν.
0: Να δούμε αν η προβλεψιμότητα έχει παράσυπα στο τέλος αυτό.
1: Σε αυτήν την άλλη ζωή. Αλλά το γεγονός πάντως παραμένει ότι τα πράγματα τώρα είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί όλα δείχνουν ότι δεν είναι διατεθειμένες οι ΗΠΑ να πληρώσουν, να καταβάλουν το τίμημα του να πούν το ψεύδος, νικήσαμε και φεύγουμε. Το οποίο είναι σαφές ότι μετά σημαίνει εθνικοποιημένο Ορμούς, δηλαδή γενικά δεν επιστρέφουμε στην κατάσταση πρώτης 28ης Φεβρουαρίου. Αλλά το Ορμούρ πλέον θα έχει μια εκδοχή διοδίων και θα είναι υπό Ιρανική κυριαρχία, εκτός αν σταματήσει να υπάρχει το κράτος, ναι, που δεν φαίνεται να είναι αυτή η πορεία του πολέμου. Ναι. Δεν φαίνεται η πορεία του πολέμου να κατατείνει σε μια πλήρη καθυπόταξη του Ιράν. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όποιον έχει μάτια και βλέπει. Ναι. Οπότε, μετά υπάρχει φυσικά και ο παράγων Ισραήλ. Ναι. Αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ήθελε να αποχωρήσει, αυτό είναι ό,τι πιο επεκταίο για το Ισραήλ, και το Ισραήλ έχει τρόπους να ασκεί πειθό στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ της Αμερικής, κατά τεκμήριο εξαντλητικά ακαδημαϊκά εξακριβωμένων σημειωτέων από το περίφημο βιβλίο του Τζον Μερσχάιμερ και του Στίβεν Βόλτ, του Σικάγο και του Χάρβαρντ αντιστοίχως, για το περίφημο λόμπι. Το οποίο σημειωτέων, αξίζει να το πούμε, να το θυμούνται οι ακροατές, δεν είναι εβραϊκό λόμπι. Είναι λόμπι για το κράτος του Ισραήλ και πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι απολύτως μη Εβραίοι, μουρλοί, ευαγγελικοί, προτεστάντες, χριστιανοσιονιστές.
0: Μάλιστα.
1: Το λόμπι δεν είναι εβραϊκό, είναι κάποιοι Ισραηλινοί οι Εβραίοι και επίσης κάποιοι και πάρα πολλοί, παντελώς άσχετοι με το Ισραήλ και με τον Εβραϊσμό ως τέτοιους, η οποία είναι μια ιδεολογία που για χύψει ο μεγαλόγος, μια θρησκευτική, μεσιανική, αποκαλυπτική ιδεολογία,
0: και
1: η οποία κοινοφανής, η οποία έχει μια ρίζα στις ΗΠΑ σοβαρή, και μιλάμε τώρα για πολλά χρήματα, μεγάλους μοχλούς πίεσης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητραλέξη, για την ανάλυσή σας και για τον γλαφυρό έτσι τρόπο, τον ζωντανό τρόπο που μας τα μεταφέρατε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης εδώ στο Κόκκινο, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Φεύγουμε, πηγαίνουμε σιγά σιγά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Αλέξης Βάκης, κάνει πρεμιέρα αυτή την ώρα στις 7. Μείνετε στο Κόκκινο και μένετε στο Κόκκινο. Ραντεβού αύριο στις 6. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ώρα είναι 7. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο στο μικρόφωνο. Είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Θολό το τοπίο στα αστερά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινά η επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων. Αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διέλευση Αμερικανικών πλοίων. Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ σε συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανέφερε ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά, ενώ νωρίτερα διέψευσε τα ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα. Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το Ορμούς, ψευδείς και αβάσιμοι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντούν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, ενώ ανακοίνωσαν ότι ήρθαν σε αντιπαράθεση με αμερικανικά αντιτορπιλικά και έριξαν προειδοποιητικά πυρά κοντά στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε ντρόνς εναντίον πετρελοφόρου της πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC του Αμπουντάμπι στο Ορμούς, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό πλοίο σημαίας Νότιας Κορέας. Το Νοτιοκορεάτικο Υπουργείο Ναυτιλίας έκανε λόγο για έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Εξετάζεται αν το πλοίο δέχτηκε επίθεση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 17 νεκροί και 35 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες. Τη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Smooth Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Αντάλλα, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση, με δεμένα μάτια, υποβάλλονται σε πολλή ώρες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Οι Ιταλοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα μετά την κατάσχεση πλοίων του στο Λίσκο από το Ισραήλ που κατευθύνονταν προς στη λωρίδα της Γάζας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα για τους δύο απαχθέντες του Global Smooth Flotilla καλεί η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος, το BDS Greece, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων Ελλάδος και το March του Gaza Greece. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα σημερινά περιστατικά δυσλειτουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση προς Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της Αποβάθρας, με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του και να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, όπου και αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η στάση επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 8.30 το πρωί, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλής στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος. Το λεωφορείο κενώθηκε άμεσα ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν επιβάτες στη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο το ΠΚΠΕ. Το Μαξίμου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΠΕ. Θα είναι αρνητική απάντηση, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στηρίζονται ούτε σε ενδείξεις, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνύει η Κουμουνδούρου μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην Διευθυντρία Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΚΠ Παρασκευή Τιχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τιχεροπούλου, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2.0 σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την συνάντηση του Άδων Γεωργιάδη με τον Μακάριο Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας λίγες ημέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρά 20 το βράδυ η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμούς Λαρίσης, Μεταξουργείου, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία. Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, συνολικά 8 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ υπάρχουν αναφορές από γερμανικά μέσα ενημέρωσης και για νεκρούς, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Πόλο Γυναικών έκανε το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, καθώς στην πρεμιέρα του ομίλου για τις θέσεις 5 με 8 του προκριματικού τουρνουά που διεξάγεται στο Ρότερνταμ επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας και είναι πλέον αγκαλιά με το τελευταίο εισιτήριο για το Σίδνεϊ, όπου θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο το Super Final της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στις 8 στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
1: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και είναι η πρώτη μου εκπομπή σε αυτή τη νέα ώρα, 7 με 8 το απόγευμα, που ξεκινάει με το καινούργιο πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, το ξέρουμε το απόγευμα και μας ξέρει, και το μεσημέρι το ξέρουμε και μας ξέρει. Καλά θα το πάμε, ελπίζω. Οπότε σήμερα με την πολύτιμη συμπαράσταση δύο φίλων και συναδέλφων θα το περάσουμε καλά. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, στη γραμματεία, σαν να λέμε. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Αν βέβαια θέλετε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με το στούντιο, μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Λέγαμε λοιπόν για αυτή την πρώτη εκπομπή στη νέα ώρα, 7 με 8 κάθε μέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή ήθελα να δώσω μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Και βέβαια το όνομα του Μάνου Χατζηδάκη από μόνο του δίνει βαρύτητα σε αυτή την εκπομπή, πόσο μάλλον όταν αυτές οι ηχογραφίες του Μάνου Χατζηδάκη που θα παίξουμε είναι σπάνιες και δυσέβρετες. Είναι από αυτές που δεν κυκλοφόρησαν ευρέως, οι περισσότερες τουλάχιστον, και ξεκινήσαμε με αυτό το οργανικό θέμα από την Κλέφτρα του Λονδίνου. Τι εστί τώρα Κλέφτρα του Λονδίνου? Μια κωμωδία, ένα θεατρικό έργο του Ζορζ Νεβέ, που ανέβηκε από το θίασο της Μαρί Μπέλ στο Παρίσι το χειμώνα του 1961. Και όταν λέμε Μαρί Μπέλ, μιλάμε για ένα πολύ βαρύ όνομα στην ιστορία του γαλλικού θεάτρου. Η Μαρί Μπέλ, λοιπόν, που πήρε χαμπάρι ότι ο Χατζηδάκης πήρε το Όσκαρ για το Ποτέ την Κυριακή και το όνομά του ήταν πάρα πολύ καυτό εκείνα τα χρόνια, ανέθεσε στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη να γράψει τη μουσική για αυτή την κωμωδία του Νεβέ. Για αυτή τη δουλειά λοιπόν ο Χατζηδάκης και ηχογράφησε τα οργανικά μέρη εδώ στην Αθήνα με τη δική του ορχήστρα. Γι' αυτό και τα playback θυμίζουν τις ελληνικές του ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου. Αλλά με τα ίδια playback που μόλις ταξίδεψε στο Παρίσι, εκεί όπου και η ίδια η Μαρί Μπέλ τραγούδησε, αλλά και άλλοι ηθοποιοί, τα τραγουδιστικά μέρη της παράστασης. Ας ακούσουμε λοιπόν από την ίδια παράσταση την ίδια τη Μαρί Μπέλ, αυτή τη μεγάλη ντίβα του γαλλικού θεάτρου, στο ίδιο μουσικό θέμα, από το ίδιο θεατρικό έργο, είπαμε, η Κλέφτρα του Λονδίνου, συγγραφέας και στιχουργός εν προκειμένου, ο Ζορζ Νεβέ.

Καινούργια ώρα λοιπόν, 7 με 8 το απόγευμα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μια εκπομπή βεβαίως με άξονα το τραγούδι και τη μουσική. Κυρίως το ελληνικό τραγούδι, κυρίως την ελληνική μουσική, αλλά και που επεκτείνεται προς όλα τα άλλα. Και σήμερα είπαμε κάνουμε μια στάση σε σπάνιες και δυσέβρετες ηχογραφήσεις του Μάνου Χατζηδάκη και ξεκινήσαμε με την Κλέφτρα του Λονδίνου, αυτή τη μουσική που έγραψε για τη θεατρική παράσταση που ανέβηκε στο Παρίσι από το θίασο της Μαρί Μπέλ το 1961. Ένα ακόμα τραγούδι από αυτή την παράσταση, το τραγούδι των κλεφτών και αρματολών, με αυτή την έννοια κλεφτών δηλαδή, με το συγκρότημα Le Baladin. Baladin τώρα είναι οι τραγουδιστές του δρόμου, οι μενεστρέλοι του Μεσαίωνα, ας πούμε, οι τρουβαδούροι, οι επαγγελματίες τραγουδιστές του δρόμου και αποδίδουν βεβαίως με τον γαλλικό τρόπο αυτή την έξοχη μελωδία του Χατζηδάκη.

0: Ονέτα.
1: Και μετά τη μουσική του Χατζηδάκη για την κλέφτρα του Λονδίνου που είπαμε ανέβηκε στο Παρίσι το 1961, λίγη ακόμα μουσική που έχει ας πούμε γαλλική αφορμή σε σχέση με τον συγγραφέα τον Ζαν Ανούιγ ας πούμε, που έγραψε την Αντιγόνη εν προκειμένου, ένα θεατρικό έργο που βασίζεται στον αρχαίο ελληνικό μύθο και που πρωτοανέβηκε το 1947 σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη από το Θέατρο Τέχνης. Εκεί ο Χατζηδάκης παρουσίασε την πρώτη εκδοχή αυτής της μουσικής. Το 1962 την ξαναενορχίστρωσε με σκοπό να την πάει στην Αμερική σε μια παράσταση που του είχε ζητηθεί για εκεί. Και ταυτόχρονα βεβαίως αυτή η μουσική να κυκλοφορήσει και εδώ σε δίσκο, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Έμεινε όμως η ηχογράφηση αυτής της μουσικής της Αντιγόνης.

Και αποστείλουμε χαιρετισμούς στο Βέλγιο και στον καλό μας ακροατή τον Χρήστο που μας ακούει οικογενειακώς από εκεί και εύχεται καλές εκπομπές στο καινούργιο ωράριο. Να παίξουμε το ίδιο αυτό θέμα από την Αντιγόνη, την παράσταση του 1947 που ξαναηχογραφήθηκε, είπαμε, η μουσική με άλλη ενορχήστρωση το 1962. Σε μια τρίτη εκδοχή, τραγουδιστεί αυτή τη φορά το τραγούδι «Θυσία της Αντιγόνης» με λόγια του Νίκου Γκάτσου. Ένα τραγούδι από τους μύθους μιας γυναίκας, δίσκος του 1988 με την Άννα Μούσχουρη.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα αυτής της εκπομπής που είπαμε ότι περιλαμβάνει σπάνιες και δυσέβρετες ηχογραφίες του Μάνου Χατζηδάκη με ένα τραγούδι που είχε πολύ πιο αλέγκρο χαρακτήρα, πολύ πιο παιδικό χαρακτήρα αν θέλετε, παιδικό εφηβικό. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που γράφτηκε κατά παραγγελία το 1963 για τη διεθνή προσκοπική συνάντηση Τζάμπορι που έγινε στην παραλία του Μαραθώνα, όπου χιλιάδες πρόσκοποι από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν και είπαν τα δικά τους, πέρασαν όπως πέρασαν. Έμεινε το τραγούδι από αυτή την συνάντηση, το οποίο αποδίδει και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών στην Ελλάδα, η παιδική χοροδία των τότε ανακτόρων. Πάμε να το ακούσουμε.

0: το κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Επικεφαλαιώνουμε. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Στην καινούργια ώρα με το καινούργιο πρόγραμμα που ξεκίνησε σήμερα. 7 με 8 κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μια εκπομπή με άξονα τη μουσική και το τραγούδι, αλλά και με παρεκβάσεις προς όλα τα άλλα. Με την ευκαιρία να χαιρετήσω τη Γιάννα Καρμπαδάκη, αλλά και την Άντια με τον Γιώργο για τα πολύ συγκινητικά μηνύματα που έστειλαν και που με αφορούν. Να σας πω ότι ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Τους αριθμούς με τα τηλέφωνα και με τα Viber τα ξέρετε. Σήμερα παίζουμε σπάνιες και δισεύρετες ηχογραφίες του Μάνου Χαζηδάκη και μετά τη γαλλική του συσκευασία, ας πούμε, περάσαμε στη θητεία του στην Αμερική, εκεί 66-72, όταν έλειπε αναγκαστικά από την Ελλάδα για φορολογικούς λόγους, το τόνιζε και ο ίδιος. Και βέβαια η πρώτη του μεγάλη εργασία ήταν μαζί με τον Ζίλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη, αυτό το Ήλια Ντάρλινγκ, αυτό το musical που ανέβηκε στο Broadway, στο θέατρο του Μαρκ Χέλιγκερ και έκανε πάταγο, κράτησε 300 τόσες παραστάσεις κάνα χρόνο και ξεκίνησε τον Απρίλιο λίγο πριν το πραξικόπημα, δηλαδή του 67, και το πήγανε μέχρι το Φεβρουάριο του 68. Εκεί λοιπόν ο Μάνος Χαζηδάκης υπογράφει τη μουσική, δεν υπογράφει την ενορχήστρωση, όπου την έχει αναλάβει Αμερικανός ενορχιστρωτής για να δώσει αυτόν τον χαρακτήρα που προτιμούσε το μεγάλο αμερικανικό κοινό

του Broadway. Είναι μαζί του και ξένοι ηθοποιοί, αλλά βεβαίως εκτός από τη Μελίνα είναι η Δέσπο Διαμαντίδου, είναι ο Τίτος Βανδύς, είναι ο Νίκος Κούρκουλος και είναι βεβαίως ο μύθος από το Ποτέ την Κυριακή, ο μύθος της καλόκαρδης πόρνης, η οποία κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Έχετε δει όλη την ταινία, μην τα ξαναλέμε. Πάνω σε αυτό το καμβά χτίζεται λοιπόν αυτή η υπόθεση, έκανε πάταγο και η Μελίνα λάμπει επί σκηνής βεβαίως, να την ακούσουμε σε αυτό το τραγούδι του Μάρκου Χαρτιδάκη, που αφορά σε τι άλλο, στον αγαπημένο της Πειραιά. Με τους ήχους του Μπουζουκιού από το Χάρη Λεμονόπουλο.

Όπως ακούτε βέβαια, αυτή η ηχογράφηση έχει τελείως προσαρμοστεί στη λογική του αμερικάνικου musical. Δεν έχει τόσο σαν Χατζηδάκης από εκείνες τις ηχογραφήσεις του τουλάχιστον που διεύθυνε ο ίδιος. Αλλά βέβαια όταν ανεβαίνει μια παράσταση στο Broadway και αυτή η παράσταση σου αποφέρει ένα κάρο χρήματα, που αυτά τα χρήματα είναι πολύτιμα για μια δαπανηρή χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλοδεχούμενα, οπότε δεν ακούστηκε ποτέ κάτι από τον ίδιο το Χατζηδάκη για αυτή την περίεργη ας πούμε τροπή που πήρε η μουσική του και τον κάπως τουριστικό της, αν μου επιτρέπετε, ύβρις χαρακτήρα. Να ακούσουμε ένα τρίτο κομμάτι από αυτή την ηχογράφηση, από το Ilya Darling, λοιπόν, με τη Δέσπο Διαμαντίδου, με καλύτερη αγγλικά, ως προς την προφορά τουλάχιστον, από τη Μελίνα, και ένα τραγούδι που ορκίζεται σε όλους τους τόνους ότι δεν θα ξαπλώσει ποτέ ξανά στη ζωή της, μάλλον εννοεί δεν θα ξαπλώσει ποτέ με αρσενικό στο κρεβάτι. Για να την ακούσουμε.

Η Δέσπο Διαμαντίδου λοιπόν τραγουδά ο Μάνο Χατζηδάκη στη σκηνή του θεάτρου Mark Hellinger στο Broadway στην παράσταση Ilya Darling 1967-1968. Να χαιρετήσουμε και άλλους ακροατές που έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και ευαρέσκειας για αυτά που ακούνε. Ο Λεωνίδας Μίαρης, η Ντίνα Ταφ και η ακροάτρια η Ελένη Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν μικρή κατασκηνώτρια τότε στην εκδήλωση του Μαραθώνα το 1963 στη Διεθνή Προσκοπική Συγκέντρωση του Τζάμπορι. Αχ, τι μου θύμισες, λέει, με το Τζάμπορι. Τώρα το θηλυκό του πρόσκοπος, προσκοπίνα, δεν το γνωρίζω, αλλά κάτι τέτοιο θα είναι. Για τον ακροατή που ρωτάει αν οι εκπομπές από εδώ και πέρα θα είναι έτσι, χωρίς καλεσμένους και χωρίς συζητήσεις περί μουσικής, όχι, απλώς έτυχε σήμερα να παίξουμε σκέτη μουσική με σόλο καριέρα εδώ στο στούντιο. Ας πούμε αύριο, τέτοια ώρα, θα είναι εδώ μαζί μου ο φίλος συνθέτης, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, που συμπληρώνεται 40 χρόνια από τότε που έγραψε το «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας» από τον ομώνυμο δίσκο, και θα συζητήσουμε βάσει αυτή την επέτειο και θα ακούσουμε και τα άλλα τραγούδια του κύκλου. Τώρα πάμε στην περίοδο που είναι ο Χατζηδάκης στην Αμερική, μένουμε εκεί δηλαδή, και πάμε σε μια ηχογράφηση που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για ένα western το 1968, του western Blue. Και Blue ήταν ο Terence Stamp, γνωστός ηθοποιός εκείνης της εποχής. Το western είχε την σκηνοθετική υπογραφή του Σίλβιο Ναριτζάνο. Ο δίσκος έφτασε και στην Ελλάδα, αλλά σε τόσο λίγα αντίτυπα που τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν, που γρήγορα έγιναν το φετίχ για τους συλλέκτες. Ευτυχώς ο Σύριος τα τελευταία χρόνια την ξανακυκλοφόρησε αυτή την εργασία και έτσι μπορούσαμε να τη χαρούμε περισσότερο. Σολίστα στην κλασική κιθάρα ο διάσημος Βραζιλιάνος ο Λαουρίντα Αλμέιντα. Μιλάμε πάντα για τη μουσική από τον Blue. Και από αυτή τη δουλειά να ακούσουμε το θέμα για το θάνατο του Blue τώρα.

Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για το Western Blue, λοιπόν, στην Αμερική αυτή η ηχογράφηση. Και αν ο ήχος της σας θυμίζει περισσότερο τον ήχο του Χατζηδάκη που έχουμε γενικώς στα αυτιά μας, είναι γιατί ο ίδιος υπογράφει την ενορχήστρωση, ο ίδιος διευθύνει προκειμένου και τη συμφωνική του Λος Άντζελες, οπότε τα πράγματα είναι πιο κοντά σε αυτό που γενικώς έχουμε στα αυτιά μας ως ήχο Χατζηδάκη. Πάμε τώρα στο 1969 και σε μια αμερικανο-ιρανική παραγωγή, όσο και να ακούγεται κάπως σαν ανέκδοτο σε σχέση με τον τωρινό πόλεμο. Τότε λοιπόν υπήρξε μια τέτοια παραγωγή με σκηνοθέτη τον πολύπειρο Ζαν Γκουλέσκο. «Ήρωες» ήταν ο τίτλος αυτής της παραγωγής, που είχε αναγκαστικά ανατολίτικο και εξωτικό χρώμα σε πολλά σημεία του. Σε αυτή την ταινία, στους ήρωες του 1969, πρώτα ακούστηκε η μπαλάντα του Ούρη, που αργότερα αγαπήσαμε όλοι, όταν μπήκε ένα αρκτήριο κομμάτι στην Αθανασία.

Και κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την ειδική εκπομπή με αυτές τις περίεργες και δυσέβρετες ηχογραφίες του Μάνου Χατζηδάκη, θα κάνουμε μία στάση στη ταινία The Martyr's Tale που ηχογραφήθηκε το 1970 στη Ρώμη. Ναι, στη Ρώμη. Ο Χατζηδάκης μπορεί να ήταν εκτός Ελλάδος για 6 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν καθυλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε διάφορα ταξίδια ανά την Ιφίλιο. Και όταν λοιπόν πήγε στην Ιταλική πρωτεύουσα για να διαπραγματευτεί τις λεπτομέρειες, μίλησε με τον σκηνοθέτη τον Τζον Κράουθερ και συμφώνησε να γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία, όπου με ερμηνευτή τον Αμερικανό βάρδο της folk μουσικής, τον Σον Φίλιπς, πρωτοακούστηκε η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων που έγινε πολύ δημοφιλής πολλά χρόνια αργότερα στην Ελλάδα, σε αυτή την πρώτη εκδοχή βεβαίως και με αγγλικά λόγια.

Και το επόμενο, τελευταίο κομμάτι για την σημερινή εκπομπή θα είναι από το ίδιο κινηματογραφικό έργο, The Martyr's Tale. 1970 στη Ρώμη, είπαμε, ηχογραφήθηκε η μουσική αυτή του Μάνου Χατζηδάκη και ερμηνευτής ο Σον Φίλιπς, μια μποσανόβα που δεν την έχουμε ξανακούσει στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία να ενώσουμε τις φωνές μας με όλες τις υπόλοιπες φωνές που ζητάνε να ξαναανοίξει το αρχείο Χατζηδάκη και να έχουμε αυτές τις ανέκδοτες και τις εύρετες ηχογραφίες του σε κανονική κυκλοφορία για να μπορούν να τις χαρούν και περισσότεροι άνθρωποι. Νομίζω ότι συμφωνούν η πλειονότητα των ακροατών μας με αυτό το παλαϊκό αίτημα. Και να χαιρετήσουμε την Ντίνα Μπατζιά, η οποία επίσης κάνει πρεμιέρα κάθε βραδάκι 8 με 9 το απογευματινό μαγκαζίνο. Παλιά φίλη και συντρόφισσα εδώ στο κόκκινο η Ντίνα. Μια χαρά θα τα πάει με το απογευματινό της μαγκαζίνο, την υποδέχομαι και εγώ. Τι άλλο, μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Ευχαριστώ το Βασίλη Κουτούβαλη και την Μαριάνθ Πατσελή. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο στις 7. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι η τίτλη ειδήσεων στις 8. Θολό το τοπίο με την κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ξεκινά η επιχείρηση Ελευθερία. Αντικρουόμενες δηλώσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη διέλευση Αμερικανικών πλοίων από το Ορμούς. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστραφεί ενώ οι Αμερικανικές παραμένουν 100% επιχειρησιακές, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη τύπου στο Fox News. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι δύο αμερικανικά πλοία διέσχισαν τα στενά, ενώ νωρίτερα διέψευσε ιρανικά χτυπήματα σε αμερικανική φρεγάτα. Κανένα πλοίο δεν πέρασε από το Ορμούς, ψευδείς και αβάσιμοι ισχυρισμοί των ΗΠΑ απαντούν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Με τον Ιρανικό στρατό να ανακοινώνει ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με αμερικανικά αντιτορπιλικά και έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγορούν το Ιράν ότι πραγματοποίησε επίθεση με ντρόνς εναντίον πετρελοφόρου πετρελαϊκής εταιρείας στο Αμπουντάμπι. Ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε εμπορικό πλοίο σημαίας Νότιας Κορέας. Εξετάζεται αν το πλοίο δέχθηκε επίθεση. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 17 νεκροί και 35 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες. Την σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των ακτιβιστών του Global Tsumud Flotilla, Τιάγκο Αβίλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, καταγγέλει το δικηγορικό γραφείο Ανταλά, που επί πολλά χρόνια υποστηρίζει νομικά Παλαιστίνιους και διεθνείς ακτιβιστές που συλλαμβάνονται από το Ισραήλ. Στην έκτη μέρα απεργίας πείνας, οι δύο ακτιβιστές που κρατούνται σε πλήρη απομόνωση με δεμένα μάτια υποβάλλονται σε πολύ ωραίες ανακρίσεις από τις Ισραηλινές αρχές. Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύη στους δύο απαχθέντες αύριο, Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη νέα κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξί μου λέει όχι στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους πρώην γαλάζιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως, διαμηνεί η Γκουμουνδούρου, μετά και την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Προκλητική έφεση της ΑΔΕ κατά της δικαστικής απόφασης που δικαιώνει την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τιχεροπούλου, κρίνοντας ως παράνομη και καταχρηστική την καθαίρεσή της. Η πλευρά Τιχεροπούλου κάνει λόγο για εκδικητική στάση της διοίκησης και διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με κάθε νόμιμο μέσο. Κατατέθηκε η προαναγγελθήσα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η πρόταση προβλέπει τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης του κακόβουλου λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της ΕΕΠ, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022. Αριστεία 2-0, σχολιάζει καυστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Άδωνη Γεωργιάδη και Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας λίγες ημέρες μετά το φιάσκο με το πτυχίο του δεύτερου και την αποπομπή του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νέα ταλαιπωρία αλλά και ανησυχία προκαλούν τα νέα περιστατικά δηλητουργιών σε μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Περίπου στις 9 το πρωί, σειρμός του ΙΣΑΠ στη γραμμή 1 με κατεύθυνση Κηφισιά παρουσίασε πρόβλημα κατά την προσέγγιση του σταθμού Άγιος Νικόλαος και δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως στο ύψος της αποβάθρας με αποτέλεσμα να συνεχίσει την πορεία του για να σταματήσει στον επόμενο σταθμό όπου και αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο. Η στασία επιβεβαίωσε το περιστατικό υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών. Λίγο νωρίτερα στις 8.30 το πρωί αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις πλόγες ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Φιλή στο Ήλιον. Η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ το λεωφορείο δεν είχε επιβάτες. Νωρίτερα κλείνουν απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 οι σταθμοί μετρό της γραμμής 2, Αττική σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω τεχνικών εργασιών. Συναγερμό στη Γερμανία, αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, συνολικά 8 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ μόλις έγινε γνωστό ότι υπάρχουν 2 νεκροί. Νέο καθημερινό πρόγραμμα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου στον 105 και 5 στο κόκκινο. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα στο avg.gr. Ακούσατε λοιπόν τους τίτλους ειδήσεων στο νέο καινούριο ενισχυμένο πρόγραμμα του κόκκινου, όπου κάθε βράδυ, 8 με 9, θα ακούτε και το μαγκαζίνο. Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Από τους 105 και 5 το απογευματινό, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού ξεκινά από σήμερα με την Δίνα Μπατζιά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουδουβαλής. Στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή. Στο μικρόφωνο είπαμε, Δίνα Μπατζιά. 2-10-32-17-7-7-7. Μπορείτε να επικοινωνείτε. Επίσης έχετε μάθει, αλλά ας το ξαναπούμε, τον αριθμό του Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα 698-58-759. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα συγκεκριμένα τα θέματα της επικαιρότητας. Και βέβαια είπαμε και νωρίτερα ότι είναι δύο νεκροί τελικά στη Λειψία. Θα το δούμε και αργότερα το θέμα αυτό. Είναι εκρηκτικό και το σκηνικό στα στενά του Ορμούς. Αλλά και εδώ έχουμε ένα όχι της κυβέρνησης, φαίνεται, σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να δούμε γιατί η κυβέρνηση είπε όχι, ποια ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, η κοινή, ποια ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ομαδικά πειρά προς το Μαξίμου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίνα. Να πω και καλή αρχή, μια και κάνω ποδαρικό στο μαγκαζίνο το καινούριο.
0: Καλή αρχή σε όλους μας και εσάς που θα δουλεύετε μέχρι το βράδυ, εντάξει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Θα έχουμε συνέχεια εξελίξεις μάλλον από εδώ και πέρα, οπότε δεν θα πλήξουμε.
0: Έτσι.
1: Και σήμερα έχουμε δύο εξελίξεις που και οι δύο μας παραπέμπουν σε αυτό που είναι το μοτίβο της κυβέρνησης σε κάθε τέτοια υπόθεση, δηλαδή τη συγκάλυψη. Και μιλάμε πρώτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Γιατί όπως είχαμε προαναγγείλει και εδώ στο κόκκινο και στην Αυγή της Κυριακής, κατατέθηκε σήμερα η κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τους δύο πρώην υπουργούς το 2021, τον κύριο Λιβανούτα και την κυρία Ραμπατζή. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην υπουργών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση και βασίζεται φυσικά στα στοιχεία της νέας δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αυτή τη δικογραφία που πετάει στο καλάθι των αχρήστων η κυβέρνηση, γιατί ήδη απάντησε, όπως προείπες, ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να γίνει προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Το είπε σήμερα και ο Παύλος Μαρινάκης ξεκάθαρα. Μάλιστα με θράσος ισχυρίστηκε ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή που θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο, σαν να μην υπάρχει καν η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό δεν μπορεί κάποιος αλλιώς να το χαρακτηρίσει παρά ακόμα μια επιχείρηση συγκάλυψης. Γιατί είναι πρωτοφανές το να έρχονται στοιχεία με δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις και όλο αυτό να μπαίνει στο σιρτάρι και μάλιστα με άγαρμο τρόπο, Ντίνα, διότι πριν από λίγες ημέρες, θυμίζουμε, και το αναλύσαμε και εκτενώς στο κόκκινο, mm-hmm. ψηφίστηκε η άρση ασυλίας για 13 βουλευτές. Πώς είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να έρεται η ασυλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή για την ίδια περίοδο, την ώρα που είναι οι ίδιες συνομιλίες που εμπλέκουν τον κύριο Λιβανό, τον τότε υπουργό δηλαδή, ο οποίος τελικά, όπως ζήτησε και ο ίδιος, δεν θα παραπευθεί σε προανακριτική. Είναι αντιφάσεις που μάλλον δείχνουν ότι η κυβέρνηση θέλει να προλάβει από εδώ και πέρα τις υπόλοιπες εξελίξεις, έριξε στην πειρά τους βουλευτές της, αλλά θέλει να σταματήσει εδώ την υποκριτική, υποτίθεται, προσπάθεια να διερευνηθεί αυτό το γαλάζιο σκάνδαλο. Το θέμα είναι βέβαια ότι επειδή.
0: Είναι στριμωγμένη, εντάξει, η κυβέρνηση. Προφανώς θέλει να αποφύγει όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι πολύ στριμωγμένη και δημοσκοπικά, ναι, και εσωτερικά, εσωκομματικά της δηλαδή.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να επιλέξει, και αυτό ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή να πάει σε προανακριτική της μίας ημέρας, η οποία χωρίς να ερευνήσει τα στοιχεία θα παρέπεπε τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραβατζή στο δικαστικό συμβούλιο και μετά θα μπορούσε η κυβέρνηση να κραδένει τη σημαία της απονομής δικαιοσύνης, καθώς θα τους πήγαινε υποτίθεται στο φυσικό τους δικαστή. Θα ήταν βέβαια και αυτό μια παρερμηνία. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτό δεν κάνει η κυβέρνηση, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης. Και επειδή ίσως ο κόσμος αναρωτιέται, έχουμε ουσιαστικά δύο προτάσεις. Έγινε μια από το ΠΑΣΟΚ βιαστική, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη Πέμπτη. Και σήμερα εκείνη η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, η οποία, τα πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο εμπεριστατωμένη από αυτή του ΠΑΣΟΚ όσο στο τις πραγματικές και νομικές, τα πραγματικά, συγγνώμη, και νομικά στοιχεία και την αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς θεμελιώνει καλύτερα και πιο δεμένα την αναγκαιότητα για διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Σε κάθε περίπτωση, καμία από τις δύο προτάσεις δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς χρειάζεται 151 ψήφους στην Ολομέλη.
0: Και οι δύο, άρα, και οι δύο τόσο θέλουν.
1: Οποιαδήποτε από τις δύο.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Άρα η κυβέρνηση θα τις κάνει κάδρο και θα τις πετάξει στο σιρτάρι της συγκάλυψης. Τώρα, στον ίδιο δρόμο αυτό της συγκάλυψης, δηλαδή, φαίνεται ότι θα κινηθούμε και στο άλλο μεγάλο ζήτημα, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Mm-hmm. Σήμερα, αντί να είχαμε το μεσημέρι την προαναγγελθήσα εξέλιξη, δηλαδή την κατάθεση του αιτήματος από το ΠΑΣΟΚ για νέα εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και οι πρώτες διαρροές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης φανερώνουν ότι το Μαξίμου έχει πρόθεση να εκμεταλλευτεί, να επικαλεστεί μάλλον ζητήματα εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής άμυνας, ώστε τελικά αυτή η πρόταση να χρειαστεί και αυτή 151 ψήφους στην Ολομέλεια, και να μην αρκούν δηλαδή οι 120 θετικές ψήφοι με βάση το άρθρο 144 παράγραφος 5 του κανονισμού της Βουλής. Ωστόσο, αυτό θα σηματοδοτήσει ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, γιατί θέλοντας να αποφύγει την εξεταστική, ουσιαστικά θα παραδεχθεί ότι έχουμε να κάνουμε με ζητήματα κατασκοπίας και ότι το Predator και οι παράνομες υποκλοπές σχετίζονται με την ΑΕΠ. Αυτό δηλαδή που τόσο καιρό μας λέει ότι δεν ισχύει η κυβέρνηση. Ναι. Πρέπει να αποφασίσει. Έχουμε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας ή όχι τελικά. Και πόσο αυτή η κυβέρνηση θα πει όχι στην εξεταστική, όταν το 2022, θυμίζουμε, σε εκείνη την εξεταστική που ο κύριος Τρίμπαλης μετά μας είπε ότι είχε πάρει σκονάκι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε επικαλυστεί ζητήματα εθνικής άμυνας, αλλά έχει ψηφίσει απλά παρόν, και εκείνη η εξεταστική είχε διενεργηθεί, είχε γίνει με μυστικότητα μεν και με κλειστές συνεδριάσεις, αλλά είχε γίνει. Άρα πλέον θα μιλάμε για αντιφάσεις που θα σηκώσουν ξανά θύελλα αντιδράσεων και από τον νομικό κόσμο που ήδη επιτίθεται στην κυβέρνηση για τις χειρισμούς της, και από τα κόμματα φυσικά της αντιπολίτευσης, αλλά και η κοινωνία πλέον θα επιβεβαιώσει αυτό που όλοι μας λίγο πολύ ξέρουμε, ότι έχουμε μια επιχείρηση ακραία συγκάλυψης εδώ. Και αν έχουμε χρόνο, Ντίνα, να πούμε πολύ γρήγορα και τα κρίσιμα σημεία που θέτει το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την πρόταση, και νομίζω τα θέτει και συνολικά ο δημοσιογραφικός και πολιτικός κόσμος. Ουσιαστικά ζητάει εξεταστική, ρωτώντας αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το παράνομο λογισμικό Predator και από την ΑΕΠ, πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η χρήση και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν, ήταν δηλαδή αυτοί οι περίφημοι τέσσερις ιδιώτες που καταδικάστηκαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα, δεν το ξέρει κανείς αυτό, ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη, κάνω παρένθεση εδώ, έχουμε κορυφαίους υπουργούς του Κυριάκου Μητσοτάκη που δεν έχουν προστρέξει να δουν ποιος τους παρακολουθούσε. Ποιους από τους στόχους δηλαδή γνωρίζουμε και ποιους δεν γνωρίζουμε. Ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη με την εξεταστική του 2022 και την στημένη κατάθεση του κυρίου Τρίμπαλη, του αχυρανθρώπου του κυρίου Λαβράνου, θυμίζουμε. Και τελικά το πιο κρίσιμο ερώτημα, Ντίνα, αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και μάλιστα του ίδιου Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Σε αυτά τα υπόλοιπα θα μας απαντήσει ο Κώστας Σαββόπουλος που είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κωστή, το άκουσες στο ρεπορτάζ, αν θα απαντήσει το Μαξίμου. Πάντως τα πυρά είναι και μέχρι και το ΚΚΕ σήμερα. Υπάρχουν ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση.
2: Βεβαίως, το Μαξίμου έχει πει όχι σε προανακριτική επιτροπή για Σπύλιο Λιβανού και Φώτινη Αραμπατζή σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς περιστροφές. Το είπε αυτό το όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι αρνητική απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, δεν στερίζονται ούτε σε ενδείξεις. Ενδιαφέρονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως μιλάμε για δύο πολιτικά πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Προσπάθησε κατά αυτόν τον τρόπο να ρίξει στάχτη στα μάτια. Και είναι ενδεικτικό εδώ ότι η κυβέρνηση τηρεί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Και εδώ λογικά θα έχουν παράπονα οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε η ασυλία τους. Δηλαδή για τους 13 υπήρχαν ενδείξεις και για τους δύο πρώην υπουργούς δεν υπάρχουν ενδείξεις.
0: Δεν υπάρχει θέμα, ναι.
2: Μένει να δούμε λοιπόν τον αντίκτυπο που θα έχει στους κόλπους των 13 αυτή η απόφαση της κυβέρνησης. Τώρα, ερωτηθείς ο κ. Μαρινάκης για το ποια θα είναι στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, ο κύριος Μαρινάκης επέλεξε να μην απαντήσει. Πρώτα θα διαβάσουμε την πρόταση και ύστερα θα απαντήσουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως
0: Κερδίζει χρόνο, εντάξει.
2: Κερδίζει χρόνο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πλάστιγκα γέρνει προς την άρνηση. Γιατί, αν μη τι άλλο, πίσω από αυτό το διαφαινόμενο όχι και σε σχέση με την πρόταση για την εξεταστική, η κυβέρνηση φέρεται να έχει βρει ένα παραθυράκι στο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο για θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας δεν αρκούν 120 ψήφοι για τη σύσταση εξεταστικής, αλλά απαιτείται μια πλειοψηφία 151 βουλευτών και πολλοί προβλέπουν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα μεγαλοπρεπές όχι και σε σχέση με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής όσον αφορά στις υποκλοπές. Τώρα, Ντίνα, τι κρύβεται πίσω από το όχι σε σχέση με τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή? Mm-hmm. Πολλοί στη Γαλάζια Παράταξη ισχυρίζονται πως αν αποδεχόταν η κυβέρνηση την προανακριτική, θα δημιουργούταν ένα δεδικασμένο και για επόμενες δικογραφίες που θα έρθουν στη Βουλή, ανεβάζοντας έτσι την ένταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φημολογείται μάλιστα ότι μεταξύ άλλων και το όνομα ενός πρώην υπουργού, Γαλάζιου υπουργού, θα αναγράφεται σε μία από τις επόμενες δικογραφίες. Και βέβαια δεν θα ήταν εύκολο να βρεθούν πρόθυμοι βουλευτές για να συμμετάσχουν σε μια προανακριτική επιτροπή. Από την άλλη όμως, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πώς θα επιδράσει αυτό το όχι στους κόλπους των βουλευτών που ήρθε η ασυλία.
0: Έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Έχει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη.
0: Την εβδομάδα, την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
0: Άρα
2: η Νέα Δημοκρατία. Ήδη τα μασάζ.
0: Περιμένουμε να γίνει ένας.
2: Ακριβώς. Τα μασάζ πάντως έχουν ξεκινήσει. Μάθαμε ότι πριν από λίγο σε στέκη του Κολονακίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ένα τετατέτ με τον βουλευτή του Δεκανήσου Γιάννη Παπά. Ο Γιάννης Παπάς είναι ένας από τους 5 υπογράφοντες την
0: Μάλιστα.
2: επιστολή εκείνη που εμπεριείχε βολές προς το επιτελικό κράτος. Τις προηγούμενες ημέρες είχε συνάντηση ο κύριος Μητσοτάκης, τυχαίο τετατέτ, εντός εισαγωγικών τυχαίο ή όχι, έχει μικρή σημασία, με τον κύριο Κατσανιώτη, άλλον έναν από τους υπογράφοντες την επιστολή. Προσπαθεί μέσω της προσωπικής επαφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κόψει, όπως λέγεται, τον βήχα των ανησυχούντων, των ανταρτών, εν πάση περιπτώσει αυτών που αντιδρούν. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα υπάρξουν βολές και κατά των Αρχοντόπουλων. Όταν λέμε Αρχοντόπουλα, εννοούν οι βουλευτές, έτσι, ο σχετικός χαρακτηρισμός ανήκει στον κύριο Βλάχο, τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Το χάσμα μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο και δεν έχει γεβηρωθεί, καταβάλλοντας τόσο προσπάθειες να μην ανέβει πολύ το θερμόμετρο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να παιχτεί το χαρτί της συσπήρωσης. Άλλωστε, στις 15 Μαΐου ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και προσπαθεί με μπαλώματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θεωρείται πολύ δύσκολο να το πει.
0: Κωνσταντινόπουλε, εδώ είσαι, ξέρουν οι ακροατές μας και στη δική σου εκπομπή και στο ρεπορτάζ, οπότε θα τα έχουμε
2: θα τα λέμε.
0: Πρώτο χέρι τα νέα.
2: Και καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστούμε
2: σε
0: πολύ. Καλή να είσαι καλά. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και στο Μαξίμου και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Θα ήθελα τώρα, πριν να μιλήσουμε την Κατένα Τεμπεράκη, να βάλουμε, έχουμε κάποια ηχητικά από τον Νίκο Παπά. Ο Νίκος Παπάς μίλησε το μεσημέρι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε το μεσημέρι στην εκπομπή του, την καινούργια επίσης εκπομπή του Σπύρου του Γκουτζάνη. Είπε κάποια πράγματα για την, για την κυβέρνηση που είναι στριμωγμένη, για την αναγκαιότητα ενός μετόπου προοδευτικού για να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα όλο. Για να ακούσουμε.
3: Είναι εξαιρετικά στριμωγμένη, δηλαδή η κοινή γνώμη έχει πιστεί ότι εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει επιστήμη τη συγκάλυψη των σκανδάλων και ταυτόχρονα από την άλλη μεριά έχει κάνει επίσης επιστήμη την συμπίεση νοικοκυριών και επιχειρήσεων δια της ακρίβειας, κρατικής και ιδιωτικής. Το μείζον ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει στην αντίπερα όχθη η ισχυρή αποτελεσματική δύναμη η οποία θα πείσει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει στην επόμενη κάλπη. Και εκεί είναι που εμείς έχουμε την ευθύνη να επισπεύσουμε.
2: Σήμερα,
3: δηλαδή είναι στριμωγμένοι, προσέξτε, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολίες. Θα έχει τη δυνατότητα να απορροφά κραδασμούς όσο δεν διαμορφώνεται με πιστικούς όρους και υπερβάσεις ο πόλος ο οποίος θα την χτυπήσει στα αίσια της εκλογής.
4: Είναι
3: αυτό που είπαμε, το οποίο φαίνεται να μην αφορά το Πασόκ με βάση τις τελευταίες του αποφάσεις, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εκλογική συμμαχία των υπαρχόντων πολιτικών δυνάμεων, πολιτικών ομάδων, προσωπικότητων κτλ.
4: Θα βρισκόταν, εντάξει, αυτό συνέδεται και με το επόμενο που θα σας ρωτήσω, γιατί αν ο ένας μεγάλος πόλος που αρνείται είναι το ΠΑΣΟΚ, ο άλλος είναι ο υποδιαμόρφωση πόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και θα σας ρωτούσα ότι πώς είδατε καταρχήν το μανιφέστο.
3: Το μανιφέστο νομίζω επαναλαμβάνει μια θέση η οποία είναι πάγια στο χώρο μας, για την συμπαράταξη των δυνάμεων από την αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23, έλεγα από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Αυτές είναι οι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συγκλίνουν. Είναι νομίζω η πολλωστή φορά που διατυπώνεται δημόσια αυτή η άποψη. Το κόμμα μας έχει πολύ πιο επεξεργασμένες θέσεις, μια έτσι θεσμική μνήμη με μεγάλη διάρκεια, εμβάθυνση, θέσεις προγραμματικές οι οποίες επικαιροποιούνται συνέχεια. Το ερώτημα είναι το πολιτικό. Δηλαδή, οι δυνάμεις οι οποίες κάνουν αυτή την διαπίστωση θα συγκλίνουν ή θα προχωρήσουν κατά μόνας. Και επειδή, ξέρετε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε καιρούς που είναι δύσκολοι, άκουσα κάποιες απόψεις οι οποίες είναι ανιστόρητες. Διατύπωσε ο κύριος Βασιλιάδης την άποψη ότι πρέπει να διαλυθούν τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά κτλ.
4: Για να είμαστε ακριβείς, ήταν λίγο υποπίεση που το είπε και το διευκρίνησε.
3: Δεν ξέρω αν είπε υποπίεση. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα πράγματα είναι ανιστόρητα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση έτσι, για να πυροδοτήσω συζήτηση. Είναι σαφές ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Προσωπικώς χάρηκα που είδα ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει απόσταση από αυτές τις απόψεις. Αν το εννοούμε αυτό, προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Εφόσον δεν επιθυμεί κανένας τη διάλυση συντεταγμένων δυνάμεων, οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να προχωρήσουν κατά μόνας ή να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Και έχει έρθει η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να επιταχύνει. Είδα ότι έκανε κατ' εφαρμογή των αποφάσεών μας ο Σωκράτης ο Φάμελος, συνάντηση με τον Νίκο τον Κοτσιά. Προέκυψαν δημόσιες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, όπως μια εκδήλωση της Νομαρχιακής Ανατολικής Αθήνας. Όπου όχι είχε απλώς πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και
0: λοιπόν,
3: πολύ...
0: ακούσαμε ένα έτσι, μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη του Νίκου τον Παπά σήμερα στο Σπύρο τον Κουτζάνη εδώ στο Κόκκινο και είναι στο τηλέφωνο η πολιτική μας συντάκτρια η Κατερίνα Μπρέγιαν. Η Κατερίνα, άκουσες και εσύ τον Νίκο τον Παπά?
5: Ναι, ήταν
0: το προσεκτήθηκε επί όλων.
5: Ναι. Ναι, ήταν μια αρκετή ώρα και αναλυτική τοποθέτηση. Ουσιαστικά ο Νίκος ο Παπάς ζήτησε επιτάχυνση των διεργασιών στην αριστερά για να μην ταλαιπωρείται άλλο ο κόσμος της αριστεράς, όπως είπε. Ως προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι δεν μπορεί να πέσει από τα δεξιά του ούτε από τα απολύτικα. Η μόνη πρόταση είναι η συνθετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να επισπεύσουμε την υλοποίηση των δικών μας αποφάσεων. Ήτανε απέναντι, τάχθηκε έτσι, έκανε κριτική στην επιλογή απομόνωσης του ΠΑΣΟΚ, που έχει επιλέξει να μην είναι με την πρόταση του, για προανακριτική επιτροπή που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά, αλλά και ούτε συνέπραξε στην πρόταση Μομφής. Και ως προς τις συνεργασίες των προοδευτικών κομμάτων, είπε ότι δεν είπε κανείς να καταργηθούν οι πολιτικοί σχηματισμοί, αλλά να υπάρξει μια συμμαχία των πολιτικών δυνάμεων και διάφορων προσωπικότητων. Χαρακτήρισαν ιστόρητα τα περί διάλυσης των κομμάτων, που είπε ο κύριος Βασιλιάδης, θυμόμαστε, αλλά όπως είπε, χάρηκε που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε αποστάσεις από αυτή τη δήλωση. Ναι. Οι δυνάμεις που θα συγκλίνουν, ήρθε η ώρα να συγκλίνουν οι δυνάμεις και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και προτείνει εκλογική, αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
0: ναι,
5: εκλογική συμμαχία.
0: Η θέση του κόμματος, ναι.
5: Ναι, με όσους θέλουν και μπορούν. Mm. Να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Κοντιάς, η Λούκα Κατσέλη, δεν απέτυχε.
0: Γι' αυτό και έφερε και παράδειγμα την εκδήλωση που έγινε, ναι.
5: Ναι, ως προς τη Νέα Αριστερά, είπαν θεωρήσει ότι μπορεί να είναι κομμάτι μιας συμπεριληπτικής συμμαχίας. Ναι, ήταν μια εκτενής τοποθέτηση πάνω στις εξελίξεις που, και στις διεργασίες που έχουν ξεκινήσει μετά την, και την ανακοίνωση του μανιφέστου του Αλέξη του Τσίπρα που έγινε μέσα στο, την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά είχαμε ένα Σαββατοκύριακο που ακολούθησε με συνεχείς δηλώσεις τελεχών πάνω στο μανιφέστο,
0: Ναι.
5: Την πρόταση αυτή για σύγκληση των τριών ρευμάτων που περιέγραψε ο Αλέξης.
0: Είπε και ο κύριος Παπάς γι' αυτό. Είπε ότι δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο στην πρόταση. Δηλαδή το ποιος θα κληθεί να κάνει την υπέρβαση αυτών των ρευμάτων που περιγράφει το μανιφέστο και τη σύνθεσή τους. Τώρα, Καθερίνα, ο κύριος Παπάς, από ό,τι ανακοίνωσε στο Σπύρο του Γκουτζάνη, θα συμμετέχει και στο ντοκιμαντέρ που προβάλλει απόψε ο Sky, έτσι. Αυτό να πούμε και στον κόσμο. Και τι άλλο έχουμε από ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Τι έγινε με τον Γεωργιάδη πάλι?
5: Να πούμε λίγο, αφού αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να συμμετέχει. Ο λόγος της άρνησής του είναι ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρας εις βάρος του. Έτσι έγραψε σε ανάρτησή του και σε επιστολή που απέστειλε δηλαδή στην κυρία Βαρβιτσιώτη. Και έκανε λόγο για ψεύδος και αθλειότητα εις βάρος του, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και αναπαρέχθηκε η προπαγάνδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
5: Η επιστολή των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού προς τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μια, δηλαδή απαντήσανε μετά οι δύο δημοσιογράφοι και είπαν ότι η άρνησή σας στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου. Ότι ουδέποτε υιοθετήθηκε, δηλαδή το διαψεύδουμε, ότι δεν υιοθετήθηκε από
0: εκείνη. Δεν υιοθετήθηκε, δεν διαψεύστηκε. Εντάξει τώρα, τα ξέρουμε αυτά στη δημοσιογραφία λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο κατά
5: εμείς δάκια, έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε όλες τις. Έχουμε υποχρέωση να αναφέρουμε όλες τις απόψεις και όπως ακριβώς είναι το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο, Αριστεία 2-0, με αφορμή τη συνάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη και του Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Υγείας. Ο Γεωργιάδης μετά τη συνάντηση, ο κύριος Γεωργιάδης ανέπτυξε σχετική φωτογραφία των δύο, οι οποίοι ήταν έτσι σε θερμό και πανηγυρικό κλίμα, χαμογελαστή. Να θυμίσουμε ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι μια έμεση αιχμή προς την Ντόρα Μπακογιάννη που σε συνέντευξή της στο ΜΕΚΑ είχε δείξει το δρόμο της παρέτησης στο Μακάριο Λαζαρίδη, δεν το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ωστόσο ο αντιπρόεδρος επέλεξε να τον στηρίξει με αυτόν τον θερμό τρόπο και να το κάνει και δημόσια γνωστό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα Μπρέγιανη. Καλό βράδυ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς σιγά σιγά πάμε για το διάλειμμα. Να πούμε απλά ότι αυτή την ώρα γίνονται δύο εκδηλώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ της Αλφα Αθήνας στην ΕΣΥΕΑ για την Πρωτομαγιά, με αφορμή την Πρωτομαγιά για τις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα, η συμβολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης στην Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Πάντιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπάρχει η διάλεξη αυτή την ώρα της Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Για όσοι ενδιαφέρονται, 6,5 ώρα άρχισε, είναι πλέον αργά, αλλά λέμε ότι είναι σε εξέλιξη. Είναι στο γυάλινο κτίριο του Παντίου. Την εισηγήτρια προλόγησε ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος και μπορεί, μάλλον σε λίγο θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Για πάμε στο διάλειμμα.
6: Στο κόκκινο.
7: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
8: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Το θέατρο του νέου κόσμου παρουσιάζει τις

0: Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και όπως υποσχεθήκαμε και νωρίτερα, στο τηλέφωνο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ορυγόπουλος, είναι νέο αίμα στο κόκκινο, είναι από τους ανθρώπους που εμπλουτίζουν το δυναμικό του σταθμού, από τους πολύ καλούς συναδέλφους, ο οποίος θα έχει εκπομπή μάλιστα το Σαββατοκύριακο. Ο Αντώνης θα μας πει τι ώρα και τι θα είναι η εκπομπή, έτσι, δύο λόγια, αλλά επειδή βρίσκεται στο πάντιο και παρακολουθεί από νωρίς την κυρία Αλμπανέζη, θα μας δώσει έτσι και μια εικόνα επίσης. Αντώνη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, για πες μας για την εκπομπή σου καταρχήν, πότε θα είναι, τι ώρες θα είναι.
1: Τα βασικά δηλαδή.
0: Το Σαββατοκύριακο, ναι.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο λοιπόν, 10 το πρωί με 11. Mm-hmm. Θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας της εβδομάδας. Να κοιτάμε και λίγο τα θέματα που δεν ήταν έτσι στα πρωτοσέλιδα, στις πίσω σελίδες των εφημερίδων και των εκπομπών βέβαια συμβολικά.
0: Έτσι.
1: Και να αναδείξουμε και λίγο και διαφορετικά θέματα και βέβαια την τρέχουσα επικαιρότητα και στα διεθνή και στα πολιτικά που ούτως ή άλλως είναι έντονη και δεν μπορεί να μας διαφύγει, δηλαδή ακόμα και αν το θέλαμε.
0: Η αδικημένη και όχι πρωτοκλασάτη είναι σε κάθε ρεπορτάζ, έτσι.
1: Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, Αντώνη, μπράβο. Καλορίζικο, σιδεροκέφαλος, όλα αυτά. Και τώρα, επειδή είσαι εκεί, φαντάζομαι ότι πήγες από νωρίς το πάντιο. Εμείς είπαμε ότι γίνεται αυτή την ώρα αυτή η εκδήλωση. Mm-hmm. Είναι μια σημαντική προσωπικότητα, κύριε Αλμπανέζε. Θέλεις να πεις στον κόσμο δύο πράγματα?
1: Ναι, η εκδήλωση τελείωσε πριν από πολύ λίγη ώρα. Mm-hmm. Ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ και η ένταση και είχε έτσι μια αίσθηση έτσι, αλληλεγγύης πάρα πολύ έντονη. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Πάμελος, με την κυρία Δούρου και την κυρία Σβίγκου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης, ήταν δηλαδή από πάρα πολλούς χώρους και ο κύριος Σακελαρίδης, από πάρα πολλούς χώρους εκπρόσωποι κομμάτων. Η κυρία Αλμπανέζε, αυτό που είπε, ήταν αυτό που έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω πως επειδή βρισκόταν και στην Ελλάδα για πρώτη φορά με την ιδιότητα της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, αυτό που είπε είναι ότι η Ελλάδα στην ουσία έχει επιλεχθεί από το Ισραήλ και δεν έχει επιλέξει η ίδια το Ισραήλ να είναι ο βασικός της σύμμαχος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ένα ζήτημα το οποίο θα κληθεί, όπως είπε και εκείνη, η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει σε περίπτωση που γίνουν πράξη οι απειλές του Ισραήλ για σύγκρουση ή τέλος πάντων κάποιο είδους αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που έτσι mm-hmm. αναδείχθηκε από τη σημερινή εκδήλωση. Βεβαίως και το κάλεσμά της για αλληλεγγύη και το κάλεσμά της για να κάνει ο καθένας οτιδήποτε μπορεί. Συγκεκριμένα ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τρομερές δυνάμεις και πάρα πολύ μεγάλη οργανωτική ικανότητα. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει κανείς είναι να κάνει μποϊκοτάζ τα ισραηλινά προϊόντα. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα που έθεσε και βέβαια έδειξε και όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Με την καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος σε βάρος των Παλαιστινίων.
0: Κυρία Αλμπανέζε, δεν θα πάρει ποτέ τον Νόμπελ ειρήνης βεβαίως, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν...
1: Αυτό που μπορεί να πάρει όμως, αυτό που αποκαλύπτηκε σήμερα από τον κύριο Χριστόπουλο, είναι ότι εάν συμφωνήσει και η σύγκλητος του Πανεπιστημίου του Παντίου, θα είναι και επίτιμη διδάκτορας του Πανεπιστημίου.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για πες μας τώρα για το Πασόκ, γιατί είχαμε την ξαφνική, για όσους δεν ξέρουμε το ρεπορτάζ, την ξαφνική παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη,

0: Μια ανακοίνωση πραγματικά κόλαφο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ έντονη η αντίδραση του κυρίου Καστανίδη. Προφανώς υπήρχε μια πολύ μεγάλη έτσι, ψύχρανση των σχέσεων του κυρίου Καστανίδη με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα με μια επιστολή παρέτησης του κυρίου Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης αυτό που είπε είναι ότι αποχωρεί όχι από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκο, από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Δηλαδή, το σκληρό πολύ.
1: Yeah. Πολύ σκληρό και ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι ότι έδειξε πως το ζήτημα που έχει υπάρξει ανάμεσα στους δύο πολιτικούς είναι βαθύ. Ξεκινάει από το 2023 όταν ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε τελικά την έδρα της Θεσσαλονίκης αφήνοντάς τον εκτός Βουλής. Κατήγγειλε επίσης ότι στις κομματικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης που τον καλούσαν ως ομιλητή υπήρχαν απειλές από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ για ακυρώσεις κομματικές. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που είπε είναι ότι η τελευταία πράξη του δράματος στην ουσία ανάμεσά τους ήταν η αλλαγή στο καταστατικό που έγινε τώρα στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όπου αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί κάποιος από το ΠΑΣΟΚ να είναι βουλευτής για περισσότερα από 20 χρόνια. Για τον κύριο Καστανίδη αυτό είναι φωτογραφικό για τον ίδιο, όπως είπε. Δεν αντιστοιχεί σε κανέναν άλλο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εκτός του ιδίου. Και έριξε έτσι και μια αιχμή ακόμα πιο δηλητηριώδη, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν χωράει πλέον, επειδή έχει γεμίσει το ΠΑΣΟΚ από σοβαρά στελέχη που έχουν έρθει από άλλα κόμματα. Ο καθένας μπορεί να βάλει βέβαια με το μυαλό του ποιους μπορεί να εννοεί και ποιους όχι, αλλά ότι ο ίδιος πλέον δεν χωράει σε αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο παρασκήνιο, αν πάει κάπου. Δεν έχει μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Ούτε ο ίδιος ούτε έτσι πληροφορίες.
1: Έχουν ακουστεί πάρα πολλές πληροφορίες στις προηγούμενους μήνες ότι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το έχει επιβεβαιώσει και μάλιστα σε αυτή τη φάση, σε μια δεύτερη δήλωση που έκανε, είπε ότι δεν σκοπεύει να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτά αφήνουν ανοιχτά πάρα πολλά περιθώρια.
0: Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Ριγόπουλε. Καλό βράδυ και σε σένα. Λοιπόν, αυτά και από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τώρα. Έχουμε μιλήσει με τους ρεπόρτερ μας από που κάνουν Νέα Δημοκρατία, που κάνουν ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τι λέει και τι λένε και οι δημοσκοπήσεις. Έχω μπροστά μου τον σφιγμό Απριλίου της Προράτα, ο οποίος αποκρισταλώνει ένα περιβάλλον διευρυμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ένα μεγάλο ποσοστό, 69% της κοινωνίας, θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Επίσης, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 30% που θέλει η κυβέρνηση κεντροαριστεράς, και άλλο τόσο περίπου είναι και αναποφάσιστη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Είναι καλεσμένος μας εδώ τηλεφωνικά, βεβαίως, ο κύριος Άγγελος Σεριάτος, επιστημονικός διευθυντής της Προράτα. Καλό βράδυ, καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Σεριάτο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, για πείτε μας τι έβγαλε ο σφιγμός έτσι. Εμείς σαν πρώτη ανάγνωση βρήκαμε αυτά τα τρία στοιχειάκια, αλλά έχει μια σημασία να μας το αναλύσετε.
2: Ναι, πολύ καλά πάντως. Τα είπατε και εισαγωγικά. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή ότι έχουμε δυσαρέσκεια η οποία αγκαλιάζει πλέον τα 2/3 περίπου των κοινωνικών δυνάμεων. Δυσαρέσκεια γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία ιεραρχούνται εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα ως αυτά που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες. Είναι οικονομία, ζητήματα ακρίβειας, είναι ζητήματα ανεπάρκειες που αφορούν το ΕΣΥ επίσης και προφανώς ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας. Mm-hmm. Και σε αυτό το πλαίσιο ουσιαστικά, βάσει αυτών εξηγείται και το γεγονός ότι κυριαρχούν συναισθήματα θυμού, έτσι, απογοήτευσης, ακόμα και απελπισίας, ιδίως στις μικρότερες ηλικίες είναι πιο έντονο.
0: Και σίγουρα δυσπιστία προς ίσως και σε όλο το πολιτικό σύστημα, ίσως.
2: Σαφώς και σε όλους τους δείκτες που αφορούν θεσμούς τυπικούς ή άτυπους, εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, όλο ένα και μικρότερη φαίνεται να είναι η εμπιστοσύνη. Και αυτό επηρεάζει φυσικά το σύνολο του σκηνικού, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η εκλογική επιρροή, και αυτό είναι μια συζήτηση, έχει την αξία της, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σταθερά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά με πολύ χαμηλότερες επιδόσεις, έτσι, και πολύ σημαντικές εκρόες. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τα υπόλοιπα κόμματα αρκετά χαμηλότερα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι αυτό που επίσης σχολιάσατε, ότι δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 25,5%. 26%, το οποίο δείχνει ασφιχτιά, να αισθάνεται μια δυσφορία, όπως είναι τουλάχιστον σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα, και ψάχνει διέξοδο, αυτό είναι σαφές.
0: Και απλά τώρα που δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ημερομηνία εκλογών, δεν ξέρουμε καν αν θα γίνουν το 26 ή θα πάμε κανονικά για το 27, και δεν έχουν ανακοινωθεί και όλα τα κόμματα, καταλαβαίνετε, περιμένουμε τουλάχιστον δύο κόμματα ακόμη να ανακοινωθούν, ο κόσμος λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ, ή πάει στο εγώ θα απέχω.
2: Και τα δύο μάλλον συμβαίνουν. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος τηρεί μια στάση αναμονής, ενδεχομένως να στοχάζει και πάνω σε προηγούμενες επιλογές και να έχει και μια διάθεση πειραματισμού. Μεγάλο μέρος του κόσμου δείχνει αδιαφορία για την πολιτική, δείχνει μια στάση της παραίτησης, αλλά υπάρχει ένας όγκος σημαντικός ο οποίος αυτή τη στιγμή τηρεί μια στάση αναμονής. Να δει τι επιλογές μπορεί να έχει στο μέλλον ή να στρέψει το βλέμμα τους υπάρχουσες δυνάμεις που ήταν μέχρι τώρα κατεγραφάν μικρότερες δυνάμεις, τέλος πάντων.
0: Για να δούμε για την Πρωθυπουργία, κύριε Σεργάτο, τι λέει η κοινωνία, ποιο εμπιστεύεται, κάποιο πρόσωπο.
2: Ναι, θα σας πω και εδώ πέρα μάλλον το συνδέω και με τα προηγούμενα, δηλαδή το χαρακτηριστικότερο από τα ευρήματα είναι ότι η μεγαλύτερη μερίδα δεν εμπιστεύεται κανέναν. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο πάλι μεγαλύτερη μερίδα θεωρεί ότι κανένα κόμμα, για παράδειγμα της αντιπολίτευσης, δεν ασκεί ικανοποιητική κριτική στην κυβέρνηση. Και γιατί λέω ότι είναι ο ίδιος λόγος? Γιατί στην πραγματικότητα φαίνεται να έχουμε ένα κενό εκπροσώπησης. Μεγάλη μερίδα του κόσμου θεωρεί ότι ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε η αντιπολίτευση μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς, για να έχουμε και την εικόνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σε αυτό το δίκτυο προηγείται με των υπολείπων. Απλώς το ζήτημα είναι ότι τον προσπερνάει ο κανένας.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε. Ποιες κατηγορίες πολιτών, ενώ οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή οι πιο αδύναμοι, οι πιο και ευάλωτοι, οι πιο αδυνατοί, τέλος πάντων, τα πιο υψηλά εισοδήματα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό?
2: Ναι, ναι, μεταξύ των πιο υψηλών εισοδημάτων, αυτούς που απαντούν δηλώνουν πιο υψηλά εισοδήματα, η Νέα Δημοκρατία υπερτερεί κατά κράτος, όπως επίσης και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες πλην τις μικρότερες. Ιδίως στους πολύ μεγαλύτερους, στις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 55, υπερτερεί κατά κράτος. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με τα χαμηλότερα εισοδήματα και με τις μικρότερες ηλικίες. Εκεί πέρα προτιμούν πιο αντισυστημικά ή αντισυμβατικά κόμματα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό και έχει και μια συνέχεια. Δηλαδή, νομίζω και σε άλλες δημοσκοπίες, σε άλλους σφιγμούς, τέλος πάντων, έχουμε το χαρακτηριστικό. Λογικό κιόλας είναι όλοι να πάει στο πιο αντισυμβατικό, ας το πούμε έτσι. Τώρα, ας πάμε και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σεργάτο. Το 30% θέλει η κυβέρνηση Αριστάς και τον Αριστάς. Πείτε μου, πώς βγαίνει αυτό και από ποιους βγαίνει αυτό? Βγαίνει και από κόμματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, κάποια κόμματα θέλουν περισσότερο την αριστερά και την αριστερά και κάποια λιγότερο.
2: Σαφώς. Ουσιαστικά, αρχικά ναι, η μεγαλύτερη μερίδα, 30% προτιμάει μια συνεργασία δυνάμεων, αόριστα βέβαια, αλλά προς τα εκεί κατευθύνεται, κέντρο αριστεράς-αριστεράς, και πολύ χαμηλότερα ποσοστά άλλες λύσεις. Αυτοί οι οποίοι προτιμάνε να κινηθούν τα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι κυρίως οι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρο, αλλά σε σημαντικό βαθμό και άλλοι εκλογείς, όπως αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος ή της Πλεύσης Ελευθερίας, σε μικρότερο βαθμό και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι των αποφάσεων που τίνει προς μια τέτοια προοπτική, προτιμάνει.
0: Αυτό το κομμάτι των αποφάσεων, από την εμπειρία σας τώρα, όχι βάση εδώ του σφιγμού, πότε γίνεται πιο σωστά μετρήσιμο, όσο πλησιάζουν οι εκλογές? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, γιατί όσο είναι μακριά οι εκλογές, νομίζω ότι λογικό είναι ότι να είναι λίγο πιο σημαντικό το κομμάτι των αποφάσεων.
2: Απόλυτα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, με την έννοια του ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά σε αυτούς τους ψηφοφόρους, γιατί υπάρχει ρευστότητα. Γι' αυτό ακριβώς είναι αποφάσιστη, γιατί ακριβώς τηρούν μια στάση αναμονής απέναντι σε όλους είναι πιο ευμετάβλητες οι, mm-hmm. οι στάσεις τους και οι επιλογές τους. Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, θα καθαρίζει περισσότερο και το προφίλ τους.
0: Θα περιμένουμε και το σφιγμό του Μαΐου, κύριε Συριάτου, πάντως. Mm. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο κόκκινο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα ακούσατε. Τον κύριο Άγγελο Συριάτου, είναι ο επιστημονικός διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ. Ήταν ο σφιγμός του Απριλίου αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις γίνανε όλες τον Απρίλιο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι στη μεγάλη τους πλειονότητα, 69% οι κοινωνικές δυνάμεις θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα μετά υπάρχει και το σημαντικό 30% που θέλει κυβέρνηση κεντροαριστεράς-αριστεράς και υπάρχει και ένα 28% γκρίζας ζώνης των αναποφάσιστων. Λοιπόν, αλλού θα σας πάω τώρα. Έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου, τα έχω κάνει, δεν ξέρω τι τα έχω κάνει εδώ πέρα με τα ηχητικά και με όλα. Λοιπόν, διαβάσαμε σήμερα ότι στο Κρεμλίνο παίρνουν κάποια δρακόντια μέτρα, όπου την θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα. Κάποια μέσα μιλάνε, έχει βρεθεί και ο όρος τώρα, λέγεται Άνοιξη της Δυσαρέσκειας στη Ρωσία. Για να δούμε, είναι έτσι η Άνοιξη της Δυσαρέσκειας, δηλαδή και οι φωνές διαμαρτυρίας που υπάρχουν, είναι έτσι? Είναι κοντά μας ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφος στα Διεθνή και στην Μόσχα χρόνια, ξέρει πολύ καλά το ζήτημα. Θανάση, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, πες μας λίγο τι γίνεται στη Μόσχα.
3: Αυτό που υπάρχει ως είδηση, για να μείνουμε στα γεγονότα, είναι το γεγονός ότι όντως εδώ και κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα των τελευταίων μηνών, επειδή είναι αυξημένα τα μέτρα περιορισμού της χρήσης διαδικτύου σε δημόσιους χώρους για λόγους ασφαλείας, για τον αυτονόητο λόγο ότι προσπαθούν έτσι να αποκλείσουν τη χρήση του διαδικτύου για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, mm-hmm. γιατί δυστυχώς εκεί έχει φτάσει η τεχνολογία ότι χρησιμοποιείται το διαδίκτυο πλέον για να προσανατολίζονται και να φτάνουν να χτυπούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τέτοια μέτρα εδώ και αρκετούς μήνες λαμβάνονται πιο αυστηρά από ότι τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, mm-hmm. φυσικά και στη Μόσχα, σε διάφορα σημεία δηλαδή, κάποτε και ξαφνικά μειώνεται η ταχύτητα του ίντερνετ ή διακόπτεται εντελώς το διαδίκτυο, και όντως υπάρχει μια αυξημένη γκρίνια των πολιτών το τελευταίο διάστημα, στην οποία μάλιστα γκρίνια αναγκάστηκε να απαντήσει και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν, εξηγώντας ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαστικά, είναι προσωρινά, γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες για τους πολίτες, αλλά δεν μπορούν, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, τα μέτρα αυτά να πλήρως να ανακληθούν. Επίσης, ένα πραγματικό γεγονός είναι το ότι φέτος η παρέλαση για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης στην Κόκκινη Πλατεία στις 9 Μαΐου θα γίνει χωρίς μηχανοκίνητο τμήμα. Το Κρεμλίνο είπε ότι για λόγους ασφαλείας, ο στρατός είπε ότι επειδή είναι επικεντρωμένη η προσοχή του σε άλλες κατευθύνσεις, δεν είχε χρόνο δηλαδή να σπαταλήσει μηχανοκίνητες δυνάμεις και προσωπικό κυρίως για αυτή την παρέλαση που προετοιμάζεται συνήθως αρκετές εβδομάδες πριν. Παρ' όλα αυτά η παρέλαση θα γίνει κανονικά στην Κόκκινη Πλατεία, με συμμετοχή μάλιστα του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, του Ρομπέρτο Φίτσο, ο οποίος για άλλη μια φορά διαχωρίζει τη θέση του από τις περισσότερες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι εκεί επίσημος προσκεκλημένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με άλλους πολλούς ηγέτες από τον υπόλοιπο κόσμο όμως, όχι από την Ευρώπη. Και βέβαια όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα σενάρια κάποιων άγνωστων, γιατί δεν διευκρινίζεται ποιον, δυτικών μυστικών υπηρεσιών που δήθεν περιγράφουν κάποια σενάρια, ακόμη και απόπειρες δολοφονίας, ή απειλές για ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν και μάλιστα από τον πρώην Υπουργό Άμυνας τον Σεργέη Σοϊγκού, περιγράφονται με πολλά ειρωνικά χαμόγελα στη Μόσχα. Θεωρούν ότι είναι σενάρια ούτε καν επιστημονικής, μάλλον αντιεπιστημονικής φαντασίας, γιατί βέβαια όσοι τα γράφουν προφανώς βασίζονται στο γεγονός ότι θα λειτουργήσει αυτή η προπαγάνδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Όπως θα θυμίσω, λειτουργεί για μικρό χρονικό διάστημα η προπαγάνδα που ακούγαμε τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο βέβαια της δαιμονοποίησης της ρωσικής ηγεσίας και άλλων ηγεσιών παγκοσμίως, ότι ο Πούτιν είναι βαριά άρρωστος, ότι κρύβεται σε βαθιά μπουντρούμια καταφύγια στα Ουράλια, όρη, έχει φύγει κλπ.
0: Τίποτα από αυτά. Και του πολέμου επικοινωνίας.
3: Βέβαια. Προφανώς. Ναι, νομίζω πως αυτά δεν αποδίδει κάποιος σοβαρός αναλυτής ιδιαίτερη προσοχή. Δεν υπάρχουν τέτοια καταφύγια τα οποία να τα χρησιμοποιεί τακτικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πούτιν, όποιος θελήσει να δει την ιστοσελίδα του Κρεμλίνου και να παρακολουθήσει στοιχειωδώς τις εξελίξεις της πολιτικής στη Ρωσία, θα δει ότι σχεδόν καθημερινά έχει δημόσιες εμφανίσεις, συναντήσεις. Προχθές συναντήθηκε με τον Αραξή, τον εκπρόσωπο τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Σήμερα είδα είχε συναντήσει με κάποιους κυβερνήτες, με στελέχη στο εσωτερικό της Ρωσίας. Καλό θα είναι αυτή η γυμνή κάποτε προπαγάνδα που γεμίζει τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να μην αντιμετωπίζεται ως πραγματικότητα.
0: Αυτό έχεις δίκιο, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση Αυγερινέ, που ήσουν εδώ στο κόκκινο. Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, παιδιά, και στη Μόσχα. Όχι τίποτα άλλο, για να μην πιστεύουμε εύκολα και τα θέματα που βγάζουν τα διεθνή πρακτορία. Το κάνουν τόσο, αυτό είναι. Το αν υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε πολίτες Ρώσους για όλα αυτά τα ζητήματα που είπε ο Θανάσης Αυγερινός στο διαδίκτυο κλπ. Είναι διαφορετικό από το ότι υπάρχει άνοιξη. Την άνοιξη. Άνοιξη της δυσαρέσκειας. Δηλαδή θέλουν να το παρομοιάσουν με τις αραβικές ανοίξεις. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε στο Ιράν. Βλέπω εδώ ότι το τελευταίο νέο είναι μία δήλωση του Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι έχουν βυθίσει οι Αμερικανοί 7 μικρά σκάφη του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Τεχεράνοι λένε οι πληροφορίες επιτέθηκε σε άσχετες με την επιχείρηση ελευθερία χώρες. Νότια Κορέα, για παράδειγμα, αναφέρει εδώ ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Η Ιρανική πλευρά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Πάντως, το σκηνικό είναι θολό. Είναι ότι κάθε πλευρά, για την κατάσταση στο ασθενά του Ορμούζ εννοώ, κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού η υπερβολή, δεν ξέρω, αλλά θα μιλήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ατσαλάκη.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τα ακούτε κι εσείς αυτά. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα στα ασθενά του Ορμούζ και τι είναι επικίνδυνο να συμβεί?
4: Ναι, στην οικονομία υπάρχουν δύο βασικές διεργασίες. Από τη μία μεριά είναι η παραγωγή, από την άλλη η διακίνηση των παραγόμενων αγαθών προς τις αγορές, προς τις γεωγραφικές περιοχές που θα αγοραστούν. Mm-hmm. Αυτή η διακίνηση έχει διαταραχθεί από τα στενά του Ορμούς και επειδή τα στενά του Ορμούς δεν είναι εύκολα, δεν μπορούν να κατασταθούν εύκολα, έχουν μια μοχλευμένη πίεση στην οικονομία και οδηγούν τις τιμές της ενέργειας προς τα πάνω. Μάλιστα. Και όταν οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και οι τιμές των παραπροϊόντων, των λιπασμάτων για παράδειγμα, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.
0: Οπότε
4: δεν θα γίνει η προφανής λίπανση, οπότε θα μειωθεί περαιτέρω η παραγόμενη ποσότητα στην επόμενη σοκιά, οπότε θα έχουμε ελλείψεις ποσοτήτων, οπότε θα έχουμε και άλλη αύξηση των τιμών. Οπότε οποιαδήποτε διατάραξη από πλευράς οικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συνήθως τη λέμε, δηλαδή τα κανάλια διανομής των προϊόντων, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, δημιουργεί πληθωρισμό και στη συνέχεια στάσιμο πληθωρισμό και ύφεση στην οικονομία και στην παγκόσμια οικονομία, όπως το ζήσαμε το 2022 πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή λέτε τώρα ότι το ότι ανέλαβε δράση ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να ανοίξουν τα στενά, και καλά είναι μια επιχείρηση ανθρωπιστική, ξέρετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και αυτό που ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι σαν σχέδιο στο τραπέζι. Υποτίθεται ότι δεν έχει υπάρξει δράση, έτσι, σύγκρουση.
4: Το περισσότερο
0: κάνει και αυτό, δηλαδή και αυτό προφανώς κάνει. Φέρνει την αναστάτωση αυτή στην παγκόσμια οικονομία.
4: Πιστεύω ότι θέλει να βγάλει έξω τα πλοία, διότι σε λίγο, πολύ σύντομα, οι γεωτρήσεις του Ιράν δεν θα έχουν που θα αποθηκεύσουν το πετρέλαιο και θα πρέπει να κλείσουν και αν κλείσουν σχεδόν δεν ξανανοίγουν. Οπότε ενδέχεται να κάνει πρόθεση στα πλοία που είναι μέσα στον κόλπο να φορτώσουν πετρέλαιο στη μισή τιμή ή κάτι τέτοιο ώστε να μην αναγκαστεί να κλείσει τις πετρελαιοπηγές διότι τότε θα υποστεί το μεγάλο ισχυρό πλήγμα όταν δεν έχει που να αποθηκεύσει το παραγόμενο πετρέλαιο διότι οι πετρελαιοπηγές δεν ας διακόπτει τον πλήγμα και αύριο τον ξανανοίγεις. Άπαξ κλείσουν για να ξαναλειτουργήσουν υπάρχει πολύ μεγάλη διαδικασία και πάρα πολύ χρόνο. Μέχρι τώρα παράγονται ποσότητες, απλά δεν βγαίνουν από στον
0: ατομό. Δεν βγαίνουν, ναι.
4: Οπότε αν βγουν και πέσουν στην αγορά, σε συνδυασμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έφυγαν από το, αυτό το καταστροφικό καρτέλ των ΟΠΕΚ που απομυζάει τον πλούτο όλου του κόσμου εδώ και 40 χρόνια και παραπάνω, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μπορούν από 3 εκατομμύρια βαρέλια σχεδόν παράγουν, μπορούν να φτάσουν σε 8-10 εκατομμύρια, διότι έχουν και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν αυτό. Οπότε μπορεί να υπάρξει μια υπερπροσφορά πετρελαίου και αργότερα οι τιμές να καταρρεύσουν. Άρα οι προσδοκίες όταν λυθεί η κατάσταση εκεί με οποιοδήποτε τρόπο, να αποτυπώνται και στα χρηματιστήρια και γι' αυτό ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και γι' αυτό δεν ανεβαίνει και ο χρυσός που θα έπρεπε σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά η διαταραχή αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι τίποτα άλλο από μια οικονομική κρίση η οποία δεν λύνεται με τη διπλωματία μέχρι τώρα και θα λυθεί με στρατιωτική ισχύ. Η μόνη χώρα που έχει τη στρατιωτική ισχύ να το κάνει φυσικά είναι η Αμερική, η οποία θα υποστεί και τις συνέπειες και όλες οι υπόλοιπες χώρες προσπαθούν να μην συμμετέχουν παρόλο που αντιμετωπίζουν περισσότερο πληθωρισμό και όλες οι χώρες σχεδόν αντιμετωπίζουν την ίδια, τις ίδιες οικονομικές συνέπειες.
0: Μα το πετρέλαιο έφτασε στα 111, έτσι.
4: Δύσκολη. Ορίστε.
0: Το πετρέλαιο έφτασε στα 111, έτσι.
4: Ναι, και μπορεί να πάει και υψηλότερη τιμή, διότι δεν υπάρχει σύμπνοια από όλες τις δυνάμεις και ώστε να δώσουν και ένα παράδειγμα σε οποιοδήποτε στο μέλλον σκέφτεται να διαταράσει τον ομαλό εφοδιασμό των αλυσίδων των ροών και κυρίως ενέργειας, κάτι που σκέφτεται και η Τουρκία που προσπαθεί να γίνει να περάσουν όλη η αγωγή από τα εδάφη της για να μπορεί να εδριάσει στο μέλλον σε μια σύραξη για παράδειγμα. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο οι πολιτικοί αδυνατούν να το λύσουν μέσω της διπλωματίας αφού συνεννοηθούν μεταξύ τους, δυστυχώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Και γι' αυτό πήγαμε στο... Ναι.
4: Και βλέπουμε ότι γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ένα οικονομικό πρόβλημα που μετασχηματίζεται σε στρατιωτικό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτό ακριβώς που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τσαλάκη που ήσασταν στο κόκκινο απόψε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ και σε όλους και όλες εσάς. Φτάσαμε στο 59 και κάτι πάει. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε δελτίο ειδήσεων. Απλά μπορώ να σας πω δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, κλείνοντας, ο οποίος θα είναι μια χαρά, δηλαδή έθριος. Θα έχει λίγο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και λίγο τοπικές βροχές στα ορεινά. Αλλά η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει πάλι 25 και στη Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς. Καλό βράδυ από τη δύνατη μπατζιά από όλους εδώ στο κόκκινο.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Λίνα Νικολακοπούλου σας προσκαλεί στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου σε μια μυσταγωγική συναυλία βασισμένη στο έργο της. Ερμηνεύουν η Αργυρό Καπαρού και η Τέτη Κασιόνι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Μόλις κόψαμε την κορδέλα. Καλησπέρα. Κόψαμε την κορδέλα από την δυνατότητα που μας δίνεται 2 ώρες τώρα να μιλήσουμε για πράγματα που είναι εξωπραγματικά ή εν πάση περιπτώσει είναι μέσα από τη ζωή. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Το κόκκινο εγκληματίζεται λοιπόν 9-11 από σήμερα, από το καινούριο πρόγραμμα. Και ως αντιπρόσωπος ο Γρηγόρης ο Αζαριάδης και ο Θανάσιος Λαζαρίδης. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και ως Μπαλούμης αγαπημένος, as usual, μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως, Μαριάνθη Πατσελή επίσης αγαπημένη στην επικοινωνία. Σε λίγο θα έχουμε πολλά πράγματα για σας. Πολλά και καινούργια και παλιά και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε την καινούργια μας περιπέτεια. Μάλλον την συνέχεια αυτής της περιπέτειας. Ο Απόστολος είναι ο πρώτος που ξεκινά την ιστορία της επαφής. Γεια σου Αποστολάκο, να είσαι καλά γόρι μου, όλοι πιστοί εδώ λέει. Καλημέρα και καλό μήνα στην εκπομπάρα μας. Βρε παιδιά, καλό μήνα, ναι σωστά.
1: Καλό μήνα,
0: έτσι
1: καλό κι αλλιώς
0: δεν έχουμε, δεν κάναμε εκπομπή κάτι που έχει να κάνει με την Πρωτομαγιά. Γιατί, μιλάω για την Πρωτομαγιά, έτσι, την αρχή του χειμώνα εδώ στην περιοχή. Το κρύο της αρκούδας και η βροχή της αρκούδας. Δεν ξέρω πού είσαστε εσείς και πού βρεθήκατε εσείς, αλλά πολύ πράγμα γενικώς. Είναι κάτι καλύτερο. Λοιπόν, 6985-870-059 είναι το Viber για να στείλετε οτιδήποτε θέλετε. Σε λίγο θα υπάρχει και άλλος λόγος για να στείλετε. Βεβαίως πέραν της συζήτησής μας, πέραν των στοιχείων με τα οποία θα ασχοληθούμε, υπάρχει και όπως πάντα ένα λουκουμάκι για σας και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που είναι και περίεργο αυτή τη φορά. Θα τα πούμε όμως όσον ούπο.
1: Για διάβαστο Στέλιο να δεις τι λέει.
0: Ο Στέλιος λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα, καλό μήνα. Έτσι δεν είναι, ή δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εγκληματιζόμαστε για δήλωση πλέον. Ήταν λαϊκή απέτηση και έγινε πράξη. Στέλιος από Καρδίτσα. Πόσα του έχει δώσει,
1: 50.
0: Πού τα βρίσκει και τα μοιράζει τα λεφτά, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
1: Τα μαύρα, τα μαύρα.
0: Α, τα μαύρα. Ναι, τα μαύρα και ήταν τσέχια μαύρα χτες. Μια που το λες να πούμε και τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν καταρχάς, μάλλον να θυμηθούμε. Για μια ακόμη φορά ότι στο Φεστιβάλ Άγκαθα, να πούμε ότι τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την Ιωάννα την Πετρίδου, τον ηθήνοντα νου του Φεστιβάλ Άγκαθα, να μας μιλήσει για το φεστιβάλ και να μας δώσει και τις κατευθυντήριες ροές για μια σειρά όμορφων πραγμάτων που θα γίνουν εκεί. Στο φεστιβάλ, το εκεί είναι σχετικό γιατί δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο
1: παντού,
0: μέρος.
1: Είναι παντού.
0: Είναι παντού. Βεβαίως υπάρχει ένα τριήμερο στο Πολεμικό Μουσείο, τα έχουμε πει αυτά. Θα τα πούμε όμως και αναλυτικά. Εγώ μιλάω τώρα ό,τι να είναι. Λοιπόν, η αστυνομική λογοτεχνία λοιπόν, που όπως λέει και η Ιωάννα και έχει δίκιο, όσοι άκουσαν την εκπομπή του Σαββάτου θα καταλάβουν τι λέω, αστυνομική λογοτεχνία ως έκφραση υπάρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα. Και αυτό γιατί, όπως μας είπε η Ιωάννα, σε όλη την υπόλοιπη Ηφείλιο αναφέρεται ως crime, έγκλημα. Δηλαδή, οτιδήποτε αναφέρεται στο έγκλημα. Εγώ θα έλεγα οτιδήποτε αναφέρεται στο μη νόμιμο.
1: Στην παραβατικότητα.
0: Στην παραβατικότητα, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινώντας τούτη εδώ την εκπομπή, να πούμε ότι από το 2 ώρο πλέον, τη 2 ώρη πλέον εκπομπή μας θα περάσουν σχεδόν όλοι οι φίλοι και οι φίλες που με τον ένα με τον άλλο τρόπο ασχολούνται με αυτή την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία, αφού εμείς έχουμε κατοχυρώσει αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση. Λοιπόν, να ηχήσουν τα τύμπανα και οι καμπάνες. Άντι Βρόζγος κουρεμένος, δεν το πιστεύω, είναι ένας άλλος. Όχι, ο ίδιος είναι.
1: Ήταν στα Πέριξ εδώ σαν τον Πανούτσο, που λέει και ο Κάρπετ, και με τη μηχανή του.
0: Εντάξει, καλησπέρα, καλό 2 ώρο. Μάλιστα, γεια σου Ρατακούλη. Λοιπόν.
1: 17.000 μηνύματα είχαν έρθει και ζητούσανε και στον Άντι και σε μένα την, να γίνει δίωρη εκπομπή Θανάση. Όπως γράφουμε και σήμερα στην ανάρτησή μας, προσέξτε τι εύχεστε γιατί μπορεί να σας συμβεί, έτσι. Και όντως του συνέβη, το δίωρο που ζητήσατε είναι εδώ. Είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας.
0: Προκειμένου να ακούσει ο κύριος Βρόζικος, θα βγάλει όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
2: Φαντάζομαι δεν είπατε τίποτα καλό όχι, μέχρι όχι, να έρθω, έτσι.
0: Όχι, περιμέναμε σένα να πεις τα καλά.
2: Τίποτα ενδιαφέρον, τώρα τι να πείτε εσείς.
0: Ναι, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Συνταρακτικό μήνυμα από τη Μίνα, λέει, το φαν κλαμπ Αμπελοκήπων σύσσωμο πανηγυρίζει το δίωρο. Οι αγώνες τώρα συνεχίζονται για το διήμερο, μέχρι τέλους για τη δικαίωση.
0: Φίλε, για, το δίωρο, ήθελε, για το δίωρο ήθελα.
1: Για το διήμερο.
0: Θέλει διήμερο. Χρόνια.
1: Φαν κλάμπ Αμπελόκηπων.
3: Λέω, έχω δουλέψει Αμπελόκηπο στην περιοχή χρόνια πολλά. Δηλαδή...
0: Και ο Βρόσκος, ο ήχος που ακούτε δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπαθεί να βγάλει το σάντουιτς. Είναι συλλογιστικό αυτό που συμβαίνει.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω φάει, αλλά είσαι γνωστός προβοκάτορας, δεν έχω φέρει τίποτα. Μόνο σκύλο μεζέντες.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Όπως έλεγε ένας ακροδεξιός σε κάτι δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας, είστε όλοι προκαβότορες.
3: Τι τις θέλεις τις δύσκολες λέξεις.
0: Έλατε.
3: Τι τις θέλεις.
0: Είμαι θα όλοι υπεύθυνοι, λέει ο φίλτατος ο Απόστολος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βεβαίως. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Χαμός στο...
2: Ποιος φέρει.
0: Α, βιβλιαρακή.
3: Α, ναι, ναι, έλεγα ότι πρέπει να το πω ρε παιδί μου, γιατί μετά θα μας πάρει η Ιωάννα με το...
0: Με το φεστιβάλ.
3: Με το φεστιβάλ και εντάξει, να κάνουμε και τίποτα κι εμείς. Δηλαδή, με την κάνουν την εκπομπή μόνο οι ακροατές. Εντάξει, ο πιστός στρατιώτης του φεστιβάλ δεν το συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
3: Σύμβουλος έκδοσης, και... αυτά,
0: ναι,
3: πήγε αυτό είναι. Έξω,
0: αυτό
3: είναι,
0: και νομίζει ξεσκόνησε. Ναι, καλά. Λοιπόν... Τι ακριβώς έχεις καλούδι, έχεις φέρει.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι, γιατί είναι καμιά φορά, ξέρεις, που ξεχνάς πράγματα, λες για τα, αυτά που διαβάζεις τώρα και ξεχνάς πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσεις. Λοιπόν, είχα διαβάσει κάποτε το Μπαμπάκι στο Χάρλεμ και είχα πει ότι αν...
0: Τίνου είναι αυτό, Τίνου.
3: Είναι του Τσέστερ Χάιμς.
0: Α, μάλιστα.
3: Θέλω να πω λοιπόν ότι έλεγα... Ότι αν δεν είχα διαβάσει πριν Τσάντλερ, αν δεν είχα διαβάσει, θα έλεγα ότι πιθανότατα αυτός είναι ο σημαντικότερος που έχω διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, τόσο πολύ. Και έτυχε που λες Θανάση τώρα και έπιασα, το είχα δηλαδή, το χαμός του Χάρλεμ, το οποίο είναι καλύτερο. Και να πω μόνο δύο πράγματα, γιατί με εντυπωσιάσανε ενώ τα είχα ξαναδιαβάσει. Είναι εκδόσεις άγρα, έτσι, μάλλον είναι εξαντλημένο.
0: Ναι, φαίνεται από το βιβλίο ότι είναι άγρα.
3: Ναι, ναι. Ζηλεύω τους λίγους αναγνώστες που ο Χάιμς τους έχει διαφύγει, καθώς και τους πολύ νεαρούς αναγνώστες που έχουν ακόμα μπροστά τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν αυτό το συγγραφέα. Αυτός είναι ο Ζαν Πατρίκ Μανσέτ.
0: Άμα.
3: Είναι έγχρωμος. Είναι ένας τύπος ο οποίος μπήκε φυλακή. Είναι μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή καταδικάστηκε σε 20ετή κάθριξη για ένοπλη ληστεία και αρχίζει να γράφει τώρα στη φυλακή και να δημοσιεύει διηγήματα ο Χάιμς. Αν βρείτε πουθενά βιβλίο, παιδιά, μην το χάσετε. Πραγματικά δηλαδή ο άνθρωπος είναι... και το κάτι άλλο.
0: Εποχής.
3: 50-60 είναι αυτή. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι το 60 κάτι, 62.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα. Χορταστική εκπομπή σήμερα και δεν μας ήταν άμας και δεν μας είναι ποτέ αρκετή, λέει η Αθανασία. Το 57 είναι ο...
3: Το 57 είναι το χαμός στο Χάρλεμ.
0: Ο τύπος, άρα μιλάμε για εκείνη την εποχή.
3: Ναι.
0: Περιγράφει εκεί. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια.
3: Και Χάρλεμ.
0: Και ναι, μιλάμε για μια φαιά εποχή. Δεν αναφέρομαι στο χρώμα του συγγραφέα, αλλά στην περίνη εποχή, έτσι. Πραγματικά είναι εκείνη την εποχή. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ή ξεκινάει αμυδρά το κίνημα της ιστορίας που λέγεται.
3: Επίσης να πούμε, γιατί δεν θα προλάβω μετά, ότι ο Χάιμς είναι ένας τύπος ο οποίος τα βιβλία του τα θεωρούν κλασικά λογοτεχνικά βιβλία. Όχι αυτό το αστυνομικό. Αστυνομικό είναι 100%, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι ως λογοτεχνικό κείμενο και λέγεται τώρα. Έχει πάρει βραβείο στη Γαλλία. Α. Όχι, όχι, τα Μπούκερ δεν τα πρόλαβε μόνο.
1: Δεν τα πρόλαβε.
3: Τώρα, Γάλλοι, ο Κοκτό. Ο Πικάσο. Ήταν λάτρες του Χάιμς και λέγεται τώρα, αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, κάποιος άλλος, ότι βρήκαν ένα αντίτυπό του στη βιβλιοθήκη του Φοκνέρ όταν πέθανε. Ο Φοκνέρ είναι τέρας των γραμμάτων, έτσι.
1: Τέρας.
3: Άσχετα αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
0: Μιλώντας για τους Γάλλους, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρεται και που έχουν γραφτεί τα βιβλία, ήταν η διαφυγή των έγχρωμων της Αμερικής, τζάζμεν, συγγραφείς και τα λοιπά, ήταν το Παρίσι. Όπου ανάσαναν. Ναι. Πήγαιναν εκεί για να ανασάνουν και για να είχαν ένα κοινό, πιστό κοινό, τζάζ ειδικά και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Και ήταν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο ο τύπος, μάλλον είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι ο τύπος λατρεύει.
3: Αγκαλιάστηκε στη Γαλλία. Ναι, πράγματι.
0: Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας μπορεί να βρει κανείς απίθανα πράγματα. Συζητούσα προχθές με έναν, μια εκπομπή που κάναμε την Κυριακή, με έναν εξαιρετικό Χιλιάνο, τον Πεκούνια Ναβάρο και τα λοιπά, Χιλιάνο συγγραφέα, μεταφραστή και τα λοιπά, ένα καταπληκτικό τύπο, και κάναμε στην κουβέντα μας, μιλώντας για την λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, έκανα εγώ, όπως καταλαβαίνετε, και το πέρασμα από την αστυνομική λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, όπου πράγματι τονίστηκε το γεγονός ότι η αστυνομική λογοτεχνία εκείνων των χωρών είναι στην πραγματικότητα κατεξοχήν καταγγελτική σε σχέση με τις κοινωνικές ανισότητες, σε σχέση με τη διαφθορά, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Πέραν της τεράστιας λογοτεχνίας που έχουν αυτές οι χώρες, ένα κομμάτι η αστυνομική λογοτεχνία έχει αυτά τα στοιχεία για τα οποία μιλάμε και με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα σε κάποιες από τις εκπομπές μας από εδώ και πέρα. Σαν ένα μικρό, ας πούμε, προάκουσμα όλων αυτών που πρόκειται να περάσουν από τούτη εδώ την εκπομπή, είναι βεβαίως το σύνολο σχεδόν των συγγραφέων, των Ελλήνων συγγραφέων που ασχολούνται με την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Θα δώσουμε βήμα.
0: Και που θα δώσουμε βήμα στο σύνολο, στο μεγαλύτερο μέρος των νέων ή λιγότερων νέων συγγραφέων.
1: Και συγκλητικών.
0: Θα έχουμε και ένα σωρό σοβαρές, το σοβαρές όχι με την έννοια της σοβαροφάνειας, προσωπικότητες που μιλούν, που θα μιλήσουν για την αστυνομική λογοτεχνία, και βεβαίως και μια σειρά θεωρητικών, έτσι, αναζητήσεων σε σχέση με το τι είναι, για μια ακόμη φορά, οι δικές μου αιμονές, τι είναι αστυνομική λογοτεχνία, τι είναι νουάρ, και τι ρόλο παίζουν διάφορες κοινωνικές ομάδες σε αυτή την ιστορία.
1: Πολλές εκπλήξεις, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσετε πράγματα που ούτε σας έχουν περάσει από το μυαλό, και γι' αυτό χρειάζεται από όλους σας να είστε πολύ υπομονετικοί, γιατί τα σχέδια της νέας δίωρης εκπομπής είναι
0: πολύ χειρότερα από ό,τι μέχρι τώρα.
1: Είναι τόσο πλατιά που θα σας
3: έρθουν. Ο Ζαριάτης είναι έτοιμος, παιδιά, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. Είναι έτοιμος να εξαγγείλει μέτρα.
1: Ναι.
3: Υποσχέσεις και κόντρα υποσχέσεις και μείνετε εδώ και τέτοια. Φιλιά Θεσσαλονίκη και Γαρδίτσα.
0: Ελένη Σίντου, τι μας θύμισε τώρα ο Άντι, και κοίτα να δεις ελληνοδίκτυο που είχα μέσα, φωτογραφία Τσέστερ Χάιμς, χαμός στο Χάρλεμ, για να μάθετε ότι δεν είστε ο μόνος, κύριε.
3: Χαμός στο Χάρλεμ.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα και συνεχίζουμε.

0: Έχετε μοιράσει πεντάρικα, τη βλέπω. Νεκταρία Ζαφύρη, έτρεχα να γυρίσω στο σπίτι να προλάβω να σας ακούσω. Σας είπα εγώ, έχετε μοιράσει πεντάρικα. Πιστεύω ότι όταν βρίσκεται δεν έχω κανένα.
1: Και εμείς τρέχαμε.
0: Ναι.
1: Να μαζέψουμε τα πεντάρικα για να τα δώσουμε στον κόσμο.
2: Λοιπόν, παιδες, πριν έρθει η Ιωάννα και θα μιλήσουμε όλη την άλλη ώρα για το φεστιβάλ, δώστε μου δύο λεπτά να πω το εξής. Επειδή πολλοί φίλοι μας έχουν ρωτήσει και επειδή έχουμε και στο μυαλό μας και με τον Θανάση και με τον Άντι αυτή τη μεγάλη ιστορία που λέγεται True Crime. Και επειδή θέλουμε και έχουμε όνειρα να κάνουμε και εκπομπές.
0: Πάμε λίγο ελληνικά και να podcast, καταλάβω τι είναι αυτό έτσι. Που λες. Το true,
2: το true crime λοιπόν είναι ό,τι αφορά πραγματικά εγκλήματα.
0: Που έχουν γίνει.
2: Και
0: όχι αυτά που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε.
2: Όχι, αυτά εμείς τα κάνουμε κάθε Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ τρεις εκδηλώσεις. Η μία είναι Σάββατο 9 Μαΐου στο Monogram.
0: Αυτό
2: στο
0: το Σάββατο.
2: Χολαργό, ναι. Η Μητού 17 Χολαργό στο Monogram. Cold cases, παγωμένες υποθέσεις, μυστηριώδη εγκλήματα, όπου ο Χάρης Βεραμών, ο οποίος γράφει αυτά τα πράγματα, ασχολείται με δύο υποθέσεις συνταρακτικές. Η μία είναι η εξαφάνιση της Ολυμπίας προ 31 ετών, που ακόμη αγνοείται και δεν έχει ανακηρυχθεί νεκρή, δεν έχει βρεθεί τίποτε. Και η άλλη είναι η δολοφονία του Τζίμι το 2017 στην Αυστρία, η οποία... από την Αυστριακή αστυνομία δηλώθηκε ως αυτοκτονία ενώ δεν είναι. Είναι δύο συνταρακτικές υποθέσεις που έχει μελετήσει ο Χάρης ο Βεραμών και πραγματικά όποιος έχει παρακολουθήσει. Η άλλη είναι 12 Μαΐου την Τρίτη, ο μέγιστος και φίλος της εκπομπής μας ακούει αδιαλείπτος, ο Πάνος ο Σόμπολος, οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, όπου είναι πάλι αναφορά σε πραγματικές δολοφονίες που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα.
3: Πάντως ευχαριστούμε Γρηγόρη που πριν έρθει η Ιωάννη να μας μιλήσει για το φεστιβάλ πήρες λίγο χρόνο για να μιλήσεις πάλι για το φεστιβάλ, για δύο τρίτες του φεστιβάλ.
0: Όχι, προφανώς.
3: Ήθελα να,
2: για το true crime, ρε, παιδιά.
3: Να ενημερώσω τους ακροατές, το ξέρουν βέβαια, έμπειροι άνθρωποι είναι, ότι όταν ακούτε την παπάντζα ότι επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ... Δεν υπάρχει, δεν τον έχει ρωτήσει άνθρωπος. Άνθρωπος δεν τον έχει ρωτήσει ούτε
0: τον αποδομήσει. Σταμάτα βρε χαμένε να τον αποδομήσει.
3: Όχι, αυτά τα μετά από παράκληση και τα λοιπά είναι.
0: Εδώ κατάλαβες, φίλος σου.
2: Μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις λοιπόν. Και η τρίτη επίσης.
3: Και η τρίτη έχει κι άλλη.
2: Ναι, η τρίτη η οποία είναι και πολύ σημαντική είναι στο τριήμερο που έλεγε ο Θανάσης το 15, 16, 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Ομιλία με θέμα true crime. Ακούστε μόνο το πάνελ, δεν θα πω τίποτε. Γιάννης Πανούσης, Πάνος Σόμπολος, Γιώργος Τσούκαλης, ο αρχιδετέκτιβ ιδιωτικός ερευνητής, και Κώστας Χασιώτης, πρώην προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Μια συνταρακτική ομιλία, έτσι, Παρασκευή 15 Μαΐου.
3: Την οποία φαντάζομαι θα συντονίσεις εσύ.
2: Όχι, δεν έχει συντονιστεί. Όχι.
3: Δεν
2: όχι.
3: Έχει.
2: Όχι, δεν έχει συντονιστεί. Και
3: Γρηγόρη,
2: το
3: ηγέτη συντονιστεί, δεν θα πούμε ναι, το όχι, σύνθημα όχι, το γνωστό.
2: Όχι.
0: Έχει κάθε δικαίωμα καλλιτεχνικός διευθυντής. Μίλα Γκρέγ, λέει κάποιος κύριος. Απόστολος ονόματι.
3: Εντάξει, καλλιτεχνικός διευθυντής είναι.
2: Καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν και ο Ριμπάλτα, ξέρω εγώ πώς
3: είναι.
2: Επίσης να πούμε κάτι, επειδή στέλνει ο Απόστολος αυτό το μήνυμα, ότι επικαλούμε και τη μαρτύρια του Άντι που λέει ποιος τα λέει. Θα δώσει ένα εξαιρετικό ρεσιτάλ ηθοποίησης στη θεατρική παράσταση.
0: Ποιος?
2: Ο Απόστολος, δηλαδή τον είδαμε στις πρόβες με τον Άντι και μιλάμε, είναι ένα κράμα Αλ Πατσίνο, ο Ρόμπερ Ντενίρο
0: και Μιλιάδη.
3: θα είμαστε και εμείς το δέντιο, θα είμαστε και εμείς. Αυτό το είπαμε ή μας ενδιαφέρει μόνο μας ενδιαφέρουν μόνο οι εκπομπές ή πώς το λένε, οι διαλέξεις και τέτοια που συντονίζεις εσύ. Εμείς θα είμαστε ως εκπομπή.
2: Η εκπομπή μας θα είναι, θα τα πει ο Άννα, θα έχουμε live εκπομπή.
3: Η Ιωάννα θα πει αν θα είμαστε εμείς.
2: Όχι, ο Θανάης θα το πει ότι θα έχουμε live εκπομπή από το φεστιβάλ. Η οποία θα είναι συνταρακτική, έτσι.
3: Και αυτή η συνταρακτική, παιδιά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να θα πάρουμε συνεντεύξεις από όλους όσοι θα είναι εκεί.
3: Okay.
0: Έναν τον τους ακροατές, δηλαδή.
2: Εννοείται από τους ακροατές, κανείς άλλος δεν θα μιλήσει.
0: Μάλιστα. Δήμαρχος ο Άντι, φωνιάς ο Γκρέγκ. Μάλιστα.
2: Τα είπε όλα και χωρίς σας να το βασανίσουμε.
0: Έτσι.
3: Είναι ρόλοι, μη μασάτε.
2: Ναι. Δήμαρχος ο Άντι, πω. Θα μας τα πει αυτά η κυρία Πετρίδου που θα έρθει τη δεύτερη ώρα.
0: Εγώ θέλω να δούμε, μάλλον να πούμε κάποια πράγματα που προφανώς δεν θα μπορέσει να τα πει η Ιωάννα. Λοιπόν, καταρχάς, Γρηγόρη, θύμισε μας ποιοι είναι οι καλεσμένοι ξένοι. Έχω το λόγο μου που ρωτάω, γιατί αμέσως μετά ο Άντι πρέπει να μας πει who is who.
2: Ο Άντι τους ξέρει όλους προσωπικά, έχει συνομιλήσει μαζί τους, έτσι. Ο μεγάλος, μεγάλος δεν υπάρχουν, ο κύριος καλεσμένος είναι ο Ισπανός Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο είδος του και ο οποίος είναι η πρώτη φορά που έρχεται στη χώρα μας. Είναι πραγματικά δηλαδή μια μεγάλη μεταγραφή, μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι, κάτσε μεταξύ Ριβάλτο και Τζιοβάνι. Είναι ο εξαιρετικός Γάλλος, ο Ιγκ Παγκάν.
0: Περίμενε. Ναι, θα σας πάρω εγώ, δεν νομίζετε ότι έτσι θα βγει. Καταρχάς έχουμε διαλυματάκι. Έχω 1,5 λεπτό ακόμα. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια, Άντι, για το Ρεβέρτε.
3: Πολύ ιδιαίτερος ο Ρεβέρτε. Έχει αυτό το μπλέξιμο της τέχνης με την λογοτεχνία. Είναι και λίγο δύσκολος από ό,τι μάθαμε. Δηλαδή ήταν λίγο δύσκολος να έρθει. Σπουδαίος συγγραφέας. Εγώ έχω διαβάσει το Η Λέσχη του Δουμά. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερό του.
0: Ποιο λες, Άντι?
3: Η Λέσχη του Μάς. Η Λέσχη του Μάς. Η σκιά του Ρισελιές, τέτοιος,
0: σε υπότιτλο.
3: Ναι. Και διάβασα, ναι, και αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Έχω διαβάσει και άλλο ένα το οποίο δεν ήταν εισάξιο, το Φαλκό που ήταν κατασκοπικό. Δεν μου άρεσε το ίδιο με τα άλλα. Είναι καλά. Πάρα πολύ ιδιαίτερος πάντως,
0: λοιπόν,
3: ο τύπος.
0: Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά θα διαβάσω το μήνυμα που παίρνει, παίρνει πραγματικά το 10 με τόνο.
3: Και πολεμικός ρεπόρτερ.
4: Το κόκκινο. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.

0: Λοιπόν, πάμε. Εδώ. Αυτοί νομίζουν ότι είναι παιδική χαρά εδώ. Ενώ είναι πραγματικά παιδική χαρά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το Ρεβέρτε.
0: Περίμενε. Ναι, ολοκλήρωσε Ρεβέρτε.
1: Ωραία, λοιπόν, είπαμε ότι ο Ρεβέρτε μπλέκει τέχνη.
0: Ρε παιδιά, γιατί έλεγε τον κυνηγάνε. Αυτό τον κυνηγάει η Ιντερπόλ. Τι έχει κάνει αυτό,
1: σχεδόν. Δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν τα έχω μάθει αυτά τα τέτοια.
0: Τα τελευταία. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει λοιπόν ιστορία και τέχνη, δηλαδή ιστορία στο αυτό τη λύση και το Μάς, τέλος πάντων, και το δάσκαλο της Ξηφασκίας. Ήταν ο τύπος, ήταν πολεμικός ρεπόρτερ. Είναι λίγο, εντάξει, όχι σκοτεινός με την έννοια της ατμόσφαιρας, αλλά είναι γενικά από τους τύπους τους απεσιόδοξους. Εμένα αυτό μ' αρέσει, η στάση του, δηλαδή η αντιμετώπιση που έχει στα βιβλία, αυτό που φαίνεται. Εντάξει, έχει και φίλους και εχθρούς, γιατί κάποιοι θεωρούν

0: ότι πλατιάζει, ότι είναι έτσι πολύ, ότι είναι φλίαρος και τα λοιπά. Εμένα μου αρέσει η γραφή του. Είναι δηλαδή από πολύ καλές επιλογές.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος λέει: «Άντι του Ρεβέρτε το καλασκοπικό που ανέφερε στο σαμποτάζ είναι. Εγώ αυτό διάβασα και μου άρεσε», λέει ο φίλος. Αλλά
0: ναι,
1: το καλύτερο μήνυμα που έχει γράψει ο ίδιος πιο πριν είναι αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. «Πέτυχα το φάμελο στην Καλαμαριά, τον έπιασα το γιακά και του είπα: Για να δεις ψήφο να κάνεις του εγκληματίες 2 ώρες εκπομπή». Μου είπε: «Θα γίνει, γιατί και εγώ τους ακούω». Μιλάμε για η μεγαλύτερη μούφα που έχει υπάρξει ποτέ, να πούμε. Καταλαβαίνετε τι
2: είναι. Πώς το είπε, αντιπαπάντζα παγκοσμίου επίπεδου.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ τέτοιο, πολύ πιθανό το ενδεχόμενο.
1: Ναι, γιατί, όχι, βέβαια. Ναι, ναι, εντάξει, άνετος. Ναι, νομίζω ότι είναι άνετος, ναι. Λοιπόν, ο Σπύρος ο Κοντός, ο οποίος λέει: «Βάλτε με στην κλήρωση για το βιβλίο». Εμείς δεν έχουμε πει το βιβλίο ακόμα. Δεν έχει σημασία όμως.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, καλησπέρα στην εξαιρετική εκπομπή σας. Επιτέλους 2 ώρες. Σας ευχαριστούμε για την καταπληκτική παρέα που μας κρατάτε. Βιβλίο του Χάιμς, εκτός από τις εκδόσεις Άγρα, υπάρχει και από τις εκδόσεις Γαβριλίδης με τίτλο «Η ωραία δολοφόνη».
2: Ο μέγιστος, ναι. Διαβάστε ο πίνακας φλάνος.
0: Το υπάρχει είναι λίγο σε εισαγωγικά τώρα, ναι, γιατί έχουν πολτοποιηθεί.
1: Ναι. Και όσα υπάρχουν είναι στις κάποιες βιβλιοθήκες φίλων ή σε κάποια παλαιοπολία ενδεχομένως. Και με άλλη τιμή, έτσι δεν είναι. Διαβάστε, λέει, ο πίνακας φλάνος από το Ρεβέρτε και βάλτε με στην κλήρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες. Προφανώς λοιπόν αναγκαστικά μας βάζει στην μπρίζα ο φίλος του Σπύρος να πούμε τι κληρώνουμε σήμερα, Γρηγόρη.
2: Λοιπόν, για σήμερα, επειδή θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ
1: του... Πες εξ αρχής, τι είναι συνήθιο να γίνεται μετά από κάθε φεστιβάλ.
2: 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα, με ενεργή συμμετοχή του Αντιβρόσκου σε όλα τα επίπεδα.
1: Κάνει διάφορες παρουσιάσεις,
0: Καμία, αλλά συνέχισε.
2: Αλλά νοερός, ναι, λοιπόν. Σε κάθε φεστιβάλ, παιδιά, γράφεται μια συλλογή αστυνομικών διηγημάτων αστυνομικής λογοτεχνίας, στην οποία συμμετέχουν πολλοί συγγραφείς. Αυτό ξεκίνησε το 2023 με την επιλογή μας «Εγκλήματα στο Χολαργό», όπου το 2023 συμμετείχαν 23 συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 2024 συμμετείχαν 24, το 2025 25, το 2026 συμμετέχουν 26. Φρέσκο, ζεστό από το φούρνο, ακόμη δεν έχει βγει, είναι μέσα στο φούρνο, μόλις βγει που θα βγει τις επόμενες 3-4 μέρες και είναι αφιερωμένο στο 7ο φεστιβάλ, θα το παραλάβουν οι νικητές της κλήρωσης. 6985 870 059, 6985 870 059, για να το ακούσουν όλοι και οι αργόσχολοι.
1: 2-13-2-17-7-7-7-7 είναι το τηλέφωνο.
2: Και το βιβλίο είναι 2026, «Εγκλήματα στο παρελθόν». Συλλογικό, 26 μεγάλοι συγγραφείς, ανάμεσα τους και ο Αντιβρόσβος.
1: Έτσι βέβαια.
2: Και ο Χρήστος Σαζαριάδης, να τα λέμε όλα έτσι. Γράφουν, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, και το συνιστώ. Για εγκλήματα από το παρελθόν, τα οποία διαδραματίζονται μάλλον στο παρελθόν. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, οι συγγραφείς πραγματικά που συμμετέχουν εξαιρετικοί, και τα διηγήματα άκουσα από την Κριτική Επιτροπή των Συγκλητικών ότι είναι όλα, ίσως είναι καλύτερη συλλογή από όσες έχουν προηγηθεί. Εξαιρετικό. Λοιπόν, 2 αντίτυπα θα τα κληρώσει με τα χεράκια της κυρία Ιωάννα Πετρίδου όταν έρθει. Στέλνετε μηνύματα. Κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία ψήφο. Δηλαδή, αν στείλετε 2 μηνύματα, μετράνε για 2 ψήφους. Έτσι. Ξεκινάτε από τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μετά το Ρεβέρτε είχαμε πει ο δεύτερος. Χαλάσατε τη φοβερή γαλλική μου προφορά. Είχα πει ο Ιγ Παγκάν. Ο Ιγ Παγκάν είναι μια άλλη τρομερή περίπτωση. Το ύφος του, θα έλεγα, επειδή έχουμε μιλήσει από αυτήν την εκπομπή και για τον Λεκόρ, μοιάζει πάρα πολύ. Γράφει μαύρο, γράφει νουάρ, γράφει σκοτεινό. Είχε γράψει ένα βιβλίο και έκανε μια διακοπή περίπου 20 χρόνων μέχρι να γράψει το νεότερό του πριν 2 χρόνια. Είναι πραγματικά υψηλή λογοτεχνία. Καταθλιπτικός, υψηλή λογοτεχνία. Θα έρθει ο ίδιος με τη σύζυγό του και θα είναι πραγματικά μια μεγάλη εμπειρία να το γνωρίσετε, όπως και το Ρεβέρτερε. Μπορείτε να μιλήσετε, να κάνετε ερωτήσεις. θα είναι στο τριήμερο του φεστιβάλ το 15, 16, 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ονόματα. Επίσης θα είναι η Σουηδή συγγραφέας Κριστίνα Όλσον, όπου θα είναι και ο Νίκος ο Γεωργιάδης που τον έχετε ακούσει από την εκπομπή μας αρκετές φορές.
1: Και ο οποίος θα είναι ένας από τους συνεργάτες της εκπομπής, βέβαια.
2: Ναι, και θα, όλα αυτά, θα ανοίξουν την Παρασκευή με την Αμερικανίδα βασίλισσα του θρίλερ, την B.A. Paris. Θα είναι και αυτή το τέταρτο όνομα.
1: Για πείτε μου μερικά πράγματα, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτή να πούμε. Ορίστε.
2: Η B.A. Paris γράφει το, αυτό που είναι πολύ της μόδας και πολύ trendy, το ψυχολογικό θρίλερ, έτσι. Είναι δηλαδή, προσέξτε κι άλλο γαλλικό, μετρές, όχι μέτρ, το μέτρ είναι για τους άντρες. Είναι μετρές του ψυχολογικού θρίλερ, το οποίο περίπου το ίδιο είδος γράφει και η Όλσον, απλά η Όλσον είναι πολύ πιο δομημένη στο αστυνομικό. Η Πάρις χρησιμοποιεί πάρα πολύ τον ψυχολογικό όρο, δηλαδή κάτι σαν την Τζίλιαν Φλίν θα λέγαμε.
1: Ποια να?
2: Κάτι για την Τζίλιαν Φλίν. Μίρκα στέλνει εδώ ένα ωραίο όνομα. Δε χάνεται τέτοιο βιβλίο και αν δεν κληρωθώ γράφτηκε ήδη στη λίστα αγοράς. Η Μίρκα. Αν μπορείτε να πείτε πού μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ, ευχαριστώ. Μίρκα, μείνε συντονισμένη. Είπαμε στη δεύτερη ώρα θα είναι εδώ η Ιωάννα Πετρίδου, η οποία θα πει τα πάντα για το φεστιβάλ και θα σας πει και πού μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Έχει δημοσιευτεί ήδη το
1: γλώσσα
2: πρόγραμμα.
1: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα σου. Τι να πει η Ιωάννα Πετρίδου. Την άφησες να πει για τίποτα.
2: Νομίζω ότι μπορεί να πει τους συντελεστές.
1: Ο Παγκάν γεννήθηκε στην Αλγερία και ήταν πρώην μπάτσος. Εκτός από αυτό που είπες τώρα.
2: Και αυτό, λοιπόν, αυτά τα αποσιωπούμε για ευνόητους λόγους, το ξέρεις. Ορίστε, και η Τατιάνα χαίρεται που η εκπομπή έγινε δύο ώρες. Όταν ήταν μία ώρα, Τατιάνα, δεν είχα δει κανένα μηνυματάκι. Τέλος πάντων, θα λάβεις μέρος στην κλήρωση. Έτσι. Τώρα με το δύο ώρο πιάσαμε και τις νοικοκυρές, οι οποίες επειδή η εκπομπή ήταν 10 με 11, κοιμίζαν τα μωρά τους. Τώρα έχουν και μία ώρα νωρίτερα για να μας ακούνε.
1: Άκουσε εξαιρετής. Άκουω απίθανος τύπος.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Δεν είναι φοβερή περίπτωση.
0: Πού το βρήκες?
1: Θα περιμένουν να παίξουν μετά. Μην πω τίποτα. Άστο.
0: Μισάωρη θα γίνει η εκπομπή με τον Ναζαριάδη.
2: Τετάρτου.
1: Το ένθετο. Το ένθετο με τον Γρηγόρη Ναζαριάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμόσαστε και τα ένθετα στην τηλεόραση.
0: Ναι, ρε, πώς θα τα θυμόμαστε. Καταρχήν το.
1: Ποιον κύριο?
0: Πεντάλεπτο του Γουζάχου Χατζηφωτίου.
1: Έτσι, αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Αλλά δεν είχε μόνο αυτό. Είχε και μια Εύα που ήταν το πεντάλεπτο της Εύας. Τι ήταν, μια κυρία που ήταν μια.
1: Αυτή η φοβερή, φοβερή.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ο ορισμός του πλεξίματος.
0: Θυμάμαι, όχι, πρόσεξε τώρα. Θυμάμαι μια ευτραφή κυρία με χαμόγελο, μαύρα μαλλιά κτλ. Όχι, όχι, ρε. Δεν, θέλω να πω, θυμάμαι την εικόνα της γυναίκας και δεν θυμάμαι τι έλεγε σε αυτό το πεντάλεπτο. Ο Χατζηφωτίου επειδή μου έλεγε για τα πάντα. Ξέραμε.
1: Ναι, καλά. Κλασικός.
0: Αυτό το πεντάλεπτο τη Εύα δεν το θυμάμαι. Δηλαδή το θυμάμαι σαν εικόνα και καθόλου το περιεχόμενο. Αλλά εμείς προλάβαμε η ενέδη τώρα, ρε φίλε. Θα σέβεστε. Θα σέβεστε.
2: Πρόσεχε τι λες.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγάλο Αλέξανδρο. Τον ωραίο, τον ψηλό, τον αντρούκλα. Λοιπόν, έλα,
2: πρόσεχε
1: πάμε.
2: Τι λες, Δήμαρχε, λέει ο Απόστολος. Ναι. Μέσα σε δύο μέρες έφυγε το χαμένο προφίλ και σήμερα ξεκίνησαν οι ανώνυμοι. Είσαι αχόρταγος τιτάνας, αχόρταγος, ασυγκράτητος.
0: Λοιπόν. Καταπίνει σελίδες σου ο Απόστολος.
2: Δεν χάνεται αυτό και ο Στέλιος, την κλήρωση κι εγώ.
1: Έλα τώρα, σταμάτα, να σου πω. Ασχολήσουμε τίποτα άλλο. Άιντε.
2: Μήνυμα καρφί από τον αντιπρόσωπο στη λαϊκή αγορά, τον γνωστό τον Τάκη.
0: Για να πει,
2: σε σένα, Άντι, αφήστε τον τώρα γιατί όταν ήρθε ο Άννα δεν θα το τολμήσει να πει τίποτα.
0: Δεν σταμάτησε, ρε Τάκη. Εμείς λέγαμε ότι θα έχουμε μία ώρα να πούμε τα δικά μας και τα λοιπά και έχει βάλει κάτω τις εκπομπές που τα event που συμμετέχει και τα λέει δήθεν και καλά ως. Σπουδαίες εκδηλώσεις και πηγαίνετε εκεί και πηγαίνετε αλλού και θα πάτε τελικά να δείτε άλλο.
1: Διάβασε το Μάκη το μήνυμα.
2: Διάβασε το εσύ του Μάκη για να μην φανεί ότι έχω εγώ καμία.
1: Μπράβο, παιδιά, εξαιρετική εκπομπή. Βέβαια είναι βόμβα στον οικογενειακό προπολογισμό. Μετά από κάθε εκπομπή τρέχω στο βιβλιοπωλείο μου. Ευτυχώς έχω αρκετά βιβλία έτσι στη βιβλιοθήκη μου. Μάξι Κατοπόδη, συμφετητή του Γρηγόρη. Εντάξει, άλλο πεντάρικο. Όχι, εντάξει, μάκησε, όχι, δεν είναι.
0: Το Παγκάν κυκλοφορούν τα βιβλία, γιατί έχω μία αίσθηση ότι δεν.
2: Τα δύο αυτά, οι ανώνυμοι και το χαμένο προφίλ, κυκλοφορούν από τον πόλη.
0: Σίγουρα το χαμένο προφίλ.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι εξαντλημένο.
2: Από τα καλύτερα μηνύματα, παιδιά, μπράβο, Έλενα Βρετού, δεν ξέρω, διάβασε το εσύ, Θανάση Ψυχαλό.
1: Καλησπέρα, είστε τόσο απολαυστικοί που και αν δεν κερδίσω τίποτα, πάλι κερδισμένοι θα είμαι, συνεχίστε.
0: Αυτό είναι λιγάκι. Ευχαριστούμε.
1: Είναι τα γλύψη.
2: Πρόσεχε τι λες, ναι. Λοιπόν, η Αθανασία λέει: αν υπομονούμε για το φεστιβάλ, θα είμαστε εκεί οπωσδήποτε. Το βιβλίο τέλειο ακούγεται. Και ποιο, καλύτερο
1: ποιο
2: είναι.
1: Ποιο από όλα, ρε παιδιά, όμως. Ποιο βιβλίο.
2: Το αυτό το
1: που έχουμε πει.
2: Αυτό που δίνουμε, αυτό που λέει. 26 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν σκιπ.
0: Είναι Χολαργός, η σειρά Χολαργός. Ράγες, εγκλήματα στις Ράγες, το
2: Σκοτεινή Νήσος,
0: Σκοτεινή Νήσος με νησιά, η Κρήτη, και αυτό είναι το τέταρτο στο παρελθόν, είναι εγκλήματα στο παρελθόν.
2: Ναι, στο παρελθόν, ναι. Okay. Αλλά πραγματικά...
1: Υπενθύμησης. 69-85-70-59 Βέμπερ. 2-10-32-17-7-7-7-7. Ήδη βλέπω τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Και τα μηνύματα επίσης. Παίρνουμε, δίνουμε δύο αντίτυπα ενός βιβλίου που αξίζει τον κόπο, όπως δείχνουν τα πράγματα, και που όπως γίνεται κάθε χρόνο με το τέλος του φεστιβάλ, 26 συγγραφείς αυτή την περίπτωση, γιατί είναι 2026, σας κλείνω το μάτι τώρα, μαγιά, θα έχουν γράψει για εγκλήματα στο παρελθόν. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και έγκλημα που έγινε το 1821.
0: Το παρελθόν πάντως είναι, επειδή το έλαβα μέρος, ορίζεται ως σημείο αφετηρίας, τέλος. Είναι το 1974. Δεν έβγαινε 1975 νομίζω.
1: Όχι αφετηρίας, τέλος.
0: Τέλος. Μέχρι εκεί. Εκεί που έγραψα και εγώ δηλαδή λίγο πριν. Αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα τώρα για το βιβλίο οι συλλογές...
1: Ναι, τη γελάς,
0: Οι συλλογές είναι πολλές φορές, πώς να το πω τώρα...
1: Ανισόπεδα.
0: Ναι, είναι άνισες.
2: Σαν τους εκόμβους στις ανισόπεδες διαβάσεις, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Το γνωστό τραγούδι.
0: Είναι ωραίο όμως να πάρεις έτσι, μια γεύση από πολλούς συγγραφείς μαζί. Και εντάξει, τώρα το επίπεδο είναι καλό, γιατί γίνεται προσεκτική επιλογή, έστω και αν η μικρή φόρμα, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η μικρή φόρμα διαφέρει. Και διαφέρει, δηλαδή δεν είναι για όλους.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι οι εκπομπείο φίλοι την παράστασή του στον Ναζαριάδη. Συμφωνούμε. Αφήστε τον να κάνει την εκπομπή όπως θέλει και ξέρει. Είναι τυχαίο ότι όλα τα χιλιάδες, τα αμέτρητα αιτήματα απευθύνονται στον Ναζαριάδη. Καλησπέρα, παιδιά. Αντώνης Ζερβός. Καταλάβατε. Είστε απίθανοι.
2: 100.
1: Τι 100.
2: Αυτό δεν είναι απενιντάρικο, τα εκατοστάρικο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταρχήν θα αποκλείστε τον κύριο. Δεύτερον, τώρα να έχει βάλει όλο το σόι και να λέει δίθεν ψευδόνυμα Αντώνης Ζερβός και να είναι Αντώνης Αζαριάδης και τα λοιπά. Τώρα αυτά είναι τα.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε κάνει και εμείς, ρε παιδιά.
2: Ανύπαρκτο πρόσωπο, Αντώνης Ζερβός.
0: Μήπως φέρνει και μπουγάτσες. Ανύπαρκτο.
2: Μπράβο.
1: Εδώ. Εδώ υπάρχουν φοβερά και τρομερά μηνύματα που λένε γιατί κόψα την εκπομπή του Τάδε και τα λοιπά, που φαντάσου τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα εγκλήματα στο παρελθόν. Μου θυμίσα την Αθηνά Κακούρη, λέει. Ναι.
2: Μεγάλο όνομα, μπράβο Έλενα Βρετού, μπράβο, πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Αθηνά Κακούρη, άκουσα τώρα πρόσφατα ένα δίηγμα της, πάρα πολύ ωραίο, ξένος. Πολύ ωραίο.
2: Εγώ είχα διαβάσει αυτό το Κυνηγός Φαντασμάτων, το περίφημο. Είναι από τις μεγάλες κυρίες της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Ναι, επίτιμος πρόεδρος της ΕΛΣΑΛ.
2: Μπράβο. Το τελευταίο γιατί το είπε.
1: Γιατί, να μην το έλεγε.
2: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ήρθε η ώρα για μουσική, μου φαίνεται, μετά από αυτό.
1: Έλα, πάμε μουσικούλα.

0: Βέβαια και ωραία η εκπομπή για τα αγαπημένα μας βιβλία, αλλά τι μουσικάρες βάζετε. Γενικά βάζουμε ωραίες μουσικές μόνο από αυτή τη μέρα. Σήμερα η μουσική είναι επιλογές. Η μουσική είναι επιλογή του αγαπημένου μας του κύριου Μπαλούμη, ο οποίος βέβαια εκτός όλων των άλλων, γιατί ελάχιστοι γνωρίζετε την άλλη του ιδιότητα, είναι μουσικός και μάλιστα εξαιρετικός μουσικός. Κάποιοι τον ξέρουν, θύμισε μας. Ως Cheese Pike, διότι έχει κάνει. Τι, μην με κοιτάς καθόλου.
1: Όχι,
0: έχει, και... κάνει, έχει κάνει μπροστά σε χιλιάδες κόσμο DJ Λίκη, ο κύριος που βλέπεις.
1: Αυτό...
0: Όχι μαγαζάκι. Mm. Χιλιάδες. Το μάτι σου να φεύγει. Πέρα.
1: Γι' αυτό
0: και
1: λέει,
0: όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Για Αθανασία, γι' αυτό λέει μπράβο στον Μπαλούμη για τις μουσικές. Γιατί δεν τα διαβάζεις.
0: Α, ναι.
2: παιδιά, τι λέμε τώρα. Να σου πω, έστειλε ένας. Φίλος Μάκης Κατοπόδης, Κατοπόδης, Μεγανισιώτης. Όλοι Κατοπόδητες δεν είναι.
1: Ο συμφοιτητής μου, αυτό
2: που λέει. Ο συμφοιτητής που λέει να μιλήσουμε για την αυτοδικία που το έχουμε κάνει ο Σελσάλ. Το έχουμε,
1: το έχουμε κάνει,
2: κάνει
1: και αφού έχει διαβάσει βιβλία δικά μου, τι ρωτάει, δεν έχω διαβάσει αυτοδικία.
0: Όλους τα βιβλία έχουν. Έχει επαστρέψει
1: τον ωραίο, ναι, είναι εντάξει. Είναι, μπορεί να...
0: το θέμα είναι βέβαια. Το θέμα έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο γιατί είναι αμφιλογόμενο θέμα, έτσι. Έτσι κι αλλιώς.
1: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Έχει δίκιο ο Άντι και ο Μάκης που το θέτει. Και μια εκπομπή και να βγάλουμε και κάποιον ειδικό, ξέρεις, κοινωνιολόγο.
2: Να ξαναβγάλουμε πάλι τον Πανούση για να ξανατσακωθούμε όπως το παιδί του
1: Άντι. Όχι, τον Πανούση, όχι ειδικά.
2: Καλά, Πανού, ο γνωστός Πανούσης που περιμένει να μιλήσουν όλοι, μιλάει στο τέλος.
0: Καλά,
2: και καληνύχτα. Καληνύχτα,
1: θα απαντήσω σε ερωτήσεις σε μια άλλη εκπομπή.
0: Δεν ήταν, συγγνώμη, δεν ήταν τσάκωμα. Στο παιδί του Άρεο.
2: Εντάξει.
0: Διαφορετικές απόψεις ήταν.
2: Ναι,
0: ήμουνα στο Γιάννη, ακροατήριο, ήμουνα.
2: Ναι, όχι με τον Γιάννη τσακώμα.
1: Με τον Γιάννη δεν τσακώνεσαι ποτέ, ας πούμε. Εντάξει.
0: Καλησπέρα, θα μας ξενυχτήσετε, λέει ο Βασίλης ο Τζινόπουλος. Αγόρι μου. Μια χαρά είναι ο κύριος Μπαλούμης, αλλά το τελευταίο τραγούδι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση. Έτσι είναι, λένε μου. Ακριβώς. Και ακολουθούν πολλά άλλα, Ελένη, μην το συζητάς καθόλου. Λοιπόν. Αχ, μαρτυράτε την ηλικία. Όλοι τα γυαλάκια σας θέλετε. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Χωρίς γυαλάκι δεν γίνεται τίποτα.
2: Εγώ τα γυαλάκια τα βάζω για τη φωτογραφία που
0: ναι,
2: να βγάλουμε.
0: Αλίμονα.
2: Δεν τα χρειάζομαι καθόλου.
1: Κάτω από τη μέση. Κύριε Τζινόπουλε, θα σας ξενυχτήσουμε. Δεν περνάτε τη σκορπίνα από τη Λαϊκή 24-80 σε τιμή ευκαιρίας. Γι' αυτό. Αν είχατε πάρει τη σκορπίνα, δεν θα σας ξενυχτούσαμε. Τώρα θα ξεφλουδίζατε, πώς το λέει.
2: Πείτε πάντως ιδέες, έτσι, δηλαδή
0: το
2: αυτό...
0: Το μιλοκόπι πόσο πάει, τι είναι.
2: Να πούν ιδέες, θα, ναι. Όπως είπε ο Μάκης, να πούν ιδέες. Ναι, τι ναι, θέλουν ναι, ναι. Να ακούσουν, ρε παιδί μου, να έχουμε κι εμείς υπόψη μας. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπατε εσείς, έχουμε πολλά και συνταρακτικά. Έχουν βγει και πολλά καινούργια βιβλία για να φέρουμε κόσμο να μιλήσουμε.
1: Με τη 2 ώρη εκπομπή αυτό θα γίνει, παιδιά. Δυστυχώς δεν θα ακούτε Λαζαρίδη, Βρός Λαζαριάδη, θα ακούτε τους άλλους τους καλεσμένους. Προσέχτε το γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Αν θέλετε να ξαναγυρίσουμε στην ώρα, στείλτε μηνύματα τώρα.
0: Αυτοδικία στο εξωτερικό βιβλίο, το blues της, βιβλίο, το blues της πεταλούδας του φίλου σας του κριτικού, ο Μάξιο Κατοπόδης, του αείμνηστου, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για την πρώτη ώρα. Γιατί ακολουθεί μια δεύτερη ώρα.
1: Συμπίσανε όλοι ότι είναι 2 ώρα εκπομπή.
0: Νομίζετε.
2: Άμα λοιπόν, συνεχίσετε να στέλνετε, θα πάρουμε και τρίτη ώρα, παιδιά.
0: Ναι, κανονίστε. Κινδυνεύουν οι από πίσω και οι από μπρος. Λοιπόν, κυριολεκτικά πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Εκατόν πέντε και πέντε
0: στο κόκκινο.

0: Γυρίσαμε πάλι. Πάλι πίσω στο στούντιο. Δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα πάλι πίσω.
1: Δεν ήταν αστείο, έτσι. Έχουμε δύο ώρες.
0: Τελικά, ναι. Εμείς ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, παιδιά, με τον Άντι. Και ξαφνικά μας σταμάτησαν κάτι στην πόρτα εδώ. Πώς το λέει, πόρτα στα κλαμπ. Και λέει, παιδιά, έχετε και δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα, λοιπόν. Και μπορούμε να αναγγείλουμε ότι είναι επιθύρες που λένε και η Ιωάννα Πετρίδου.
1: Για να μιλήσουμε επιτέλους και για το φεστιβάλ.
0: Να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ που δεν είπαμε. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πολύ συγκινητικά για τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Όχι, τρίτη ώρα, όχι. Δεν προβλέπεται για σύντομα. Εξαρτάται, βέβαια, αν ανεβάσουμε την ακροαματικότητα του σταθμού, είναι πολύ πιθανό. Όλοι πίσω στο στούντιο. Νομίζω ότι ήρθε και ο Θανάσης Λαζαρίδης. Άλλο ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα από την Νεκτάρια της Ζαφύρη. Λέει, παιδιά, κρατήστε την εκπομπή δίωρη. Φοβήθηκε από τις φήμες ότι μπορεί να μην είναι δίωρη τελικά. Μέσω της εκπομπής έμαθα να εκτιμώ την αστυνομική λογοτεχνία.
1: Είναι σαν το Πασόκ τότε με τις 100 μέρες που φοβόταν ότι θα τον ανατρέψουν. Έτσι και εμάς, δεν είμαστε ακόμα
2: καλά,
1: σίγουροι.
2: Δεν ντρέπεσαι.
1: Δεν έχουμε ντρέπεσαι.
2: Δεν έχει τσίπα καθόλου.
0: Νεκταρία, πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, ότι πέρα από το χαβαλέ και την πλάκα που κάνουμε με τα παιδιά, να πλατιάσει λίγο το θέμα της αστυνομικής λογοτεχνίας και να πάρει και τη θέση που του αξίζει και στη χώρα μας, όπως είναι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Εντάξει, σε εμάς όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η αλληλεπίδραση τώρα με τον κόσμο. Δηλαδή τα μηνύματα είναι το ίδιο σημαντικά. Δεν είναι να καθίσουμε να μιλάμε μόνο και να... Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι την αλληλεπίδραση με το κοινό. Εμάς μας αρέσει όταν μας λέτε ότι διαβάσατε βιβλία που προτείναμε εμείς... Μας αρέσει να ακούμε προτάσεις δικές σας. Τώρα εδώ κάτι λέει ο Λαζαρίδης στον Αζαριάδη, που ο Αζαριάδης δεν καταλαβαίνει. Είναι και δύο που δεν ακούνε. Ναι. Καταλαβες. Έχουν μπλέξει με δύο που δεν ακούνε. Ναι. Φοράνε και ακουστικά, δεν ακούει καθόλου.
0: Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Άννα να πούμε πάλι 6985-870-059. 6985-870-059.
1: Εγκλήματα στο παρελθόν.
0: 210-321-7777. Το νέο φρέσκο μόλις βγαίνει από το φούρνο βιβλίο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. 2026, εγκλήματα στο παρελθόν. 26 πολύ σπουδαίοι, πολύ σημαντικοί συγγραφείς, βασικά και της νέας γενιάς, αλλά και μερικοί παλαιότεροι. Λοιπόν, Κώστας Αϊδονίδης, καλησπέρα στην παρέα. Πρώτη μέρα σήμερα με δύο ώρες εκπομπή. Χρόνια πολλά.
2: Πάμε λιγάκι τραγούδι μέχρι να βολευτούμε, γιατί ήρθε και η φίλη μας η Ιωάννα.
0: Και για χτες στον Κώστα χρόνια πολλά. Αϊδονίδη, 3-1, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλωσορίζουμε την Ιωάννα την Πετρίδου να μας μιλήσει για το περιβόητο φεστιβάλ. Σαν να μην έχει πει ο Αζαριάδης 32 πράγματα και μέχρι τώρα.
1: Δεν να έχει πει. Μείνει τίποτα να πει, μπορεί να μας πει ό,τι θέλει η Ιωάννα.
0: Ναι. Λοιπόν Ιωάννα, εγώ θα πάρω πάλι αμπάριζα τον γνωστό τρόπο να μας πεις τι είναι αυτό το φεστιβάλ πρώτα απ' όλα. Πώς ξεκίνησε, με λίγα λόγια, πώς ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν και πολύ, μην νομίζεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θανάση για την πρόσκληση και εσάς. Ο κύριος δεξιά μου έτσι έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης που ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
0: Κάτσε τα χέρια, ναι, από εδώ.
2: Έτσι, για τον κύριο Αζαριάδη μιλάω. Έτσι, γιατί συζητούσαμε πολύ το θέμα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας και πόσο δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος, και κάπως έτσι είπαμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, οι συγγραφείς της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, οι εκδότες και όποιος έχει τη διάθεση να βοηθήσει, για να την προωθήσουμε. Απλά στο δρόμο κάπου λίγο ξέφυγε και μεγάλωσε.
0: Ωραία. 7η χρονιά φέτος. Το φεστιβάλ διαχέεται σε διάφορα μέρη, έτσι δεν είναι? Ξεκινώντας από το βιβλιοπωλείο σου, από το Monogram, και καταλήγοντας πάλι στο βιβλιοπωλείο σου, έτσι δεν είναι? Η τελευταία εκδήλωση του τέλους του Μαΐου δεν είναι πάλι στο...
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
2: η έναρξη και η λήξη δεν είναι ποτέ στο βιβλιοπωλείο, γιατί θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες εκδηλώσεις στον κόσμο. Mm-hmm. Επίσης γενικά δίνω το δικαίωμα στους συγγραφείς να επιλέξουν εκείνοι σε ποιο μέρος θέλουν να γίνει η παρουσίασή τους ή η ομιλία τους, γιατί μπορεί κάποιος να είναι όλοι γνωστοί του στη Γλυφάδα. Είναι λίγο δύσκολο να έρθουν στο Χολαργό. Απλά το φεστιβάλ ξεκινάει και τελειώνει στο Χολαργό νοητά και γενικά, γιατί από εκεί ξεκίνησε.
0: Υπάρχει όμως η καρδιά. Που είναι πια. Η καρδιά του φεστιβάλ είναι 15, 16, 17 του μήνα.
2: Ναι, και είναι στο Πολεμικό Μουσείο, πάλι κυρίως για λόγους προσβασιμότητας, και βέβαια είναι και ένας χώρος που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μας. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τι έχετε πει την προηγούμενη
0: τίποτα,
2: μέρα.
0: Τίποτα. Αηδίες έλεγε τόση ώρα. Απλά εμείς, επειδή έχουμε μια αστική ευγένεια, δεν τον διακόψαμε.
1: Είπε μόνο τις... πώς τις λένε?
0: True crime.
1: Όχι, είπε μόνο τις εκδηλώσεις που συμμετέχει. Δηλαδή όλες.
0: Δηλαδή όλες. Δηλαδή όλες.
2: Όχι. Καταρχάς, το Πολεμικό Μουσείο είναι μόνο σε μια εκδήλωση. Οπότε... Τι είπες, μόνο για τον Μπαγκάν είπες?
3: Αρπάτε την. Όχι, μην ακούς τίποτα, Ιωάννα. Δεν είπα καμία εκδήλωση που είμαι, δεν ανέφερα το όνομά μου. Έχω μάρτυρα τη Χίλντα, η οποία στέλνει ένα μήνυμα. Ακούει η Χίλντα 55 λεπτά εκπομπή και στέλνει πρώτο μήνυμα: καλωσόρισες, Ιωάννα.
1: Ευχαριστούμε. 55 λεπτά, ρε φίλε, δεν είχε να πει τίποτα για μας.
3: Ναι, ευχαριστούμε, Χίλντα. Είμαστε και εμείς εδώ, αν θυμάσαι.
2: Για μην είστε παραπονιάρδες άντρες. Εσάς σας ακούει κάθε Δευτέρα.
3: Οι τρεις σωματοφύλακες δεν υπάρχουν, και ήρθε ο Νταρτανιάν εδώ και λέει αμέσως η Χίλντα.
2: Λοιπόν, ευκαιρίες δοθήσεις. Νταρτανιάν, τρεις σωματοφύλακες. Ο αγαπημένος συγγραφέας του Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Το μεγαλύτερο όνομα που έρχεται φέτος στο φεστιβάλ, στο τριήμερο.
0: Λέγαμε προηγουμένως, ναι.
2: Την κεντρική ημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε όλοι από κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και για τους έτσι πιο φανατικούς του συγγραφέα και της συγγραφής, υπάρχει και ένα σεμινάριο masterclass την Κυριακή. Άλλους τρεις συγγραφείς ξένους έχουμε. Ιγ Παγκάν από τη Γαλλία μας έρχεται, συγκεκριμένα από τον Μπορντό. B.A. Paris από την Αγγλία και Κριστίνα Ούλσον από τη Σουηδία. Εκτός αυτών έχουμε την τεράστια θεατρική μας παράσταση, όπου εδώ και οι τρεις μας, οι παρευρίσκοντες, θα δώσουμε ρεσιτάλ, σας το υποσχόμαστε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να σας κάνουμε να γελάσετε, να κλάψετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων.
0: Βρε νούμερο. Για το Βρόζγο μιλάω. Εσύ δεν είπες ότι συμμετέχεις. Άφησε τον άλλο να πει ότι είναι ηθοποιός.
1: Δεν συμμετέχω, είπα τώρα στις εκδηλώσεις που έλεγε ο Γρηγόρης. Στο θεατρικό, εντάξει, το άφησα. Αλλά, γιατί
2: ο κύριος Βρόζγος είναι δήμαρχος. Στην παράσταση είναι δήμαρχος.
0: Έγραψε αυτά που έγραψε ο Απόστολος Ευγενικός που κουνάει το κεφάλι.
1: Αλλά τα άφησα να περάσουν. Γιατί όπως ξέρεις. Δεν θα πάω καλά με την εξουσία.
0: Αυτά είναι.
1: Και δεν λέω και αυτά τα σεξιστικά που λέει ο Γρηγόρης. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βάλουμε σε μια βάση.
0: Σωστά. Μας περάσουν ότι είμαστε ίδιοι και όμοιοι με αυτόν εδώ.
3: Δεν ήξερα ότι είχατε δύο ρολέι η Χίλτα.
0: Η Χίλτα, αφού είχε διαβάσει το μήνυμα.
3: Ανακοινώσει από το πρωί.
1: Η Χίλτα, πρωτοσέλιδο το έχει η Ευσύν σήμερα.
0: Ναι. Πάνω από το Ευσύν, πάνω από το Εφημέτ. Γράφει τα νούμερα. Λοιπόν, για συνέχεια, Ιωάννα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ακόμα εκδηλώσεις το τριήμερο. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια για μικρούς και για μεγάλους. Κυνήγια θησαυρού, role playing games, τύπου escape room, γρίφη, τα πάντα.
3: Σεμινάρια δημιουργικής γραφής για όσους ενδιαφέρουν.
0: Καλά, αυτά είναι τα αστεία.
2: Ναι, μια φοβερή εκδήλωση true crime, όπου θα έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα και φέτος.
1: Δολοφόνους. Σε δολοφόνους θα τα έχουμε τα ονόματα, όχι σε καλεσμένους.
2: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά για του χρόνου. Μου το πρότεινε και ο κύριος Πανούσης, ότι πρέπει να βρούμε πραγματικούς εγκληματίες από τη φυλακή και να τους φέρουμε να μας μιλήσουν. Ήταν η τελευταία ιδέα του κυρίου Πανούση για το φεστιβάλ.
0: Αυτό να δω. Πυθίκους δεμένους από το πόδι με αλυσίδα.
3: Αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αυτό που είπα εγώ είναι ρατσιστικό.
0: Μα έτσι όπως αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να κάνουν κάτι τι στη ζωή τους, να πούμε και
1: Φανάση μου, στο έχω ξαναπεί εγώ. Ναι. Μπορούμε να απομονώσουμε τον κύριο από εδώ. Στα δεξιά μου, ούτε ξέρω στα δεξιά μου είναι εμένα, να τον απομονώσουμε και να κάνουμε κανονικά μια εκπομπή εμείς. Δημοκρατικοί άνθρωποι.
3: Ναι. Ορίστε τι λέει ο Στέλιος, για να μάθει. Δήμαρχος Ρεάντη. Από τότε που έγινε η δίωρη εκπομπή, έχει άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Το σχόλιο ωραία. Της ημέρας ήταν αυτό.
3: Ναι.
0: Μα έχει προηγηθεί για άλλο σχόλιο. Ας το πούμε το διάλογο.
2: Θα το ακούσω μετά.
0: Θα το ακούσω. Όχι, φοβερό σχόλιο του φίλου μου στο Βαγγελόπουλου. Βρήκα, λέει, το φάμελο στη Καλαμαριά, τον έπιασα από το πέτο και του είπα: άμα δεν γίνει δύο ώρες η εκπομπή με τα εγκλήματα, δεν σε ψηφίζω. Και είπε: βεβαίως και θα γίνει, του λέει ο φάμελος, αφού ακούω και εγώ την εκπομπή. Καταλαβαίνεις τι σούργελα έχουμε γίνει.
1: Αλλά μίλαγε με τον Μανώλη, τον τραγουδιστή.
0: Ναι, τον αδερφό του. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο γίνεται το φεστιβάλ. Ιωάννα.
2: Ο λόγος για τον οποίο γίνεται το φεστιβάλ.
0: Σου βάλω τα δύσκολα.
2: Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι για να μαζευόμαστε όλοι αυτοί που αγαπάμε την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο τη λογοτεχνία γενικά. Να περνάμε όμορφα μεταξύ μας, να ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, να μπορεί να γνωρίσει ο κόσμος τους συγγραφείς που αγαπάει, να γνωρίσουν οι συγγραφείς τον κόσμο που τους αγαπάει κτλ. Επίσης, πολύ σημαντικός στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Και οι περιπέτειες, τα κυνήγια και τα διάφορα βιβλία που κυκλοφορούν μυστηρίου είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βάλουμε τα παιδιά μας επιτέλους να διαβάσουν και να φύγουν από τα κινητά.
1: Τα κυνήγια είναι που κυνηγάμε τα παιδιά μας να διαβάσουν.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό
0: με ένα μαστίγιο. Ο Απόστολος, εγώ στη θέση του θα είχα βάλει το Ζιγ Ζάουερ στον Κρόταφο. Να μαγκές που μας έρχονται.
3: Αναφέρεται στο θεατρικό Θανάση μου, διότι σου είπα ο Απόστολος είναι ο Πολάιτ και συντελεστής μεγάλος του θεατρικού, το είπαμε και πριν, και είναι η έκπληξη που επιφυλάσσει το φεστιβάλ στον κόσμο. Να δει τον Απόστολο να παίζει ένα τεράστιο ρόλο.
0: Ναι. Και θέλετε τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν αστυνομικά κατευθείαν.
2: Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν να διαβάζουν.
0: Να διαβάζουν.
2: Όχι να διαβάζουν αστυνομικά. Ό,τι και να διαβάσει το παιδί είναι καλό. Είναι μια αρχή. Το βασικότερο βέβαια όλων είναι να βλέπει το γονιό του να διαβάζει. Γιατί άμα δεν βλέπει το γονιό του να διαβάζει, μάλλον δεν θα διαβάσει ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και βεβαίως πρέπει να πούμε πως... Λοιπόν, ο Αντώνης ο Ζερβός, η Ιωάννα είναι από τους πιο δοτικούς υπέργους ανθρώπους. Η στήριξή της είναι πολυεπίπεδη σε όλους μας ανεξαίρετους. Της χρωστάμε όλοι πολλά και σε εκείνη και στο φεστιβάλ. Για να μην νομίζεις ότι... Μοιράζει πεντάρικα κι εσύ, σαν και αυτούς εδώ τους δύο.
2: Εγώ, συγγνώμη, δεν θέλω να ακούγονται αυτά τα σχόλια. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη. Αλλά...
1: Ένα 50-λικό δύο έπιασε ο
2: Αντώνης.
0: Ο οποίος Αντώνης πρόσεξε. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Μπουγάτσα δεν σας έχει φέρει όμως μέχρι τώρα.
1: Όχι, ρε,
0: κανονίστε.
3: Ναι, ναι. Και όμως να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρέσουν αυτά στην Ιωάννα. Καθώς ερχόμουν εδώ, είδα γνωστό συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας και πολύ καλό, ο οποίος βγάζει και το μεροκάματος ταξιτζής. Και τον είδα και μου λέει: Πού πας? Του λέω: Πάω στο Κόκκινο, έχω μια εκπομπή. Μου λέει: Δεν την ήξερα να την ακούσω. Και μου λέει: Εσύ τι άνθρωπος είναι αυτή η Ιωάννα? Εν τω μεταξύ, το ταξί δεν είναι σε φανάρι. Έχει σταματήσει το δρόμο, έχει πελάτη μέσα. Και μου λέει ο άνθρωπος για την Ιωάννα. Νομίζω, πραγματικά πολύ συγκινητικό.
1: Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που πήρες δεν.
0: Να σου πω κάτι. Η περίπτωση ότι ο τύπος να έχει γράψει το μυθιστόρημα, ένα από τα μυθιστόρηματα που έχει γράψει μέσα. Έχει γράψει και αυτός μυθιστόρημα, Ιωάννα?
3: Όχι, όχι. Είναι εκτός των τυχών το παιδί, αλλά.
0: Άλλο, έχει γράψει μυθιστόρημα? Όχι, εσύ λέω. Αυτός εδώ έχει γράψει μυθιστόρημα?
3: Όχι, όχι, εγώ δεν.
0: Πώς το λένε, από τα διηγήματα είναι ένα.
2: Όχι, φέτος επειδή.
0: Α, ναι, για πες με για το φετινό, γιατί το δίνουμε.
2: Ναι, είναι το τέταρτο συλλογικό βιβλίο του φεστιβάλ.
0: Τα θέλω, κανονίστε.
2: Βεβαίως, βεβαίως, στις υπηρεσίες σας. Λοιπόν, είναι το τέταρτο βιβλίο του φεστιβάλ. Αναγκαστικά, επειδή δεν γίνεται κάθε χρόνο να γράφουν οι ίδιοι, φέτος δώσαμε τη θέση του μπαμπά στον ιό. Έχει γράψει ο Γρηγόρης και στα τρία προηγούμενα και τον τιμούμε ιδιαιτέρως φέτος, γιατί το ένα από τα τρία μονόπρακτα που θα παιχτούν είναι δικό του.
1: Φωτισμός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το φετινό θέμα. Το θέμα είναι εγκλήματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ξεκινώντας λοιπόν από την προϊστορική εποχή και φτάνοντας μέχρι το 1973, γιατί αυτό θεωρούμε...
0: Σαν όριο, ναι, ναι.
2: Σαν όριο.
1: 73 ήταν, ναι.
2: Ναι. Γιατί εσύ τι έγραψε για το
1: 75? Είμαι, εγώ για 73 είμαι εγώ, αλλά νόμιζα 75. Εδώ είπα ή 74-75. Ναι. Ωραία. Καλά,
0: λοιπόν, άρα παρελθόν, κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, γενικά.
2: Ναι. Μάλιστα. Και έγκλημα, όπως λέει και ο κύριος Πανούσης και πολλοί άλλοι, είναι οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Έτσι, δεν είναι μόνο φόνος έγκλημα. Το βιβλίο δεν γράφει. Παραβατική, μπράβο, συγγνώμη. Ευτυχώς που και εσένα να με διορθώνεις. Ευτυχώς. Στο βιβλίο δεν διαβάζουμε μόνο φόνους. Διαβάζουμε διαφόρων τύπων εγκλήματα.
1: Αυτό επειδή αυτό μιλήσαμε λοιπόν πριν. Μιλήσαμε για τα βιβλία, για τους τύπους των βιβλίων των προηγούμενων. Αυτό που είπε η Ιωάννα τώρα για το παρελθόν είναι το κόνσεπτ όλων των τόμων, έτσι. Δηλαδή υπάρχει θεματική.
0: Κάθε φορά
1: η πρώτη ήταν ο Χολαργός, η άλλη ήταν οι Ράγες. Οτιδήποτε είχε σχέση με
0: τρένο,
1: με ήδη σταθερής ή όχι τροχιάς και τα λοιπά. Ακόμα και τρενάκια σπιτιού και τα λοιπά. Το άλλο ήταν η Σκοτεινή Νήσος, που είχε να κάνει πολύ ενδιαφέρον project και αυτό με ελληνικά νησιά. Ή όχι και μόνο ελληνικά.
0: Είναι η κουβέντα που κάναμε παλαιότερα σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί. Φοβερά πράγματα μπορεί να συμβούν στις μικρές κοινωνίες. Που κρύβουν, μυστικά.
1: Εμένα και μόνο το concept, δηλαδή το γεγονός ότι έβλεπα κάτι και έγραφε αμοργός, με έκανε να θέλω να το διαβάσω. Μες. Αυτό και μόνο.
0: Ήταν λοιπόν, 6985-870-599 είναι το Viber και 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για δύο αντίτυπα αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο όσο νούπο.
2: Κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Άρα οι νικητές θα πρέπει να πάνε να το πάρουν μετά από την άλλη εβδομάδα από τα Κύφαντα.
2: Καλά, ναι. Αν είναι δόκιμο να πω.
3: Εκδόσεις Κύφαντα, να το πούμε.
2: Και αν μας ακούνε οι δύο ακροάτριες που κερδίσαν στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουν πάει να παραλάβουν τα αντίτυπά τους. Οπότε τις αναμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε λίγο μισκούλα.

0: το κόκκινο.
1: Στις 22:47 την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
2: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Η Χίλντα μας λέει: θα ακούω πάντα τη δεύτερη ώρα, έχει ωραίτερη μουσική. Πού να ακούσεις, Χίλντα, ότι μετά είναι το Wish You Were Here. Λοιπόν.
1: You Crazy Diamond στο full length.
0: Στο μεγάλο. 25
1: λεπτά.
0: Στο μεγάλο.
1: Τι έχουμε, 25 λεπτά.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει πέρα από όλα τα άλλα τον μπράβο και για τις μουσικάρες. Και τώρα από το γράφο έπεσε και ο Ντίλαν, φιλιά στην Ιωάννα, ο Νίκος ο Γεωργιάδης, με τον οποίο είναι άτυπο συνεργάτης εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τον Νικόλα.
2: Πολλά φιλιά στον Νίκο. Λοιπόν. Ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη Σουηδή, τη συγγραφέα, την Κυριακή 17 στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Ναι. Ο οποίος μετά θα πάει στα Γιάννενα, όπου επίσης γίνεται ένα φεστιβάλ.
2: Βεβαίως.
0: Γίνεται ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας από τον Λάμπρο τον
3: Φλιτούρη.
0: Φλιτούρη. Μίλησα προχτές μαζί του, εξαιρετικός του πάκος. Και οι οποίοι το κάνουν βέβαια ένα Κυριακή, δηλαδή τέσσερις Κυριακές. Σπαστά θα έχουν, ποιον είπαμε, όχι τον Ιωάννα ξέρει. Ποιον θα έχουν, ποιον Σκανδιναβό θα έχουν.
1: Τον Ντάλ, δεν λέγαμε.
0: Τον Ντάλ, ναι, τον Ντάλ.
1: Πέρσι ήμασταν, πήγαμε με τον Γρηγόρη να ανέβηκαμε πάνω.
3: Και τη Χάρλι.
1: Ο Λάμπρος είναι και τη Χάρλι, βέβαια. Ο Λάμπρος είναι εξαιρετικό.
0: Α, με τη Χάρλι Ντάβισον πήγατε, μπράβο.
1: Τα φιλιά μας. Έκλεισε, ρε φίλε, μια τρομερή πιτσαρία και μας είχε πάει ο Λάμπρος σε έναν τύπο, ο οποίος ήταν πολύ ωραίος. Είχε την τρέλα του Ιταλού που είχε έρθει να μείνει εκεί.
3: Ιταλός ήταν,
1: ναι. Ναι, αυτό είπα. Είχε την τρέλα του Ιταλού που ήρθε να μείνει, ξέρεις, στα Γιάννα και αυτά.
0: Και
1: το μαγαζί του ήταν ένα εκπληκτικό μαγαζί στην αγορά. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί, παλιά σφαγεία, δεν έχω καταλάβει. Το σκηνικό τρομερό. Πολύ τέχνη μέσα. Ο τύπος ζωγράφιζε, ήταν ζωγράφος. Και μία φορά ανέβηκε ο Ανδρουλιδάκης και λέει: πού να φάω? Και του λέω: πήγαινε εκεί και είχε κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι να είσαι τέτοιο.
3: Έκλεισε όταν έμαθα ότι θα πήγαινε ο Γιάννης.
0: Ναι, τον πήρανε χαμπάρι. Η Τζούλια λέει: σκεφτόμουν τη σχέση αστυνομικού βιβλίου και επιτραπέζιων παιχνιδιών. Τα Escape Room είναι μια άλλη εκδοχή του παιχνιδιού με μυστήριο και suspense. Όλο είχε βγει κλαίγοντας να πούμε από τη μέση και τα λοιπά. Έχουν συμβεί τέτοιες ιστορίες. Ναι, και ξέρεις, αυτός ο οποίος μπήκε

0: Τρόμητος και Μάγκας και τα λοιπά, βγήκε κατουρημένος. Είναι μια ιστορία και αυτή, δεν είναι.
1: Λοιπόν, έχει ένα παιχνίδι στο φεστιβάλ που λέγεται Πέφτει νύχτα στο Ελσίνκι. Και τι κάνει, θα πιάσει τους κανόνες του Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, που το ξέρουμε όλοι είναι πασίγνωστο επιτραπέζιο, και θα το συνδυάσει με ένα βιβλίο ενός καινούριου πρωτοεμφανιζόμενου ξένου συγγραφέα στην Ελλάδα, προφανώς Νορβηγού, και θα κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή με η ομάδα, τα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα είναι σαν να παίζουν το Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, αλλά θα είναι στο Ελσίνκι, και με γρίφους και στοιχεία που αφορούν το βιβλίο. Αλλά
2: το Ελσίνκι πάντως είναι Φιλανδία.
1: Φιλανδία, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Όσλο, είναι η Νορβηγία.
3: Παίρνα το στον Τούκο αμέσως να το πεις.
1: Όχι, καλά έκανε. Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται.
3: Φιλανδία, Νορβηγία, εντάξει, ίδιο πράγμα δεν είναι αυτή.
1: Αυτό το Σάββατο.
0: Πήγαινε πέστο. Πήγαινε πέστο. Όχι, ειδικά αυτούς τους δύο. Πήγαινε πέστο.
2: Δεν είναι. Οι Φιλανδοί δεν είναι.
0: Καλά έχουν μεταξύ τους. Έχουν μεταξύ τους αυτοί. Τέλος πάντων, αφήστε.
3: Το μόνο που δεν έχουν ούτε έχουν λιγότερα λεφτά από τους Νορβηγούς, αυτή η διαφορά.
0: Για λέγε, ναι.
1: Αυτό το Σάββατο έχει έναν πολύ ενδιαφέρον περίπατο στην Πλάκα με τον Κώστα το Στοφόρο, που νομίζω τον έχετε καλέσει και εδώ, τον έχει ακούσει ο κόσμος, ο οποίος τι κάνει, συνδυάζει σε ένα περίπατο μυθοπλαστικά εγκλήματα που έχουν γραφτεί σε βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας και αληθινά εγκλήματα που έχουν γίνει στην περιοχή
0: σε
1: εκεί.
0: Σε κάποια σημεία.
1: Ναι. Και μας κάνει έναν περίπατο σε όλη την Πλάκα. Αυτό θέλει βέβαια δήλωση συμμετοχής. Απλά ξεκινάει 11 η ώρα από την Καπνικαρέα το Σάββατο αυτό.
0: Αυστηρά,
1: 9 Μαΐου.
0: Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα μας βρει.
0: Ναι, προφανώς.
3: Όσοι πάρετε μέρος στον περίπατο, άντε να έχετε και τα νερά σας μαζί. Μπορεί να είναι ζέστη, να διψάστε.
4: Εντάξει. Πάντως το σκηνικό είναι εκπληκτικό. Έτσι, είναι πολύ ωραίο για τέτοιου είδους δουλειά, περίπατο.
1: Ο Στοφόρος είναι κινητή εγκυκλοπαίδεια. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν σταματάει να μιλάει. Κρεμιέται η γλώσσα ολονών. Κρεμάει η γλώσσα μας ολονών. Να ανέβουμε στα σοκάκια. Εκείνος εκεί, ακούραστος. Και ξέρει τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, οτιδήποτε έχει γίνει εκεί γύρω, είτε είναι έγκλημα, είτε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έχει όλη την πληροφορία.
3: Ιωάννα, να μας πεις αν θες δύο λόγια, γιατί είπαμε το φεστιβάλ, ένα από τα πράγματα που κάνει πολλά, είναι ότι είναι κοντά στους νέους συγγραφείς. Πες μας δύο λόγια για την εκδήλωση, γιατί υπάρχει και μια εκδήλωση.
0: Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έχουμε την εκδήλωση των πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι δεν έχουν ξαναγράψει άλλο βιβλίο στη ζωή τους, ούτε ότι είναι 20 με 30 ετών. Είναι συγγραφείς που γράφουν πρώτη φορά αστυνομική λογοτεχνία. Αυτούς λοιπόν καλούμε, 5 θα είναι στον αριθμό την Παρασκευή, 2 γυναίκες και 3 άντρες, και θα τους παρουσιάσει ο κύριος Σαζαριάδης, που είναι έτσι δική του αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο. Του τη δίνω με πολύ αγάπη να επιλέξει τους συγγραφείς και να συνομιλήσει μαζί τους.
0: Έχουμε, μπορούμε να το αναφέρουμε, κύριε Γρηγόρη.
3: Δεν νομίζω ότι έχω το...
0: Πού είναι, το έχουμε, ρε παιδιά, εδώ είναι το βιβλίο.
3: Τα χαρτιά μου εδώ.
0: Δεν είμαστε
4: πρόβλημα. Είναι τόσο κοντά στους νέους που...
3: Και λόγω ηλικία. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το χαρτί, λέμε εδώ πέρα ότι η Μάγδα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, περιμένουμε τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με ανυπομονησία όπως κάθε χρόνο, λέει η Μάγδα η Καπότση, η οποία φαίνεται ότι είναι και από τους φανατικούς, από τους φανς του φεστιβάλ. Λοιπόν, τα ονόματα
0: να τα αναφέρεις, κύριε, γιατί αξίζουν τον κόπο. Τα παιδιά είναι καινούρια, αξίζουν τον κόπο κτλ.
3: Πραγματικά αξίζουν, αρκεί να τους βρούμε κιόλας. Λοιπόν, γιατί εδώ μου δίνει λάθος πρόγραμμα, αλλά αυτές τις προβοκάτσεις τις έχω ζήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ο Νίκος ο Μαριώτης και ο Γιώργος ο Κατσιπάνος από τις εκδόσεις Βακχικών. Είναι η Ειρήνη Αράπκιουλε από τις εκδόσεις Εντύπης. Ο Αργύρης Χριστομάγνος από τις εκδόσεις Κονιδάρη. Και η Ζωή Ραφαέλα Βέργο από τις εκδόσεις Κύφαντα. Υπάρχουν και άλλοι πρωτοεμφανιζόμενοι, απλά είναι σε άλλες εκδηλώσεις, μπορεί να έχουν παρουσιάσεις δικές τους. Αλλά εδώ είναι ένα βήμα που δίνουμε, όπως είπε η Ιωάννα, σε ανθρώπους. Αν θυμάμαι καλά, στο περσινό Ιωάννα είχαμε και ανθρώπους πρωτοεμφανιζόμενους 60 και 65 χρονών.
1: Βεβαίως,
3: έτσι.
1: Ναι, κάθε χρόνο έχουμε.
3: Και περισσότερο λέμε πρωτοεμφανιζόμενους αυτούς που δεν έχουν θανάσει μια πρόσβαση, όχι μόνο, δεν έχουν μια πρόσβαση στα media, ας πούμε, και στα social media. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν ένα δρόμο έτσι λίγο πιο μοναχικό, γράφουμε ένα βιβλίο, δεν ξέρω πολλούς bookstagrammers, instagrammers, τα λοιπά, TikTok να με παίξουν.
0: Ναι, ναι,
3: και,
0: δεν έχω εικόνα τι
3: και είναι. Πολλά βιβλία μπορεί να το πει η Ιωάννα, η οποία τα διαβάζει όλα μέχρι κεραίας. Υπάρχουν και πολλά αξιόλογα βιβλία ανάμεσά τους, πραγματικά, σωστά.
1: Υπάρχουν πολλά αξιόλογα βιβλία τα οποία δυστυχώς δεν θα φτάσουν ποτέ στον κόσμο. Mm. Είτε γιατί είναι σε πολύ μικρούς εκδοτικούς οίκους, είτε ακριβώς επειδή οι δημιουργοί τους έχουν επιλέξει να μην υπερεκτίθονται στα social media, και για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ πάντως κάθε χρόνο σε αυτά τα βιβλία των πρωτοεμφανιζόμενων βρίσκω διαμάντια, πραγματικά.
3: Ναι, ναι, υπάρχουν πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποια βιβλία πραγματικά, δηλαδή, και με κοινωνικό, πολιτικό περιεχόμενο.
4: Ναι, μπορεί,
3: και
4: εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή είπατε για ένα βιβλίο και μπορεί να μην είναι ένα κτλ. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που γράψαν ένα βιβλίο, η Μπροντέ, ας πούμε, γράψε τα ανεμοδαρμένα ύψη. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, μπορεί να γράψει ένα βιβλίο.
3: Ο Τζόζεφ Χέλλερ έγραψε το Κάτς 22 και τελείωσε. Αλλά είναι το Κάτς 22, έτσι.
0: Ναι, τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αφού μιλάμε για νέους, αφού μιλάμε για πρωτοεμφανιζόμενους, Ιωάννα, και πάλι τη γνωστή ερώτηση, την οποία έτσι κι αλλιώς την κάνω συχνά. Περίπου πόσοι είναι σήμερα οι άνθρωποι που έχουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλακεί στο γράφο αστυνομική λογοτεχνία στην Ελλάδα?
3: 722.
1: Εγώ αν...
0: Και τους ξέρεις προσωπικά ο Γρηγόρης.
1: Εγώ αν συνυπολογίσω και τους ενδυνάμεις συγγραφείς, δηλαδή αυτούς που έχουν γράψει ένα βιβλίο και περιμένουν να εκδοθεί και θα εκδοθεί, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος πλέον που τα περισσότερα βιβλία εκδίδονται, θεωρώ ότι πρέπει να αγγίζουν τη χιλιάδα πλέον οι συγγραφείς που γράφουν.
0: Σε όλα μας υπερβολική. Ναι, εντάξει. Κακό δεν είναι βεβαίως, αφήστε όλα τα χιλιάδες λουλούδια να ανθίζουν, δεν είναι?
4: Έτσι, έτσι, έτσι, ομάω.
0: Εντάξει, αφού όμως βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπαμε όλοι μας, με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο βγαίνουν προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω? Πολύ διαφορετικός είναι ο τρόπος που διαφημίζονται ή δεν διαφημίζονται, εμφανίζονται στα βιβλιοπωλεία ή δεν εμφανίζονται στα βιβλιοπωλεία, και πάει λέγοντας. Έχει να κάνει με μια σειρά πράγματα, έτσι. Πάμε ξανά στην κουβέντα που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά σε σχέση με το πώς τα μίντια προβάλλουν ή δεν προβάλλουν κάποια βιβλία, αφού μιλάμε για αστυνομική λογοτεχνία, αστυνομικής λογοτεχνίας. Που πάλι μπαίνουμε στη λογική του Δίδη Χρημάτων, ο άνδρας Αθηναίοι και ανευτού του.
4: Εμείς πάντως είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας και της λογοτεχνίας, κύριε Λαζαρίδη. Τους βγάζουμε όλους ή τέλος πάντων βγάζουμε αυτούς που θέλουμε. Και χωρίς να είναι.
1: Τους βγάζουμε όλους.
4: Δεν είναι μόνο η... Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι στο πρώτο σου βήμα, όταν είσαι στο δέκατο, τα έχεις ξεχάσει όλα. Όταν είσαι στο πρώτο σου βήμα, ξέρεις, το πρώτο χέρι που θα απλωθεί να σε βοηθήσει, το θυμάσαι. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρεις, καταθέτουν τόσο κόπο, μεράκι, κέφι και χρόνο για να κάνουν όλη αυτή την ιστορία. Είναι πραγματικά απίθανο. Χωρίς να είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής και συμμετέχων στις 9 από τις 10 σαν τον κύριο Αζαριάδη, να σου πω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο να γίνει από μια ομάδα ανθρώπων. Το γεγονός ότι γίνεται κατ' ουσίαν από την Ιωάννα σε μεγάλο βαθμό, με τους φίλους, συμβούλους κτλ., αλλά κυρίως την Ιωάννα γίνεται όλο αυτό, είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλο το φεστιβάλ. Το λέω, ο Γρηγόρης το ξέρει από την αρχή, εγώ πρέπει να ήμουν στο δεύτερο, στο 2, 3, δεν θυμάμαι πότε. Έχω δει την εξέλιξή του, έτσι, το τι ήτανε, που και εκεί κάναμε ενδιαφέροντα πράγματα. Μου φαίνονταν πολύ ωραίο που φωτογραφήθηκα δίπλα στο Μάρκα, ξέρω, και σε άλλους συγγραφείς και κάναμε ένα βιντεάκι και πάντα έτσι έξυπνα γκάνκ η όλη ιστορία. Αλλά πώς έχει γίνει τώρα, το 19.
3: Αυτό που λέω, αν είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουν όλοι, Θανάση, την γκλαμωράτη, τη λαμπερή εξωτερική όψη του φεστιβάλ. Αυτό το φεστιβάλ, και το λέω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια, έχει πολύ αίμα που χύνεται από την Ιωάννα, πολύ αίμα. Για να δούμε αυτό το πράγμα, από τις παρουσιάσεις τις απλές των συγγραφέων, έτσι, είτε είναι στο Monogram και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το τρίμερο δεν το συζητάω. Δηλαδή, αν δεις το πώς θα ασχοληθεί η Ιωάννα να κληθούν αυτοί οι ξένοι, δεν βάζω το οικονομικό στη μέση, έτσι, γιατί πουλούνται κορμιά, ας πούμε. Αν βάλεις ο κόπος που η ψυχολογική πίεση για να κανονιστεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο θα πάμε και θα το δούμε και θα το καμαρώσουμε όλοι, έτσι, έχει από πίσω του τρομερό κόπο. Δηλαδή, κάποιες φορές είναι αυτό που αναρωτιέσαι, τη ζω την Ιωάννα, ότι to be or not to be. Αξίζει να γίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια, με την πρώτη παρουσίαση, με την πρώτη φορά που σηκώνεται η αυλαία, λάμπουν τα ματάκια της και βλέπεις αυτό που γίνεται, ότι πραγματικά έχει τρομερή ανταπόκριση. Αλλά θέλει πολύ κόπο, πίστεψέ με.
0: Για να έχεις εικόνα πόσος κόσμος περνάει. Δηλαδή, θέλω να πω πέρσι, χοντρικά, πόσος κόσμος πέρασε από...
1: Πιστεύω, γενικά...
0: Ναι, εντάξει, ας μιλήσουμε για το τριήμερο.
1: Γιατί την καλύτερη εικόνα την έχω για το τριήμερο που έχει εισιτήριο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
3: 10.120.
1: Ήτανε, όχι, εγώ δεν θα πω ποτέ ψέματα, ήταν γύρω στα 2.000 άτομα. Ναι,
0: Γρηγόρης, κατόπιν.
1: Ήτανε γύρω στα 2.000 άτομα. Είναι δύσκολο να υπολογίσεις, γιατί υπάρχουν εισιτήρια που κόβονται τριήμερα. Υπάρχει μια τεράστια guest list για τους συμμετέχοντες, γιατί οι συμμετέχοντες δεν πληρώνουν εισιτήριο για να μπουν στο φεστιβάλ. Απλά εγώ αυτό που θέλω να καταθέσω, έτσι, δεν είναι ωραίο να τα λες τώρα αυτά τα πράγματα στον αέρα, νομίζω, αλλά επειδή ξεχύλωσε ο Γρηγόρης λίγο εδώ. Τα αίματα τα λέμε γιατί είμαστε Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Πραγματικά δεν γίνεται ένα τέτοιο πράγμα αν δεν το αγαπάς. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω. Εγώ αγαπώ τη λογοτεχνία. Ίσως είναι τυχαίο το ότι ασχολήθηκα περισσότερο με την αστυνομική λογοτεχνία.
3: Σε βάλα στο κόλπο.
1: Ίσως έχει να κάνει πολύ άμεσα με τον Γρηγόρη και με όλους τους ανθρώπους που γνώρισα στην πορεία. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου, μπορεί αυτό το πράγμα να είχε μείνει στο χολαργό, να είχε τελειώσει. Απλά γίναμε μια πολύ μεγάλη παρέα. Προσπαθούν όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, να στηρίξει το φεστιβάλ. Το θεατρικό είναι ένα υπέροχο πράγμα. Μπορεί να γκρινιάζουμε, υποσηκωνόμαστε κάθε Κυριακή πρωί-πρωί, είμαστε εκεί, κάνουμε πρόβες όλο το χρόνο.
3: Τελευταία φορά.
1: Αλλά αυτό μας έχει δέσει μεταξύ μας. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Εσείς το ξέρετε, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Για μένα είναι άθλος αυτό το πράγμα που κάνω. Εκεί έγκυται και το αίμα στην πραγματικότητα. Γιατί όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται με μία κίνηση παραπάνω από ό,τι θα έκανε ένας,
0: απόλυτα κατανοητό,
1: ένας άλλος άνθρωπος. Αλλά αυτή η ηθική ικανοποίηση του να βλέπεις ανθρώπους ευχαριστημένους, χαμογελαστούς, να σου λένε ότι σήμερα, ας πούμε, που είχαμε αυτή τη λέσχη για το Ρεβέρτε, άκουσα τουλάχιστον από 5 άτομα να λένε ότι ο Ρεβέρτε είναι ο άνθρωπος που τους έβγαλε από το τέλμα της ανάγνωσης. Ότι δηλαδή είχανε βαλτώσει, δεν θέλανε να διαβάσουν τίποτα, έπεσε ένα βιβλίο στα χέρια τους και ξανάρχισαν να διαβάζουν. Και είναι τόσο σημαντικό για αυτούς που θα τον δουν. Το ίδιο ισχύει και για άλλους συγγραφείς που έχουν έρθει. Και πέρυσι, ας πούμε, είχαμε τον Ζαν Κριστόφ Γκρανζέ, αντί να μην το πω μεγάλη Κύπρο φορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπήρξε κόσμος που ήταν ευτυχισμένος. Όπως και εγώ είμαι ευτυχισμένη που θα έρθει φέτος Εντάξει, τώρα το έχουμε αυτό σε όλο για το ρεβέρτε, λέω. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα αυτή είναι η αδυναμία μου. Αλλά όλοι οι συγγραφείς που μας τιμούν και έρχονται, και έρχονται σε ένα μικρό φεστιβάλ, σε μία μικρή χώρα.
0: Σημασία.
1: Ναι, έχει τεράστια σημασία. Γιατί ξέρετε, άμα πα σε άλλη χώρα, σε φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας, έχει 100 με 200 συγγραφείς καλεσμένους, όχι 4. Οπότε είναι τιμή και η τεράστια ικανοποίησή μου είναι η χαρά του κόσμου.
3: 6 λέξεις που λέει η Χίλντα και τα λένε όλα.
0: Όχι.
3: Η Ιωάννα είναι δύναμη της φύσης. Το είπε η Χίλντα, δεν το λέω εγώ.
0: Λοιπόν, πώς κλείνουμε θέση για τον εγκληματικό περίπατο του Σαββάτου, ρωτάει η Τζούλια.
3: Θα τις απαντήσουμε στο Βάιμερ.
1: Στο τηλέφωνό μου. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε και στο Facebook, που υπάρχει εκδήλωση μόνο για το... Όχι, υπάρχει εκδήλωση για το φεστιβάλ. Υπάρχει και χωριστή εκδήλωση για τον περίπατο. Και βέβαια στο agathafestival.gr που υπάρχει όλο το πρόγραμμα. Ας μην δώσω το κινητό μου από τον αέρα.
0: Όχι, όχι, ναι, είναι εξυπακούεται.
1: Με παίρνουν ένα τηλέφωνο και κρατούν θέση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να κλείσουμε σιγά σιγά κάνοντας την κλήρωση.

0: Χίλτα σε διαβεβαιώ πως είναι ο δεύτερος ηχολήπτης που την πατάει. Νομίζει ότι όλα όσα λέμε είναι επειδή αγαπάς πολύ τους Ρινγκ Φλόιντ. Λοιπόν, σε αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δύο νικήτριες από τα δεκάδες μηνύματα που έχουν έρθει. Η Έλενα Βρετού και η Χρυσούλα Φωτάκη. Χρυσούλα Φωτάκη και η Έλενα Βρετού θα πάρουν τηλέφωνο σε εκδόσεις Κύφαντα από εβδομάδα για να παραλάβουν, να συνεννοηθούν για να παραλάβουν τα βιβλία τους.
1: Περισσότερες γυναίκες, ε.
0: Τι?
1: Περισσότερες γυναίκες, ναι, πάντα.
0: Ναι, ναι. Μπα, τώρα έχει αρχίσει και... Αλλά...
2: Δεν φτάνει το δίωρο, παιδιά, δεν φτάνει το δίωρο.
0: Αρχίσαμε.
1: Τι να προκάνεις ένα δίωρο.
0: Αρχίσαμε. Αυτό λέγεται καπιταλιστικός εγκληματισμός. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Ο κ. Μπαλούμης μαζί μας στον ήχο. Η Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία. Ο κύριος Σάντι Βρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο Θανάσιος Λαζαρίδης και βεβαίως τιμή μας και χαρά μας η Ιωάννα Πετρίδου μαζί μας στην ενημέρωση για το Φεστιβάλ Άγκαθα, για το οποίο θα ξαναμιλήσουμε και με τους οποίους θα είμαστε...
3: Δεν είπαμε για τίποτα το που τα λέμε.
0: Όχι, ναι. Και βέβαια ο Απόστολος κλείνει την εκπομπή λέγοντας από το καλοκαίρι τρίωρο. Έλα φιλιά, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Αθήνα. 192 χρόνια gentrification.
1: Μια δίωρη ζωντανή εκπομπή εν είδη ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ που αφιερώνεται σε όσες και όσους κατηφόρησαν κάποτε τη Σόλωνος, κλαίγοντας.

body horror, private booth. Private booth.

0: Φαίνεται πως το παρελθόν και το παρόν είναι προσδεδεμένα σε ένα καθεστώς διαρκούς αλληλεπίδρασης, όπου αυτό που νοείται ως παρελθόν και αυτό που νοείται ως παρόν είναι υποδιαπραγμάτευση μέσω υλιστικών αγώνων. Αυτή ακριβώς η αντίληψη συνιστά την κοπερνίκια στροφή στην ιστοριογραφία, μεθοδολογικό δομικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η διαλεκτική εικόνα του Βάλτερ Μπένιαμιν.
1: Όταν κάποιος ανέφερε το όνομα της Αθήνας στον Καποδίστρια, έβλεπες να συσπώνται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και απαντούσε: «Γιατί μιλάτε διαρκώς για την Αθήνα? Δεν είναι και αυτή μια πόλη σαν τις άλλες?» Ο ίδιος μόνο μια φορά και για μια μέρα επισκέφτηκε την Αθήνα, ενώ συζητούσε με την ψυχρότερη περιφρόνηση για τα ερείπια της αρχαίας πόλης. Η δολοφονία του το 1831, πρόσωπο που αντιστεκόταν τόσο στην πρωτευουποίηση της Αθήνας όσο και στη φανατική σύνδεση της ελληνικής ταυτότητας με το αρχαιοελληνικό φαντασιακό, άνοιξε το δρόμο.
0: Όθων, ελέο Θεού, βασιλεύς της Ελλάδος, αποφασίσαμεν και διατάτωμεν τάδε. Άρθρο 1. Η καθέδρα ημών μετατίθεται εκ ναυπλίου εις Αθήνας. Άρθρο 2. Η πόλη Αθήνε θέλει επωνομάζεστε βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα. ΦΕΚ, αριθμός 36, 28 Σεπτεμβρίου 1834.
1: Αθήνα 1834. Δίχως ίχνος λιμανιού και επαφής με τη θάλασσα, καθότι ο Πειραιάς ήταν χωράφια, χωρίς στεγαστικές υποδομές και δρόμους, χωρίς αξιόλογη αγροτική ή άλλου τύπου οικονομία, κωμόπολη κατεστραμμένη και γεμάτη με ερείπια. Μόνο 80 κατοικίες ήταν σε κατάσταση χρήσης. Άγωνη και νοσογόνα, με ανθυγιεινό κλίμα λόγω των ελών που προκαλούσαν πυρετούς, με τα μεγάλα ποτάμια της να μυρίζουν πτωμαίνη, καθώς δεν έβρισκαν διέξοδο στη θάλασσα και βάλτωναν στο φάληρο. Κι όμως κατάφερε από μία πρώην τουρκική τοπαρχία και ένα αθλιέστατο της Ανατολής χωρίδιον να μεταπηδήσει ξαφνικά σε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, παρά τις διαφωνίες του ελληνικού λαού που επιθυμούσε να παραμείνει πρωτεύουσα το Ναύπλιο ή να γίνει η Σύρος, η Πάτρα, η Τριπολιτσά, το Άργος, τα Μέγαρα ή ο Ισθμός της Κορίνθου, που ήταν στην τελική ευθεία της απόφασης και η επικρατέστερη πόλη.
0: Τα ίχνη μιας βίαιης πρωτευουσιοποίησης, 1834-1835, από δελτίωση τύπου. Η μετάβαση της κυβερνήσεως εις Αθήνας ήδη άρχισε, όπως άρχισε και η περικαταλημάτων αλληλομαχία μεταξύ των υπαλλήλων. Καταφτάστας ημέρας έσπασαν οικίας και έβαλαν εις καθέν εξ αυτών από 50 έως 200 στρατιώτας. Εις μερικούς οίκους, όπως της χείρας του Σούτσου, έμβασαν με βίαν πολεμικήν. Τι αυτήν ιδιοκτησίας παραβίασιν, ποτέ δεν έκαμαν οι Τούρκοι.
1: Ο αφανισμός είναι φρικτός, ο γονγκισμός μέγας.
0: Και με όλα ταύτα, οι ιδιοκτήτορες ναυπλιώτε λυπούνται. Και λυπούνται κατάκαρδα, διότι τα όποια ωφελήματα επερίμεναν από τα σκερδοσκοπία των οικημάτων των, μεταβαίνουν εις άλλους. Λυπούνται, λυπούνται.
1: Σήμερον είδα γυναίκα ημιθανή, της οποίας οι συγγενείς εσφάγισαν επί της επαναστάσεως, επαπειλουμένης να διωχθεί κλινήρης από τον οίκον στον οποίον κατοικεί, για να εισέλθει σε αυτόν εύρωστος και υγιέστατος υπάλληλος.
0: Ursprung, προέλευση, πρωτοπηγή. Στο αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης αναφέρεται πως η λέξη original έχει τις ρίζες της στο λατινικό ρήμα «ορίρι», «εγείρομε, γεννιέμαι, κατάγομαι», και στη λατινική λέξη «genius», «ιδιοφυΐα», που παρόμοια με τη λέξη «genesis» προέρχεται από τη λατινική λέξη «gen», «γένος, φυλή». Το «gen» αποτελεί τη ρίζα του λατινικού ρήματος «gignera», «γίνομαι, γεννιέμαι», το οποίο προέρχεται από το ελληνικό «γίγνεσθε».

0: Υπό το φως του ενδεχομένου να επιλεγεί η Αθήνα ως πρωτεύουσα, θα γίνουν μεγάλες κτηματικές επενδύσεις το 1830. Οι Έλληνες που αγόρασαν κτήματα στην Αττική ήταν κυρίως φαναριώτες και έμποροι από την Κωνσταντινούπολη, κτηματίες και ηγεμόνες από τη Μολδοβλαχία, Ιδραίοι και Χιώτες. Όλοι αυτοί οι επενδυτές γης, σε σιωπηρή σύμπραξη με τους ντόπιους οικοπεδούχους της Αθήνας, με οργανωμένες διαμαρτυρίες, πιέσεις και μηχανογραφίες, επέβαλαν την Αθήνα ως πρωτεύουσα και καρπόθηκαν μια εκπληκτικά υψηλή γεωπρόσοδο σαν οικοπαιδική αξία.
1: Και άρχισαν αμέσως εμούσε να επανέρχονται εις την παλαιάν των καθέδραν.
0: Πτωχούς μικροεμπόρους και τεχνίτας, ενοικιάσαντας εργαστήρια εθνικά, τους έκβαλαν επ' εκείνα, ρίπτοντες εις βροχερών καιρών τα πράγματά των και τα εργαλεία της τέχνης των εις την οδόν. Το αυτό έκαμαν και στον άθλιον φαρμακοπόλην Ορλάνδων. Ο θρήνος είναι μέγας, εκατάρε μεγαλύτερε, και η ζημία των πτωχών φρικτή. Κάθε ιστορικό συμβάν που έχει εκτεθεί διαλεκτικά πολλώνεται και γίνεται ένα πεδίο δυνάμεων μέσα στο οποίο διεξάγεται η αντιπαράθεση μεταξύ της προϊστορίας και της μεταϊστορίας του. Αυτό συμβαίνει εφόσον η επικαιρότητα το διαπερνά. Κάθε τώρα είναι το τώρα μιας συγκεκριμένης αναγνωρισιμότητας. Σ' αυτό η αλήθεια είναι φορτωμένη ως το σημείο της έκρηξης.
1: Γκρεμάνε τις παράγκες μας. Αδέλφια, βοηθάτε. Καραμπινιέροι μας τραβούν και μας ποδοπατάνε. Φτύνουνε τον ιδρώτα μας, το μόχθο μας κρεμάνε. 12 μέτρα ελενίτ και 4 καδρόνια. Γι' αυτά παλεύουμε σκληρά 40 τόσα χρόνια. Όλο το βιός μας είναι αυτό, ας έρθουν να το πάρουν. 2 κουρελούδες, μια φουφού και ένα παλιό ντιβάνι. Μια κατσαρόλα, 2 βρακιά και μια φούχτα λιβάνι. Ένα παλιό εικόνισμα και μια φωτογραφία και 2 πιστοποιητικά από νεκροταφεία. Το ένα έχει υπογραφή 18 Νοέμβρη. Στο άλλο δε φαίνεται η γραφή, μονάχα η λέξη Κέμβρη. Να την κρεμούν στο πέραμα, κράτος και συνεργεία. Αυτό θα πει στον τόπο μας νέα δημοκρατία. Η ιστορία είναι παλιά, σκουριάσαν οι δαγκάνες. Ποίημα ενός στρατή το 1975 με αφορμή τους αγώνες των κατοίκων του Περάματος ενάντια στην απόπειρα εκτοπισμού τους από τις κατασταλτικές δυνάμεις το 1973-1974. Βρέθηκε σε μια σπάνια εκτός εμπορίου ποιητική συλλογή με τίτλο «Εργατική ποιήση».
2: Άνθρωποι που χτίζαν τις παράγκες μαζί με αυτούς που ήρθαν σε βοήθεια νίκησαν. Στην πλαγιά, πίσω από τη Σέλ, τα σπίτια στέριωσαν για τα καλά πάνω στο βράχο.

0: Γενικώς είμαι της γνώμης πως εάν επέλεξαν την Αθήνα για πρωτεύουσα, όπως φαίνεται, μόνο λόγω του ονόματός της και των φημισμένων αρχαιοτήτων της, τότε οπωσδήποτε διέπραξαν μεγάλο σφάλμα, θα γράψει ένας περιηγητής το 1835.
1: Φαίνεται πως μια αληθινή κατάρα γελοιότητας βαραίνει τα οικοδομήματα της νέας Αθήνας.
0: Η καταγωγή στέκει σαν δίνη μέσα στον ποταμό του γίγνασθε.
1: Η αρχαιολατρία του δυτικού κόσμου, εστιασμένη στα πέριξ της Ακροπόλεως, έφτασε σε τέτοιο ψυχωτικό σημείο στα μέσα του 19ου αιώνα, που στην Αγγλία μαθαίνουμε ότι υπήρχε γλαφκέμπορος, ο οποίος πουλούσε βαλσαμωμένες κουκουβάγες από την Ακρόπολη για 20 έως 25 φράγκα.
0: Το δυστύχημα όμως είναι ότι και από άλλους πολλούς αφαίρεσε γέα στο σχέδιο της πόλεως. Αλλά αποζημίωση καμία δεν έκαμε η κυβέρνηση εις τους πτωχούς και ήδη άικους Έλληνας, τον οποίον εχάλασαν τα οικήματα αυτά με τόση αταραξίαν ψυχής προτεσάρων και πέντε μηνών, αλλά και μέχρι την σήμερον φωνάζουν οι δυστυχείς πολίτε, και μέχρι σήμερον είναι αστιγοί.
1: Ο Θεός κατοικεί στη μνήμη.
0: Το νεωτερικό κράτος σηματοδοτεί μία αυξανόμενη διαδικασία μονοπόλησης της βίας και επομένως μία διαδικασία απονομιμοποίησης κάθε είδους βίας που δεν πηγάζει από αυτό.
1: Μία από τις πρώτες διαμαρτυρίες του νεοελληνικού κράτους προήλθε από τους ζητιάνους και εξαθλειωμένους των Αθηνών. Το Πάσχα του 1841, το πενιχρό καθιερωμένο βοήθημα που είχε υιοθετήσει ο Όθωνας, ίσο με τρία μεροκάματα ενός ανειδίκευτου εργάτη της εποχής, δεν δόθηκε. Οι άποροι ενώθηκαν μεταξύ τους και προχώρησαν σε μια δυναμική κινητοποίηση, κατά την οποία κύκλωσαν το διοικητήριον, ζητώντας στεναρά να λάβουν την οφειλούμενη οικονομική περίθαλψη. Πράγματι, η ενέργειά τους έφερε θετικά αποτελέσματα. Ανάγκασε το Υπουργείο Εσωτερικών να προτείνει στον Όθωνα μια συμπληρωματική πίστοση ύψους 1.500 δραχμών. Η πρόταση έγινε δεκτή και το απαιτούμενο ποσό εγκρίθηκε από τον Όθωνα.
0: Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο να δείξω.
1: Τον Μάρτιο του 2024, η εταιρεία Fund Κόκκινων Δανείων και Πληστηριασμών Σεπάλ Ελλάς πήρε νέο ομολογιακό δάνειο 58 εκατομμύρια ευρώ από την Alpha Bank, προκειμένου να εξοφλήσει το δάνειο που είχε πάρει προηγουμένως από την Alpha Bank, έτσι ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο με τα κόκκινα δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων που είχε αποκτήσει το 2020 από την Alpha Bank.
0: Η οικονομία λειτουργεί ως μαύρη μαγεία, και μόνο σε αυτό το επίπεδο είναι πραγματική και συγκεκριμένη.
1: Αφού το τακτικό της κοινωνίας εμπόριων έδισε δυστυχώς υπό των νεκρικών ωκεανών, ανεβλάστησε εις την πόλη των Αθηνών νέον είδος εμπορίου, προϊόν της δυστυχίας του τόπου. Κατά πάσαν Κυριακήν και πάσαν εορτάσιμον ημέραν, άμα αρχίσωσιν η ήχη των κοδώνων των εκκλησιών, αρχίζουσιν αφετέρου εκραυγέ των κηρύκων της δημοπρασίας, της μεταπράσεως και της πωλήσεως. Εδώ συμβολιογράφοι με τας εκθέσεις του πληστηριασμού. Εκεί δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι με τα πρακτικά της φορολογίας. Εκείθεν σύνδικοι και πράκτορες πτωχεύσεων και χρεοκοπιών. Και οι κήρυκες, ο μεν διακηρύτης πληστηριασμών τα κτήματα του δίνος πέννητος διαχρέως προς τον δύνατο κογλήφων, ο δε δημοπρατεί τα χαλκώματα άλλων απόρων διαπληρωμήν φόρου, έτερος δε τρέχον έφυπος πολύ ύπου, του διαλελειμμένου υπηκού. Άλλος πάλιν, διάφορα έπιπλα εκπεσμένων και πεινασμένων οικογενειών. Άλλος πολλή βιβλία λογίων κατασταθέντων απόρων. Και άλλος, όπλα και στολάς πεπαυμένων στρατιωτικών. Εφωνέ των κηρύκων των διαφόρων μερών συγχαίονται. Και εν το μέσο, θορυβόδους ομιγύρεως σύγχυσης γλωσσών και το παν Βαβυλωνία. Κλίμα από την Αθήνα του 1843.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στις αρχές του νεοελληνικού κράτους υπήρχε ένα σύστημα αλυσιδωτού δανεισμού, κατά το οποίο η τράπεζα δανείζει τον ιδιώτη χρηματιστή ή μεγαλέμπορο της Πάτρας, παραδείγματος χάρη προς 7 ή 8%, αυτός κατόπιν δανείζει τον έμπορο της Κυπαρισίας προς 12 ή 15%, εκείνος με τη σειρά του δανείζει προς 18 ή 24% τον τοκογλύφο της Μεσσίνης, ο οποίος πιστοδοτεί την περιφέρειά του προς 30 ή 20-30% ή και περισσότερο.
1: Ποιητικές business και λόγιες επιφάσεις.

0: τρισυπόστατον κράτος έχων τρεις πρωτεύουσας. Τας Αθήνας, καθέδρας των φώτων, την Κωνσταντινούπολη, καθέδραν της κυβερνήσεως και τα Ιεροσόλυμα, καθέδραν της θρησκείας.
1: Κατά την ανάδυση της κουλτούρας στην νεωτερικότητα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ποιητών παίρνει τώρα τη μορφή ανταγωνισμού σε μια ανοιχτή αγορά.
0: Ο Μποντλέρ ήξερε ποια ήταν στην πραγματικότητα η κατάσταση του λογοτέχνη. Πηγαίνει στην αγορά ως πλάνης για να την παρατηρήσει όπως πιστεύει. Στην πραγματικότητα όμως για να βρει αγοραστή.
1: Η απόφαση του Μπένιαμιν να εφαρμόσει την αρχή του μοντάζ στην κριτική ιστοριογραφία υπονοεί πως τα θραύσματα της ιστορίας μπορούν να διασωθούν με την απόσπασή τους από το αρχικό τους πλαίσιο και την επικόλυσή τους σε μια σειρά κειμενικών παραθέσεων με τρόπο ώστε να συγκροτούν έναν αστερισμό. Η απόσπαση των θραυσμάτων πραγματοποιείται μέσω ιστορικής έρευνας και στο βαθμό που αποτελούν απορρίμματα της ιστορίας. Ο αστερισμός που σχηματίζεται συγκροτεί μια εικόνα, όχι όμως με την έννοια της οπτικής εικόνας. Συγκροτεί μια νέα, απαραίτητη ερμηνεία των σχέσεων των θραυσμάτων αυτών μεταξύ τους. Η ερμηνεία αυτή έχει ως στόχο να επιφέρει ένα σοκ.
0: Ο Σταμάτης Κλεάνθης, από τους επιδραστικότερους αρχιτέκτονες του νεοελληνικού κράτους, είχε προβεί σε αγορά μεγάλων οικοπαίδων στην Αθήνα. Ο Μίος και ο Μακρυγιάννης και ο Μιαούλης. Ο Κλεάνθης μόνο τη διετία 1846-47 θα πουλήσει 18 οικόπεδα περιμετρικά της οδού Βουλεβαρίου, νυν Σταδίου.
2: Thank you.

0: Σε αντίθεση με το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Βιέννη ή τη Μαδρίτη, που έγιναν πρωτεύουσες δικαιωματικά λόγω της αποτελεσματικής παραγωγικής μηχανής στο εσωτερικό τους, η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα χωρίς την παραγωγική δυνατότητα συσσόρευσης οικονομικών αξιών και χωρίς την παρουσία κάποιας προαπαιτούμενης καπιταλιστικής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις της απόδοσης της εργασίας στην Αθήνα δεν έχουν το αντίστοιχο σε καμία άλλη πρωτεύουσα. Στα πρώτα σχέδιά της δεν προβλέπονται βιομηχανικές ζώνες. Οικοδομεί την αστική της έλξη στον κοινωνικό και οικονομικό παρασιτισμό, στις ανέσεις και την κατανάλωση. Στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης η εσωτερική συσσόρευση αξιών θεμελιώνεται στην αύξηση του ωραρίου, στο εργοστάσιο και τις ιδιωτικές υπηρεσίες. Στο Παρίσι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και παρά την πίεση των σοσιαλιστών, το ωράριο εργασίας θα είναι 12 ώρες στα εργοστάσια και 15 ώρες στα εμπορικά καταστήματα. Στην Αθήνα, οι ρυθμίσεις που γίνονται κινητοποιούν τον κυφινισμό ως μηχανισμό της αστικοποίησης. Αυτές είναι πρώτον οι υψηλοί μισθοί των υπαλλήλων του κράτους και δεύτερον το διάταγμα του 1833, με το οποίο καθιερώθηκε το οκτάωρο ως χρόνος εργασίας των υπαλλήλων του κράτους.
1: Στον πυρετό του τωροχρόνου. Αναβιώσει στο ελληνικό κράτος μετά τον ερχομό του Όθωνα. Βίαιη πρωτοβουσιοποίηση της Αθήνας. Δημιουργία και οικοδόμηση πόλης με το όνομα Σπάρτη. Επιστροφή στο αρχαίο νόμισμα Δραχμή. Παγίωση καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Δημιουργία του δικαστικού σώματος Άριος Πάγος. Ανακήρυξη της Ακρόπολης ως αρχαιολογικού χώρου και πρώτες ανασκαφές. Οικοδόμηση δεκάδων κτηρίων με αρχιτεκτονική απομίμηση κλασικών οικοδομημάτων που συνοδεύτηκαν με επαναλειτουργία αρχαίων δαμαριών και λατομείων. Πολεοδόμηση στα πρότυπα του υπόδαμου. Πρώτες απόπειρες αναβίωσης αρχαίου δράματος. Αλλεπάλληλες εκδόσεις αρχαίων κειμένων. Απόπειρες αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1835. Ωστόσο, η σφραγίδα του αρχαιολινικού Jetzeit επικυρώνεται στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι, παρόλο που έστεκαν μέχρι τότε χωρίς ονόματα και είχαν ως το πόσημα τις πλησιέστερες εκκλησίες ή κρίνες, κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους. Μα η ιστορία άλλαξε βάρδια. Οι ρούγες, τα σοκάκια, τα στενοσόκακα και τυφλοσόκακα έπρεπε να συνεισφέρουν στο γήτεμα της νεωτερικότητας και να επιτελέσουν την επαναφορά. Άμεση ήταν η υιοθέτηση αρχαιόβλεπτης ονοματοποιίας της οδούς της Αθήνας από το 1834. Ενδεικτικά, οδός Αθηνάς, Ερμαϊκή οδός, Αιωλική οδός, οδός Εύχαρης, οδός Πυργίαν, οδός Απολωνίαν, οδός Πυραιός, οδός Σοφοκλέους, οδός Αριστίδου, οδός Δήλου, οδός Στοάς, οδός Αγχέσμου, οδός Αλεξίκακου, οδός Μεταγυθνίας, οδός Αρχαιοτήτων, οδός Ηροδότου, οδός Αγιάς.
0: Γιατί η μπουρζουαζία, είτε νικήσει στον αγώνα είτε νικηθεί, μένει καταδικασμένη να καταστραφεί από τις εσωτερικές της αντιφάσεις που με την ανάπτυξή της αποβαίνουν φωνικές. Κι αν η κατάργηση της μπουρζουαζίας δεν έχει συντελεστεί ως τη σχεδόν υπολογίσιμη στιγμή της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης που σηματοδοτούν ο πληθωρισμός και ο πόλεμος των αερίων, τότε όλα έχουν χαθεί. Πριν ο σπινθήρας φτάσει τη δυναμίτιδα, πρέπει το φυτίλι που καίει να κοπεί.
1: Το 1836 οι τιμές στην Αθήνα είναι υψηλότερες, όχι μόνο από τις άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, αλλά από κέντρα του εξωτερικού, όπως η Βιέννη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής έγραψε πως «μόλις το κάθε σπιτάκι ετοιμαζόταν, το αγόραζαν αμέσως. Ούτε ρωτούσαν καν αν είχαν στεγνώσει οι ασβέστες».
0: Το Νοέμβριο του 1887, πλήθος αστέγων και εντελώς πενίτων, μη εχόντων που την κεφαλήν κλίνε, βρίσκονταν στον Πειραιά, κοιμόμενοι, υπό τα στοάς και στα πεζοδρόμια, ουχίδες σπανίως κατά δεκάδας, εντός κενών κυβωτίων εμπορευμάτων.
1: Είναι τέτοια τα μεγέθη της εσχροκέρδειας που, σύμφωνα με αυστριακή έκθεση του 1834, η Αθήνα αποτελεί τότε πιθανόν την ακριβότερη πόλη του κόσμου. Αυτό ίσχυε για το σύνολο της αθηναϊκής αγοράς, ενώ συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγοροπολισία γης, το οικόπεδο του Πολυτεχνείου το 1843 πουλιόταν για 10.000 ισπανικά τάλιρα, ενώ 6 χρόνια πριν είχε αγοραστεί για 65 τάλιρα. Κατά την τελευταία του πώληση στην Τοσίτσα το 1858, η τιμή του ήταν 48.000 τάλιρα.
0: Τα πρωτοφαινόμενα της κερδοσκοπίας και καταπάτησης γης της δεκαετίας του 1830 ισχωρούν εκείνη τη στιγμή στην ιδρυτική πράξη του ελληνικού έθνους κράτους, θεσμοποιώντας την ηθική κόλαση της ιδιοκτησιοφιλίας, προπαρασκευάζοντας το φαινόμενο της αντιπαροχής, παγιώνοντας τη διαχρονία της στεγαστικής κρίσης, απενοχοποιώντας την ηθική παράδοση της χώρας στην τουριστική αξία.
1: Μια πρόχειρη αποδελτίωση εθνικοτήτων που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα την πρώτη δεκαετία της ζωής της, από διάφορες πηγές του 1833-43. Άγγλοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βαβαροί, Δανείοι, Αυστριακοί, Ισπανοί, Σουηδοί, Αιθίωπες, Μαλτέζοι, Ιταλοί, Τούρκοι, Πρόσοι, Αμερικανοί, Νορβηγοί, Ολλανδοί, Ισπανοί, Πολωνοί, Ελβετοί, Βέλγοι, Σκοτσέζοι, Κρεολοί, Σλοβαίνοι, Ινδοί, Πορτογάλοι και φυσικά λογιών λογιών Έλληνες. Η πολυγλωσσία στους χωμάτινους δρόμους της πόλης ήταν ασύλληπτη. Το γεγονός αποτυπώνεται εύγλωτα και στις επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας προς τον πατέρα της, όταν του περιγράφει έναν χορό στην Αθήνα. «Να μπορούσατε να δείτε ένα τέτοιο χορό. Είναι πολύ πρωτότυπος. Ομιλούνται 14-15 γλώσσες σε ένα τέτοιο χορό».
0: Η νεοελληνική Αθήνα πρώτα ξεκινάει πολυεθνικά και έπειτα μεταπηδά στο εθνικό. Γεγονός που επικαθορίζει θεσμικά το μέλλον της χώρας. Ο πυρήνας της ύπαρξής της δεν έλκεται από το κοινοτικό αίσθημα, αλλά από την τουριστική έγκλη.
1: Μετά το Μικρασιατικό πόλεμο, όλες οι σπηλιές της Αθήνας ήταν κατοικημένες.
0: Το 1842, μάλλον επακόλουθο της διάνοιξης της οδού Πειραιός, του πρώτου εκτός πόλης δρόμου, επιβλήθηκαν και τα πρώτα διόδια για τη διέλευση ζώων. Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, τα διόδια ταύτα προσδιορίζονται εις 5 λεπτά εφεκάστου ζώου. Υποβαλόμενα εις την πληρωμή των διοδίων ζώα είναι η χρήσιμη εισυπασίαν ύπη, τα υποζύγια και πανίδος φορτηγού ζώου μεταβαίνοντος από Αθηνών εις Πειραιά ή από Πειραιός εις Αθήνας.
1: Ενώ ο μύθος φαντάστηκε την ισχύ των μηχανών σαν μια δύναμη που οδηγεί την ιστορία μπροστά, ο Μπένιαμιν παρέχει υλικές μαρτυρίες για το ότι η ιστορία έχει μείνει ασάλευτη. Πράγματι, η ιστορία μένει τόσο ακίνητη, ώστε μαζεύει σκόνη

0: Στην πόλη της Αθήνας, που ο πληθυσμός το 1836 δεν ξεπερνάει τους 15.000 κατοίκους, οι συμβολεογράφοι αγγίζουν τους 12.
1: Μη γελαστείς και πιστέψεις σε φτωχό που πλούτησε. Φτωχός που πλούτησε δεν μπορεί να κάνει ποτέ καλό. Φτωχός που πλούτησε όχι μόνο ξεχνάει πολύ γρήγορα το τι ήταν, μα και το καταφρονά. Έπειτα, για να γίνει ένας φτωχός πλούσιος, θα πει πως είχε άσχημη ψυχή, ψυχή πλούσιου, ψυχή αδίκου, βρωμερή ψυχή. Νίκος Βέλμος.
0: Το 1843 η κατασκευή της Μητρόπολης απέτησε την καταστροφή περίπου 70 βυζαντινών εκκλησιών στην πόλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα οικοδομικά υλικά τους. Η έλλειψη θρησκευτικής άβρας που την χαρακτηρίζει ίσως να μην οφείλεται αποκλειστικά στη μετριότητα του σχεδίου, αλλά στον γκανγκστερικό της παρελθόν.
1: Και είπε ο Ιησούς, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών, και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση. Ιησούς του Ναβί.
0: Δεν είναι ότι εκείνο που έχει παρέλθει ρίχνει το φως του στο τωρινό, ή το τωρινό το φως του σε αυτό που έχει παρέλθει, αλλά διαλεκτική εικόνα είναι εκείνο στο οποίο αυτό που υπήρξε και το τώρα σχηματίζουν αστραπιαία έναν αστερισμό. Με άλλα λόγια, εικόνα είναι η διαλεκτική ενστάση.
1: Εμείς στο τέλος θα ανεβούμε στα βουνά και θα υπερασπιστούμε το δίκαιο μας. Επιστολή της Βασίλισσας Αμαλίας τον Αύγουστο του 1845.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

feel hot, feel heavy, fuck.

0: Skull Circle, Surf Violence.
1: Το 1947 άρχισα να κτίζω ένα μικρό σπιτάκι. Μου τον γκρεμίσανε. Με πάνε 15 μέρες φυλακή. Και ξαναρχίζω πάλι. Μου τον γκρεμίσανε πάλι. Αυτοί γκρεμίζανε και εγώ έκτιζα τα βράδια.
2: Με τους τσιμεντοφάγους δεν σταμάτησε. Θέλαν να κάνουν επέκταση σαν τα μάρια τους. Και άρχισαν τη νύχτα να δουλεύουν για να βάλουν φουρνέλα. Ένα βράδυ πήγαμε και καθίσαμε απάνω στο φουρνέλο για να μην το βάλουν. Κάναμε δικαστήρια για να κερδίσουμε το δρόμο. Εγώ έχω δικαστεί για αυτή την υπόθεση 186 μέρες φυλακή, τις οποίες έκατσα στο Αβέροφ.
1: Το 1964 μας έγινε ο πιο σκληρός αποκλεισμός. Μας είχαν αποκόψει τους δρόμους με μπάζα και διάφορα και εμείς ανεβαίναμε με τα πόδια από τα βράχια ή τα μονοπατάκια. Οι γυναίκες στο νερό το βάναν κάτω από τα φουστάνια κρυφά, γιατί αν σε έπιανα να φέρνεις κρυφά ή νερό ή ψωμί για τις οικογένειες, στο έπαιρνε η αστυνομία και στο πετούσε.
2: Μετά το 67 που έγινε η Χούντα, άρχισαν να μας κυνηγάνε. Εμείς δεν φεύγαμε, επειδή είχαμε κάνει αγώνα μεγάλο να τα φτιάξουμε. Μέχρι η απεργία πείνας, έχουμε πέσει μπροστά στις μπουλντόζες να μας πατήσουνε. Και πρώτος που έπεσα εγώ, διότι εγώ είμαι ο πιο γέρος εδώ πάνω και για τη ζωή μου δεν με μέλει.
1: Στις 24 Απρίλη του 67 ήρθε η αστυνομία εδώ πάνω και μας έκαψε κάπου 80 με 90 σπίτια. Έβαλαν φωτιά και μας έκαψαν ό,τι πράγματα είχαμε μέσα. Ό,τι χαρτιά, τα πάντα όλα. Κοιτάζουμε, ανεβαίναν στο βουνό με τα πόδια, αστιφύλακες πολύ, 50 αστιφύλακες. Μόλις βγήκανε στα πρώτα σπίτια, αρχίσαν και πυροβολούσανε και χτυπάγανε τις πόρτες, μπαίνανε μέσα. Αυτοί, για να φοβηθούμε, καίγανε τα κοτέτσια, καίγανε τα ζώα. Με τα πιστόλια μπαίνανε μέσα. Πετρέλαιο μας ζητούσανε. Δίναμε το τενεκέ, βάζανε φωτιά κατευθείαν.
2: Μείναν τα μισά τα σπίτια. Μας φιλοξενήσανε, μας συμμαζέψανε. Δεν θα την ξεχάσω αυτή την ώρα ποτέ. Αυτή τη φωτιά δεν θα την ξεχάσω. Εμείς δεν φεύγουμε από τα σπίτια μας. Θα πεθάνουμε εδώ πέρα, σε τούτα τα σπίτια, τα οποία τα φτιάξαμε με αίμα, με υδρότα, με κόπο, με φυλακίσεις πολλές. Μαρτυρίες από τον επίπονο αγώνα των κατοίκων του οικισμού Παπανδρέου στα Τουρκοβούνια της Αθήνας. Σκόρπιες από μαγνητοφωνήσεις από το ντοκιμαντέρ του Λευτέρη Ξανθόπουλου.

It's the Mafia Man, dog. I'm gonna keep it. Call him on bed, bed, bed.

Your

I'll tell you how bad it is.

0: η παιδαγωγική πλευρά αυτού του εγχειρήματος. Να εκπαιδεύσουμε το εικονοποιητικό μέσο εντός μας, ανυψώνοντάς το σε μια στερεοσκοπική και τρισδιάστατη όραση στα βάθη των ιστορικών σκιών.
1: Η δούκισσα της Πλακεντίας έχτιζε κύματα που ποτέ δεν ολοκλήρωνε. Ο Διονύσιος Σολωμός σχεδίαζε ποίηματα που ποτέ δεν τελείωνε. Για τους σπουδαίους, τα ολοκληρωμένα έργα βαραίνουν λιγότερο από τα θραύσματα με τα οποία ασχολούνται μια ζωή. Άλλωστε, το θραύσμα αποκαλύπτει μια αλήθεια και μια κατάσταση εντατικοποιημένου συναισθήματος που το ολοκληρωμένο δεν είναι σε θέση από τη φύση του να αποκαλύψει. Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται θραύσματα ιερότητας, αφού η ιερότητα δεν δύναται να διεκδικεί έναν τόπο ή χρόνο ολοκλήρωσης, αλλά εξαναγκάζονται σχεδόν βία να βγουν έξω από τον εαυτό τους και να εκτεθούν στα δηλητηριώδη βέλη της ερμηνευτικής, γράφει ο Στέφανος Ροζάνης.
0: Κύριε Υπουργέ, υποβάλλω ευσεβάστος εις την ημετέραν έγκριση σχέδιων, κατά το οποίο ο Λυκαβητός δύναται να μεταβληθεί εις άλσος εύσκιον, με τα δροσερών περιπάτων και ενδιετοιμάτων, με τα αέρων και τερπνών καλλιτεχνημάτων παντίων, προς τέρψην και ανάπαυσης των κατοίκων της ωραίας πόλεως των Αθηνών. Η πρόταση εξοραϊσμού του Λυκαβητού από τον Ερνέστο Τσίλερ το 1886 προέβλεπε μεταξύ άλλων γεφύρια, έθρια, εξέδρες, συντριβάνια, αναπαυτήριο με στοά, καφενείο, πηγές και στην κορυφή το ηρώο της ελληνικής ανεξαρτησίας με μεγαλοπρεπή ναό Αγίου Γεωργίου.
1: Η εικόνα στο τώρα της αναγνωρισιμότητας φέρει στον υψηλότερο βαθμό τη σφραγίδα της κρίσιμης στιγμής του κινδύνου, η οποία αποτελεί τη βάση κάθε ανάγνωσης.
0: Την δεκαετία του 1830 εμφανίζονται λατομία στην Αθήνα, στο λόφο Φιλοπάπου και στο λόφο του Στρέφη. Το 1840 ο Γιώτα Παπαρηγόπουλος έχουν αγοράσει το νοτιοδυτικό μέρος της κλητείος του Λυκαβητού, ήρχισε τη λατόμηση της χιστής πέτρας. Ο Γιώτα Σωροκιάδης λατόμηση του βράχου του Αρίου Πάγου. Ο Γάμα Καραμάνος της προς την πνίκα πλευράς του λόφου των νυμφών. Ο Κυριάκος Οριγόνης της βόρειας πλευράς του ίδιου λόφου. Και ο Γελαδάκης του λόφου της Ευχλώου Δήμητρος στα Σεπόλια. Ενώ από το 1837 στα ριζά του Πεντελικού ευρίσκεται ένας οικισμός λατόμων.
1: Ο Σταμάτης Κλεάνθης, αρχιτέκτονας και μεγαλέμπορος μαρμάρων, πρωτοστατώντας την ενεργοποίηση λατομείων σε διάφορα σημεία εντός και εκτός Αττικής, Πεντέλη, Τίνο, Πάρο, θα πεθάνει εν τέλει από ατύχημα σε ένα από τα εργοτάξια του. Το 1862 ένα κομμάτι μάρμαρο θα τον τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι.
0: Φαίνεται πως η στιγμή της αφύπνισης ταυτίζεται με το τώρα της αναγνωρισιμότητας, στο οποίο τα πράγματα φορούν το πραγματικό σουρεαλιστικό πρόσωπό τους.

0: το ουρανοσκοπείο της Αθήνας, μετέπειτα αστεροσκοπείο, αρχιτεκτόνημα σε σχήμα σταυρού της νεοκλασικής περίοδου που χτίστηκε πάνω σε βράχο και μάλιστα στο λόφο των νυμφών, αλλίωσε αισθητά το αττικό τοπίο, λαμβάνοντας μάλιστα οικοδομικό υλικό μέσω εκβραχισμών από τον ίδιο τον ασβεστολιθικό βράχο. Το γεγονός πως αυτό το βαρύ και άγαρμο κτίριο που στέκει σαν να διαπράττει ένα διαρκές πογκρόμ στις νύμφες αποτελεί το παρθενικό ερευνητικό κέντρο της χώρας σε υποψιάζει για τις αλαζονικές προθέσεις του θετικισμού.
1: Το φθινόπωρο του 1887 οι εργασίες της ανέγερσης του Δημοτικού Θεάτρου είχαν φουντώσει και η αριστοκρατία της πόλης αδειμονούσε να εξασκήσει το πνευματικό της εκτόπισμα. Μα δύο σιδερένιοι δοκοί εκατοντάδων κιλών εκτρέπονται σε ύψος 20-25 μέτρων. Οι σκαλοσιές τουμπάρουν. Κάποιοι εργάτες καταπλακώνονται, πέφτουν στο κενό, άλλοι σφινώνουν στις σιδεριές και κρέμονται στον αέρα επί ώρες.
0: Παρετηρήθη ότι όσον εν έθνος προχωρεί προς τον πολιτισμόν, τόσον ο αριθμός των παραφρόνων αυξάνει. Εφημερίδα Άγγελος, 28 Ιουλίου 1843.
1: Μόνο μια σύλληψη της ιστορίας χωρίς ψευδεστήσεις πρόοδου μπορεί να κάνει αντιληπτό ένα φαινόμενο όπως ο φασισμός. Βαθιά ριζωμένο στη βιομηχανική πρόοδο και στη μοντέρνα τεχνολογία.
0: Η κατανόηση της καπιταλιστικής λαϊλασίας ως μιας ευκαιρίας πολιτιστικής αξιοποίησης βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αθήνα του 1960 με προτεργάτη τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Η πρότασή του για τη μετατροπή των λατομείων της πρωτεύουσας σε θέατρα θα αποφέρει θεατρικές εγκαταστάσεις και συναυλιακούς χώρους στο Λυκαβητό, στη Νίκαια, στην Πετρούπολη, στο Βύρονα, εξοικειώνοντας αισθητικά τους πολίτες με τον ακροτηριασμό του τοπίου.
1: Αν ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης προσπάθησε να ξεπλύνει την καταστρεπτικότητα του συστήματος με καλλιτεχνική χρυσόσκονη, ο πατέρας του, υπουργός περιθάλψεως, Απόστολος Δοξιάδης, έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Έριξε τη χρυσόσκονη της καταστροφής μέσα στον θεατρικό ναό της πόλης. Με δική του απόφαση και παρόλες τις διαμαρτυρίες εγκαταστάθηκαν 1500 μικρασιάτες πρόσφυγες στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, οι οποίοι εξαιτίας της ιστορικής παγωνιάς δεν είχαν άλλη επιλογή από το να κάψουν τα σκηνικά του θεάτρου σε αυτοσχέδιες φουφούδες για να κρατηθούν ζωντανοί στα παρασκήνια της ιστορίας.
0: Στην αρχή της σεζόν 1841-42 ο διευθυντής του πρώτου επαγγελματικού αθηναϊκού θεάτρου κηρύσσει πτώχευση και στάση πληρωμών στον Ιταλικό Θίασο που είχε έρθει στη χώρα με πολύμηνο συμβόλαιο. Μέλη του Θιάσου στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ενδεχομένως να μαζέψουν τα χρήματα της επιστροφής τους, θα προβούν σε μια πρωτοφανή κίνηση. Θα εξιχνιάσουν το πεδίο της αυτοοργάνωσης, συστήνοντας με κάποιον ελιγμό εταιρεία συνεργατική, η οποία και καταλαμβάνει μέσα σε λίγες ώρες τη διεύθυνση του θεάτρου, εκδίδοντας στις 26 Νοέμβρη του 1841 δήγλωση ειδοποίησης προς το κοινόν για την εξακολούθηση της σεζόν. Η αυτοδιαχειριστική διεύθυνση του Θεάτρου Αθηνών κράτησε ως τον Μάρτη του 1842 και είναι αξιοπρόσεκτη η σιωπή που επικράτησε για τα πεπραγμένα των παραστάσεων στον μέχρι τότε λαλίστατο αθηναϊκό τύπο. Ομοίως και το κοινό που είχε πάθει ψηφωνικό ντελήριο λίγους μήνες πριν, τώρα δεν τίμησε τα αγαπημένα του λιμπρέτα. Και είναι απολύτως λογικό μέσα στον απατηλό κόσμο που ανοιγόταν. Η Έγλη απαιτεί τη συγκάλυψη των εκμεταλλευτικών σχέσεων. Πώς να υποσχεθείς το όνειρο όταν πέφτουν οι μάσκες?
1: Η συγκεκριμένη σεζόν έληξε μέσα σε ένα σκηνικό πλήρους αποσύνθεσης και εγκατάλειψης. Τα απομεινάρια του θειάσου έμοιαζαν με ναυάγια της ζωής και της σκηνής.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.